Εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι 100% ανοιξιάτικος προς καλοκαιρινός, σίγουρα προς καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6, στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας, την κυρία Εύη Αποστολάκη, με αφορμή μια επιστολή που έστειλαν προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που ουσιαστικά λένε ότι είναι ανέτοιμη η Αγία Πελαγία να υποδεχθεί τους τουρίστες, αλλά και για να παρουσιάσουν τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι και οι επαγγελματίες στην Αγία Πελαγία. Έναν τουριστικό τόπο της Κρήτης. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Ρένα Παπαδάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, για τη μεγάλη έκθεση για το Θωμά Φανουράκη, η οποία ανοίγει σήμερα τις πύλες της στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλή, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Και με τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη, που ήταν συμπολεμιστής του Μανώλη Μπικάκη. Θα συνομιλήσουμε, θα μας πει, θα μας μεταφέρει τα γεγονότα τότε το 1974 ο κύριος Πεχινάκης με την περιβόητη επιχείρηση Νίκη. Γνωρίζετε ότι, σας το αναφέραμε και χθες, ότι την περασμένη Κυριακή στον οικισμό Αμύγδαλος, στους παρανύμφους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 132η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 14 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίου Επιφανίου του Οσίου Θεοδόρου εν Κυθήρης Ασκήσας. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Επιφάνιος, η Επιφανία και ο Θεόδωρος και η Θεοδώρα. Γνωρίζω βέβαια ότι το Θεόδωρος και η Θεοδώρα έχει και άλλες ημέρες που γιορτάζει. Είναι ποια μέρα θα επιλέξει ο καθένας να έχει την ονομαστική του εορτή. Γιορτάζουν όμως και όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια τους πολλά και σε αυτούς λοιπόν που έχουν γενέθλια και σε αυτούς που έχουν ονομαστική εορτή. Σήμερα λοιπόν είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, είναι Διεθνής ημέρα νοσηλευτών και είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.

Να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στη Διεθνή ημέρα νοσηλευτών για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι άνθρωποι που τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και δεύτερον, γιατί είναι σε έλλειψη. Θυμάστε, υποθέτω, την συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τον υποδιοικητή, τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Κτενιαδάκη, που μας έλεγε ότι το μεγάλο θέμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως και όλων των νοσοκομείων, είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν νοσηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Το sansimera.gr λέει ότι η μέρα αυτή τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως ηραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Ως προσωπικό της πρώτης γραμμής αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους ασθενείς και υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Εκπαιδεύουν τους ασθενείς και τους οικείους τους στη διαχείριση της ασθένειας, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη. Σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας συγκροτούν διεπιστημονικές ομάδες που σχεδιάζουν και υλοποιούν το πλάνο φροντίδας των ασθενών. Μέσω των διοικητικών τους ρόλων και της νοσηλευτικής έρευνας προάγουν την καινοτομία στα συστήματα υγείας. Καθημερινά οι νοσηλευτές βελτιώνουν και σώζουν τις ζωές των ασθενών τους και η επίδραση της φροντίδας τους είναι μεγαλύτερη όταν ενισχύεται ο ρόλος τους. Στη σημερινή συγκυρία με την παγκόσμια έλλειψη νοσηλευτών και τις αυξανόμενες ανάγκες φροντίδας, το θέμα του εορτασμού εστιάζει στις θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται ώστε να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των νοσηλευτών. Η νοσηλευτική γενικώς θεωρείται ένα από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα επαγγέλματα. Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα νοσηλευτών για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής.

θερμός καιρός βέβαια είναι δεσπόζουσα θέση σε όλα τα sites από ό,τι βλέπω. Βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση. Και πώς να μην είναι βέβαια, Μάιο μήνα έχουμε τριαντάρια, τριαντατριάρια εχθές σε ορισμένα σημεία του νησιού μας, σε ορισμένους τόπους του νησιού μας. Και όλοι βέβαια έχουμε ένα υπέροχο καταφύγιο, και αυτό το καταφύγιο είναι η παραλία. Η παραλία λοιπόν που δέχθηκε χθες τους πρώτους μαζικά, θα έλεγα, κολυμβητές. Δεν ξέρω αν προτιμά την παραλία να είναι οργανωμένη ή να είναι φυσική, να το πούμε έτσι, να μην έχει καρέκλες ή όχι. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς, είμαι σίγουρος ότι έχετε βρει τη γωνία σας για να κάνετε το μπάνιο που πραγματικά αξίζει να κάνουμε λόγω αυτών των ημερών. Και για λόγους βέβαια ευεξίας και υγείας. Μόνο μην ξεχνάτε αυτό που λέγαμε χθες με τον δερματολόγο μας, τον κύριο Επιτροπάκη. Δερματολόγο μας, το τρόπο του λέγει, με τον ιατρό δερματολόγο του Ηρακλείου, τον κύριο Επιτροπάκη, που μας εφιστούσε την προσοχή να φοράμε, να βάζουμε πάντα αντιλιακό στο δέρμα μας, αποφεύγουμε τους κινδύνους από τον ήλιο. Και ο πιο σοβαρός κίνδυνος από τον ήλιο είναι το μελάνωμα, δηλαδή ο καρκίνος του δέρματος.

Εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτή η ιστορία με τον καυγά των δύο νέων ανθρώπων που δυστυχώς κατέληξε σε σοβαρό επεισόδιο, σε σοβαρό περιστατικό που έχει επιληφθεί η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Διαβάζω εδώ το τελευταίο ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη, του συναδέλφου, ότι είναι συγκλονισμένη η κοινή γνώμη του Ηρακλείου με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Την ίδια ώρα ο 30χρονος σύζυγός της έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι μαρτυρίες των παιδιών της οικογένειας, τα οποία φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό με θύμα τη μητέρα τους. Σύμφωνα με συγγενικά πρόσωπα, τα ανήλικα παιδιά περιγράφουν με τρόμο όσα συνέβησαν, λέγοντας πως ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και εκείνη έπεσε από το αυτοκίνητο και χτύπησε. Τα παιδιά παραμένουν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να διαχειριστούν τις εικόνες που έχουν χαρακτήσει τη μνήμη τους. Συγγενείς αναφέρουν ότι είναι φοβισμένα και επαναφέρουν συνεχώς τη στιγμή που είδαν τη μητέρα τους τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου. Κοινωνικές υπηρεσίες και ειδικοί ψυχολόγοι αναμένεται να σταθούν στο πλευρό των ανήλικων παιδιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό ψυχικό τραύμα που βιώνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι αναχώρησε από το σπίτι του περίπου στις 5:20 το απόγευμα του Σαββάτου, μαζί με 3 από τα 4 παιδιά τους, ανάμεσα στα οποία και ένα βρέφος 3 μηνών. Επέβαιναν σε όχημα τύπου κλούβας με προορισμό επιχείρηση εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος στο Ηράκλειο. Ωστόσο, περίπου 22 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος τηλεφώνησε στην πεθερά του, ενημερώνοντάς την με συγκεχημένο τρόπο ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Όταν συγγενικά πρόσωπα έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το ζευγάρι μόλις 500 μέτρα από το σπίτι τους, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε πως επέστρεφαν στο σπίτι επειδή είχαν ξεχάσει αντικείμενα για το βρέφος, όπως τον μπιμπερό και το φαγητό του. Η 28χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη σε αγροτική περιοχή χωρίς κάμερες ασφαλείας, με μέρος του σώματός της στο οδόστρωμα και το υπόλοιπο στα χόρτα. Ο 30χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ενώ οδηγούσε άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του συνοδηγού και η σύζυγός του εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος, αποδίδοντας το περιστατικό σε μηχανικό πρόβλημα. Οι αστυνομικές αρχές, ωστόσο, εξετάζουν διαφορετικά σενάρια. Μεταξύ αυτών, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα από την εξέταση της κλούβας και, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας κ. Νίκος Τιακάκης στο Πολίτικα 89,8, μετά τον έλεγχο στην υποτιθέμενη χαλασμένη πόρτα δεν βρέθηκε κάτι, άρα αυτός ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου καταρρύπτεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προφυλακτήρας του οχήματος είχε αποκολληθεί και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού, αιμάτινες δαχτυλιές στη σειρώμενη πλαϊνή πόρτα, καθώς και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Από το αυτοκίνητο έχουν ληφθεί δείγματα DNA και αίματος, ενώ το όχημα εξετάζεται από πραγματογνώμενες και αναμένεται να περάσει και από τεχνικό έλεγχο κταίο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Συγγενικό πρόσωπο της 28χρονης περιέγραψε ιστορικό ενδοοικογενειακών εντάσεων και βίαιων περιστατικών μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Στο παρελθόν την είχε ξαναχτυπήσει. Σε ένα καυγά είχε χτυπήσει ακόμη και τη μητέρα της 28χρονης όταν προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη της, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε καταθέσεις γενικών προσώπων γίνεται αναφορά και σε περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών με πιο πρόσφατο εκείνο του Ιανουαρίου του 2026. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως διαδραμάτισε διερχόμενος γιατρός, ο οποίος εντόπισε την 28χρονη αιμόφρητη στο δρόμο και τον 30χρονο να βρίσκεται από πάνω της. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της γυναίκας, ο γιατρός φέρεται να ρώτησε τον 30χρονο γιατί δεν είχε ακόμα καλέσει το ΕΚΑΒ και εκείνον απαντά ότι θα το έκανε. Ο γιατρός ειδοποίησε άμεσα τις αρχές και λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 28χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα από τα παιδιά της οικογένειας
περιέγραψε σκηνή που φέρεται να επιβαρύνει τη θέση του πατέρα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή παιδοψυχολόγου ώστε να ληφθεί κατάθεση με τον κατάλληλο τρόπο. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να καταθέσει τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πως η δική της μαρτυρία θα αποτελέσει το βασικό κλειδί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

αυτό που είναι αδιανόητο και σας το έλεγα και χθες είναι πως αυτός ο άνθρωπος φέρεται ό,τι έκανε, έκανε, και λέω φέρεται διότι δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε αν δεν τον καταδικάσει πρώτα η δικαιοσύνη. Φέρεται λοιπόν να έκανε ό,τι έκανε μπροστά στα παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα που έκανε. Όχι πως είναι καλό αυτό που έκανε στη γυναίκα του, αυτό που φέρεται ότι έκανε στη γυναίκα του. Αλλά τα παιδιά τι σου φταίνε. Τι σου φταίνε και τα τραυματίζεις. Έχει κάνει διπλό, επαναλαμβάνω, φέρεται να έχει κάνει διπλό έγκλημα. Γιατί ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε αν πρώτα δεν τον καταδικάσει η δικαιοσύνη.

Όσον αφορά στις άλλες ειδήσεις, βέβαια ο πόλεμος καλά κρατεί στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης είχαμε και έξαρση του πολέμου και στην μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε αυτές οι δύο εμπόλεμες καταστάσεις που επηρεάζουν την κατάσταση στον κόσμο γενικά, είναι ακόμα δυστυχώς σε εξέλιξη. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λέει το earthnews.gr, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ όσον αφορά την εκεχηρία είπε ότι παραμένει σε ισχύ, αλλά τη χαρακτήρισε ως απίστευτα αδύναμη και ότι είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, όπως είπε. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων.

Όσον αφορά στον άλλο πόλεμο, το Κίεβο δέχτηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, τα ξημερώματα σήμερα, αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι εχθρικά drones βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από το Κίεβο, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι να έρθει ο συναγερμός. Πρόκειται για την πρώτη ενεργοποίηση σιρήνων αεροπορικού συναγερμού στην πόλη από την περασμένη Παρασκευή, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των εχθροπραξιών αμέσως μετά τη λήξη της προσωρινής παύσης πύρος.

Αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, ανεβαίνουν και οι τιμές του πετρελαίου. Είπαμε, όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, τόσο και σε υψηλά επίπεδα τιμών πετρελαίου θα έχουμε και αυτό θα δημιουργεί και τις συνέπειες στα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς. Ανωδικά λοιπόν κινήθηκαν του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία την Τρίτη, καθώς παραμένει αβέβαιο το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και την Ουάσιγκτον να απορρίπτει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent σημείωσαν άνοδο 30 cents, φτάνοντας στα 104,51 δολάρια το βαρέλι. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Σας είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής τους καλεσμένους, τους οποίους θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, και ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης. Τον κάλεσα για να μιλήσουμε για τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς ο ακροατές σας, και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω παρέμβαση στην εκπομπή σας. Σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του
0: Νοσηλευτή. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αγγελάκη, ξεκινώντας την παρέμβασή μου, θέλω να πω ότι κάθε τέτοια μέρα προφανώς δεν αφορά τους σταθμούς, τους τοπικούς. Χορταίνουμε από δηλώσεις αναγνώρισης από την εκάστοτε κυβέρνηση, από θεσμικούς παράγοντες, από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Στείνονται επικοινωνιακές ευχέστες, γιατί επιχειρούν να συγκαλύψουν την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο μας και βεβαίως να συγκαλύψουν τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες που υπάρχουν σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει στο νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα μας και στο νησί μας.
0: Κύριε Βρύσαλη, να σας ρωτήσω κάτι. Διάβασα, κάνοντας μια αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, διάβασα το κείμενο που διάβασα από το sansimera.gr, που είναι πολύ γνωστό site. Διάβασα ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή, που είναι και λειτουργήμα συγχρόνως, δεν είναι μόνο επάγγελμα, είναι και λειτουργήμα του νοσηλευτή, είναι υποτιμημένο και κακοπληρωμένο. Και από την άλλη υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα νοσοκομεία. Μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Χτενιαδάκης μας έλεγε ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, κύριε Βρύσαλη?
1: Κύριε Αγγελάκη, πολλές φορές έχω αναφερθεί και στην εκπομπή σας ότι σήμερα το επάγγελμα του νοσηλευτή είναι πάρα πολύ σκληρό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι νοσηλευτές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε βιολογικούς παράγοντες επικίνδυνους, φυσικούς παράγοντες, χημικούς παράγοντες, με το ωράριο και την ίδια ώρα βεβαίως όλες οι κυβερνήσεις απαξιώνουν συνειδητά. Με ποια λογική και με τους μισθούς που είναι απαράδεκτα χαμηλοί, όπως βέβαιως και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή ο πρωτοδιόριστος εργαζόμενος πτυχιούχος νοσηλευτής παίρνει 900 ευρώ. Δεν είναι ενταγμένος στα βαρέα και ανθυγινά αυτή που είχαμε διοριστεί πριν το 2011. Και ταυτόχρονα η ασφαλή κάλυψη των κλινικών είναι πάρα πολύ χαμηλή. Με αποτέλεσμα όλα αυτοί οι παράγοντες, συν βεβαίως η εντατικοποίηση, συν βεβαίως ότι είναι ένα βαρύ δύσκολο επάγγελμα, δημιουργεί όλες αυτές τις συνθήκες τις αποτρεπτικές. Καταρχήν ένας νέος άνθρωπος να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα και βεβαίως να φτάσει μέχρι και τη σύνταξη. Γιατί κοιτάτε να δείτε, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νοσηλευτής να δουλεύει μέχρι τα 62 του, τα 65 του ή στα 67 του χρόνια, να είναι σε κυκλικό ωράριο και να είναι σε μια εργασία που βεβαίως δεν μπορείς να κάνεις ρούπι από αυτό που έχουμε καλεστεί να κάνουμε, να σώζουμε ζωές. Και το καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα έχουμε πολλές φορές κάνει προτάσεις ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Εμείς λέμε ένα 20% να αυξηθεί ο βασικός μισθός, να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγινά. Την ίδια ώρα είναι όριμο το αίτημα να γίνεται ένα νυχτερινό την εβδομάδα, να δουλεύουμε λιγότερες ώρες εργασίας, που αυτό βεβαίως προϋποθέτει άμεσες προσλήψεις προσωπικού. Θα πει κάποιος, από τη μια δεν υπάρχει προσωπικό, λέτε κύριε Πρίσα, και από την άλλη ζητάτε προσωπικό. Να πω ένα παράδειγμα μόνο. Στην τελευταία προκήρυξη των 1.600 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που έγινε, οι αιτήσεις ήταν 9.000 για μόνιμο προσωπικό, που σημαίνει ότι ενδιαφέρον, έστω και αυτό το ενδιαφέρον που δεν καλύπτει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, θα μπορούσε η κυβέρνηση, αν ήθελε, να τις είχε προκηρύξει όλες τις καινές θέσεις, που στο νησί μας μόνο με βάση τους οργανισμούς του 2012, κυρία Αγγελάκη, είναι πάνω από 1.000 θέσεις και ενέσου νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Για όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης εννοείται.
1: Της Κρήτης, ναι. Μάλιστα. Της Κρήτης, που βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είναι 350 και με βάση τους οργανισμούς του 12, δηλαδή με νοσοκομεία που είχαν με μια λιγότερη ανάπτυξη κλινικών και ειδικοτήτων. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι σήμερα, αν θέλουμε να μιλάμε για σύστημα υγείας που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και να μην ζούμε αυτά που πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και δημοσιογραφικά και εσείς, το να ξεκινάει ο ένας από το Λασίθι και να καταλήγει στα Χανιά για να κάνει μια επέμβαση.
0: Αναφέρεστε στο πρόσφατο περιστατικό που έγινε.
1: Βεβαίως, με το πρόσφατο περιστατικό που αποδεικνύει ότι εδώ υπάρχει γύμνια. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λες ότι έχω έναν μοναδικό εξειδικευμένο ορθοπαιδικό γιατρό να χειρουργεί παιδιά, που όταν πάρει άδεια ή όταν συμβεί ένα δυσάρεστο γεγονός, δεν υπάρχει άλλος να τον αντικαταστήσει. Αυτό συμβαίνει και όχι μόνο με τους γιατρούς, συμβαίνει και με τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Πρόσφατα πάλι είχαμε ένα ατυχές γεγονός, μια οικογένεια με δύο παιδιά, το ένα παιδί να είναι στον Άγιο Νικόλα στην εντατική και το άλλο στα Χανιά, γιατί στο Ηράκλειο, που ήταν η καταγωγή της οικογένειας, υπήρχαν κρεβάτια, δεν υπήρχε νοσηλευτικό προσωπικό να τα ανοίξει και ιατρικό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συνθέτουν μια συνεχώς επιδείνωση των συνδικών εργασίας. Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των μονίμων υπαλλήλων λόγω και συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων. Έχουμε πολλές παραιτήσεις σε όλο το σύστημα υγείας και στο νησί μας. Έχουμε ομοιρία συμβασιούχων ανθρώπων που ανανεώνεται κάθε τρεις και λίγο η σύμβασή τους και υπάρχει αβεβαιότητα, που βεβαίως αυτή η αβεβαιότητα οδηγεί πολλές φορές και σε παραίτηση. Υπάρχει ο εμπεγμός για την ένταξη στα βαριά και ανθυγινά. Και βεβαίως αυτό που θέλουμε να πούμε, ότι οι νοσηλευτές δεν είναι ήρωες της μιας μέρας. Είναι εργαζόμενοι που διεκδικούν το δικαίωμα να εργάζονται με ασφάλεια για να προσφέρουν ποιοτικές συνθήκες και παροχές υγείας. Άρα εδώ σήμερα είναι μια μέρα που εμείς στη μία η ώρα θα κάνουμε συγκέντρωση, μουσική εκδήλωση για τον νοσηλευτικό προσωπικό και για το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την αυριανή πανδημοσιοπαλλητική απεργία στις 10 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Και βεβαίως θα έχουμε τη μεγάλη κινητοποίηση στις 27 του Μαΐου σε επίπεδο Κρήτης. Τα λέω αυτά γιατί οι αγώνες είναι αυτοί που, κυρία Κελάκη, μπορούν να βελτιώσουν, δεν λέω ότι θα ανατρέψουν η κατάσταση, και τις συνθήκες που εργαζόμαστε και τις οικονομικές μας απολαβές και τις δικές μας και όλων των εργαζομένων.
0: Κύριε Βρύσαλη, εύχομαι να συνεχίσετε τον αγώνα σας, να έχετε τη δύναμη να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Πρέπει, μας πιέζει όμως ο χρόνος. Νομίζω ότι το μήνυμα εστάλει, έτσι, για άλλη μια φορά, γιατί ξέρετε, με το να επιμένεις να στέλνεις μηνύματα, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί, η επιμονή είναι αυτή που κερδίζει.
1: Σωστά. Τίποτα δεν πάει χαμένο και να το ξέρω και ο κόσμος ότι είμαστε εμείς που βρισκόμαστε 24 ώρες δίπλα του.
0: Βέβαια.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που θα απευθυνθεί, ο ένας ασθενής, ένας συνοδός, θα είναι ο νοσηλευτής.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και βεβαίως ζητάμε και για τους ανθρώπους που σήμερα έχουν δύσκολες καταστάσεις στα νοσοκομεία, την κατανόησή τους, γιατί κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
0: Έτσι.
1: Όταν έχει 40 και 50 ανθρώπους με δύο νοσηλευτές, ένα νοσηλευτή και ένα βοηθό νοσηλευτή το βράδυ, καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να καλύψει ταυτόχρονα όλες τις ανάγκες των ανθρώπων.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλες και όλους σας, κύριε
1: Βρύσαλη.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Πραγματικά μεγάλο αγώνα δίνουν οι νοσηλευτές μας, αυτοί που έχουν μείνει δηλαδή, ακούσατε ότι υπάρχει θέμα. Πάνε ένας ασθενής από τον ίδιο τόπο καταγόμενος, ο ένας νοσηλεύεται στο Μπάνιο Νικόλαο και ο άλλος νοσηλεύεται στα Χανιά, γιατί στη διαδρομή που κάνουν για να βρουν κρεβάτι τους λένε δεν υπάρχουν νοσηλευτές, πώς να σας νοσηλεύσουμε. Και προσπαθούν και οι άνθρωποι να βρουν πού υπάρχουν νοσηλευτές για να νοσηλευτούν. Υπ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες, παρόλα αυτά, εμείς ευχόμαστε και πάλι καλή δύναμη στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, βέβαια, του όλων των νοσοκομείων της Κρήτης και της Ελλάδας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάση και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ο Εμπορικός Σύλλογος και Σύλλογος Επαγγελματιών της Αγίας Πελαγίας έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, με τον οποίο του λέει ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Για τα θέματα λοιπόν αυτά έχω καλέσει να συνομιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, την Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αγίας Πελαγίας, την κυρία Εύη Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, στείλατε αυτή την επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Να μας πείτε το περιεχόμενό της, τι του λέτε του Υπουργού.
1: Ναι, το περιεχόμενο αφορά καθαρά το νέο πλαίσιο παραχώρησης των παραλίων προς τους Δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Διότι αυτό άλλαξε με μια καινούργια νομολογία το τέλος του 24, αρχές του 25. Στην ουσία είναι κάτι καινούργιο που αναβαθμίζει ηλεκτρονικά και με το διαδίκτυο τις διαδικασίες, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ετοιμότητα στις υπηρεσίες για να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ενώ παλαιότερα το Υπουργείο δεν είχε καμία εμπλοκή, η Κτηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου έδινε το δικαίωμα στο Δήμο να αποφασίζει αν θα αποδεχτεί την παραχώρηση των παραλίων και από εκεί να βγουν στις επιχειρήσεις. Τώρα δεν μεσολαβεί πια ο Δήμος, θα συντονιστεί. Αυτό γίνεται απευθείας από τις κτηματικές υπηρεσίες. Όμως δεν υπάρχει στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για να γίνουν όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μεγάλες καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί. Γνωρίζουμε ότι η δημοτική επιχείρηση MyDim, την οποία είχα την τιμή και εγώ να υπηρετήσω ως πρόεδρος για 4 χρόνια, από το 2015 έως και το 2019, έκανε τις διαδικασίες, έκανε το αίτημα 18 του Μάρτη, έπεσε η πλατφόρμα ηλεκτρονική, έκτοτε δεν έχει καταφέρει να πάρει την έγκριση, με αποτέλεσμα αυτό που σημαίνει σήμερα, να έχουμε τις παραλίες της Αγίας Πελαγίας, της Λιγαριές και του Μονονάφτη, χωρίς να είναι ακόμα οργανωμένα. Και αντιλαμβάνεστε τι άσχημο αντίκτυπο έχει αυτό στους επισκέπτες και φυσικά και στους όλους τους κατοίκους και όσους αγαπούν την Αγία Πελαγία. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο τουρισμός το ζήτημα όπως κάποιοι επικαλούνται. Βλέπετε ότι οι ιδέες πεθάρχησαν και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι.
0: Κυρία Αποστολάκη, να μας πείτε αναλυτικά τι προβλέπει δηλαδή ο νόμος αυτός και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πού κολλάει το πράγμα. Συγκεκριμένα, δηλαδή, πείτε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχει κάνει το αίτημα η Δημοτική Επιχείρηση Μονομετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εγκριθεί ακόμα.
0: Ακόμη.
1: Γιατί είναι υποστελεχωμένη η Κτηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου που οφείλει να δώσει εγκρίσεις σε όλη την Κρήτη. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει νόμιμη παραχώρηση και να μην μπορεί να γίνει. Να γίνουν όλες οι υπηρεσίες απαιτούμενες, ο καθαρισμός, να μπουν τα ομπλεροκαθίσματα, να μπουν τα ντουζ, να μπουν οι τουαλέτες. Αυτά θέλουν συμβάσεις όλα. Δεν γίνονται για μαγεία. Να μπουν ναυαγοσώστες. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα.
0: Πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τους ναυαγοσώστες, σίγουρα.
1: Βέβαια. Άρα και μάλιστα, αν τολμήσει η δημοτική επιχείρηση να ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες και να βάλει ομπλεροκαθίσματα, απειλείται με πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και δεν υπάρχει κανένα νέο από την αρμόδια υπηρεσία για το πότε θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αίτημα.
1: Προσπαθούμε όλοι και εμείς με το δικό μας τρόπο, γι' αυτό στείλαμε την επιστολή και από ό,τι ξέρω και από το Δήμο Μαλεβιζή και ο Δήμαρχος ο κ. Μποκέας, να επιταχύνουν λίγο τις διαδικασίες για να εγκριθεί, διότι σήμερα έχουμε 12 Μαΐου. Αυτό στην περιοχή μας δεν έχει ξανασυμβεί, κύριε Αγγελάκη. Εμείς εδώ τις παραλίες μας είχαμε έτοιμες πάντα περίπου μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Το φετινό είναι πάλι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, γιατί ξέρετε ότι και η σεζόν η φετινή έχει ξεκινήσει κάπως περίεργα. Στην περιοχή μας είχαμε πάρα πολλούς Ισραηλίτες οι οποίοι έχουν ακυρώσει με αποτέλεσμα μεγάλα ξενοδοχεία. Ξεκίνησαν την έναρξή τους μόλις πριν 2-3 μέρες.
0: Ενώ θα την ξεκινούσα νωρίτερα, αλλά λόγω του πολέμου.
1: Το Μάρτιο θα ξεκινούσε η σεζόν. Εμείς εδώ στην Αγία Πελαγία ξεκινάμε περίπου τέλος του Μάρτιου. Άρα όλα αυτά έχουν ένα αρνητικό αντίκτυπο. Φανταστείτε, εγώ διατηρώ εμπορικό κατάστημα. Έχω πελάτες που έρχονται γιατί ξέρουν ότι παλιότερα είχα εμπλοκή με τα κοινά. Τι συμβαίνει φέτος και δεν υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστες στην παραλία. Δηλαδή και οι ίδιοι, γιατί έχουμε πολλούς επισκέπτες που επαναλαμβάνουν.
0: Ναι, έρχονται, ναι, κάθε χρόνο έρχονται στα Αγία Πελαγία. Δηλαδή πανέμορφος τόπος.
1: Η
0: Αγία Πελαγία, ναι, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι, και αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Πώς θα εξηγήσω σε κάποιον όταν έρχεται εδώ πάνω από 10-15 χρόνια ότι φέτος το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει και δεν φρόντισε το κράτος, αφού θέλει να κάνει τεχνολογική εξέλιξη και να κάνει τις διαδικασίες όλες ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχει και άτομα να το κάνουν αυτό.
0: Και δεν ξέρω, κυρία Αποστολάκη, αν θα το καταλάβει για να το εξηγήσετε, γιατί αυτοί ζουν και σε πιο οργανωμένα κράτη εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Ναι, δεν το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα. Ναι, και ναι, αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε κάνει και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, αν κάτι συμβεί δηλαδή και θέλουν να μας επιβάλλουν κάποιο πρόστιμο, οι παραλίες έχουν καθαριστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι δυνατό να έχεις και επισκέπτες και να είναι ο γυαλός όπως είναι όλο το χειμώνα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, έχουν καθαριστεί, έχουν καλοποιηθεί όσο γίνεται και ο νόμος επιτρέπει να μπουν ομπρέλες χωρίς να μπουν ξαπλώστες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν μπορεί να εισπράτεται ακόμα αντίτιμο, διότι δεν μπορεί να προσληφθεί και προσωπικό. Δηλαδή όταν δεν έχεις μια νόμιμη παραχώρηση, δεν μπορεί να κάνεις καμία διαδικασία νόμιμη.
0: Ναι.
1: Η δημοτική επιχείρηση σέβεται και φυσικά και ο Δήμος και όλοι μας, εμείς σεβόμαστε την νομιμότητα.
0: Ναι, όλοι πρέπει να τη σεβόμαστε την νομιμότητα. Πρέπει να κάνουμε, αν κάνουμε μια δουλειά και μας αρέσει αυτό που κάνουμε, την κάνουμε σωστά.
1: Βέβαια.
0: Σωστά και νόμιμα, όπως λέτε και εσείς. Άρα εσείς...
1: Ναι. Θα τελειώσουν όπως έχουν υποσχεθεί στην κρηματική υπηρεσία, γιατί και η προϊσταμένη είναι άνθρωπος πολύ συνεργάσιμος που αντιλαμβάνεται, αλλά όταν δεν έχει χέρια να δώσει αρμοδιότητες να τελειώνουν γρήγορα, ναι, δεν είναι και εκείνη υπεύθυνη. Ξέρετε, καμιά φορά ερχόμαστε σε σύγκρουση με δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι όμως δεν έχουν εκείνη την ευθύνη.
0: Σαφώς. Σαφώς.
1: Καθαρά την ευθύνη την έχει το Υπουργείο, το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας. Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι την ευθύνη τώρα.
0: Άρα έχει εγκαταλειφθεί, στην αρχή μας είπατε, για ψηφιακή αντιμετώπιση, διευθέτηση του θέματος,
1: ναι,
0: να το πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: τώρα, ναι, έχει, ναι, καταρρεύσει δηλαδή, γι' αυτό έχετε απευθυνθεί πάλι.
1: Δεν έχει καταρρεύσει, δεν έχει, γιατί αυτός ο νόμος επιβάλλει τέτοιες διαδικασίες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε οι αρμόδιοι υπάλληλοι στην κλιματική υπηρεσία του Ηρακλείου,
0: ναι,
1: πότε θα μπορέσουν να πατήσουν το πράσινο κουμπί για να, ναι, ξεκινήσουν οι διαδικασίες παραχώρησης.
0: Μάλιστα. Υποθέτω ότι σας έχουν πει ότι για τη δική σας, μαζί με τη δική σας περίπτωση πρέπει να δούνε και άλλες, έτσι.
1: Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και όλες οι περιπτώσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.
0: Άρα στην ίδια μοίρα που βρίσκεται η Αγία Πελαγία βρίσκονται, αν όχι όλες, πολλές περιοχές τουριστικές.
1: Πάρα πολλές τουριστικές περιοχές. Παλαιότερα το νομικό πλαίσιο έδινε προτεραιότητα στους Δήμους και μετέπειτα ακολουθούσαν οι δημοπρασίες παραχώρησης σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Αυτό φέτος άλλαξε.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκαν οι δημοπρασίες σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Και ήρθε σε δεύτερο στάδιο η παραχώρηση στους Δήμους.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Εμάς δεν μας απασχολεί ποιος ήταν πρώτος ή δεύτερος. Σημασία έχει ότι οφείλουν, όταν σχεδιάζουν νέα πράγματα, τα οποία, ναι, θα έχουν μια ψηφιακή αναβάθμιση, δεν διαφωνούμε σε αυτό, να υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα εκπαιδευμένα έτσι ώστε γρήγορα να διεκπαιρώνουν τις διαδικασίες.
0: Και ενώ λοιπόν όλες οι υποδομές στην Αγία Πελαγία είναι έτοιμες να δεχτούν κόσμο, το πράγμα κολλάει σε αυτό το σημείο που μας περιγράφετε.
1: Ναι, ναι, μόνο αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει, ναι, δηλαδή κάποια άλλη εμπλοκή.
0: Μάλιστα.
1: Και η δημοτική επιχείρηση είναι σε ετοιμότητα. Το προσωπικό αναμένει να ξεκινήσει τις υπηρεσίες να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν, σας είπα, δεν δοθεί πρώτα η παραχώρηση.
0: Έτσι. Ελπίζουμε ότι το συζητάμε τώρα να συμβάλλει στο να επισπευστούν διαδικασίες.
1: Το ελπίζουμε, κύριε Αγγελάκη, για να τελειώνουμε γρήγορα και πριν τις 15 του Μάη να έχουμε το OK, γιατί δεν μας θυμά όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, γεια σας. Ναι.

0: Ήταν η κυρία Εύη Αποστολάκη, η αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και Σύλλογου Επαγγελματιών της Αγίας Πελαγίας. Ακούσατε. Το πράγμα κολλάει με τον τουρισμό στην Αγία Πελαγία, στο γεγονός ότι η δημόσια υπηρεσία, η κτηματική υπηρεσία, δεν έχει ακόμα δώσει την επίσημη παραχώρηση στο Δήμο για να προχωρήσει στην οργάνωση της παραλίας της Αγίας Πελαγίας. Αλλά ακούσατε, το θέμα είναι γενικότερο, δεν είναι μόνο η Αγία Πελαγία. Πολλές περιοχές βρίσκονται στην ίδια μοίρα με την Αγία Πελαγία λόγω της υποστελέχωσης της κτηματικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο. Περιμένουμε να πατήσουν από εκεί το πράσινο κουμπί μόλις γίνει αυτό που πρέπει να γίνει υπηρεσιακά. Όλο αυτό το θέμα τώρα που περιγράφουμε, σας είπα και στην αρχή, έχει τεθεί εις γνώση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με σχετική επιστολή που απέστειλε ο Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος της Αγίας Πελαγίας. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 12 Μαΐου. Συντορισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Λοιπόν, είναι 12 Μαΐου. Πιστεύω ότι μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα σηματοδοτηθούν αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι, αυτοί οι τρεις και κάτι μήνες, τέσσερις μήνες που απομένουν, θα κάνω μια έρευνα τώρα, τώρα το σκέφτηκα η αλήθεια είναι, πόσες παγκόσμιες ημέρες γιορτάζουμε μέχρι τότε, θα έχουμε γιορτάσει μέχρι τότε. Σήμερα για παράδειγμα είναι η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή. Μάλιστα. Γιατί πώς συνδέω τώρα τις παγκόσμιες ημέρες τώρα με το προεκλογικό κλίμα που ούτως ή άλλως βρίσκεται.

η χώρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε δημοσιότητα ένα βίντεο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή για το πόσο χρήσιμη και κρίσιμη για τη λειτουργία της χώρας και κυρίως του συστήματος υγείας είναι οι νοσηλευτές και ότι το κόμμα του δεσμεύεται ότι θα στηρίξει τους νοσηλευτές. Απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας αυξήσεις για τους νοσηλευτές. 7 χρόνια μετά ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλλει αυξήσεις για τους νοσηλευτές. Έχουν περάσει άλλες 6 παγκόσμιες ημέρες. Τα αντίστοιχα χρόνια, η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή δεν είναι καινούργια. Θεσμοθετήθηκε πέρσι, πρόπερσι. Υπάρχει πριν τον κύριο Μητσοτάκη, τουλάχιστον. Πέρασαν λοιπόν 6 χρονιές με παγκόσμιες ημέρες αντίστοιχες, κάθε χρόνο δηλαδή, για τον εορτασμό των νοσηλευτών και της προσφοράς τους στην παγκόσμια υγεία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θυμήθηκε φέτος όλος τυχαίως τους νοσηλευτές που σφίξαν τα γάλατα, σφίξαν και οι δημοσκοπήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι ανταγωνισμός και συνοργανισμός πρόκειται να εξελιχθεί μεταξύ των κομμάτων για το ποιος θα προσφέρει τι και σε ποιους. Και με ενημερώνει ο στενός συνεργάτης εκπομπής Γιάννης Δασκαλάκης, πάντα ετοιμοπόλεμος, διότι εκτός από ήχο, εκτός από μουσική επιμέλεια, κάνει και συμπαραγωγή δημοσιογραφική και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. 14 παγκόσμιες ημέρες γιορτάζουμε από την 13η Μαΐου έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Καλά τα λέω, Γιάννη μου, μάλιστα. 14. Άρα, τουλάχιστον 14 φορές θα ακούσουμε ακόμη να παροχολογούν τα κόμματα. Στα ρεπό τώρα, ανάμεσα στις παγκόσμιες ημέρες, γιατί δεν έχεις κάθε μέρα παγκόσμια ημέρα, το αντιλαμβάνεστε, ναι, έτσι όπως μου τα λέει ο Γιάννης, ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια ημέρα ανά εβδομάδα, γκροσομόντο τα λέμε έτσι πολύ χοντρικά. Λοιπόν, στα ρεπό λοιπόν, τις υπόλοιπες 6 ημέρες, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να λέει ο καθένας επιπλέον ό,τι θέλει. Και ήρθε και ο θεριστής. Εν τω μεταξύ, χθες που τον άκουγα, μόλις είπε ο θεριστής, μου ήρθε στο μυαλό κάτι δρεπάνια, κάτι ταινίες, thriller, μου ήρθανε κάτι τέλος πάντων σκοτεινό. Ο θεριστής. Θεριστής εννοούσε, ρε παιδί μου, τον Ιούνιο, γιατί δεν θέλει να το ανακοινώσει ακόμη. Κάθε φορά που παρουσιάζει το βιβλίο, εντάξει, το βιβλίο το τέλειωσε. Σελίδα-σελίδα, ναι. Κάθε φορά λοιπόν που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο, τώρα λέμε θα ανακοινώσει. Τώρα θα ανακοινώσει. Πήγε στη Ραματιά χθες, λέμε εντάξει, τελείωσε το βιβλίο, τώρα θα το ανακοινώσει. Ούτε χθες το ανακοίνωσε. Σου λέει τον Ιούνιο. Έρχεται ο θεριστής. Το είπαμε εμείς, το είπε ο κύριος Τσίπρας. Το ακούω εγώ, τώρα παιδιά, για ταινία θρίλερ μου θυμίζει, εκτός κι αν έχουμε νέα παραγωγή στο Netflix. Γιάννη, άσε με σε παραμένω, μην κολλάς. Ο Χάρος λέει δεν είναι θεριστής. Και ο Χάρος είναι θεριστής. Φαντάζομαι ότι δεν το έπαιζε για αυτόν τον Αλέξη. Όχι. Είχε προλάβει ο Βαρουφάκης να μας θερήσει το πρώτο εξάμεινο του 2015, γιατί χθες είχαμε το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ από το Sky στο χιλιοστό και μάθαμε και ακούσαμε. Εντάξει, τα ξέραμε λίγο μας πολύ, αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί για διάφορες υποθέσεις, για αυτό που βλέπεις, το που σφρίζεσαι, αυτό που καταλαβαίνεις, νιώθεις, αλλά ρε παιδί μου, θες το στοιχείο. Δεν σε φτάνει, ας πούμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν σε φτάνει αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Το θες, ρε παιδί μου, και τυπωμένο, πώς να το πούμε. Κάτι αντίστοιχο είναι και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Τα ξέρουμε, τα σφριζόμασταν, λίγο έως πολύ, μέσα σε άκρες τέλος πάντων. Ξέραμε ακριβώς τι συνέβη, πώς συνέβη, γιατί συνέβη. Αλλά αλλιώς να το βλέπεις τυπωμένο, ρε παιδάκι μου. Αλλιώς να στα λένε και οι απ' έξω, να στα επιβεβαιώνουν. Ο θεριστής, ο κύριος Βαρουφάκης, λοιπόν, ήταν ο πρώτος του θερισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2015.

παρεμβάσεις που θα αφορούν την αναγνώριση του ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ, την περαιτέρω μισθολογική του στήριξη και την ενίσχυση των δυνατοτήτων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανέλυξής του. Μάλιστα. Είναι αυτό που το πούμε εμείς πιο λαϊκά. Ψηφίστε μας όταν θα γίνει ο κλής και θα σας ενημερώσουμε.

Χρέος μας, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι να κάνουμε το επάγγελμα, λέει, του νοσηλευτή πιο ελκυστικό για τα νέα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε το επάγγελμα πιο αξιοπρεπές για τα παλιά παιδιά, δηλαδή αυτά που ήδη εργάζονται, και θα ασχοληθούμε και με τα νέα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε πιο αξιοπρεπές μισθολογικά, σε επίπεδο υποστήριξης, πρακτικής υποστήριξης, όχι θεωρίας, και θα το κάνουμε και ελκυστικό στα παιδιά. Άλλωστε, αν γίνει αξιοπρεπές το επάγγελμα, αποκτήσει την αξιοπρέπεια, τη μισθολογική, επαναλαμβάνουμε, μην παρεξηγηθούμε, την μισθολογική αξιοπρέπεια του επάγγελμα, θα γίνει και ελκυστικό για τα παιδιά. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται, ό,τι και αν κάνεις. Όσες λευκές μπλούζες και αν φορέσεις, όμορφες, ωραίες, παιδί μου, τους βάζεις αυτά, βάζουν τώρα νοσηλευτές αυτά τα. Τα κρόξ, πώς θα λένε, και τα σαμπότερ, παλιά είχαμε τα σαμπότερ, τώρα έχουμε τα κρόξ και τα λοιπά. Βάζω εκεί φρουτάκια, ανθρωπάκια, διάφορες κοκάρδες, ξέρω εγώ, πάνω και τα λοιπά. Το κάνουν λίγο έτσι πιο. Και άμα είναι και σε παιδιατρική κλινική, γίνεται εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Τέλος πάντων, αν νομίζει η κυβέρνηση ότι μοιράζοντας τίποτα κοκάρδες για τα κρόξ των νοσηλευτών, ότι θα το κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα, μάλλον απέχει από την πραγματικότητα.

Για τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το εσύ μίλησε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αξίζουν περισσότερα, λέει, από ένα ευχαριστώ. Πολλά ευχαριστώ, μάλιστα. Και ο εργοδότης, όταν δεν θέλει να δώσει αύξηση, αυτό που κάνει είναι ο καλός εργοδότης, έτσι, αυτό που κάνει είναι τον παίρνει πιο κοντά τον εργαζόμενο, χτυπάει στην πλάτη, λέει, στον νόμο. Αυτό, μη θεωρηθεί και παρενόχληση, ξέρετε, γυναίκα εργαζόμενη και ξέρετε, καλιά γαϊδουρό, δεν είναι παραγαϊδουρό, γύρευε, ναι, μέρες που είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το χτυπάει στην πλάτη, λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε μια οικογένεια. Μας στήριξες όσο δεν πάει και αυτός το αναγνωρίζουμε. Φεύγεις εσύ και λες, γυναίκα, περίμενε τι σου έχω για μετά. Το που μπει ο μισθός. Πας στο ATM, βλέπεις τον ίδιο μισθό και καταλαβαίνεις γιατί αναγνώριζε, μιλούσε ο εργοδότης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα.

Μην με ρωτάτε που είναι το 1 εκατομμύριο του κυρία Δουλάκη. Μην μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω, διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής. Επικαλούμε, συγγνώμη, το δικαίωμα της σιωπής και δεν έχω περισσότερα να πω. Δεν ξέρω αν ο λογιστής μου, ο λογιστής δηλαδή του κυρία Δουλάκη, έχει περισσότερα να πει. Πάντως, αυτό που σίγουρα ξέρουμε, κατά δήλωση του πελάτη του λογιστή, δηλαδή του κυρίου Ανδουλάκη, είναι ότι είναι ένας αμνήμων λογιστής. Ένας ξεχασιάρης λογιστής που εξέχασε, παιδί μου, όχι μια πινέζα, 1 εκατομμύριο ευρώ να το δηλώσει. Αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μου πείτε, ο πρώτος είναι, ρε παιδί μου, ή ο τελευταίος? Δεν μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια, στις καλύτερες οικογένειες. Ξεχάσεις. Μπορεί να φαντάζει μεγάλο το ποσό, 1 εκατομμύριο, αν πει ποιο το έχει. Τέλος πάντων. Πώς εξασφαλίστηκε και αυτό είναι μια άλλη τάξη συζήτηση. Αλλά θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε να συμβεί. Το δέχομαι. Όχι, ρε παιδιά, σε έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Αυτό δεν το δέχομαι. Ο άνθρωπος που αύριο θα πρέπει να υποπτεύει το κράτος, υπουργεία, προϋπολογισμούς, κονδύλια, κρίσεις, ελέγχους, μηχανισμούς, δηλώνει ότι συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι είναι αμελείς. Εμείς επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα ως δεύτερη σκέψη. Ότι έγινε σκόπιμο όλο αυτό. Δεχόμαστε, χωρίς δεύτερη συζήτηση, το ότι υπήρξε μια αμέλεια. Εδώ δεν συζητάμε μια αμέλεια ενός μαθητή που ξέχασε το βιβλίο του στο σπίτι και δεν το έφερε στο σχολείο. Εδώ συζητάμε για τον ενδυνάμει, έτσι ο ίδιος λέει, ενδυνάμει πρωθυπουργό της χώρας, υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας, όπου υπάρχει μια τόσο σοβαρή αμέλεια. Κατά την άποψή μας, σοβαρή. Για κάποιους άλλους, τώρα όλος τυχαίως προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τόσο σοβαρή αυτή η αμέλεια. Μιλάμε λοιπόν για έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό, ή τέλος πάντων έναν άνθρωπο που ζητά να γίνει πρωθυπουργός, και πριν ακόμη φτάσουμε εκεί, πριν ανοίξει καν η πόρτα του Μαξίμου, εμφανίζεται 1 εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν έσχε σαν χαμένο παιδί σε εμπορικό κέντρο. Κανείς δεν ξέρει πώς ξέφυγε, πώς διέλαθε τις προσοχές των γονέων το παιδί. Όλοι όμως μας διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί το εμπορικό κέντρο είναι ασφαλές, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βγει από το εμπορικό κέντρο. Αφήστε που έφταιγε και η σκάλα, η κυλιόμενη, και εκεί χάθηκε το παιδί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε σκάλα, υπήρχε λογιστής. Άλλωστε γνωστό, πάντα υπάρχει στην Ελλάδα ένας λογιστής για να σηκώνει την πολιτική με τα φυσική του λάθος. Το απολαυστικό βέβαια είναι το ύφος, προσέξτε. Αυτή η ήρεμη θεσμική σοβαρότητα με την οποία ζητείτε από τον πολίτη να θεωρήσει 1 εκατομμύριο κάτι σαν στραβοπατημένη υποσημείωση. Εντάξει, συνέβη και αυτό. 1 εκατομμύριο τώρα, εντάξει. Και άντε, το αποδέχεται ο πολίτης. Είναι ο ίδιος όμως πολίτης που για μία απόκληση 87 ευρώ από την ΑΔΕ, τυχαίο του ποσό, νιώθει ότι το κοιτάζει από ψηλά ολόκληρο το ψηφιακό κράτος. Και καλείται τώρα να δείξει κατανόηση ο ίδιος πολίτης στον επίδοξο πρωθυπουργό που δεν πρόσεξε καλά το δικό του πόθεν έσχες. Τι είναι η εικόνα? Παλαμβάνουμε, εμείς δεν βλέπουμε καμία σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν δηλώθηκε το 1 εκατομμύριο. Βλέπουμε όμως μια εξαιρετικά σοβαρή, για τη θέση που προορίζεται και διεκδικεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αμέλεια. Επομένως, πριν το εμπιστευτούμε τη χώρα, ας το εμπιστευτούμε πρώτα ένα φάκελο με αποδείξεις και βλέπουμε μετά. Αν μπορεί να το διαχειριστεί το φάκελο με τις αποδείξεις, το δούμε και μετά για τη χώρα.

0: Σκεφτές το πρωί, χθες με το 1 εκατομμύριο, ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε πριν από λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία για τον Κυριάκο ο Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι οπισθοδρόμηση της χώρας, η τρίτη θητεία για τον Κυριάκο ο Μητσοτάκη. Συμφωνούμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν μας λέει όμως πώς δεν θα υπάρξει τρίτη θητεία για τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί εμείς δεν βλέπουμε προς το παρόν εναλλακτική και τουλάχιστον όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, δεν βλέπουμε ούτε στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναθεώρηση του συντάγματος δεν είναι μία τυπική διαδικασία. Είναι μια στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της δημοκρατίας, όπως εύστοχα είχε επισημάνει ο Δημήτρης Τσάτσος. Αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία, μια κορυφαία στιγμή πολιτικής και δημοκρατικής ευθύνης, καθώς καλούμαστε ως πολιτεία να απαντήσουμε σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Τι ποιότητα δημοκρατίας θέλουμε, ποια πρέπει να είναι τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας και τελικά πόσο προστατευμένος οφείλει να είναι ο πολίτης σε ένα κόσμο που γεννά διαρκώς προκλήσεις και υπαρξιακούς κινδύνους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπογράμμισε ο Αριστόπουλος Μάνεσης ότι το Σύνταγμα είναι η ίδια η τεχνική της πολιτικής ελευθερίας. Η θεσμική ασπίδα του πολίτη απέναντι στην αυθαιρεσία της εκάστοτε εξουσίας. Αυτές είναι οι αξίες που υπήρξαν διαχρονικά η πηξίδα της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Της παράταξης που καθόρισε όσο καμία άλλη το θεσμικό και κοινωνικό κεκτημένο της σύγχρονης Ελλάδας. Της παράταξης των αγώνων για πραγματικά μία ακηδεμόνευτη δημοκρατία και για προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Της παράταξης των ανεξάρτητων αρχών, του ΑΣΕΠ, των ΚΕΠ, της Διάβγειας, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Της παράταξης που έκανε πράξη την αποκέντρωση της εξουσίας και έδωσε φωνή στο κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτή είναι η θεσμική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Μια παρακαταθήκη δημοκρατικής ευθύνης και κοινωνικής πρόοδου. Μια παρακαταθήκη βαθιάς πίστης στο κράτος δικαίου. Για αυτή την παρακαταθήκη είμαστε πολύ υπερήφανοι. Σήμερα όμως κάθε πολίτης, κάθε δημοκράτης είναι εξαιρετικά ανήσυχος, καθώς βλέπει τη χώρα μας να βυθίζεται σε ένα βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα. Γιατί ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό από μια κυβέρνηση όπως η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα βλέπουμε μια κοινωνία βαθιά απογοητευμένη από ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας που συμπεριφέρεται λες και δεν έχει διδαχθεί τίποτα από τη μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Ευρώντητος παρακολουθεί ο λαός το αποτυχημένο σύστημα εξουσίας μέδρα το Μέγαρο Μαξίμου να αναπαράγει τις ίδιες πελατειακές πρακτικές, τις ίδιες παλαιοκομματικές νοοτροπίες, την ίδια ώρα που απογειώνεται η αναξιοκρατία και η διαφθορά. Για όλα αυτά που περιγράφω, σίγουρα δεν φταίει το Σύνταγμα. Φταίει η βαθιά συντηρητική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρεί πως οι θεσμοί και τα ατομικά δικαιώματα είναι ένα δευτερεύον θέμα. Ότι δεν έχει σημασία αν παρακολουθούνται παράνομα πολίτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί αντίπαλοι, αργοί ενόπλων δυνάμεων. Τι μας απαντούν? Σκοτιστήκαμε. Είναι ένα ανούσιο θέμα. Ασχοληθεί με την οικονομία. Αφήστε τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι πολύ υποτιμητικά για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Αλλά είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Και για τη δημοκρατία, αλλά και για την οικονομία. Δεν μπορεί να υπάρξει, και το λέμε συνεχώς, στιβαρή, ανθεκτική οικονομική πρόοδος χωρίς ποιοτική δημοκρατία. τι αξία έχει η μεγένθηση του ΑΕΠ όταν αυτή δεν συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη, ανθεκτικότητα και θεσμούς που διασφαλίζουν τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τι αξία έχει η δίθεν σταθερότητα όταν στηρίζεται στην τοξικότητα, στην αδιαφάνεια, στην ατιμωρησία, στο πελατειακό κράτος. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά. Ότι η διαφθορά είναι μια στατιστική αποτυχία. Ότι το πελατειακό κράτος είναι ρεαλισμός. Ότι το ρουσφέτη είναι ένα από τα καθήκοντα του βουλευτή. Ότι δεν πειράζει πως ισχυρά καρτέλ μοιράζονται ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής μεγένθησης και οι πολίτες ουσιαστικά αντιμετωπίζονται με τα πας την ίδια ώρα. Εξάλλου για αυτούς οι ανισότητες είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως μας είχε ενημερώσει παλαιότερο ο Πρωθυπουργός, όπως και η δήλωσή του ότι στην οικονομία και στην κοινωνία κάποιοι χάνουν την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Αυτά πιστεύουν, αυτά υπηρετούν, γι' αυτό είναι κοινικοί. Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Εμείς όμως και οι προτάσεις που έχει η παράταξή μας αποδεικνύουν ότι δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την παρακμή. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό χρειάζεται αλλαγή πορείας. Γι' αυτό χρειάζεται δημοκρατική ανάταξη που αποκαθιστά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ισονομία για να πάψει η δικαιοσύνη να αντιμετωπίζεται ως πεδίο παρεμβάσεων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Για το κράτος μας να είναι φέουδο πελατειακών εξαρτήσεων και προνομίων για τους ημετέρους. Για μας η δημοκρατία δεν εξαντλείται σε μία τυπική διαδικασία προσφυγής στις κάλπες κάθε 4 χρόνια. Η δημοκρατία χρειάζεται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας. Αυτή είναι ακριβώς η ευθύνη μας. Να αποδείξουμε με το δικό μας πολιτικό παράδειγμα ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν αγωνιζόμαστε όλοι για την εξουσία και μόνο για την εξουσία, αλλά για την ουσία της πολιτικής αλλαγής. Ότι υπάρχουν ακόμη πολιτικοί και παρατάξεις που αντιστέκονται στην παρακμή, που υπερασπίζονται αρχές, αξίες, ιδανικά, χωρίς να υπολογίζουν ούτε το πολιτικό ούτε το προσωπικό κόστος. Με συνέπεια, με ήθος, με πίστη στη δημοκρατία έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ως τη μεγάλη νίκη και την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και ο ελληνικός λαός. Αυτός είναι ο αγώνας.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση των όσων δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και με αυτό θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο του Πολιτικά για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε στις σημερινές ανακοινώσεις που έγιναν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, τον κύριο Σχοινά. Αντιστοίχως για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ, δηλώνοντας και οι δύο με μια φωνή ότι το πάρτι των επιτηδίων έχει τελειώσει. Δηλαδή, μας λέει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο επικεφαλής της ΑΔΕ ότι έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα, μπαλκονόπορτες, όλες δηλαδή οι τρύπες του συστήματος που έδιναν τη δυνατότητα στους επιτηδίους να εκμεταλλευτούν το σύστημα και να μπορούν να εξασφαλίσουν παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ΑΔΕ. Και επίσης παρουσίασαν το μοντέλο, το νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθήσεις ενισχύσεις προηγούμενων ετών. Μάλιστα, κάνουν λόγο για πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους μέσα στο 2026, πληρωμές που θα έχουν ολοκληρωθεί έως και το τέλος του έτους. Ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο, όπως σημειώνουν, έχουν καταβληθεί περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις και ειδικά προγράμματα. Πάμε να δούμε, να ζητήσουμε να μας φωτίσει με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, για το αν αυτά που ακούσαμε σήμερα από τους συναρμόδιους υπουργό και διοικητή της ΑΔΕ έχουν πρακτική εφαρμογή. Αν όντως είναι τα πράγματα έτσι και κυρίως αν τον μέλλον του υπομετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από την ΑΔΕ είναι ικανό να διασφαλίσει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ότι το καθεστώς κατανομής των επιδοτήσεων πλέον είναι αξιόπιστο και αδιάβλητο. Κύριε Σαρόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα και εσείς νωρίτερα να ακούσετε τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο κύριος
1: Σχοινάς
0: με τον κύριο Πιτσιλή.
1: Την άκουσα και κάπως στάθηκα ότι απευθύνονταν και σε μένα προσωπικά.
0: Ναι, για να σας ακούσουμε λοιπόν.
1: Γιατί είπε ο κύριος Σχοινάς κάπου στη μέση ότι αυτή την κάναμε την συνέντευξη για να απαντήσουμε στο αφήγημα αυτό που λένε μετά οι πληρωμές. Την ανοιχτή επιστολή που του έστειλα πριν από λίγες μέρες, αυτό ουσιαστικά έλεγα. Αλλά το λένε και όλοι οι γεωτεχνικοί φορείς μεθαύριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΓΕΟΤΕ πρόεδρος κ. Βερδικιώτης μαζί με τους πρόεδρους όλων των ιδιωτικών φορέων που έχουν στεγνώσει οι ίδιοι γεωπόνοι πλέον. Και οι επιχειρηματίες, τα μαγαζιά με τα γεωργικά φάρμακα έχουν πλέον αρχίσει να έχουν ήδη τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Γιατί έχει μεταδοθεί σε αυτούς το πρόβλημα ρευστότητας στον αγροτό και τον κτηνοτρόφο που είναι εδώ και πολύ καιρό.
0: Ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή σήμερα είπαν ότι όχι απλά δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά ήδη έχουν δοθεί χρήματα. Παρουσίασαν μάλιστα και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών έως και το τέλος του έτους.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν ο σκοπός του. Ναι. Να προλάβουν και τη μεγάλη αυτή, γιατί είναι όντως μεγάλη για τους όλων των φορέων. Των ιδιωτικών, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν από αυτήν την συγκέντρωση που θα γίνει την Πέμπτη. Όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει μια τέτοια πρωτοφανής εκδήλωση σημαίνει ότι είναι μια πρωτοφανής κατάσταση που ζούμε. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα, τα οποία σαν γενικές αρχές και εμένα με βρίσκουν σύμφωνα εννοείται, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είπαν και όπως πολύ ωραία τα περιγράφονται σε στην εισαγωγή.
0: Να τα δούμε ένα προς ένα.
1: Αν προσέξουμε και αναλύσουμε και ακτινογραφήσουμε το τι υπόθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ίσως να είναι και το ανάποδο.
0: Για πείτε μας.
1: Δηλαδή τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως στην Κρήτη και στην οποία απευθυνόμαστε. Με τις επιδοτήσεις των εργοπροβάτων. Τι ρωτήθηκε από τον εκλεκτό συνάδελφό σας, τον κύριο Παπαδημητρίου. Ρωτήθηκε, που έκανε και βέβαια για την κυρία Τσιεροπούλου τη δεύτερη μέρα, το πρώτο σκέλος. Αυτή την κυρία λέει και τις κατανομές. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, λέει ο κύριος Πιτσιλής. Λέει, μα λέει για τη μόνο για ζωοτροφών του. Διευκρινίζει αναγκαστικά ο συνάδελφός σας. Και εκεί τότε κάνει την πιο διπλωματική και θολή απάντηση ο κ. Πιτσιλής. Ο οποίος λέει ότι έχει γίνει κατά επανάληψη η ζήτηση για αυτή την οικία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε μια διαρκή έλεγχο λογικής. Προσέξτε, διαρκή έλεγχο λογικής γίνεται. και ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση και θα γίνει σταδιακά, και ουσιαστικά το μόνο σαφές που είπε είναι η γνωστή κοιλιά με την εξίσωση. Τσιάρα, όπως σε μονάδες που δεν φαίνεται να παράγουν γάλα και κρέας, γιατί δεν έχουν τυχαία παραδόσεως στον ΕΛΟΓΑΚ, τον πρώην, τον ΕΛΟΓΑΚ, δίνει ούτε τιμολόγια για γάλα και κρέας, παίρνει μέσα από μια εξίσωση που βάζει 8 σελίδες κάρτα, τα πάντα μέσα, και το δικαιολογεί ότι μπορεί να πάρουν επιδοτήσεις για εγωπρόβατα και δηλαδή να κάνουν κατανομή μοσκοτόπων δημοσίων.
0: Με τα τιμολόγια των ζωοτροφών.
1: Εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ουσιαστικά στους άλλους δεν υπάρχει θέμα και στις περιφέρειες. Δεν το έχω από την Κρήτη, αλλά στην Κρήτη υπάρχει υπερπληθώρα. Αυτή εκεί δεν χωράνε τα μοσκοτόπια και εκεί υπάρχει ανάγκη να βγουν εκτός Κρήτης. Αυτό λοιπόν.
0: Εσείς λέγατε κυρίως για τους ακροατές. Κύριε Σαρόπουλε,
1: είναι για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν εκτός Κρήτης.
0: Για τους ακροατές. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Για τους ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει και δεν είναι μοιημένοι. Εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε επισημάνει ότι η κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον κύριο Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
1: στις 26 Νοεμβρίου του 2025,
0: σωστά, ουσιαστικά διαιωνίζει το πρόβλημα.
1: Το σκάνδαλο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παραγωγή, που δεν είναι καν κτηνοτρόφοι πολλοί, ναι. Πολλοί δεν είναι καν κτηνοτρόφοι, παίρνουν επιδοτήσεις κτηνοτρόφων.
0: Και σε αυτό λέτε ότι ο κύριος Πιτσιλής δεν έδωσε καμία, διευκρίνησε καμία απάντηση.
1: Όχι μόνο δεν έδωσε μια απάντηση, η μόνη σαφή απάντηση που είπε είναι ότι εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ο νόμος. Ψέξτε, εκεί είναι το πρόβλημα. Το τι προβλέπει, εκεί είναι το πρόβλημα. Και φυσικά είναι πολύ σωστό να πει ένας δημόσιος υπάλληλος ότι ξέρεις, εγώ εφαρμόζω την οικία. Αν η οικία δεν είναι στραβή, όπως τραβάει.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, κύριε Σαρόπουλε.
1: Αυτό είπε ο κύριος. Δεν καταλάβει την πλήρη. Εφαρμόζουμε τον νόμο, σωστά είπε.
0: Η κοινή δήλωση των κύριων Σχοινά και Πιτσιλή ότι τέλειωσε το πάρτι είναι μια δήλωση που δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Έρχεται με βάση αυτό που είπε εδώ. Ότι σταδιακά και έχουμε συζητήσει και. Αλλά εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Βέβαια δεν είναι νόμος, είναι υπουργική απόφαση. Και είναι υπουργική απόφαση. Αλλά πάση περιπτώσει το ίδιο θέλει να πει ο άνθρωπος. Νομοθεσία είναι. Λοιπόν, αυτό έδειξε πλήρη αντίθεση με το άλλο. Γιατί η εφαρμογή αυτής της απαράδεκτης ρύθμισης που υπάρχει στην εξίσωση για αυτούς που δεν παράγουν γάλα και κρέας, αλλά και σε αυτούς που μπορούν να βγουν εκτός όμορων νομών και εκτός Κρήτης με ένα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Είναι σαφώς αυτή είναι η πηγή. Η πηγή λοιπόν του προβλήματος είναι στον νομοθέτη, όχι στον εφαρμοστή του νόμου. Άρα λοιπόν, τι λέμε, κοροϊδευόμαστε. Πέραν το ότι προσέξτε να δείτε. Η μόνη πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος όντως είναι να μπουν στο μαχική βόλη με τσίπ σε όλα τα αγωπρόβατα της Ελλάδος, να καταμετρηθούν κατά την τοποθέτηση του ξενιά τους και να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε και να μην μπορεί να μας κουνήσει κανείς. Mm-hmm. Στην Ευρώπη και Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό τώρα προσέξτε να δείτε πώς πάει. Ναι, μεν το έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το, όπως το λέει, στα ελληνικά action plan, δηλαδή σχέδιο δράσης νούμερο 2, για να πάρει διαπίστωση και να πληρώνει ο ΠΚΠΑΔΕ. Αλλά λέει, θα βγει μια τροπολογία αύριο που μπαίνει ξαφνικά, γι' αυτό λέει, έπαιξε ρόλο και η ανοιχτή επιστολή. Mm-hmm. Μπαίνει λοιπόν ξαφνικά αυτή αύριο η τροπολογία. Αυτή όμως βάζει γενικούς όρους σύστασης μιας διεύθυνσης του Υπουργείου. Θα βγει μετά εφαρμοστική οικία. Άγνωστο το πότε. Η οποία αυτή η εφαρμοστική οικία θα λέει πότε θα αρχίσει το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί λεπτομερώς, αλλά δεν θα γίνει κατευθείαν φυσικά εφαρμογή. Καταρχήν δεν υπάρχουν κάποια εκατομμύρια βόλοι για να μπουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, ρώτησε κανείς, έψαξε. Δηλαδή και τεχνικά ζητήματα, ούτε ποιες θα είναι προδιαγραφές τεχνικές, είναι πολλά ζητήματα που έχουμε στο μέλλον να δούμε. Προσέξτε που θα καταλήξω, γιατί τα λέω αυτά. Και θα γίνει, λέει ο κύριος Υπουργός, σταδιακή, δηλαδή σε κάποια γεωγραφικά μέρη θα ξεκινήσουμε, θα μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Βάζω και στοίχημα ότι δεν θα γίνει αυτό, mm-hmm. να ξεκινήσουν από τον νομό Ρεθύμνου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί είστε τόσο βέβαιος γι' αυτό.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Λόγω μορφολογίας δεν φτάνουν εκεί τα συνεργεία.
1: Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε καταλάβατε. Θα πάμε σε κάποια είδη εκμεταλλεύσεων. Ξαφνικά βγάζουν και τα μικρά τα αγωπρόβατα μη επιλέξιμα, κάτω των 6 μηνών. Το οποίο, εντάξει, είπαμε και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να πιστέψτε με ότι μέχρι να εφαρμοστούν αυτά, θα έχουμε πάει στην επόμενη χρονιά τουλάχιστον.
0: Άρα εδώ θα έχουμε ένα ποσοστό κτηνοτρόφων όπου το ζωικό του κεφάλαιο θα έχει τους βόλους και με αυτό θα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβουν να βάλουν βόλους μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι, λέω. Έστω ένα ποσοστό.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως το παρουσιάζεται, η συντριπτική πλειοψηφία.
1: Να προστατεύσουν τόσο τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό
0: Ακριβώς. Έτσι όπως το περιγράφεται, η συντριπτική πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση του ζωικού κεφαλαίου δεν θα έχει τους γόνους.
1: Αυτό το καταλαβαίνει όποιος μπορεί να διαβάσει τα τελεγόμενα των υπευθύνων. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Μήπως δεν γίνει και ποτέ στο τέλος. Γιατί μετά λέει να δούμε και τα νέα μέσα τεχνολογίας, να τα αλλάξουμε. Δηλαδή, α πούμε, ξεκινάμε με βόλους, αλλά μετά λέμε ότι είναι καλύτερο κάποιο άλλο μέσο ηλεκτρονικού εντοπισμού, να το αλλάξουμε και αυτό και να πάμε ακόμα πιο πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω σε στρατηγική. Και αυτό σημαίνει ότι η χέρα που ήταν μόνο για πέρυσι θα εφαρμοστεί και φέτος.
0: Άρα, κύριε Σαρόπουλε, εδώ δίνεται.
1: Θα εφαρμοστεί και φέτος, θα έχουμε και φέτος πάλι ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα και μπορούν μέσα από μια εκδήλωση πανάσχετη καμία με σχέση με την επιστήμη να φαίνεται ότι έχουν ζώα.
0: Άρα, δεν έχουν. Κύριε Σαρόπουλε, αν αντιλαμβάνομαι καλά, διορθώστε με όπου κάνω λάθος. Λέτε ή φωτογραφίζετε ότι η μόνη αγωνία που είναι δεν είναι πράγματι να απαντηθούν αυτές οι παθογένειες και να διορθωθούν τα κακοσκήμενα. Είναι να αποδείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάτι κάνουμε.
1: Ότι κάτι κάνουμε.
0: Ότι κάτι κάνουμε επειδή έχουν τον ορίζοντα του Σεπτεμβρίου, που είναι η δεύτερη κρίση. Σωστό.
1: Επειδή έχουμε διάφορες ορίζοντες και εκλογικούς, ναι. Ίσως.
0: Και εκλογικούς.
1: Εννοείται. Λοιπόν, που ζούμε, μιλάμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία, είμαστε με διάφορες σκοπιμότητες. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο που πρόσεξα και θέλει λίγο προσοχή, γιατί βάζουν και το My Data τιμολόγια που περνάνε και με ποσότητες που λέει στην εφορία για γάλα και κρέας. Ελπίζω να είναι κάτι που έχει σκοπό όντως να χτυπήσει την ελληνοποίηση και να κάνει σωστή δουλειά με διαλειτουργικότητα. Mm-hmm. Και δεν θα είναι ένα κόλπο να πηγαίνει να πληρώνει όποιος θέλει ένα τιμολόγιο, να πληρώνει ένα ΦΠΑ και να παίρνει επιδοτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή θα ήθελα να δω ότι όντως θα φαίνεται αυτό γάλα σε ποιο τυροκομείο πήγε, τι τυρί έγινε, την ποσότητα, που πήγε αυτό το τυρί, που πουλήθηκε. Δηλαδή μια καθιστοποίηση πλήρης έλεγχος συνασιμότητας από το στάβλο μέχρι το τραπέζι του κάθε Έλληνα. Αν γίνει αυτό, μπράβο και πρέπει να γίνει. Αν γίνει όμως ένα σύστημα, όπου θα παρακάψουμε τον Εργό Δήμητρα, ο οποίος έχει τους μεταποιητές και βλέπει που πηγαίνει το γάλα, και θα δηλώνει ο καθένας ό,τι θέλει για να φαίνεται ότι παράγει γάλα και κρέας, τότε μιλάμε για ένα νέο σκάνδαλο. Mm-hmm. Εύχομαι πως δεν θα γίνει αυτό. Δεν μπορώ να πω τίποτα και δεν είδα ακόμα. Όπως δεν είδα ακόμα και την τροπολογία να δω τα πρώτα, γιατί η τροπολογία είναι τα πρώτα, ξέρετε. Έχουμε και εφαρμοστική κοινή υπουργική απόφαση μετά. Σε δεύτερο στάδιο, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Και μετά θα εφαρμοστεί και να δούμε από πού θα εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί. Είδατε. Αν ξέρεις να διαβάζεις τις γραμμές και τις δες που σκέφτεται ο καθένας, μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Εξ αρχής κι εγώ ενθουσιασμένος. Μάλιστα και να ρευνώ σας υπερδίδω συγχαρητήρια. Ναι, και προσέξτε και τα άλλα θέματα είναι σημαντικά. Το Μίδας,
0: ναι.
1: Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κρήτη πώς είναι. Στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή έχει πάρει πολύ μικρός κλήρος, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ένα κληρονομικό δίκαιο που να βοηθάει στο να παραμένουν οι κλήροι μεγάλοι που έχουν στη Βόρεια Ευρώπη. Στη Βόρεια Ευρώπη, ξέρετε, στις αγωνικές οικογένειες μόνο ο πρωτότοκος κληρονομεί. Ή αν δεν θέλω πρωτότοκος, mm-hmm. ένα άλλο παιδί, αλλά μόνο το ένα κληρονομεί τον κλήρο. Για να μην διασπάτε. Στην Ελλάδα γίνεται 100 κομμάτια. Και φυσικά χρειάζονται μετά να δασμοί. Και να δασμοί σε 30 χρόνια ξαναχαλάνε. Γιατί δεν έχουμε κληρονομικό δίκαιο κατάλληλο για τον αγροτικό κλήρο. Που σημαίνει τι αυτό. Οι άνθρωποι στη Βόρεια Ελλάδα, σε πολλούς νομούς, όχι σε όλους, αλλά πολλούς, κυρίως αίρες, δράμες κτλ. Κάνουν άτυπους αναγκασμούς με υπενοικιάσεις. Δηλαδή, νοικιάζει και μετά τον νοικιάζει σε έναν άλλο για να τα μαζέψει μαζί τα χωράφια, να μην πηγαίνει σε όλα τις περιοχές του αγροθήματος, να κάνει έναν άτυπο αναγκασμό με υπενοικιάσεις πλέον μεταξύ τους. Δύο και τρεις υπενοικιάσεις. Αυτά στο Μίδα δεν μπορούν να φανούν. Αυτοί άνθρωποι τι θα κάνουν τώρα που ήδη έχουν προχωρήσει τις υπενοικιάσεις, οι οποίες δεν είναι παράνομες. Αλλά δεν νομίζω ότι όπως το είδα το Μίδα, το σύστημα αυτό, θα μπορέσουν να περαστούν. Άρα θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα να κοπούν εκτάσεις οι οποίες γίνονται για τον καλό σκοπό, για να μπορεί να έχει τον κλήρο μαζεμένο που θα καλλιεργεί, mm-hmm. γιατί είναι κλήρος δικός του, είναι ενοικιασμένη έκταση. Αλλά να είναι μαζεμένη και να μειώνει το κόστος παραγωγής, ειδικά με τέτοιες τιμές στο κάσιμο. Άρα και εκεί υπάρχουν ζητήματα που θέλει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και να τελειοποιηθούν. Δεν είναι τόσο απλά όπως και το monitoring έχει θέματα. Δεν είναι πλήρη ωριμότητα και τελειότητα ώστε να πεις ότι αυτό είναι. Όταν δικά δεν δίνουν τη δυνατότητα να δείξουν από εδάφους την πραγματική εικόνα όταν υπάρχει λαθασμένη εικόνα από δορυφορική φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ο οδικός χάρτης, ας το θέσω έτσι, που παρουσίασαν σήμερα ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πιτσιλή και αφορά κυρίως στην έναρξη, στο άνοιγμα του ΟΣΔΕ που το οριοθέτησαν στα μέσα Ιουνίου. Τότε θα ξεκινήσει η υποβολή των νέων αιτήσεων.
1: Σχεδιασμός είναι για τότε.
0: Ναι, ναι, ο σχεδιασμός.
1: Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι είναι εφικτός από την εικόνα που εσείς έχετε αυτή τη στιγμή?
1: Δεν έχω πλήρη εικόνα τι κάνουν στα συστήματα πληροφορικής οι άνθρωποι. Mm-hmm. Μακάρι να κάνουν σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά και γρήγορα. Αλλά όσο να είναι, όσο πηγαίνει πίσω, ξέρετε, το να μην έχει προβεί καμία αίτηση, ΟΣΔΕ, μέσα η τέλη Ιουνίου και Ιούλιο, δεν έχει χάσει ποτέ στην ιστορία της χώρας. Απλώς τα τελευταία 2-3 χρόνια για τα γνωστά προβλήματα πήγαν προς τα πίσω το κλείσιμο.
0: Όχι το, άνοιγμα, όχι το άνοιγμα.
1: Όχι το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα, το άνοιγμα του ΩΣΔΕ.
1: Γιατί τα διανοιοδότηση των ανθρώπων από τις τράπεζες και άλλα ζητήματα. Παρα...
0: Κύριε Πρόεδρε, βοηθήστε με λίγο. Υπενθυμίστε μας μάλλον. Το άνοιγμα του ΩΣΔΕ παραδοσιακά πότε γινόταν?
1: Παραδοσιακά έχω νομίζω Απρίλιο συνήθως.
0: Απρίλιο.
1: Γινότανε.
0: Άρα είμαστε.
1: Τα χρόνια.
0: Είμαστε
1: κανονικά τον Ιανουάριο, λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Αλλά δεν ανοίγει ποτέ τότε. Από τον Απρίλιο ξεκινούσε.
0: Είμαστε λοιπόν περίπου δύο μήνες πίσω, αν ανοίξει τον Ιούνιο.
1: Φανταστείτε να ανοίξει τον Ιούνιο, μέχρι να περαστούν όλοι οι αιτήσεις και ειδικά από πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα από μόνο τους. Θα πάνε σε κίνδυνα, θα πάνε και τα κίνδυνα με τον χρόνο που σκεφτάνε να το περάσουν. Θα πάμε εννοείται πολύ πίσω.
0: Άρα...
1: Και απορώ πως είναι αισιόδοξοι. Ότι η αγορά θα έχει τη ρευστότητα και τα λοιπά. Πολλές είναι από περσινές, γι' αυτό έχουν αισιοδοξία. Αφού τους κατηγορήσαν ένα χρόνο σχεδόν, θα πληρωθούν κάπως.
0: Άρα συνήθως άνοιγε Απρίλιο και δίναμε και παράτηση που έφτανε Οκτώβριο. Τώρα θα ανοίξει Ιούνιο.
1: Το έγινε μόνο το 24 και το 25.
0: Σωστά. Για μιλά για τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Γίνονταν πιο πριν.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Πάμε στον Ιούνιο. Και φιλοδοξούμε.
1: Λένε ότι θα πάμε.
0: Λένε.
1: Είναι ο σχεδιασμός μας και η ευχή μας. Και οι σχεδιασμοί σχεδόν ποτέ δεν πέφτουν μέσα.
0: Εμείς μένουμε σε αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα. Και επειδή ο Ιούνιος δεν είναι μακριά, δηλαδή θέλω να πω. Να πέσεις έξω, το ανακοινώνεις τον Ιανουάριο ότι τον Ιούνιο θα είσαι έτοιμος. Και να πέσεις έξω, το καταλαβαίνω γιατί σε 6 μήνες έχουμε μαλαβείς πολλά. Το να ανακοινώνεις 30 μέρες πριν ότι σε 30 μέρες θα το ανοίξω. Θεωρώ ότι έχεις πλέον κάνει τη χοντρή δουλειά και βλέπεις ότι μένουν κάποιες λεπτομέρειες που θεωρείς ότι μέσα σε 30 μέρες θα έχουν ικανοποιηθεί, θα έχουν τέλος πάντων λυθεί τέτοιου είδους ζητήματα. Θέλω να πω ότι θα είναι σοβαρό ατόπιμα, στο χαρακτηρίζω επικός έτσι, ένα μήνα πριν να έχουν ανακοινωθεί ότι σε 30 μέρες ανοίγει ο ΩΣΔΕ και να μην ανοίξει.
1: Σίγουρα. Πάντως τα στοιχεία για τα ζώα θα πάρθουν σίγουρα από τη γνωστή και μη εξαιρεταία κτηνιατρική βάση δεδομένων. Το γνωστό ολοκληρωμένο
0: το σύστημα. Το οποίο δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Το οποίο σήμερα 15 εκατομμύρια αντί για 16 που είχε πέρυσι, ζώα, και ενώ η Ελστάτ δίνει 10, και τα παραγωγικά στοιχεία από το λογοδίμητα δίνουν ακόμα λιγότερα, δεν θέλω καν να αναφερθώ στο νούμερο.
0: Άρα
1: δηλαδή τι κερδίζουμε, να δούμε, δεν ξέρω. Εκτός άμα φανεί με κάποια τροπολογία ότι αυτά θα δηλωθούν σε άλλη φάση τα ζώα. Αλλά αποκλείεται, σας επαναλαμβάνω, η πεποίθησή μου είναι, μπορεί να κάνω λάθος και θα σας πω συγγνώμη, έκανα λάθος. Υποτίμησα τις δυνατότητες να γίνει αυτό το πράγμα. Λόγω πιστεύω ότι έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα, με την τροπολογία σε έναν άσχετο νομοσχέδιο αύριο, με αναμενόμενη οικία, η οποία οικία θα πει πότε θα αρχίσει, έχει πει ο υπουργός ακριβώς, ότι η οικία θα λέει πότε θα αρχίσει. Δεν θα αρχίσει με την ημέρα δημοσίευσης της οικία, θα λέει πότε θα αρχίσει. Και πώς θα αρχίσει. Και θα αρχίσει σταδιακά. Και θα αρχίσει από κάποιες γεωγραφικές περιοχές και όχι σε όλη την Ελλάδα. Και από κάποιο είδος εκμεταλλεύσεων και όχι από όλα τα μεγέθη. Μεγέθη εκμεταλλεύσεων. Θα πάει στις μικρές, θα πάει στις μεγάλες, δεν μπορώ να ξέρω το σκεπτικό τους. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο θα πάει σε βάθος χρόνου, σίγουρα, και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Θα δούμε. Εγώ εκτιμώ ότι με τη φιλοσοφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί όταν, προσέξτε, βγαίνουμε οι γεωτεχνικοί και λέμε ότι αυτούς που πλήρωσες, τους πλήρωσες αχρεώστητα, και θα κινδυνεύουμε σε έναν έλεγχο ευρωπαϊκό να μπει πρόστιμο και μας θα δείξουν τα πίσω, και δεν το αποδέχονται. Δεν αποδέχονται δηλαδή αυτό που ήδη έχει γίνει, πώς να θεωρώ ότι έχουν καλή πίστη και θα πάμε σε μια καλόπιστη πραγματικά αποκατάσταση να μην μπορεί ο κάθε επιτήριος να κάνει. Πάνε σε μια σταδιακή κάτω από διάφορες συνθήκες εντός και εκτός Υπουργείου. Άρα δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, την βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθούμε το θέμα και είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
1: Είπαμε και εκείνο το στοίχημα.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας επίσης.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΙΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Θανάσης Σαρόπουλος, πάντα εύστοχος στις επισημάνσεις του. Είναι κρίσιμο πώς οι δύο, ο ένας υπουργός, ο δεύτερος διοικητής, ο κύριος Γινάς και ο κύριος Πιτσιλίζης βγαίνουν δημόσια και δίνουν διαβεβαίωση. Το πάρτι στον ΠΚΠ τέλειωσε όταν, αυτό και μόνο αρκεί, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που έκανε ο κύριος Σαρόπουλος, όταν συνεχίζουμε και δηλώνουμε 15 εκατομμύρια ακροπρόβατα. Πώς είναι δυνατόν να έχει τελειώσει το πάρτι όταν θα εξακολουθούμε να δηλώνουμε, δηλώναμε 16 και το 25 ενώ έχει σκάσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, δηλώσαμε 15 εκατομμύρια. Η μείωση ήταν πολύ μικρή. 15 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Όταν όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός, ο πραγματικός αριθμός, είναι υποπολαπλάσιος. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα ποιος είναι ο αριθμός. Η Ελστάτ δίνει 10 εκατομμύρια. Οι παράγοντες και οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τον κτηνοτροφικό κλάδο της χώρας θεωρούν ότι είναι ακόμη λιγότερα τα αγροπρόβατα. Μία πολύ χοντρική εκτίμηση, επαναλαμβάνουμε, χωρίς αυτό να αποτελεί κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, σαν εκτίμηση, είναι περίπου στα 8 ή και λιγότερα εκατομμύρια αγροπρόβατα. Όπως και να έχει, ακόμη και αν μείνουμε στον αριθμό που δίνει η Ελστάτ, τα 10 εκατομμύρια, συζητάμε για 50% πανογράψιμο στα αγροπρόβατα. Και βγαίνει ο διοικητής της ΑΔΕ και πλέον επί της ουσίας επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Πιτσιλής, να μας πει ότι το πάρτι τέλειωσε στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν κουλάει. Το αντιλαμβάνεστε. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα φεύγουμε από το θέμα του ΟΠΚΠ. Πάμε στο θέμα του τουρισμού. Χθες, όπως σας μεταφέραμε, δόθηκε στην δημοσιότητα, ουσιαστικά στη διαβούλευση, στη δημοσία διαβούλευση, το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, που φέρνει ανατροπές σε αρκετές περιοχές της χώρας και μάλιστα σε δύο πολύ συγκεκριμένες περιοχές και της Κρήτης, θέτοντας αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στην άναρχη δόμηση σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, κυρίως στους δήμους, στο Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ένωτα των Μαλίων και στη Δημοτική Ένωτα, αν μιλήσουμε δυτικά της Κρήτης, του Πλατανιά. Η βασικότερη, η κεντρικότερη ίσως, γιατί υπάρχουν πολλές, αλλά η κεντρικότερη αλλαγή στο νομοσχέδιο αυτό είναι η αύξηση της απαιτούμενης έκτασης ιδιοκτησιών για τουριστική ανάπτυξη εκτός δόμησης από τα 4 στρέμματα που είναι σήμερα στα 8 και σε κάποιες περιοχές έως και τα 16 στρέμματα. Χαρακτηρίζονται με κριτήρια που θέτει το νομοσχέδιο περιοχές ως κορεσμένες τουριστικά. Ουσιαστικά είναι 18 δημοτικές ενότητες και δύο από αυτές αφορούν στην Κρήτη και σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται, σύμφωνα με την με το αρμόδια Υπουργεία, μεγάλη πίεση στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και κυρίως στο νερό. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές θέτεται και ανώτατο, θεσπίζεται και ανώτατο όριο κλινών στις 100 για νέες τουριστικές αναπτύξεις, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Πάμε να δούμε το πώς διαβάζει αυτό το νομοσχέδιο ο τεχνικός κόσμος. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του τεχνικού εμελητηρίου ΤΕΟΥ του Ματός Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Ταβερναράκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να πω ότι το τεχνικό εμελητήριο είχαμε ασχοληθεί στα πλαίσια της διαβούλευσης που είχαν γίνει πέρυσι τέτοια εποχή, γιατί είναι σχεδόν ένας χρόνος που έχει μείνει, κάποιους μήνες λιγότερο, που έχει μείνει η διαβούλευση η οποία δεν προχώρησε, και στα πλαίσια της διαβούλευσης είχαμε νομοδοτήσει και είχαμε καταθέσει τις προτάσεις μας και στο ΙΠΕΝ του σχεδίου που είχε έρθει τότε, με τις όποιες βελτιώσεις είχαμε ζητήσει, και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία υιοθέτησε σχεδόν όλες τις παρεμβάσεις τις οποίες είχαμε κάνει και εμείς και οι δήμαρχοι που εμπλέκονταν σε όλη την αυτή διαδικασία. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, καταρχήν να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση το χωροταξικό του τουρισμού είναι ένας υπερκείμενος σχεδιασμός. Είναι πάνω από τα πολεοδομικά σχέδια, πάνω από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, μάλλον ακολουθεί τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, και σίγουρα εξειδικεύει τις χρήσεις, και μάλιστα η επίσπευση της όλης διαδικασίας είναι εν όψη και των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, που είναι υποκείμενο σχεδιασμός.
0: Θα έρθω, ναι.
1: Ξέρετε, είναι σε όλη τη χώρα, το οποίο δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, να μην υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, διότι θα βρισκόμασταν στην κατάσταση να ανατραπούν τα τοπικά.

0: πολεοδομιστικά σχέδια που είναι χαμηλότερος και ειδικότερος σχεδιασμός. Δηλαδή, θα μπορούσε ας πούμε, να έχει προβλεφθεί από τους μελετές τοπικών πολεοδομικών σχεδίων τουριστικές περιοχές, οι οποίες θα τις απέρριπτε, όπως πολύ σωστά είπατε, ή θα έβαζε άλλους όρους δόμησης το χωροταξικό του τουρισμού και θα ερχόταν το τοπικό πολεοδομικό σχεδίο να πάμε να τα τροποποιήσουμε στη συνέχεια. Ξανά. Έτσι, άρα θα ήταν μια τρύπα στο νερό, απλά για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει υπερκείμενος σχεδιασμός, όπως καθορίζει το τι σημαίνει, όπως είπατε, σε αρκετούς δήμους. Τώρα, ερχόμαστε όσον αφορά την κριτική και το σε σχέση με τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει και την αναμορφωμένη πρόταση, όπως τη διαβάσαμε αυτές τις πρώτες στιγμές. Φυσικά θα κάνουμε μια ανάλυση ακόμη μεγαλύτερη τις επόμενες μέρες, αλλά και σίγουρα θα γίνει ξανά στα πλαίσια της νέας διαβούλευσης, σίγουρα θα νομοδοτήσει και η περιφέρεια και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Ακούστε να δείτε. Το ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπατε πολύ σωστά, μπαίνει στο μικροσκόπιο η Κρήτη, όπου το τουριστικό προϊόν της Κρήτης αναμένεται μια έκρηξη εν ώψη τέλος πάντων και μιας βελτίωσης των υποδομών, αυτό που συζητάμε τόσα χρόνια, ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο στο Καστέλι, με μια δυνητική αυτή τη στιγμή αναχωρήσεις και αφήξεις της τάξης των 15 εκατομμυρίων με 18 εκατομμύρια επισκεπτών την επόμενη δεκαετία. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει το χωροταξικό του τουρισμού μια τέτοια έκρηξη να μπορέσει και να τους φιλοξενήσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε την επαρκή ίδρυυση και τα επαρκή δίκτυα τα οποία θα δεχτούν, είτε αυτά είναι αποχέτευσης είτε ίδρυυσης, να δεχτούν αυτούς τους επισκέπτες. Προφανώς, όταν συζητάμε κύριε Κόνστα, αυτή τη στιγμή ότι η φέρουσα ικανότητα της Χερσονήσου ή η φέρουσα ικανότητα των Μαλίων ή η φέρουσα ικανότητα του Πλατανιά αυτή τη στιγμή είναι κορεσμένη. Είναι κορεσμένη για ποια κριτήρια? Τα κριτήρια των υποδομών. Όταν δεν έχουμε κύριε Κόνστα αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει τα οδικά δίκτυα, όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει τα κέντρα υγείας που θα πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσουμε να περιθάλψουμε όλους αυτούς τους επισκέπτες που δυνητικά θα μπορέσουν να δημιουργηθούν προβλήματα υγείας, όταν θα μπορέσουμε να έχουμε τους απαιτήμενους ταυμιευτήρες, μέχρι πριν από μερικούς μήνες αγαναχτούσαμε και λέγαμε τι θα συμβεί με το νερό τους επόμενους μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι η φέρουσα ικανότητα όταν συζητάμε μιας περιοχής, συζητάμε σε σχέση με τις υποδομές. Είναι κάτι το οποίο το υιοθετήσαμε, το γράψαμε και ο Δήμαρχος Χερσονήσου στις παρεμβάσεις του και στην περιοχή των Μαλλιών και της Χερσονήσου. Αντίστοιχα και στα Χανιά έγιναν αντίστοιχες παρεμβάσεις για να πούμε τι τελικά σημαίνει η φέρουσα ικανότητα. Όταν οι υποδομές έτσι κι αλλιώς, που υπέρθυνε το κράτος, το οποίο δεν έχει προχωρήσει σε καμία περίπτωση για να μπορέσει να δεχτεί όλους αυτούς τους επισκέπτες, όταν κάνει αποσπασματικές αυτή τη στιγμή παρεμβάσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Κώστα, αυτή τη στιγμή, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι πολλοί μελετητές δεν μπαίνανε κατευθείαν. Για αρκετές περιοχές, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά κύριε Κώστα, πέραν τα προβλήματα των οικισμών και τα όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί με τα πιδέλτα, είχαμε και θέματα σε δήμους όπου έχουμε εγκεκριμένα, δηλαδή νόμος του κράτους, ΣΧΟΑΠ, σχέδια δηλαδή χωροταξικά τα οποία έχουν υπηρεθεί εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία προβλέπανε τουριστικές περιοχές μικρής κλίμακας κλπ. Ερχότανε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και ανατρέπανε αυτό το σχεδιασμό που έτσι έλυσαν ο νόμος του κράτους. Γιατί δεν υπήρχε ο υπερκείμενος σχεδιασμός που λέγεται χωροταξικό σχέδιο. Αυτό μάλιστα που δεν είδα και να ολοκληρώσω όσον αφορά τις υποδομές, είναι αυτό το οποίο βάλαμε και το βάλαμε και στο ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι το θέμα της φιλοξενίας των υπαλλήλων που θα δουλεύουν στο ξενοδοχειακό τομέα, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές που είναι κορεσμένες όσον αφορά με πολύ ακριβά ενίκεια και φυσικά το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω. Έτσι, όταν δεν βρίσκεις, όταν πας στη Σαντορίνη, ας πούμε, όταν πας στη Χερσόνησο, όταν πας σε περιοχές που είναι, έχουν αρκετό τουρισμό και αρκετά πεντάστερα ξενοδοχεία και μεγάλα ξενοδοχεία, χρειάζονται πάρα πολλούς υπαλλήλους. Όταν αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν δεν μπορούν να βρουν στέγη για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, προφανώς θα έπρεπε το ξενοδοχείο και η κάθε μονάδα θα πρέπει να διασφαλίσει την διαμονή των πολιτών οι οποίοι θα δουλεύουν, των ανθρώπων οι οποίοι θα δουλεύουν στο ξενοδοχειακό τομέα. Θα δουλεύουν μια από τις προτάσεις που είχαμε κάνει. Δεν την είδα εξειδικευμένη. Δεν την είδα τουλάχιστον προς το παρόν, γι' αυτό σας λέω ότι θα κάνουμε μία ανάλυση, να δούμε τι ακριβώς και ποια είναι η κατεύθυνση. Βέβαια, και το τελευταίο το οποίο είδαμε, το οποίο το είπατε και εσείς, είναι η αλλαγή όσον αφορά την αρτιότητα των οικοπαίδων και κυρίως ο αριθμός των κλινών αναστρέβουν. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν συζητάμε ότι σε κάθε τρέμα, σε μια ιδιοκτησία 16 τρεμάτων που είναι η αρτιότητα στις κορεσμένες περιοχές, όπως τις χαρακτηρίζει κόκκινες περιοχές, τις 5 κατηγορίες.
1: Να ξεκινήσω από την εξής παραδοχή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
0: Αυτή η παραδοχή καταρχήν είναι άκρως, δηλαδή μειώνει αυτή τη στιγμή το τουριστικό προϊόν και την επένδυση την οποία θα κάνει κάποιος, την οποία μπορεί και να την δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς, αλλά μπορεί και να είναι και ασύμφωνη αυτή τη στιγμή.
1: Πριν πάμε στην επένδυση, να μείνουμε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εγώ είμαι ο παιδητής. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης. Εγώ είμαι ο παιδητής. Έχω τα λεφτά, έχω τα κεφάλαια για να αναπτύξω μια επένδυση. Πρέπει, δεν έχω το χώρο όμως. Θα έρθω σε εσάς. Εγώ ξέρω μέχρι σήμερα ότι έχετε 4 στρέμματα, για τα ακρίβεια 5. Μου κάνει.
0: Πρέπει να βρω άλλα 18.
1: Πρέπει να βρω τριπλάσια έκταση.
0: Άλλα 14, έτσι. Άλλα 12 για να βγάλω τα 16. Έτσι, αναλόγως αν είμαι στα 12 στρέμματα, γιατί είναι και περιοχές χαμηλότερες.
1: Άρα αυτομάτως η αξία του ακινήτου σας των 5 στρεμάτων πλέον απομειώνεται.
0: Προφανώς. Μα το ίδιο συμβαίνει και κύριε Κωνστά. Το είχαμε ξανασυζητήσει σε τοπικά πολεοδομικά αντίστοιχα. Η απαξίωση της περιουσίας με τις μεγαλύτερες αρτιότητες και μάλιστα με πρόσχημα το περιβάλλον και με πρόσχημα την φέρουσα ικανότητα, προφανώς δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, απαξιώνει τις ιδιοκτησίες και προφανώς αφήνει μόνο να γίνονται μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες είναι η ραχοκουκαλιά ουσιαστικά της Κρήτης. Έτσι. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά ξενοδοχεία. Φυσικά θα πρέπει να σέβομαστε το περιβάλλον. Φυσικά θα συμφωνήσω με το νομοσχέδιο όσον αφορά τη ζώνη η οποία βάζει τα 25 μέτρα από τη γραμμή Αιγιαλού. Έτσι. Προφανώς και αυτά θα έπρεπε να προχωρήσουμε, όμως η ίδια η πολιτεία.
1: Αν έχεις καταθέσει φάκελο. Αν έχεις.
0: Μισό.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Θέλουμε να το πω αυτό.
1: Ναι, για πείτε.
0: Δεκάδες πρωτόκολλα κατεδάφισης πάνω στην παραλία και πάνω σε μεγάλες ενεργειακές μονάδες, τα οποία δεν έχουν εκτελεστεί εδώ και χρόνια, με πολλά και πολλά προσχήματα.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Πει,
1: αν έχετε προλάβει βέβαια να καταθέσετε φάκελο, δεν σας πιάνει το 25 μέτρα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: μισό λεπτάκι. Δηλαδή, την ίδια μέρα που μπορεί να έχουμε ξεκινήσει και οι δύο τις διαδικασίες ανάπτυξης μιας επένδυσης, εσείς αν είχατε την πληροφόρηση με αυτού του νομοσχεδίου, με αυτή την πρόβλεψη, αν είχατε την πληροφόρηση, έχετε καφεί στο φάκελο, άρα μπορείτε να χτίζετε πάνω στο κύμα. Εγώ που δεν είχα την πληροφόρηση, ενώ ξεκινάμε και οι δύο μαζί την ίδια περίοδο την επένδυση,
0: πρέπει
1: να πάω 25 μέτρα πάνω.
0: Βλέπετε πώς αναιρεί το ίδιο το κράτος προβάλλοντας μια μεταβατική διάταξη η οποία είναι καταστροφική και αναιρεί το ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, με πρόσχημα ότι προστατεύω τις επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει ή αυτές όσες είναι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες βέβαια όταν μιλάμε για στρατηγικές επενδύσεις της τάξης των άνω των 50 εκατομμυρίων, όλα αυτά που συζητάμε δεν ισχύουν.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά δεν ισχύουν. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Στις στρατηγικές επενδύσεις με fast track διαδικασίες, όλα αυτά που συζητάμε.
1: Μπορεί να χτίζεις όχι πάνω στο κύμα, μέσα στο κύμα. Το λέω, ναι, το λέω χοντρικά, ναι, μέσα στο κύμα.
0: Ναι, το λέτε, ναι, έχουμε δει και τέτοια. Πάμε για αυτά.
1: Σωστά.
0: Προφανώς θα μπορεί, κοιτάξτε να δείτε, υπό προϋποθέσεις, θα πάντα μπορούν να γίνουν. Όταν όμως δεν σεβόμαστε το περιβάλλον αυτή τη στιγμή και έχουμε σε πολλούς οικισμούς, έχετε πάει κύριε Κώστα, έχετε πάει στην Νότια Κρήτη και έχουμε κακοποίηση το περιβάλλον σε πολλά σημεία. Έτσι, και έχουν βγει νόμοι, νομοσχέδια, σας είπα πρωτόκολλα κατεδάφισης για πολλές κατασκευές πρόσχυρες σε μη που έχουν γίνει. Βλέπετε τώρα μια ανάπλαση η οποία γίνεται σε Χερσόνησο, όπου τόσα χρόνια ποιος τα είχε κάνει εκεί μπροστά. Εγώ τα είχα κάνει εσείς. Είχαν κάνει ήδη επιχειρηματίες και ήταν μια κατάσταση η οποία δεν τιμούσε κανένα, έτσι, ούτε τον τουρισμό, ούτε τον υψηλό τουρισμό που τα θέλαμε να κάνουμε. Γίνεται μια ανάπτυξη και μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από το Δήμο Χερσονήσου πολύ σημαντική, η οποία αναβαθμίζει προφανώς το τουριστικό προϊόν, αναβαθμίζει πρωτίστως το περιβάλλον. Και στη συνέχεια προφανώς αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν. Όταν λοιπόν όμως ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ που κατέθεσα το φάκελό μου και τον έχω καταθέσει, γιατί ξέρω ότι τον έχω καταθέσει, στην Υπουργεία Παιδείας κατάζεται εμένως μια βαστράκτη διαδικασία και που έχω 200 τρέμματα και χτίζω μια μεγάλη τουριστική επένδυση, προφανώς και μπορώ να μπω και μες στη θάλασσα που λέτε εντός και εκτός εισαγωγικών. Εγώ που έχω ένα οικόπεδο 4 στρέμματα στην Νότια Κρήτη και εσείς που μας το άφησε ο πατέρας μας δίπλα στο χωριό μας, δίπλα στο Τιμπάι, στον Κόκκινο Πύργο ή οπουδήποτε άλλο από όπου είναι ο καθένας ή στο Καλαμάκι, αυτό χάνει το οικόπεδο. Δεν μπορεί πλέον ούτε να χτίσει, ούτε να φτιάξει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα που θα μπορούσε να φτιάξει, ούτε να πάρει ποτέ άδεια λειτουργίας. Άρα, τι ακριβώς, είναι δύο, άρα δημιουργούμε και πολίτες δύο ταχυτήτων και δημιουργούμε και ιδιοκτήτες δύο ταχυτήτων. Άρα θα έρθει κάποιος ο οποίος θα μαζέψει αυτά τα οικόπεδα σε πολύ χαμηλότερη αξία για να κάνει μια μεγαλύτερη τουριστική μονάδα. Αυτή είναι η κατεύθυνση, είναι πολιτική επιλογή, η οποία κρίνεται, και ο καθένας από εμάς μπορεί να την κρίνει, αλλά αυτή είναι μια πολιτική επιλογή, μια πολιτική κατεύθυνση. Και σας ξαναλέω με πρόσχημα, δύο λέξεις θα κρατήσετε. Τη φέρουσα η ικανότητα αυτή τη στιγμή και το ποιες περιοχές θεωρούμε κορεσμένες. Είναι δύο λέξεις επικίνδυνες όταν και εφόσον τις χρησιμοποιούμε.
1: Πώς
0: χρησιμοποιούμε και πώς αναλύουμε.
1: Θέλω να κλείσω με τα τοπικά πολεοδυνικά σχέδια. Σε τι φάση βρίσκονται και τι σηματοδοτούν. Ας ξεκινήσουμε το Ηράκλειο.
0: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Έχουμε κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά και σε συζητήσεις που έχουμε γίνει σε πάνελ, σε ημερίδες που έχουμε κάνει. Και εγώ προσωπικά μετήχα, εκπροσωπώντας στην κομιτεία πολλές φορές, σε ημερίδες όπου με καλέσαν και όπου πήγαμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, και το λέω δυστυχώς, διότι υπήρξε ένας εφησυχασμός μετά την νομοθετική ρύθμιση η οποία έγινε για το κάτω των 700 κατοίκων, ότι θα μπορούσαν να σωθούν κάποιες περιοχές κλπ. Ή μεταξύ των 1500 και 700. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η εικόνα την οποία έχω είναι ότι παραμένει, τουλάχιστον στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία είναι 7 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 4 στην περιφερειακή, 3 μάλλον συν 1, γιατί είναι κοινότητα του Δήμου Βιάννου και του Δήμου Ιεράπετρας, είναι ένας ανάδοχος, αλλά τέλος πάντων 2 διαφορετικά τοπικά πολεοδομικά, με τα 2 ειδικά πολεοδομικά που είναι το Καστέλι και στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Δήμο Καστελίου, Δήμο Μήνο Απεδιάδο, συγγνώμη, και το Δήμο Μαλεβιζίου. Η εικόνα που έχουμε είναι δυστυχώς ότι θα χαθούν από τους οικισμούς άνω του 60 με 70%, ίσως και παραπάνω σε κάποιους, των σημερινών ιδιοκτησιών που είναι άρτια και οικοδομήσιμη.
1: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι έκανε μια τροποποίηση όπου έλυσε το θέμα τουλάχιστον κατά 70%. Τώρα,
0: δεν το έλυσε.
1: Τώρα μας λέτε τα ποστά. Μας λέτε τα ποστά ανάποδα.
0: Δηλαδή, αυτά που έχω δει.
1: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι το 30% θα συνεχίσει να είναι προβληματικό, ναι, αλλά καλύπτω τώρα με αυτήν την τροποποίηση το 70%. Εσείς τώρα μας λέτε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Πώς καλύπτεται το 70% όταν η αρτιότητα ήταν, κύριε Κώστα, 500 τετραγωνικά.
1: Σύμφωνοι. Εγώ λέω ότι εσείς τώρα. Δηλαδή, έχετε να καταδείξετε ότι τα ποσοστά είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Μα προφανώς είναι εντελώς διαφορετικά. Όταν εγώ έχω ένα οικόπεδο από τον πατέρα μου, τον παππού μου, ο οποίος μου το άφησε στο χωριό και είναι στα 100 μέτρα από την πλατεία. Και αυτή τη στιγμή η αρτιότητα έχει γίνει 2 στρέμματα και όχι 500 μέτρα που μου είχε αφήσει ο παππούς μου. Θα χτίσω, δεν θα χτίσω. Δεν θα είναι αρτιοικοδομήσεις, θα είναι χωράφι. Νομίζω ότι το πιο απλό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Και ας μου δίνει και μια ζώα, έτσι όπως την ονομάζει, ζώνη ειδικής χρήσης κλπ. Δέω μάλλον. Έτσι. Θέλω να πω ότι επειδή θα τα δούμε αυτά, το επόμενο διάστημα, καταρχήν χρονοδιάγραμμα, για να σας πω και ένα το χρονοδιάγραμμα, είναι 15 του μήνα. Μάλιστα του Μαΐου υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια deadlines όσον αφορά συγκριτικούς πίνακες για λογαριασμούς, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν από τους μελετητές. Οι επιτροπές παρακολούθησης θα πρέπει να παραλάβουν τις μελέτες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αυτή και στη συνέχεια θα μπούμε στα πλαίσια της διαβούλευσης που είναι κρατάει 30-35 μέρες. Στα πλαίσια αυτά της διαβούλευσης εύχομαι και ελπίζω να υπάρξουν και οι αντίστοιχες αυτή τη στιγμή εντός και εκτός εισαγωγικών αντιδράσεις με την έννοια της στα πλαίσια μιας διαβούλευσης την οποία δεν θα είναι προσχηματική και η οποία θα μπορέσει να αναδείξει το πρόβλημα και οι πολίτες και η κοινωνία να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε οικισμό και σε κάθε ιδιοκτησία και πού ακριβώς πηγαίνει όλη αυτή η κατάσταση για τα τοπικά πολεοδομικά. Και φυσικά να πω το εξής. Κανένας μα κανένας συνάδελφος μηχανικός, κανένας μα κανένας πολίτης δεν πρέπει να είναι ενάντια σε μια τακτοποίηση και σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό. Το θέμα είναι τι τείχους βρίσκουμε μπροστά μας, τι αντιλώσεις βρίσκουμε μπροστά μας, είτε αυτό είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε αυτό είναι αποφάσεις πολιτικές που πρέπει να πάρθουν από το Υπουργείο, είτε είναι νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, είτε εγκύκλοι που πρέπει να βγουν. Όλα αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης και φυσικά κατεύθυνσης στην οποία θα πρέπει να δοθεί το πώς θα πρέπει να σχεδιάζουμε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο, πώς πρέπει να χωροθετήσουμε σε αυτόν τον τόπο τις χρήσεις και φυσικά να φύγουμε από μια κατάσταση στην οποία σήμερα δεν μας θυμά κανέναν. Προφανώς σήμερα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπου θέλει όταν δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός και ένας καθορισμός των χρήσεων. Δεν μπορεί να είναι τα συνεργεία μέσα στα σουβλατζίδικα, ούτε τα σουβλατζίδικα μέσα σε εργοστάσια. Έτσι. Άρα θα πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή καθορισμός των χρήσεων, αλλά φυσικά καθορισμός των χρήσεων με κριτήρια. Η κοινωνία φυσικά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλη αυτή την ιστορία και φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάρουν αυτή τη στιγμή να ενημερώσουν τους πολίτες, να καλέσουν τους πολίτες στα πλαίσια της διαβούλευσης των παρουσιάσεων που θα γίνει, να δουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και φυσικά στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής να μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Να το πω όπως έτσι, όπως λέει και ο κόσμος. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε στα πλαίσια μιας απέτησης της κοινωνίας και στα πλαίσια μιας ανάπτυξης στην οποία όλοι μας την επιθυμούμε και ισόρροπης ανάπτυξης αλλά και ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον.
1: Υπάρχει περιθώριο, έκανε μια τροποποίηση η κυβέρνηση. Υπάρχει περιθώριο επανατροποποίησης της τροποποίησης.
0: Κοιτάξτε. Πάντα υπάρχει περιθώριο. Όταν συζητάμε καταρχήν για ειδικά πολεοδομικά, για ειδικά χωροταξικά κλπ. Θα σας πω και ένα παράδειγμα. Η Ουκρανία, το λέω έτσι, το έμαθα μάλιστα προχθές, η Ουκρανία εν μέσω πολέμου, τα τοπικά πολεοδομικά της σχέδια, έκανε αναθεώρηση των τοπικών της πολεοδομικών σχεδίων. Έτσι. Mm-hmm. Για να καταλάβετε πώς κάποια άλλα κράτη λειτουργούν. Αλλά αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις σε σχέση με το τι συμβαίνει, προφανώς και γίνονται και προφανώς θα προβλέπεται και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανά 5 χρόνια. Απλά στα 5 χρόνια αυτά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι, ό,τι αναφέρεται σε αυτά τα τοπικά πολεοδομικά θα είναι νόμος του κράτους πλέον. Πιδέλτα, όπως τα λέμε, ή προεδρικά διατάγματα τα οποία εμείς έχουμε πει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις. Αλλά η κατεύθυνση είναι και επειδή θα το δουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης να μπορέσουν και να εκτεμιευθούν και τα χρήματα, αλλά και να γίνουν και προεδρικά διατάγματα. Να περάσουν δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι τελικά ή ακριβώς θα γίνει. Προς το παρόν πάμε για πιδέλτα. Πάντως θα ισχύουν για 5 χρόνια και στα 5 χρόνια πάνω θα μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αναθεώρηση, αν και εφόσον αποδεικνύεται μέσα από τις διαδικασίες προβλέποντας τις αναθεωρήσεις των πολεοδομικών σχεδίων.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: σας
1: ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημοσίο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και για το νέο χωροταξικό που φέρνει ανατροπές για τον τουρισμό σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης και για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Επίσης, μεγάλες ανατροπές στα περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων και εδώ στην Κρήτη, καθώς πλέον αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται η αρχική ουσιαστικά ανησυχία που υπήρχε με το προεδρικό διάταγμα, το οποίο στη συνέχεια η κυβέρνηση εν μέσω των αντιδράσεων αναγκάστηκε να επαναπροσεγγίσει με μια τροποποίηση. Όταν επισήμεναν οι ειδικοί του χώρου ότι και η τροποποίηση αυτή είναι προβληματική, καθώς ουσιαστικά καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών, η κυβέρνηση απαντούσε ότι επί της ουσίας λύνει τα 2/3 του προβλήματος. Τώρα σιγά σιγά επιβεβαιώνεται ότι τα 2/3 του προβλήματος δεν έχουν λυθεί, το 70% δηλαδή του προβλήματος παραμένει, άρα το 70% των περιουσιών, των ακινήτων δηλαδή που ήταν οικοδομήσιμα, μετατρέπονται σε χωράφια. Και η αξία, παράδειγμα, των 50.000 ευρώ για ένα αγροτεμάχιο, μάλλον για ένα ακίνητο, για ένα οικόπεδο, από τη στιγμή που γίνεται αγροτεμάχιο, πέφτει στα 5.000 ευρώ. Τυχαία τα νούμερα, για να αντιληφθείτε λίγο γιατί τεράστια απώλεια περιουσιακών στοιχείων σηματοδοτείται με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που κινούνται στη γραμμή του προεδρικού διατάγματος. Αναγκασμένα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να κινηθούν στη γραμμή του προεδρικού διατάγματος, έστω και μετά την τροποποίηση που επιχείρησε η κυβέρνηση να προχωρήσει για να λύσει, υποτίθεται, το πρόβλημα το οποίο εξακολουθούν να βρίσκουν μπροστά τους και θα το βρίσκουν όλο και πιο έντονα. Όσοι δηλαδή θέλουν να πουλήσουν το ακίνητό τους πλέον ή θέλουν να οικοδομήσουν, οι ίδιοι θα το αντιμετωπίζουν τα επόμενα χρόνια. Πάμε, διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε.

Στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τα τελευταία 24 ώρα, δύο ακόμη μεγάλες υποθέσεις που έχουν πρωταγωνιστές ζευγάρια, με τον σύζυγο ή τον σύντροφο να είναι σε ρολοθήτη ή να εμφανίζεται σε ρολοθήτη, την σύζυγο ή τη σύντροφο να είναι στο ρόλο του θύματος. Απασχολούν για μία ακόμη φορά τις αρχές της Κρήτης. Μία περίπτωση στην περιοχή της Παντάνασας, αυτή πραγματικά αδιανόητη εικόνα του να φεύγει εν κινήσει από το όχημα η κοπέλα, 28 χρονών, μητέρα, με τα παιδιά μες στο όχημα, να κατηγορείται ο σύζυγος ότι εκείνος την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, και ένα περιστατικό που ήρθε σήμερα στο φως δημοσιότητας, μια καταγγελία από μια κοπέλα ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε περιοχή των Χανίων από τον σύντροφό της.

λίγο έως πολύ κοινά χαρακτηριστικά και για τις δύο αυτές πιο πρόσφατες περιπτώσεις. Σύμπτωση και πάλι Κρήτη. Πάβει να είναι, όπως καταλαβαίνετε, σύμπτωση.

για το πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο των γυναικών, τη θέση της γυναίκας όχι μόνο μέσα στο σπίτι αλλά και έξω από αυτό και το σεβασμό απέναντι στη γυναίκα.

Πάντως για την περίπτωση της παντάνας σας, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου χαρακτήρισε τη δικογραφία αστεία, της πλάκας μάλλον. Με την έννοια το ότι υποστήριξε ότι τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί δεν επαρκούν για να τεκμηριώσει τις κατηγορίες εις βάρος του 30χρονου, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 28χρονη, η οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται από την πτώση, λένε οι θεράποντες ιατροί, ότι έχει υποστεί βλάβη στη μνήμη της και δεν μπορεί να ανακαλέσει στιγμές από το συμβάν, τουλάχιστον επί του παρόντος. Υποστηρίζει λοιπόν ο συνήγος του 30χρονου ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως περιλαμβάνονται στη δικογραφία και ότι η 28χρονη μόνη της βρέθηκε εκτός του οχήματος. Σήμερα ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ωστόσο η απολογία του δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η υπεράσπιση ζήτησε να προηγηθεί η κατάθεση της 28χρονης, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί μετά το σοβαρό τραυματισμό της. Ο συνήγος του 30χρονου θεωρεί κρίσιμη την κατάθεση της 28χρονης και γι' αυτό ζήτησε να μεσολαβήσει πρώτα η κατάθεσή της και στη συνέχεια να απολογηθεί ο 30χρονος. Ο 30χρονος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι η πόρτα του συνοδηγού ήταν προβληματική και ότι η σύζυγός του βρέθηκε εκτός οχήματος χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί πως συνέβη αυτό.

με την υπεράσπιση του 30χρονου αν μέχρι την εξάντληση της νόμιμης προθεσμίας που έχει ζητήσει δεν καταστεί δυνατόν να ληφθεί κατάθεση για ιατρικούς λόγους, τότε θα πρέπει να προχωρήσει η απολογία του 30χρονου. Ωστόσο, μέχρι τότε η ανάκριση πρέπει να δώσει τον αναγκαίο χρόνο, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, ώστε να ακουστεί καταρχάς η ίδια η παθούσα, εφόσον επανέλθει και η μνήμη της.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές των Χανίων διερευνούν μια άλλη ακόμη υπόθεση μετά την καταγγελία γυναίκας ότι υπέστη ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι τα περιστατικά στην Κρήτη πληθαίνουν.

Πανελλήνιο βέβαια έχει συνταράξει μία ακόμη τραγική είδηση σήμερα. Δύο έφηβες κοπέλες, δύο φίλες, μόλις 17 ετών, έπεσαν χέρι-χέρι μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Αττική, στην Ηλιούπολη. Νεκρή η μία, η άλλη 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της για να καταφέρει να κρατηθεί. Πριν τη μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας στην πολυκατοικία και συνέχεια βούτυξαν μαζί στο κενό.

Φαίνεται ότι το είχαν σχεδιάσει καθώς το είχαν μελετήσει δηλαδή. Τους λόγους ψάχνουν, οι αρχές δηλαδή. Και η απόδειξη ότι το είχαν σχεδιάσει είναι ότι είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας, καθώς είναι κοινόχρηστη η ταράτσα της πολυκατοικίας, από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Ανέβηκαν στην ταράτσα και κλείδωσαν την πόρτα και στη συνέχεια προχώρησαν στο κενό.

Όλοι πλέον αναζητούν το παρελθόν των δύο κοριτσιών και τι κυρίως τις οδήγησε σε αυτό, σε αυτήν την ενέργεια, να χάσει μία τη ζωή της και η άλλη να παλεύει.

οι δύο 17χρονες είχαν αφήσει και ένα σημείωμα, ένα μήνυμα με μια μονοφράση: συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ, χωρίς να αναφέρεται σε ποιους απευθύνεται αυτό το μήνυμα.

και από τις μαρτυρίες τον τρόπο που έγινε. Εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία από τις μαρτυρίες των γειτόνων. Οι αστυνομικές αρχές από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει καταλήγουν ότι πρόκειται για μια κοινή αυτοχειρία. Προφανώς και δεν έχει αποκλειστεί επίσημα κανένα άλλο ενδεχόμενο, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις κοινής αυτοχειρίας.

Και επειδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι ενδεχομένως αυτή η κίνηση να ήταν αφορμή οι επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις, ας το κρατήσουμε αυτό ως υποσημείωση για την ψυχολογική πίεση των παιδιών. Επαναλαμβάνω, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά όλο και περισσότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ, όπως προέρχεται από τους συναδέλφους από την Αθήνα, συγκλίνουν σε ενδείξεις που δείχνουν ότι τα κορίτσια αυτά ήταν αρκετά πιεσμένα, με να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Και επειδή μπαίνουμε στη φάση, βρισκόμαστε στη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων, ψυχραιμία. Στους γονείς το λέμε αυτό, ψυχραιμία. Χρειάζεται μια πολύ έτσι προσεγμένη διαχείριση της ψυχολογίας των παιδιών, που ήδη είναι φορτισμένη η ψυχολογία τους, και μόνο από τη διαδικασία της εξέτασης, χωρίς να συμπεριληφθούν καν οι ενδοοικογενειακοί ή εξοικογενειακοί παράγοντες.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σου λέει καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι σε κάποιους που είναι πιο αργοπορημένοι. Το καλημέρα πάει σε αυτούς που είναι πολύ πρωινοί. Και βέβαια τέτοια ώρα στις 12 είναι για αυτούς μεσημέρι. Αλλά καλημέρα είναι και για αυτούς που μας ακούν το πρωί της επόμενης, 7 με 8. Έτσι, οπότε καλημέρα πας εκεί. Καλησπέρα για τους ακροατές της βραδινής μετάδοσης 8 με 9. Ακούτε πάντα πολιτικά 89 και 8. Στη συχνότητά σας, στους δέκτες σας, στους υπολογιστές σας, στα τηλέφωνά σας. Έρχεται η πηξίδα.

Και τι δεν έχουμε σήμερα, πραγματικά και τι δεν έχουμε σήμερα, θα τα δούμε όλα έτσι με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και θα δώσουμε και τον χρόνο που αναλογεί και αντιστοιχεί. Έχω εδώ μια ετοιμοπόλεμη ομάδα, την Μαρία τη Μαυρομάτη και την φιλία τη Σεριδάκη με τον Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο, η Ζέδα Οικολόβου στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχει κάποια συγκλονιστικά γεγονότα σήμερα, θα εξηγήσω γιατί το λέω έτσι. Και έχει και πραγματικά ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν και προκύπτουν μετά και από την δεύτερη μετάδοση του χιλιοστού. Αυτά δηλαδή που φέρεται να έγιναν ή φαίνεται να έγιναν εκείνες τις κρίσιμες ώρες και μέρες όπου η Ελλάδα, όπως ήδη βλέπουμε και μαθαίνουμε και από επίσημα πλέον χείλη, έφτασε πραγματικά στο χιλιοστό, όχι του γκρεμού, διότι μπορεί να πέσει από τον γκρεμό και να βρεις πορτοφόλι, το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, από το απόλυτο τέλος, από την εξαήλωσή της, από την εξαέρωσή της, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Ο μόνος που θα ήταν όρθιος θα ήταν ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος, επειδή είναι λέει μαρξιστής, θα χόρευε στους δρόμους με τους δικούς του, αυτούς που του έδωσαν το 1-2% την τελευταία φορά. Αλλά υπάρχουν, ζουν ανάμεσά μας αυτοί οι τύποι, αυτοί οι κατάπτυστοι τύποι πραγματικά. Έχω, δεν σας κρύβω και το ομολογώ, μια ανακούφιση που για μια ακόμα φορά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με δικαιώνουν πανηγυρικά για αυτά που έλεγα για αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες και σκιτζίδες για εκείνη την περίοδο. Εγώ τα έλεγα τότε. Και γι' αυτό, όπως έχω πει και άλλες φορές, στοχοποιήθηκα. Και αυτό δεν θα τους το συγχωρέσω ποτέ. Όσο ζω, για μένα αυτοί οι τύποι οι απατεώνες θα είναι το κόκκινό μου πανί. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει συγχωροχάρτη από τη δική μου την πλευρά. Θα μου πεις, ρε φίλε, αυτοί χρεοκόπησαν τη χώρα. Όχι βέβαια. Η χώρα έφτασε στο χείλος του γκρεμού και μπήκε σε αυτή την περιπέτεια από αδέξιες πολιτικές των προηγούμενων χρόνων, όταν κυβερνούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ειδικά η περίοδος Καραμανλή, του τύπου αυτού, θα το πω έτσι γιατί μόνο έτσι μπορώ να τον πω, αυτός ο τύπος θα έπρεπε επίσης να ήταν στη φυλακή, έτσι, ή τουλάχιστον αν όχι στη φυλακή, στο Σκαμνί, μαζί με όλους αυτούς τους τύπους που βλέπουμε τώρα και ακούμε όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Έλεγε ο διευθυντής του Γιούνκερ ότι πήγαν, λέει, στην συνάντηση πρώτη φορά, ήταν προετοιμασμένοι να δουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, επειδή δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι, να το πω έτσι πολύ απλά, και τους περίμεναν. Και αυτό, λέει, που είδαν, μπήκαν, λέει, κάποιοι τύποι μέσα με ανοιχτά πουκάμισα

και λέγανε πού είναι τα λεφτά. Για να καταλάβετε τώρα γιατί πολιτικούς απατεώνες μιλάμε. Ξαναλέω, μπορεί να μην χρεοκόπησαν αυτοί και να μην δημιούργησαν αυτοί τους όρους και τις συνθήκες, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν συμμετάσχει και αυτοί στο φαγοπότι και στην καταστροφική αυτή πορεία της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί η μισή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ φύγανε και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ανεκδίγητο κουρουμπλί και τον Κοτσακά που ήταν το δεξί χέρι του Τσοχατζόπουλου μέχρι τόσους άλλους. Η Τζάκρη δηλαδή πού ήτανε? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ? Να αρχίσω να λέω ονόματα. Ακόμα και εδώ τοπικά. Ο Σωκράτης ο Βαρδάκης πού ήταν που βγήκε βουλευτής? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ? Ο Γιάννης ο Μιχαλογιαννάκης που ήταν βουλευτής, πού ήταν πριν? Δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ? Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Άρα έφυγε αυτό το ΠΑΣΟΚ που χρεοκοπούσε τη χώρα και που ο Απόστολος Κακλαμάνης μετέπειτα το είχε ονομάσει ως λίματα και είπε ήρθε το βιτιοφόρο, αυτό που αδειάζει τους βόθρους και πήρε όλα τα λίματα του ΠΑΣΟΚ, ό,τι άχρηστο λέει είχαμε, έχει πει ο εν ζωή Απόστολος Κακλαμάνης, ήρθε και το πήρε το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα τι κάνει? Έχει κολώσει στη Χαριλάου Τρικούπη και όσο ο Νίκος ο Ανδρουλάκης ξεχνάει να δηλώσει ένα εκατομμύριο, βέβαια, άμα έχει πάρα πολλά, ξεχνάς. Και εγώ ξεχνάω καμιά φορά καμιά σοκολάτα. Έχω πολλές στο σπίτι, όλο και καμιά θα ξεχαστεί και θα μείνει σε κανένα σιρτάρι, αφάγωτη και κάποια στιγμή θα ψάχνω κάτι άλλο και θα δω σοκολάτα. Οπ, έχω μια σοκολάτα. Έχω όμως πολλές σοκολάτες. Άμα έχει πολλές σοκολάτες, μπορεί να ξεχάσει και καμία. Κάνα σοκολατάκι έτσι. Με αυτές τις νουαζέτες, τις ωραίες, τις Ίων. Κάνω και διαφήμιση. Βασίλης Κοτσιόπουλος, παλιός μου φίλος, ο εγγονός του ιδρυτή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, βέβαια, θα πούμε και για τον Ανδρουλάκη σε λίγο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ο Καραμαλής μαζί με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο και τον Γιώργο τον Αλογοσκούφη διέλυσαν τα πάντα. Διέλυσαν τα πάντα. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα, δεν το συζητάμε. Και αυτοί έπρεπε να ήταν στο σκαμνί. Θα μου πεις, στην Ελλάδα, άμα ξεχάσεις να δηλώσεις 87 ευρώ, έρχεται από πάνω σου η ΑΔΕ και νομίζεις ότι έχεις όλο το ψηφιακό κράτος να σε κυνηγάει και να σε κοιτάζει και να σε δείχνει. Άμα ξεχνάς ένα εκατομμύριο, μπορεί να γίνεις και πρωθυπουργός. Λέω τώρα. Με τι άνεση όμως οι πολιτικοί ξεχνούν τα εκατομμύρια, Έτσι δεν είναι? Αυτό που σχολίαζα χθες, για να πάω λίγο να λοξοδρομήσω λίγο από το θέμα το συγκεκριμένο, αν και θα γυρίσω ξανά, είναι ότι όταν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, έχεις πακτολό από αμοιβές και εισοδήματα, δηλαδή είδαμε τα αποθεσνέσχες, οι άνθρωποι τα κονομάνε καλά, να το πω έτσι πολύ απλά, να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν είναι για μένα το ζητούμενο. Διότι όταν έχεις εισοδήματα που κυμαίνονται από 50 έως 100 χιλιάρια το χρόνο, μια χαρά εισόδημα είναι. Εγώ δουλεύω, παιδιά, σας το λέω, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα 52 μου, δουλεύω από τα 13 μου. 100 χιλιάρια εισοδήματα το χρόνο δεν έχω. Δεν έχω ούτε καν 50 δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να σου πω. Έτσι. Όταν έχεις αυτά τα εισοδήματα επαναλαμβανόμενα, έχεις φτιάξει λίπος. Έχεις φτιάξει λίπος. Έχεις κάνει περιουσία, έχεις αγοράσει σπίτια, οικόπεδα, έτσι, μετοχές. Και αυτά αποδίδουν. Όταν λοιπόν είσαι τακτοποιημένος, γιατί τα εισοδήματά σου είναι 80 χιλιάρια το χρόνο, 50 χιλιάρια το χρόνο, 100 χιλιάρια το χρόνο, όταν είσαι έτσι, είσαι τακτοποιημένος. Πώς νομοθετείς, ρε φίλε, θέλω να μου εξηγήσεις πώς νομοθετείς για μένα και για τον κάθε για μένα που παίρνω 1000 ευρώ. Πώς μπορείς να καταλάβεις τον άνθρωπο που παίρνει 1000 ευρώ, που εσύ το έχεις ξεχάσει, διότι η τελευταία φορά που πήρες 1000 ευρώ μπορεί να μην ήταν, να μην έχει υπάρξει και ποτέ, να το πάρεις πάρα πολύ απλά, ειδικά για κάποιους επαγγελματίες της πολιτικής που μπήκαν στην πολιτική στα 25 τους, στα 28, τι έχεις προλάβει να καταλάβεις στα 28 σου? Ελάχιστα πράγματα. Άμα είσαι κιόλας και μοσχαναθρεμένος και από πολιτικό τζάκι και σε χάνει την πούδρα μια ζωή, πώς θα καταλάβεις λοιπόν την αγωνία του πολίτη που παίρνει ένα μεροκάματο ή που παίρνει ένα μισθό, εγώ δεν θα πω καθόλου ευκαταφρόνητο, το ποσό των 1000 ευρώ.
των 1.500 ευρώ. Πώς θα τον καταλάβεις αυτόν τον άνθρωπο? Δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Όπως εσύ που με ακούς τώρα και κουνάς το κεφάλι σου, ή εγώ που σε βλέπω να κουνάς το κεφάλι σου, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε απόλυτη κατάσταση κάποιον που κάνει κάτι έξω από τα δικά μας. Δηλαδή, εσύ μπορείς να καταλάβεις τώρα την ψυχολογία της Στέλλας της Τηλιανού που λέει το δελτίο στην ΕΡΤ? Όχι, εγώ μπορώ να την καταλάβω γιατί το έχω κάνει. Εγώ μπορώ να καταλάβω κάποιον που είναι αστροναύτης, την ψυχολογία του μέσα στο διαστημικό σταθμό? Όχι. Το ίδιο δεν μπορούν να καταλάβουν και αυτοί που παίρνουν 80 χιλιάρια το χρόνο, 100, και έχουν του κόσμου τα εισοδήματα. Τι κάνεις εσύ με τα 1.000 ευρώ που παίρνεις? Δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Γι' αυτό και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, είτε στέλεγε για χθες εδώ ο πρόεδρος των τριτέκνων, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τους τρίτεκνους, την υπογεννητικότητα κλπ. Είναι πολύ επιφανειακές. Και είναι και, εκτός από επιφανειακές, είναι και αναποτελεσματικές. Διότι πολύ απλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Απλά λαμβάνουν παροχές, υπηρεσίες, προνόμια. Να πω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Κυρίες και κύριοι, αν κάποιος από τους πολιτικούς του αντιπάλους είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο, πρωθυπουργός ας πούμε, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Για τον οποιονδήποτε ξεχνάει να δηλώσει για μένα ένα εκατομμύριο, είναι κάτι που το θεωρώ τουλάχιστον κατάπτυστο. Και βέβαια, στο διαδίκτυο έγινε πάρτι με αυτό, τον κράξαν οι πάντες, έτσι. Ένα από τα πιο ωραία που διάβασα είναι ότι μπορεί ο πρόεδρος Νίκος να είχε ένα λογιστή που δούλευε 4 μέρες και η δήλωση να έγινε την 5η μέρα, οπότε δεν δούλευε ο λογιστής του, έτσι, και το ξέχασε να το δηλώσει. Υπήρξαν και κάποιες άλλες κακιούλες, για παράδειγμα ότι ο λογιστής του μπορεί να είναι στη φυλακή, αν και είναι άλλος ο κουμπάρος και άλλος ο λογιστής. Αυτός που είναι στη φυλακή είναι λογιστής, είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, αλλά δεν είναι αυτός που του φτιάχνει τη φορολογική δήλωση.

στέλνει τώρα εδώ ο Φίλιππος ένα μήνυμα, είναι ένα screenshot από το Μάνο τον Βουλαρίνο. Ο Βουλαρίνος τον σχολιάζει γράφοντας, φυσικά και, δεχόμαστε ότι ο λογιστής του Προέδρου Νίκου ξέχασε να δηλώσει τις καταθέσεις του στο εξωτερικό. Κανείς δεν έχει ικανό τον σύντροφο Πρόεδρο να διαλέγει σοβαρούς συνεργάτες. Ναι, αυτό είναι επίσης μια παθογένεια του παλιού μου φίλου του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος οι συνεργάτες του είναι άστα να πάνε. Ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλο. Πιάσ' τον ένα, χτύπα τον άλλο.

Πάντως υπάρχει και εκείνη η κατηγορία των πολιτών που λέει ότι να ξεκαθαρίσουν ότι άνθρωποι είμαστε και όσο είμαστε εν ζωή, σφάλματα κάνουμε. Δεν θα του πάρουμε, λέει, το κεφάλι, γιατί δεν ασχολήθηκε με τον Ποθανέσιο του. Σιγά τώρα. Τόσα θέματα άλλωστε έχει ο αρχηγός, τις υποκλοπές, επίσης έχει τις υποκλοπές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που ασχολείται είναι οι υποκλοπές. Επίσης ασχολείται με τις υποκλοπές. Ασχολείται και με ένα άλλο θέμα, τις υποκλοπές. Ασχολείται με το Predator. Με το Predator. Έχει ασχοληθεί επίσης με το Predator. Έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές. Οπότε είναι λογικό όταν ασχολείσαι με τόσα πολλά θέματα να ξεχαστούν αυτά τα λεφτά. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος Νίκος δεν είναι ο μόνος που έχει ξεχάσει ένα εκατομμύριο. Υπάρχουν και άλλοι ξεχασιάριδες στο παρελθόν. Ο Ισίδωρος Κούβελος, ως σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, που κάνει υποχρεωτικό Ποθενέσχες, είχε ξεχάσει επίσης ένα εκατομμύριο. Αλλά και ένας άλλος που είχε ξεχάσει στο Ποθενέσχες του και τον είδαμε πρόσφατα να χασκογελάει για τα κατορθώματα τα δικά τους το 2015, είναι ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σταθάκης, που ήταν και υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Και αυτός ξέχασε. Τους ψηφίζετε όμως αυτούς όλους. Ψηφίζονται από τον κόσμο, όχι εσύ, γενικώς. Επίσης, επειδή βλέπω και αρχίζει η γενικότερη μάχη, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, του οποίου διαβάσαμε το Ποθενέσχες, απέκτησε από γονική παροχή της μητέρας του 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Γίνεται αστός σιγά σιγά ο Αλέξης. Ένα ισόγειο 120 τετραγωνικών μέτρων και στον πρώτο όροφο 212, άρα τον λες και νοικοκύρη τον άνθρωπο σε συνδυασμό με το σπιτάκι του Σουνίου. Νομίζω ότι είναι σε ένα καλό mood ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Τραγούδια από τα παιδικά μου χρόνια.

χρόνο μας απομένει μέχρι την Ανάπαυλα, θα πάω φυσικά, που αλλού, στο Χιλίωστο. Εκεί όπου είδαμε να συμβαίνουν και να παίρνουν ξανά σάρκα και οστά αυτοί οι εφιάλτες που μας έφερε ο Τσίπρας και η παρέα του, αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, θα το πω για μια ακόμα φορά, το 2015. Έντεκα χρόνια μετά από την κρίση, ο Τσίπρας επιχειρεί να φιλοτεχνεί στο προφίλ του πολιτικού θεριστή, ενός όριμου παίκτη που επιστρέφει για να καθαρίσει το τοπίο. Όμως η ιστορία έχει αμήλικτη μνήμη και το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky λειτουργήσε βία για αυτόν. Πριν ο Τσίπρας αυτοπροσδιοριστεί ως θεριστής, υπήρξε ο ηγέτης που παρά την συμπάθεια δεχόταν το ένα ράπισμα μετά το άλλο από τον Jean-Claude Juncker, που με τις κοινικές αναφορές προσγείωνε ανώμαλα τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό, για την ασφυξία για την οποία προειδοποιούσαν από το πρώτο λεπτό της πρώτης φοράς οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Όμως ο εξευτελισμός του Τσίπρα δεν σταμάτησε εκεί, είναι ένας εξευτελισμένος πολιτικός, τον έχουν εξευτελίσει δηλαδή. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πως την ώρα που η Αθήνα φλέρταρε με τη Μόσχα, ο Πούτιν επικοινώνησε με τον Γιούνκερ για το ελληνικό ζήτημα. Η απάντηση του Λουξεμβούργου, δηλαδή του πολιτικού από το Λουξεμβούργο, ήταν ένα ξερό όχι. Ξεκαθαρίζοντας το Ρώσο πως η Ελλάδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και κόβοντας κάθε ελπίδα του Μαξίμου για ρωσικό σωσίβιο. Η Μόσχα άλλωστε έχει αποδειχτεί ότι δεν σκόπευε να το φουσκώσει με τα ρούδια της. Ήταν δεδομένο αυτό. Απλά πήγαν κάποιοι ηλίθιοι εκεί και κάνανε υποκλήσεις στον Πούτιν. Τα ξέρουμε αυτά επίσης, τα έχουμε διαβάσει, τα ακούσει, Λαφαζάνιδες, Νάντια Βαλαβάνη, Τσίπρας κλπ. Την ίδια ώρα η Ευρώπη ζητούσε την Ακρόπολη ως ενέχειρο, με το Γιούνκερ να ρίχνει το περίφημο τότε «Shut up», για να σώσει τον Παρθενώνα από τον εραστεχνισμό μιας ηγεσίας που νόμιζε ότι παίζει σκάκι. Ενώ ο Τόμας Βίζερ ήδη τραβούσε την πρίζα με τις ευλογίες ενός ανθρώπου που δεν είναι πια στη ζωή, του Βόλφκαν Σόιμπλε Δήμιου, επωνομαζόμενου και ως Δήμιου Ιβρικόλακα. Και όλα αυτά ενώ η απόλυτη σύγχυση φαίνεται κατά τις μαρτυρίες να κυριαρχεί στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Από τη μια, ο κόκορας Γιάννης Βαρουφάκης, ο καραφλοκόκορας όπως τον ονομάζουν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νόμιζε ότι απειλούσε με μαρξιστικούς όρους, για να λάβει δάνεια χωρίς όρους. Πώς το βλέπεις αυτό? Απειλούσε, το ξαναλέω, για να λάβει δάνεια χωρίς όρους. Και από την άλλη, ο Λαφαζάνης περιγράφει σήμερα την εικόνα ενός διπλωματικού πατατράκ. Η υπόθεση πήγαινε για ναυάγιο, λέει χαρακτηριστικά. Ο Τσίπρας υπέγραψε επέκταση χωρίς να πάρει δάνειο. Ξύναμε τον πάτο του δημοσίου για τις δόσεις, ομολογεί, αποκαλύπτοντας πως η περήφανη διαπραγμάτευση ήταν στην πραγματικότητα μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μην βαρέσει κανόνι η χώρα την επόμενη μέρα και κλείσουν τα φώτα. Διότι θα κλείναν τα φώτα, εκεί μας πηγαίνανε αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια. Πηγαίναν να κατεβάσουν τους διακόπτες. Ήταν τόσο σκιτζίδες, τόσο άσχετοι. Υπέγραφαν χωρίς να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή για τέτοια πράγματα μιλάμε. Την ίδια στιγμή η Σταυρούλα Μιλιάκου, η Γενική Διευθύντρια του Προϋπολογισμού, επιβεβαίωνε το χάος. Δεν υπήρχε κατανόηση του προβλήματος από τους πολιτικούς μου προϊσταμένους, είπε. Δηλαδή, ο υπηρεσιακός παράγοντας έλεγε στον υπουργό να μεταφέρει στο Μαξίμου ότι εδώ είμαστε μπροστά στο χάος. Σβήνουν τα φώτα. Το περιβόητο shit table του Δημήτρη Μάδα, που έδειχνε χρεοκοπία την καθαρά Δευτέρα, ήταν ο μαύρος πίνακας μιας κυβέρνησης που παραμιλούσε. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Μάρδας, επίσης Πασόκ, που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαν βάλει εκεί και τους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες που ερχόταν, τους έβλεπε ως επενδυτές. Για τέτοια σοβαρότητα ανθρώπων μιλάμε. Και για τέτοια επίπεδα μυαλού όσον αφορά την αντίληψη. Η διεθνής απαξίωση σφραγίστηκε από την Ουάσιγκτον και τη Φραγκφούρτη. Ο Τζακ Λιού και ο Ντάλιψινγκ, υπουργός οικονομικών, τον είπα, παρακολουθούσαν έντρομοι το κενό στρατηγικής, με τον Σινγκ να παραδέχεται ότι τον έστειλαν στην Αθήνα επειδή δεν υπήρχε αξιοπιστία.
Και η Ουάσιγκτον, παρά τη θέλησή της να βοηθήσει στη διάσωση, δεν θα επέτρεπε στην ελληνική κυβέρνηση να την εκμεταλλευτεί ως διαπραγματευτικό χαρτί. Το αδειασμό του Βαρουφάκη, μέσω του κρυφού τηλεφωνήματος Τσίπρα στον Ντράγκη, ήταν η κίνηση απελπισίας ενός πρωθυπουργού που βούλιαζε, που έβλεπε το χάος να πλησιάζει την ώρα που ο Γερούν Ντάιζελμπλουμ δήλωνε περιφρονητικά για τον συνομιλητή του στο αλίστου μνήμης, έτσι, Eurogroup, ότι η ελληνική πλευρά δεν ήξερε καν πώς λειτουργεί το σύστημα. Μιλάμε όχι απλά για σκιτζίδες, μιλάμε για πολιτικούς απατεώνες και επικίνδυνους ανθρώπους. Πραγματικά υπάρχει Θεός. Πραγματικά από μηχανής Θεός εμφανίστηκε και σωθήκαμε από αυτήν την λέλαπα του ΣΥΡΙΖΑ και την καταστροφή που έφερναν εκείνη την ώρα. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Αυτά διαβάζω όση ώρα ακούγεται το Libertango. Και επιτρέψτε μου, επειδή κάποιοι ξέρουν ότι για το θέμα των πολιτικών απαταιώνων έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και θα συνεχίσω όσο είναι ακόμα πολιτικά ζωντανή. Άτος, τον βλέπεις. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Θα έρθει ως στεριστής τον άλλο μήνα να μας παρουσιάσει το κόμμα του. Είμαστε υποχρεωμένοι, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τα ραπίσματα απέναντι στους τύπους αυτούς. Μου γράφει όμως εδώ πέρα ένας φίλος να δω και κάποιες άλλες αναρτήσεις που έχουν κάνει διάφορες στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ. Βρήκαμε μια τυχαία από κάποιον κύριο Κώστα Κούρκουλο, δεν τον ξέρω. Γιούνκερ Θεός. Το μόνο λάθος λέει που διέπραξε ήταν ότι αφέθηκε να εξαπατηθεί από τον Κώστα Καραμανλή για το έλλειμμα της χώρας, ο οποίος με τα Greek Statistics μετέρεται στη χώρα σε διεθνή απατεώνα, οδηγώντας την σε παγκόσμια ανυποληψία. Τι απατεωνιές αυτοί οι καραμαλίδες. Τι απατεωνιές να είναι αυτές. Τα ξεχνάς. Θεϊκή επίσης η απάντησή του στον Τσίπρα, όταν ο τελευταίος του κουκορεύτηκε ότι τον ψήφισε το 36% του ελληνικού λαού. Αν εγώ κατέβαινα υποψήφιος δίνοντας τις δικές σου υποσχέσεις, 80% θα έπαιρνα, του είπε στις εκλογές. Ο Βαρουφάκης από την άλλη, άλλοτε σαν χαρούμενος νεκροθάφτης που ειδονίζεται με το θάνατο της χώρας, άλλοτε σαν ασυνείδητος παλιάτσος, άλλοτε με αμφίηση εμπόρου ναρκωτικών της Κολομβίας και μόνιμα με τον οσυρό ναρκισισμό του ανθρώπου που ακόμη δεν κατάλαβε ότι στη γη υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, απέδειξε ότι παραμένει πάντοτε ό,τι πιο αποκρουστικό γνωρίσαμε. Και ο ιστορικός βόθρος έχει μέλλον. 3 Δευτέρες ακόμα. Ναι, εννοεί την ημέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό το πόσο ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθεια του να επαναφεύρει τον εαυτό του ως έναν ατάραχο θεριστή επιλέγει την απόλυτη σιωπή. Στο Twitter το ομώνυμο hashtag για την εκπομπή του Sky αποτυπώνει μια τάση εκατοντάδων χιλιάδων αναδημοσιεύσεων που αναρωτιούνται αν ο σημερινός θεριστής έχει το θάρρος να απαντήσει στις μαρτυρίες των ίδιων των συνεργατών του για το ξύσιμο του πάτου και τους μαρξιστικούς χορούς πάνω από τον κρεμό. Ο θεριστής μπορεί να θερίζει το παρόν, αλλά η ιστορία έχει ήδη θερίσει τις απατεωνιές που έκανε το 2015. Και εδώ θα βάλω μία άνω τελεία, διότι δεν θέλω να δώσω περισσότερη τοξικότητα στον εαυτό μου από αυτή που ήδη έχω πάρει από αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες.

0: ανοίξουμε μια παρένθεση σε όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε ως τώρα και ας καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, του οποίου είναι η εβδομάδα του, θα έλεγα αυτή. Και οι φαρμακοποιοί που έχουν βεβαίως την τιμητική τους, θα έλεγα, εν ώψη του Παγκρίτιου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, που είναι πρώτον πυλών. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα. Χαίρομαι που είμαστε σε επικοινωνία.
1: Καλησπέρα κύριε Φιλιγάντο, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είναι η ώρα για το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια έτσι για την ιστορία και γιατί γίνεται αυτό το συνέδριο, ποιους αφορά το συνέδριο αυτό, φαντάζομαι τους φαρμακοποιούς, αλλά και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, αν δούμε λίγο προσεκτικά κάποιες προεκτάσεις που προκύπτουν μέσα από κάποια μνημόνια συνεργασιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα τοπικά επιστημονικά μας ιδρύματα.
1: Το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο είναι ο παλαιότερος συνεδριακός θεσμός στην Ελλάδα που αφορά τους φαρμακοποιούς. Το πρώτο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Έχουν περάσει δηλαδή πάνω από σχεδόν 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του συνεδρίου και συνεχίζει μέσα στην πορεία του χρόνου με μεγάλη επιτυχία να συγκεντρώνει και το επιστημονικό ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον πολλών φαρμακευτικών εταιριών. Και στο τελευταίο 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, που θα γίνει όσον από Σάββατο Κυριακή 16-17 Μαΐου, πλέον θα έχουμε κοντά μας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας της και Έρευνας που είναι εδώ στο Ηράκλειο, το Τεχνολογικό Πάρκο, το DTGOV, θεσμούς δηλαδή επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, υψηλού κύρους, οι οποίοι με τη συνεργασία που έχουν ξεκινήσει με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου αναδεικνύουν τη μεγάλη επιστημονική σημασία που έχουν οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί, τα φαρμακεία, τα θέματα της δημόσιας υγείας και πώς συμβάλλουν θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από αυτό το συνέδριο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα ωφέλη, τα θετικά που έχουν προκύψει, τα αποτελέσματα όλης αυτής της συνεργασίας μεταξύ Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και των Ιδρυμάτων αυτών. Και θέλω να πιστεύω, δεδομένου ότι υπάρχει για την ώρα τεράστιο ενδιαφέρον από πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα για να δουν τις εργασίες του συνεδρίου, ότι θα αποτελέσει αυτό το συνέδριο το πρώτο σκαλοπάτι έτσι ώστε να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη βεντάλια της συνεργασίας. Μια συνεργασία η οποία δεν είναι απλά σε θεωρητικό επίπεδο, κύριε Σιλιγάρδο, είναι και σε επίπεδο που πλέον φέρνει αποτελέσματα πρακτικά στη λειτουργία των φαρμακείων, αλλά δίνει και ένα feedback στο Πανεπιστήμιο, στο ΙΤΕ, για ζητήματα επιστημονικά που αφορούν το φάρμακο και τη δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε λίγο και στις προεκτάσεις αυτού του συνεδρίου και βεβαίως να πούμε ότι θα έχετε κόσμο από όλη τη χώρα, έτσι δεν είναι κύριε Σκουντάκη?
1: Το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο πάντοτε προσέλκει το ενδιαφέρον όλων των φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα. Ναι, όντως θα έχουμε συναδέλφους που θα έρθουν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι που γίνεται πρώτη φορά όσον αφορά το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο είναι ότι θα συμμετάσχει και σαν ομιλήτρια η κυρία Ιβάνα Τάντιτς, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ και το γνωστικό της αντικείμενο είναι η φαρμακευτική φροντίδα. Είναι η συμμετοχή αυτή το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που έκανε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος και τρέχει. Βλέπετε, δεν έχουμε ξεφύγει και από τα στενά όρια του Ηρακλείου. Πλέον
0: σωστό.
1: Με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Συμμετείχαμε μάλιστα στις εργασίες αυτού του δικτύου δύο συνεχόμενες χρονιές και μας έχουν δεχτεί και σαν ισότιμα μέλη πλέον μετά από ψηφοφορία που έγινε στο Ίνσπρουκ της Αυστρίας τον περασμένο Φλεβάρι. Αυτό δείχνει ότι το κοινοτικό φαρμακείο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, απολαμβάνει τις αναγνώρισεις όχι μόνο από τα τοπικά εδώ εκπαιδευτικά επιστημονικά ιδρύματα, αλλά και από ιδρύματα του εξωτερικού. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι ότι θα έρθει η καθηγήτρια η κυρία Ιβάνα Τάντιτς από το Ίνσπρουκ, το Πανεπιστήμιο του Ίνσπρουκ, και θα είναι η βασική ομιλήτρια του συνεδρίου. Η τοποθέτηση της ομιλία της θα είναι σχετική με τη φαρμακευτική φροντίδα και πώς τα φαρμακεία θα μπορέσουν να αναπτύξουν αυτό το κομμάτι το επιστημονικό και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό ακριβώς για την δημόσια υγεία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πλέον ένα συνέδριο το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να προσελκύει και το ενδιαφέρον και εκτός της Ελλάδας επιστημόνων, και θέλω να πιστεύω ότι ακόμα η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες και το όραμα που έχει αυτή τη στιγμή ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου σε σχέση με τα φαρμακεία.
0: Μάλιστα. Να δώσουμε λίγο ενδεικτικά το πρόγραμμα για τους φίλους και τις φίλες που ενδεχομένως είναι συνάδελφοι δικοί σας, μας ακούν και που βεβαίως θέλουν έτσι να το φρεσκάρουν λίγο στην ατζέντα τους.
1: Ναι, οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο. 12 η ώρα το μεσημέρι είναι η εναρκτήρια ομιλία. Οι εργασίες θα γίνουν στο Συνεδριακό Κέντρο Μήκης Θεοδωράκης στο ξενοδοχείο Κρέτα Μάρης στη Χερσόνησο. Το Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πρώτες ομιλίες. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν κάνει συνάδελφοι φαρμακοποιοί σε σχέση με τον εμβολιασμό, σε σχέση με την χρήση των αναπνευστικών συσκευών. Θα έχουμε επίσης παρουσιάσεις, ομιλίες από καθηγητές του Πανεπιστημίου εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή. Μεταξύ άλλων θα παρευρεθεί και η κοσμήτωρας, η κυρία Παπαδάκη, η οποία θα κάνει και κάποια τοποθέτηση για να δείξει και αυτή από την πλευρά του Πανεπιστημίου πώς ακριβώς βλέπουν αυτή τη συνεργασία η οποία έχει ανοίξει μεταξύ της Ιατρικής Σχολής και του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Θα υπάρξουν και ένα πολύ μεταξύ άλλων ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι, το οποίο θα παρευρεθεί ο Διευθυντής του Τεχνολογικού Πάρκου, ο κ. Παπαμιχαήλ, ο κ. Σταβερναράκης, ο πρώην πρόεδρος του ΙΤΕ και γνωσμένης επιστημονικής αξίας καθηγητής, ο οποίος συμμετέχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά συμβούλια αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έρευνα και την ιατρική ακρίβεια. Ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος είναι καθηγητής βιολογίας και διευθυντής του προγράμματος ΜΜΗΤΙΣ, ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να συνδέσει την πανεπιστημιακή έρευνα με την αγορά. Και επίσης θα υπάρχει και συμμετοχή από την περιφέρεια, κυρία Δασκαλάκη, από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε την τύχη να μας βοηθήσει και η Περιφέρεια Κρήτης, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί και με την αιγίδα που έδωσε στο συνέδριο αναβαθμίζει το κύρος του συνεδρίου, είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και με τις χορηγίες τις οποίες μας έδωσε, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε τα οικονομικά ζητήματα αυτή της διοργάνωσης. Την πρώτη μέρα θα είναι αυτά, τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή 17 Μαΐου, θα έχουμε και άλλες επιστημονικές διαλέξεις, και θα υπάρξει και βέβαια και το συνδικαλιστικό κομμάτι που αφορά τους φαρμακοποιούς, παρουσιάσεις από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που αφορούν βέβαια λιγότερο ενδιαφέροντα για το κοινό θέματα. Θέλω εδώ πέρα βέβαια να πω κάτι και να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας τον Σπανάκη τον Μάριο, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος φαρμακοποιός, ερευνητής του ΙΤΕ, συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα έτσι ώστε να καταρτιστεί αυτό το επιστημονικό πρόγραμμα, και ειλικρινά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ. Και χωρίς αυτόν θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δύσκολα όλα τα πράγματα για να τα επιτύχουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Ο Σπανέκης ο Μάριος αποτελεί ένα παράδειγμα φαρμακοποιού, και θέλω να το πω αυτό και δημόσια, ο οποίος δείχνει ακριβώς ότι ο φαρμακοποιός δεν είναι ένας απλός διακινητής του φαρμάκου, γιατί ο πολύς ο κόσμος δυστυχώς έχει αυτή την άποψη για τους φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως έχει αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία που έχει η φαρμακευτική επιστήμη και πώς ακριβώς μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και στο θέμα, στο κομμάτι της έρευνας, στον χώρο της δημόσιας υγείας και του φαρμάκου, αλλά και πώς ακριβώς μπορεί μέσα από δράσεις όπως ο εμβολιασμός και πολλά άλλα θέματα μπορούν οι φαρμακοποιοί να παρεύουν αποφασιστικά στα θέματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όλα αυτά, όποιος νομίζει ότι τον ενδιαφέρουν, θα μπορεί να τα παρακολουθήσει με πολύ καλύτερη
0: αυτό είναι και σημαντικό.
1: Και λεπτομέρειες. Το συνέδριο είναι ανοιχτό και για το κοινό. Μπορεί να παραβρεθεί όποιος θέλει και να παρακολουθήσει τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις. Και με πολύ χαρά θα δεχτούμε όποιον έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως ως την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και βεβαίως τον απόϊχο αμέσως μετά, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται και κάθε μέρα. Και είναι και δημητικό που άνθρωποι δικοί μας, που τους ξέρουμε τόσα χρόνια, παίρνουν αυτές τις πρωτοβουλίες για την υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλίων.

Ένας και μοναδικός τεράστιος Σταύρος Ξαρχάκος, δίκημο σχολείου από τον ΙΝ και ΑΗ, ένας εξαιρετικός πραγματικά δίσκος και βεβαίως μια απόλυτη εκτέλεση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε την σκυτάλη για τη συνέχεια του προγραμματός μας. Μείνετε στον Πολύ 98. Πολλές εκπομπές, πολλές δημοσιογραφικές παρουσίες, όλες οι απόψεις, όλες οι θέσεις, όλα τα γεγονότα. Γεια σας, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 898, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι ο λίγο νεφελώδης και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σχεδόν έθριο καιρό, λοιπόν, με αραιές νεφώσεις προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι νεφώσεις αυτές κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές στις μεσαιβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά λοιπόν και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη που είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Ανωτάτης Διοικούσας Επιτροπής Δημοσίων Υπαλλήλων, της ΑΔΔΗ δηλαδή, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιείται σήμερα στο δημόσιο τομέα.

Σε αυτήν την απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Έτσι, να έχετε υπόψη σας ότι σήμερα οι κοινωνικές δομές και οι παιδικοί σταθμοί είναι κλειστοί. Και για την απεργία αυτή στους Δήμους, των υπαλλήλων των Δήμων, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γιαλαδάκη, που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΠΟΕΟΤΑ δηλαδή. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Ειρήνη Γεντεκάκη, που είναι εκπαιδευτικός του Ειδικού Ενιαίου Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Χανίων, του NLG δηλαδή, των Χανίων, και το σχολείο αυτό είναι πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό έργο του σχολείου, το οποίο το παρουσίασε και πρόσφατα σε μια σχετική εκδήλωση που έγινε για την ημέρα της Ευρώπης στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 20η εβδομάδα του 2026 και στην 133η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 15 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 26 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το ερωτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Γλυκερία, ο Σέργιος και η Σεργιανή. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Δεν είναι καλές οι ειδήσεις που δεσπόζουν στην επικαιρότητα, αλλά από αυτές τις κακές ειδήσεις θα πρέπει να παίρνουμε τα διδάγματα. Είναι στην επικαιρότητα, παραδείγματος χάρη βλέπω τώρα εδώ στο Πολίτικα το πρώτο θέμα ότι οι συγγενείς του Νικήτα, του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός από τα πυρά του πατέρα ενός άλλου νεαρού που είναι ήδη νεκρός χρόνια τώρα, επειδή ενεπλάκησαν μαζί με τον Νικήτα σε ένα τροχαίο και έχασε τη ζωή του ο φίλος του, και ο πατέρας του φίλου του θεώρησε και η μητέρα του θεώρησαν ότι αυτός είναι ο υπαίτιος για το θάνατο του γιού τους, θεώρησαν καλό να, καλό εντός εισαγωγικών, να αυτοδικήσουν. Τώρα λοιπόν τα νέα στοιχεία, όπως βλέπω εδώ στο politica.gr, λένε ότι οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια ώστε να ευνηδιάσουν τον 20χρονο. Μία εβδομάδα μετά την ψυχρό δολοφονία, λέει το ρεπορτάζ του politica.gr, νέες εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η μητέρα του 20χρονου Νικήτα λέει πως μαζί με τη ζωή του γιού της νιώθει πως ο δολοφόνος αφαίρεσε και τη δική της. Το χρονικό λοιπόν της δολοφονίας είναι το εξής. Στις 9.42 το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγες μόνο ώρες πριν δολοφονηθεί ο 20χρονος Νικήτας, έμπαινε στο συνεργείο αυτοκίνητον φίλο του. Ήταν χαλαρός και ευδιάθετος, χόρευε κάποια στιγμή στους ρυθμούς της μουσικής που ακουγόταν. Ο δολοφονημένος νεαρός δεν διαισθανόταν κίνδυνο. Συζητούσε με το φίλο του και περίμενε μέσα στο συνεργείο για σχεδόν δύο ολόκληρες ώρες. Όπως φαίνεται και από την κάμερα ασφαλείας. Λίγο μετά ο 20χρονος πήγε σε κομμωτήριο και στη συνέχεια ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του. Βγήκε για να μπει στο παρκαρισμένο του αυτοκίνητο και ξεκίνησε για το σπίτι του. Ο 54χρονος που ομολόγησε ότι τον δολοφόνησε εμβόλυσε το αυτοκίνητό του και λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πυροβόλησε 6 φορές από απόσταση αναπνοής. Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια ώστε να ευνηδιάσουν τον 20χρονο. Ο δολοφονημένος νεαρός προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή του παρά τις κατά καιρούς επιθέσεις που είχε καταγγείλει. Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας την ώρα που οι γονείς, οι αδερφές, οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι του δολοφονημένου Νικήτα θρηνούν την άδικη απώλειά του. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το έγκλημα αυτό. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι αυτό που και ο φίλος ο Γιάννης Ολιονάκης είδα ότι στο Facebook το έχει επισημάνει και νομίζω ότι εκεί είναι η ρίζα του κακού, του συγκεκριμένου κακού. Ότι έδωσαν κλειδιά σε 17χρονα να κάνουν βόλτα στην παραλιακή, εν πάση περιπτώσει συνέβη το δυστύχημα, στην παραλιακή σε ένα κομμάτι δρόμου που από ό,τι διάβαζα χθες 1,5 χιλιόμετρο περίπου και έχουν σκοτωθεί 14 άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει ήταν η μοίρα τους και εκείνοι να βρεθούν στο ίδιο σημείο. Αυτό που θέλω να πω είναι με τι σκεπτικό οι γονείς δίνουν σε 17χρονα παιδιά τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Γιατί το κάνουν? Γιατί οθούν τη μοίρα τους στα άκρα? Γιατί αυτό κάνουν ουσιαστικά όταν δίνουν τα κλειδιά σε παιδιά 17χρονα, 16χρονα, 14χρονα, 12χρονα σε χωριά. Θυμηθείτε παλαιότερα δυστυχήματα με παιδιά που οδηγούσαν αυτοκίνητο. Ή αυτό το φοβερό που βλέπαμε, τώρα δεν το βλέπω. Ελπίζω να αυτό το χούι να έχει κοπεί. Να βάζεις μωρό παιδί μπροστά στο βολάν. Όραμα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Τι θέλει να δείξει? Ότι θέλει να μεγαλώσει γρήγορα το παιδί του? Να μεγαλώσει γρήγορα για να πεθάνει στο βωμό της ασφάλτου, σε αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται στη χώρα. Το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι αυτό το πολύ γνωστό πλέον της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας. Κάθε σπίτι, σχεδόν κάθε σπίτι, έτσι, σχεδόν επαναλαμβάνω, κάθε σπίτι έχει και ένα όπλο. Γιατί? Προς τι αυτό? Προς τι η ανασφάλεια? Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο θέμα ιδιωτικό, είναι θέμα και δημόσιο και κοινωνικό. Και μόνο η αποστροφή
προς την οπλοκατοχή και την οπλοφορία, νομίζω ότι θα μας κόψει και αυτό το χούι, το κακό. Θυμάστε, το έχουμε συζητήσει εδώ με διάφορους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα, ότι εάν αποστρέψουμε την κεφαλή στα γλέντια, στους γάμους, στις βαφτίσεις, όπου πέφτουν μπαλωθιές ή όταν πέφτουν μπαλωθιές σηκωνόμαστε και φεύγουμε, αυτό κάποτε θα σταματήσει. Και δεν θα θερνούμε νέους ανθρώπους όπως τώρα τον Νικήτα που έπεσαν από ένα τέτοιο όπλο που κατήχε ο δράστης. Αυτά τα δύο σημεία νομίζω πρέπει να επισημανθούν σε αυτή την υπόθεση με τον 20χρονο Νικήτα.

Ένα άλλο τραγικό περιστατικό, μια όχι καλή είδηση, μια άσχημη είδηση ήταν αυτή που είδε χθες το φως δημοσιότητας με τις δύο κοπέλες, τις δύο 17χρονες από την Ηλιούπολη που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας. Η μία έφυγε από τη ζωή, η άλλη βρίσκεται σε πάρα πολύ σοβαρή, κρίσιμη κατάσταση, στο ΚΑΤ αυτή τη φορά μεταφέρθηκε. Και η συνέχεια, η εξέλιξη μάλλον αυτής της τραγικής είδησης είναι αυτή που αναφέρεται εδώ και στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr που λέει «Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 17χρονης που νοσηλεύεται μετά την πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπείο Βούλας». Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Εμίλιος Βουγιουκλάκης, τα δύο ανήλικα κορίτσια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσω ΕΚΑΒ στις 12.30 και 12.32 το μεσημέρι. Ακαριέως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο ΚΑΤ, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Για τη δεύτερη ανήλικη, ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι προσήλθε σε ανακοπή και παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που δίρκεσαν πάνω από μια ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό στις οικογένειες των δύο κοριτσιών, παρέχεται ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Και γεννήθηκε ένα ερώτημα, ως εξέλιξη και αυτή στο θέμα αυτό, σε αυτή την τραγική ιστορία, ότι δημοσιεύθηκε το σημείωμα μίας από τις κοπέλες που άφησε. Γιατί προφανώς φαίνεται ότι είναι αυτοχειρία αυτό που επιχείρησαν οι δύο κοπέλες. Το σημείωμα λοιπόν αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω ως δημοσιογράφος τι προσφέρει. Είναι στοιχείο του ρεπορτάζ. Αλλά και ο δημοσιογράφος πρέπει να φιλτράρει και αυτό το οποίο βγάζει στον αέρα. Τι προσφέρει, ας πούμε, που μάθαμε τι έγραψε η κοπέλα, η 17χρονη, απευθυνόμενη στους γονείς της, γιατί σε αυτούς απευθύνεται στο σημείωμα. Τι προσφέρει? Κατά τη γνώμη μου, τίποτα. Διότι εάν βγάλεις κάτι τέτοιο στον αέρα, υπάρχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ταυτίζονται. Θεωρούν ακόμα και το γεγονός ότι δίνεται δημοσιότητα στην πράξη τους, αισθάνονται μια ηρωποίηση. Δεν είμαι ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος. Προσπαθώ να ερμηνεύσω πράγματα. Πάντως, ως δημοσιογράφος θεωρώ ότι το να βγει στον αέρα αυτό το πράγμα δεν προσφέρει τίποτα. Θα προσφέρει εάν από αυτή την πράξη των κοριτσιών αυτών σημάνει άλλη μια φορά συναγερμός. Συναγερμός μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Εάν κάτσουμε να συζητήσουμε τι είναι αυτό που φταίει. Να συζητήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, όπως λένε. Τα παιδιά θέλουν αγάπη, θέλουν στοργή. Το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε μια πολύ σωστή επισήμανση και τη διαβάζω γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και φίβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία.
Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο, ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε. Με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε, με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Και καταλήγει αυτή η ανάρτηση από το χαμόγελο του παιδιού, για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Κέριο. Κέρια αυτή η απάντηση, κέριο το σχόλιο από το χαμόγελο του παιδιού. Συμφωνώ και ταυτίζομαι εγώ με αυτό το μήνυμα, με αυτή την ανάρτηση του χαμόγελο του παιδιού. Ξέρετε, εμείς που έχουμε περάσει από την παλιά δημοσιογραφία, υπήρχαν δημοσιογράφοι, εκδότες, και συγκεκριμένα θα πω, τον εκδότη για τον οποίο, με τον οποίο και για τον οποίο δούλεψα, τον αείμνηστο Κώστα Γραμματικάκη. Τηρούσε μια αρχή. Δεν δημοσίευε ποτέ αυτοκτονίες. Ήτανε γραμμή της εφημερίδας ότι δεν δημοσιεύουμε ποτέ αυτοκτονίες. Αυτό νομίζω έχει χαθεί σήμερα, σε αυτόν τον κικαιώνα της πληροφόρησης. Και δεοντολογία έχει πάει περίπατο και πολλά στη δημοσιογραφία έχουν πάει περίπατο. Ανεγωγυρευτείτε που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, μέσα στο σπίτι σας. Πιάστε τα παιδιά σας, αγκαλιάστε τα, μιλήστε τους. Γιατί δεν ξέρετε τι κουβαλάνε μέσα τους και πρέπει ως γονείς να το μάθετε και να ζείτε αρμονικά μαζί τους. Μιλάω σε τρίτο και δεύτερο πληθυντικό, μάλλον σε πρώτο πληθυντικό θα πρέπει να μιλάω. Να μιλήσουμε δηλαδή, να αγκαλιάσουμε, να ακούσουμε. Αυτό είναι ο πρώτος πληθυντικός. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή για σήμερα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη ενώ σκοτώθηκε η συνομιλική της με την οποία έπεσαν χθες από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε εμμόφυρτη με κατάγματα στην Παντάνασα. Για δικογραφία της πλάκας μίλησε ο δικηγόρος του Διονύσης Βέρας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Αποδοκιμασίες και οργή χθες έξω από τα δικαστήρια. Κατεβάζει ρολά ο δημόσιος τομέας λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Κλειστή παιδική σταθμή και κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου λόγω της απεργίας. Στα Χανιά η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφολ, η οποία επισκέφθηκε χθες τη βάση της Σούδας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια οι δικαιούχοι του Fuel Pass ύψους 113 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διεθνή χώρο σε μηχανική υποστήριξη βρίσκεται Γαλλίδα που νοσηλεύεται με χανταϊό στο Παρίσι, σε καραντίνα Βρετανό στην Ιταλία. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη χορήγηση άδειας για τις διοργανώσεις της UEFA στον Όφι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletics.gr και το gietikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
2: Οκ. Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα
5: σου. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, ενώ ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις με αυτόν τον πόλεμο που επηρεάζει τη ζωή όλων μας, και μιλάω για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει λοιπόν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως λέει το earthnews.gr, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική απέναντι στην Ιρανική στάση, αντιδρώντας τις τελευταίες εξελίξεις και τις κινήσεις της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, και ο Κινέζος ομόλογός του, Ουάνγ Γι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν τις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολυάριθμους μυστικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, αποκάλυψε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Οι αρχές του Κουβέιτ ισχυρίζονται ότι 4 μέλη του, των φρουρών της Επανάστασης, προσπάθησαν να διεισδύσουν στη χώρα μέσω του νησιού Μπουμπιγιάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει ένα σημαντικό οπλοστάσιο σε μια πολυεθνική αμυντική αποστολή αφαιρωμένη στην ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Το κόστος του πολέμου στο Ιράν έχει αυξηθεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου. Και ο αριθμός των νεκρών από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου έχει ανέλθει σε 2.883. Αυτός ο τελευταίος απολογισμός στο Λίβανο είναι πάρα πολύ ζωφερότατος. Αυτές λοιπόν είναι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και θα επαναλάβουμε ότι όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος, τόσο και η ανασφάλεια στην αγορά θα υφίσταται.

Να χαλαρώσουμε λίγο τώρα αυτή την ανασφάλεια. Να πούμε μια καλή είδηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Τη διαβάζω από την ιστοσελίδα μας, politika.gr. Ανοίγει η στρόφιγγα των πληρωμών για αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα λάβουν ενισχύσεις ύψους 807 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ενώ για το σύνολο του 2026 το ποσό θα αγγίξει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τον Μάιο προγραμματίζεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης της επιδότησης για τα λοιπάσματα. Ναι μεν θα επιστραφούν χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα για να καλλιεργήσουν, δήλωσε ο Παύλος Ατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η ενίσχυση για τα λοιπάσματα αντιστοιχεί στο 15% των τιμολογίων αγοράς και θα δοθεί σε τρεις δόσεις. Η πρώτη στα μέσα Ιουνίου για τα τιμολόγια Μαρτίου και Απριλίου, η δεύτερη στα μέσα Ιουλίου για τα τιμολόγια Μαΐου-Ιουνίου και η τρίτη στα μέσα Σεπτεμβρίου για τα τιμολόγια που θα εκδοθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία ανάλυσης της κατάστασης για να καταλάβει αν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα συστημικό σοκ το οποίο θα απαιτεί άλλου είδους παρεμβάσεις ή ένα σοκ που είναι παροδικό και αντιμετωπίσιμο, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Αναστάτως έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο η αποστολή ειδοποιητηρίων σε 27.000 δικαιούχους προκειμένου να επιστρέψουν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 16,3 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβαν το 2023 χωρίς να τις δικαιούνται, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να υποβάλουν τις ενστάσεις τους έως τις 28 Μαΐου. Κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η διαδικασία, τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Η ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών θα γίνει μέσω συμψηφισμών με δικαιούμενα ποσά από μελλοντικές πληρωμές. Φέρτο, φέρτο που λέει και ο Ακύλας που πέρασε από ό,τι διάβασα χθες στον τελικό. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, ορίστηκε οι παράνομες επιδοτήσεις.

Μια και το ανέφερα, να τον τιμήσουμε τον Ακύλα, μια και πέρασε στο τελικό της Eurovision, να το ακούσουμε το φέρτο.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Ακύλας, παίζει και ψηλά στις πιθανότητες. Δεν ξέρω βέβαια αν τα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, αλλά τουλάχιστον εννοώ στην κορυφή. Μπορεί να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Θα το δούμε όταν τελειώσει και αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision. Αν και τελευταία παρατηρώ ότι τελικά το πρώτο τραγούδι είναι ποιοτικό, έχει μια ποιότητα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής απεργίας. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι θα συνομιλήσουμε με δύο εκπροσώπους, και τον κύριο Γιαλαδάκη από τους εργαζόμενους στους Δήμους και με τον κύριο Μακράκη από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κώστα Γιαλαδάκη, ο οποίος είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, της Πανελλήνιας Οργάνωσης Εργαζομένων, της Μανιές Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κύριε Γιαλαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα κύριε Γιαλαδάκη, καλημέρα για τους ακροατές σας.
0: Κύριε Γιαλαδάκη, πραγματοποιείτε, συμμετέχετε ή πραγματοποιείτε δική σας απεργία σήμερα? Συμμετέχετε στην απεργία της ΑΔΔ?
1: Ναι, συμμετέχουμε σαν ΠΟΕΟΤΑ στην απεργία της ΑΔΔ, mm-hmm. που αφορά όλο το δημοσιοπαλλητικό τομέα.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί η δικιά μας απεργία τον 24 Απριλίου.
0: Πράγματι.
1: Της ΠΟΕΟΤΑ, η Ομοσπονδία, που αφορούσε τις κοινωνικές δομές με τεράστια συμμετοχή, με τις δομές ΕΣΠΑΝ, προφανώς έχετε ακούσει,
0: βεβαίως.
1: Η οποία ανάγκασε, γιατί ήταν μια τεράστια κινητοποίηση στην Αθήνα, mm-hmm. ανάγκασε το Υπουργείο να αποσύρει τη ρύθμιση αυτή που ετοίμαζε για τον τρόπο που θα στελεχωθούν οι δομές στο εξής.
0: Ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως λίγο, κύριε Αγγελάκη, γιατί ναι. είμαι και εγώ συγκλονισμένος όπως όλη η Ελλάδα από το γεγονός αυτό με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
0: Ναι.
1: Να πω δύο πραγματάκια στη συνέχεια αυτών που είπατε, ότι οι γονείς πρέπει να μιλάνε στα παιδιά. Και ήθελα απλά να πω δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει επιτέλους, μια και μιλάμε για δημόσιο τομέα, να ξαναδούμε το θέμα των Πανελληνίων. 40 χρόνια εγώ πέρασα τα 50, με τον ίδιο τρόπο που έδωσα εγώ, έδωσαν και τα παιδιά μου, προφανώς τα παιδιά σας και όλου του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να το ξαναδούμε αυτόν τον τρόπο, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Και το άλλο πρέπει να δούμε, που θα το συνδέσουμε με τη σημερινή απεργία, είναι τι κοινωνία έχουμε φτιάξει για αυτά τα παιδιά. Γιατί όταν ένα παιδί γράφει «δεν θα βρω δουλειά», που θα μου δίνει αρκετά χρήματα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει την μπάλα σε αυτή την κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το νόημα της ζωής είναι τα υλικά αγαθά, τι ετοιμάζουμε, τι έχουμε φτιάξει αυτά τα παιδιά? Και μετά δηλώνουμε συγκλονισμένοι όλοι. Λοιπόν, αυτά και μόνο.
0: Κύριε Γιαλαδάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που τα επισημαίνετε. Και συγχαρητήρια που τα επισημαίνετε. Γιατί πρέπει κάποτε να υποθούν, όχι μόνο να υποθούν, αλλά να γίνουν και πράξη αυτά τα λόγια.
1: Αυτό είναι. Ακριβώς, γιατί κάθε φορά όταν συμβαίνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, και ελπίζω να είναι τελευταία, αλλά δεν θα πάντα μένουμε στις ευχές και το πέφτουμε από τα σύννεφα. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο.
0: Να πιαστώ από τα λόγια σας, κύριε Γιαλαδάκη, και να πω το εξής. Δεν μπορούν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να γίνουν επιστήμονες. Δεν γίνεται. Αυτό
1: δεν
0: πρέπει
1: είναι.
0: Να το πάρουν απόφαση όλοι οι γονείς. Και πολύ να ψάξουν να δούνε τις ροπές, πώς να το πω, σε τι ρέπει το παιδί τους όσον αφορά τη μόρφωσή του, εννοώ, έτσι.
1: Νομίζω,
0: και να
1: ναι,
0: το βοηθήσουν
1: νομίζω.
0: Σε αυτό που θέλει να γίνει υδραυλικός, να γίνει υδραυλικός. Ένας καλός υδραυλικός είναι πιο καλός από ένα κακό γιατρό.
1: Μα έχουμε και εμείς από γιατρούς και το λέμε όλο το σεβασμό στους γιατρούς,
0: ναι.
1: και πάσχουμε σε τεχνικές ειδικότητες. Εμένα
0: ναι.
1: το παιδί μου, το γιος μου πέρασε από ΕΠΑΛ, mm-hmm. που πολλοί γονείς φοβούνται και έχουν δημοποιήσει την τεχνική εκπαίδευση. Πρέπει να αναθεωρήσουμε γενικά το μοντέλο και της παιδείας μας και της κοινωνίας. Ίσως βέβαια είμαι εκτός θέματος, αλλά...
0: Ναι, δεν πειράζει. Θα συζητήσουμε για το θέμα σας.
1: Για την παιδεία, αλλά μιλάω και σαν γονιός και σαν εργαζόμενος. Πρέπει να αναθεωρήσουμε όλο το σύστημα. Και δεν είναι το πτυχίο το θέμα. Το θέμα είναι μια ποιοτική ζωή, μια ζωή για τα παιδιά που να έχει αξίες και όχι ο στόχος να είναι ένα καλό αυτοκίνητο, μια κοινωνική προβολή με μια δουλειά, ας πούμε, αξιοσέβαστη εντός εισαγωγικών, αλλά να είσαι δυστυχισμένος. Αυτές οι αξίες έχουν χαθεί. Και ο στόχος είναι να βρούμε μια δουλειά με καλύτερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και τελικά αυτό δημιουργεί το άγχος. Και όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους να μοχθούν καθημερινά για να τα βγάλουν σε πέρας και πάλι να μην τα καταφέρνουν. Και τι εικόνα δίνουμε τελικά σε αυτά τα παιδιά?
0: Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας.
2: Γιατί απεργείται λοιπόν, σήμερα, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο που είναι λοιπόν, και κλειστή, οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, οι δομές οι κοινωνικές.
1: Είναι κλειστή γιατί σε συνέχεια σας είπα τις κινητοποίησεις που έωτα, σήμερα γίνεται μια απεργιακή κινητοποίηση, γιατί προφανώς βιώνουμε και εμείς σαν δημόσιοι υπάλληλοι που είμαστε μέρος της κοινωνίας, κύτταρο της κοινωνίας, την εξαθλίωση αυτή τη στιγμή της, του κόσμου. Είναι, από τη μια να έχουμε στοχοποίηση τους χαμηλότερους μισθούς σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε επίπεδο Βουλγαρίας και από την άλλη μια τεράστια ακρίβεια. Η διαβίωση λοιπόν και της κοινωνίας φυσικά όλων των εργαζομένων αλλά και εμάς των δημοσίων υπαλλήλων έχει φτάσει σε κατάσταση πλέον μη αξιοπρεπής διαβίωσης. Φανταστείτε κύριε Αγγελάκη ότι εγώ να με επιτρέψετε.
0: Ναι.
1: Με πτυχίο πανεπιστημίου και με μεταπτυχιακό αυτή τη στιγμή παίρνω λιγότερα χρήματα από ό,τι έπαιρναν το 2012 όταν μας περικόπηκαν οι μισθοί και φυσικά χωρίς το δώρο, τα δώρο, το 13ο και 14ο μισθό που παίρνουν και καλώς παίρνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και μετά τα παιδιά μου στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν. Δεν θέλω να διαχωριστούν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι βιώνουμε τα ίδια πράγματα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είτε είστε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Όμως αυτή τη στιγμή μιλώντας εγώ και εκπροσωπώντας το δημόσιο τομέα νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Δεν είναι ζωή αυτή. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει σεβασμός στους εργαζόμενους. Γι' αυτό βλέπουμε χιλιάδες εργαζόμενους να φεύγουν με πολλά προσόντα, το brain drain το λεγόμενο, στο εξωτερικό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και καλούμαστε εμείς εδώ να τα βγάλουμε πέρα σε ένα δημόσιο ρημωμένο, από υποστελεχωμένο, με αναξιοκρατία αν θέλετε, γιατί μιλάμε και για αξιολόγηση.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι. Και μιλάμε για μια αξιολόγηση όταν, γιατί είναι και μέσα στα αιτήματα και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί για να δαιμονοποιηθεί ο δημόσιος υπάλληλος η αξιολόγηση. Κανείς δεν είπε ποτέ όχι στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Πώς πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση όμως. Όταν δεν έχουμε κρίσεις προϊσταμένων, τοποθετήσεις προϊσταμένων με αξιοκρατικά κριτήρια, έχουν να γίνουν στο δημόσιο τομέα το 2014. Πότε συνεπάγεται αυτό. Έχουμε λοιπόν στους περισσότερους δημόσιους φορείς αναπληρωτές προϊσταμένους κατά συνέπεια και αξιολογητές. Δηλαδή αξιολογούν οι προϊστάμενοι που δεν είναι αξιολογημένοι τους υφισταμένους. Και αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών τώρα είναι ένα, πώς να σας πω, κομικοτραγικό όταν βλέπουμε υπουργούς με πτυχία τα οποία δεν είναι πτυχία τελικά. Και θα μου πείτε τι νοιάζει το Δήμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από το κεφάλι, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Πώς μιλάς για αξιολόγηση και πώς, γιατί δεν στείνεις ένα σωστό σύστημα αξιολόγησης όταν ο ίδιος, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να φαίνεται αλλά είναι και τίμια, το πρέπει να εφαρμοστεί στη δημόσια διοίκηση. Πρέπει να ξεκινήσει από ψηλά η αξιολόγηση και να κατέβει σε εμάς. Εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι στην αξιολόγηση, αλλά με στελέχους των υπηρεσιών, υποστελεχωμένες υπηρεσίες, οι οποίες πολλές φορές γίνονται αντικείμενο βίας, έχουμε δει πολλά περιστατικά βίας σε δημοσίους υπαλλήλους, γιατί καλούνται πολλοί συνάδελφοι να εξυπηρετήσουν πολύ περισσότερο κόσμο από αυτούς τους αναλογείς, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, σε σώματα ασφαλείας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε ρυθμούς που δεν θα δουλεύουν και υφίστανται και τη βία των ανθρώπων που αγανακτούν φυσικά γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και μιλάμε τώρα για μια δημόσια διοίκηση, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Γιατί ξεφύγαμε υποτίθεται από την γραφειοκρατία και φτάσαμε στο σημείο της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας.
0: Που σημαίνει τι πώς το εννοείτε αυτό, ναι.
1: Θα εξηγήσω τι εννοώ. Έχετε προσπαθήσει να κάνετε κάποια δουλειά στο δημόσιο τομέα πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Εγώ τουλάχιστον σας φέρω ένα παράδειγμα της διαθήκης, ηλεκτρονικής διαθήκης.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε σε αντίγραφο από το πρωτοδικείο με 5 ευρώ παράβολο και εξυπηρετούσε ένας υπάλληλος. Και τώρα πρέπει να μπει στο διαθήκες.gr να πληρώσει 25 ευρώ παράβολο για να βγάλει την ίδια βεβαίωση. Και αυτό μιλάμε τώρα είναι μια εξέλιξη και φυσικά να προσκομίσεις, να σκανάρεις και να ανεβάσεις τα δικαιολογικά από τα οποία θα προσκόμιζες έγχαρτα τη δημόσια υπηρεσία. Άρα φύγαμε από ένα μοντέλο που καλώς φεύγουμε, υποτίθεται δημόσιας υπηρεσίας με γραφειοκρατία και πάμε σε ένα μοντέλο ηλεκτρονικής και πιο ακριβής γραφειοκρατίας. Κρατήστε το αυτό γιατί θα το συναντάμε πολύ στο μέλλον όπως έγινε και με τις τράπεζες. Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα ως συνδικαλιστικός φορέας, ως ΠΟΕΟΤΑ δηλαδή, τι προτείνετε, αν και μέσα από αυτά που είπατε βγαίνουν και κάποιες προτάσεις. Τι θέλετε να γίνει λοιπόν, τις προτάσεις σας να ακούσουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε σοβαρές αυξήσεις μισθών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή εξοδεύονται απίστευτα χρήματα σε εταιρείες συμβούλων, δισεκατομμύρια από ό,τι έχει ακουστεί, σε εταιρείες που ενοικιάζουν, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, εργαζόμενους, mm-hmm. αλλά δεν έχει τη δυνατότητα, λέει, αυτή τη στιγμή το κράτος, καλλιεργώντας και τον υγειονομικό αυτοματισμό, να δώσει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, να δώσει το 13ο και 14ο μισθό. Δεν έχει τη δυνατότητα να στελεχώσει, γιατί μιλάμε για προσλήψεις μέσω ΑΤΣΕΠ ελάχιστες με το σταγονόμετρο, όταν έχουμε διορισμούς χιλιάδες μετακλητών και προσλήψεις μέσω εταιριών. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο, εγώ έχω αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου συναδέλφους που έχουν προσληφθεί από εργολάβο και δουλεύουν σε διπλάνα γραφεία. Mm. Δηλαδή δεν μειώσαμε το δημόσιο, αλλάξαμε τον τρόπο που στελεχώνουμε το δημόσιο, παρακάτοντας με αυτόν τον τρόπο το ΑΣΕΠ, αλλά φυσικά μην ελαφρώνοντας τα δημόσια ταμεία ίσα ίσα, επιβαρύνοντάς τα. Mm. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα παντού, στους δήμους, στη νοσοκομεία, ο κόσμος έχει στραφεί στην ιδιωτική υγεία, για όποιον έχει φυσικά τη δυνατότητα, γιατί οι υπόλοιποι στηβάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, με τους γιατρούς εκεί να κάνουν υπερπροσπάθεια, mm-hmm. για να τα βγάλουν πέρα και τους νοσηλευτές.
2: Κύριε...
1: Οπότε, ναι. Να συνεπτύσω, για να το χρόνο άλλο. Καλύτερη μισθή αξιοπρεπής, για να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, στελέχωση των υπηρεσιών με αξιοκρατικό τρόπο, mm-hmm. μέσω ΑΣΕΠ και mm-hmm. με σύνδεδομες διαδικασίες. Γιατί μιλάμε για στελέχωση και ξεκινάει μια προκήρυξη και μετά από 3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση να έρθει ένας εργαζόμενος σε μια υπηρεσία.
2: Mm-hmm.
1: Για τέτοιους ρυθμούς μιλάμε στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ.
2: Ναι.
1: Και φυσικά ένα δημόσιο mm-hmm. τελικό και αυτό που αξίζει τελικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί ένα δημόσιο, μια χώρα, κάθε χώρα έχει δημόσιο τομέα. Δεν υφίσταται καμία χώρα χωρίς δημόσιο τομέα.
2: Σαφώς.
1: Λειτουργικό όμως.
2: Άλλο το λιγότερο, άλλο το μικρότερο, άλλο μεγαλύτερο. Ναι, είναι
1: ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι ένα άλλο θέμα. Το μικρότερο, μεγαλύτερο,
2: ανάλογα με τις
1: ανάγκες.
2: Ναι.
1: Όμως με αξιοκρατία, με σωστούς τρόπους στελέχωσης, αλλά κυρίως με αξιοκρατία. Και τελικά αυτό που αξίζει σε μια χώρα έχει. Δυστυχώς. Εμάς, εγώ θεωρώ ότι δεν μας αξίζει αυτός ο δημόσιος τομέας που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Θέλουμε καλύτερο δημόσιο τομέα, αλλά αυτό προϋποθέτει να ξεκινήσει εκ βάθρων και με σωστό τρόπο να στηθεί ο δημόσιος τομέας και όχι με αποσπασματικές
2: mm-hmm.
1: και ακραίες, αν θέλετε, πολιτικές.
2: Μάλιστα. Να το πω έτσι. Κύριε Γιαλαδάκη, εσείς είστε και πρόεδρος των εργαζομένων στους περιφερειακούς δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ναι. δηλαδή τους δήμους εκτός του Ηρακλείου. Θέλω να μου πείτε, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην εργασία εσάς των εργαζομένων στους περιφερειακούς δήμους?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, πρώτον, όπως σας είπα, στην στελέχωση. Έχει η περιφερειακή δήμη,
2: ναι.
1: έχουν πλήρως υποστελεχωθεί, έχει φύγει αρκετός κόσμος με διάφορους τρόπους, με συνταξιοδότηση, αλλά και μέσω κινητικότητας. Με αποτέλεσμα να πάσχουμε σε προσωπικό και φυσικά δεν είναι θελκτική μια θέση σε ένα περιφερειακό δήμο. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι πρόσφατα είχε βγει μια προκήρυξη για μηχανικούς.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό θα το συνδέσω εδώ και με τους μισθούς που είπα πριν,
2: ναι.
1: η οποία ήταν για 1.800 θέσεις και πληρωθήκαν 200 με 300 θέσεις, όλη την Ελλάδα μιλάω.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι ένας έμπειρος μηχανικός, ένας έμπειρος γεωπόνος, ένας, τέλος πάντων, ένας επιστήμονας ή τέλος, οποιοσδήποτε εργαζόμενος.
2: Που έχει κάνει μια διαδρομή, εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Ακόμα και ένας νέος, να φύγει, ναι. να πάει να δουλέψει, ας πούμε, στη Βιάνο,
2: ναι.
1: να πάει να δουλέψει στο Τιμπάκι, να δουλέψει στο Ασίμι,
2: ναι.
1: με τους μισθούς αυτούς. Δηλαδή, από τη μια έχουμε το πρόβλημα του μηχανισμού του ΑΣΕΠ που αργεί,
2: ναι.
1: Ένα προς ένα αναπλήρωση προσωπικού, αλλά από την άλλη έχουμε και το πόσο αθελκτικό. Γιατί αυτό ήταν τελικά ο στόχος, να μην είναι αθελκτικό το δημόσιο. Άρα, οι επαρχιακοί δήμοι αυτή τη στιγμή στενάζουν από έλλειψη προσωπικού με ένα σωρό καινούριες αρμοδιότητες που μεταφέρει το κεντρικό κράτος στους δήμους και βάζει στον ίδιο πύχη ένα δήμο. Θα ξανααναφέρω τη Βιάνο, γιατί και κατά εγώ από εκεί, αλλά
2: ναι.
1: είναι και ο πιο μικρός δήμος της περιφέρειας.
2: Και είναι και ο πιο απομακρυσμένος.
1: Ακριβώς. Βάζει λοιπόν στην ίδια ζυγαριά τη Βιάνο με την Καλυθέα, του Δήμου Καλυθέας, όχι την Καλυθέα του Ηρακλείου,
2: ναι, ναι.
1: ξέρω εγώ το Περιστέρι.
2: Ναι.
1: Τον ίδιο πήγε. Είναι δυνατόν. Χωρίς να θεσμοθετήσει.
2: Θέλετε να πείτε ότι τις ιδιαιτερότητες του τόπου δεν τις βλέπει ο νόμος, αυτό λέτε?
1: Όχι, όχι. Δεν τις βλέπει. Δεν βλέπει, ας πούμε, τη διαχείριση των απορριμμάτων που μπορεί να κάνει ένας δήμος, ναι, σε επαρχιακός, σε σχέση με ένα δήμο της
2: Αθήνας. Ένα κεντρικό, ναι.
1: Λειτουργικότητα, αν θέλετε, και των ηλεκτρονικών συστημάτων, την παροχή, το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί ένας δήμος σε ενδοχώρα σε εταιρείες για να κάνει τη δουλειά του. Δυστυχώς. Mm-hmm. Γιατί δεν έχει εξειδικευμένα στελέχη σε πληροφορικάριους και άλλες ειδικότητες, ηλεκτρολόγους.
2: Σε αυτή τη... Σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε με αυτές τις αντίξωες συνθήκες, η στάση των δημάρχων ποια είναι, των αιρετών δηλαδή? Κοιτάξτε, όχι μόνο των δημάρχων, των αιρετών γενικά. Διαχρονικά μιλάω, έτσι, και γενικά μιλάω, ναι, δεν μιλάω για σήμερα. Γενικά.
1: Κοιτάξτε, έχουν τις ευθύνες τους οι δημάρχοι, αλλά από τη μια καλούνται και αυτοί να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση, γιατί όταν αναλαμβάνεις δήμαρχο σε ένα επαρχιακό δήμο, είναι σαν να αναλαμβάνεις, ξέρω εγώ, ένα... καράβει σε μια φουρτούνα μέσα, αλλά...
2: Ναι, αλλά προσέξτε, το αναλαμβάνει, ο δήμαρχος τον αναλαμβάνει, δεν του πάει, τον βάζει κάποιος στο μαχαίρι στο λαιμό να τον αναλάβει, έτσι.
1: Όχι, φυσικά, θέλει να τον αναλάβει. Τύπους, δεν πάει στο χαρτιδιό, λέγανε, στο χωριό μου, αλλά... απ' την άλλη, εγώ επιρρύπτω τις ευθύνες κυρίως στα συλλογικά τους όργανα, ναι, η τοπική, αν θέλετε, ΠΕΔ, την, ναι, οποία σαν σύλλογος και εργαζομένων περιφερειακών δήμων και του Δήμου Ηρακλή έχουμε ζητήσει δύο φορές συνάντηση τα τελευταία δύο χρόνια με το Προεδρείο της, ναι, δηλαδή και επί κυρίου Κουράκη Προεδρίας και επί κυρίου Μαρινάκη. Ζητήσαμε συνάντηση, ναι, για να θέσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, ναι, επιτάπητος, και να ζητήσουμε από την τοπική ΠΕΔ να τα μεταφέρει στην κυρία ΔΕ. Ποτέ δεν μας δέχτηκαν να μιλήσουμε και απορώ γιατί. Ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματα. Δεν μας δέχτηκε το συλλογικό όργανο λοιπόν των δημάρχων, το συλλογικό όργανο των εργαζομένων, να κάνουμε ένα διάλογο. Να συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα, γιατί δεν είμαστε αντίπαλοι. Ίσως να έχουμε διαφορετική οπτική ο καθένας. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε αντίπαλοι.
2: Ή τουλάχιστον και αν υπάρχουν κάποιες, ξέρετε κάτι, ή και αν υπάρχουν κάποιες διαχωριστικές γραμμές, να γίνουν σαφείς. Τουλάχιστον για να μπορείτε να δουλεύετε ο καθένας από την πλευρά του έτσι όπως. Αρμονικά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το δημότιο τον αφορά, γιατί πληρώνει τα τέλη του, να λειτουργεί ο Δήμος προς όφελός του. Το πώς θα λειτουργεί είναι εξαρτάται από τους αιρετούς και από τους εργαζόμενους. Ναι. Η βέλτιστη λοιπόν συνεργασία αυτών των δύο μονάδων θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα στους δημότες. Mm-hmm. Εκεί όμως θα πρέπει να τα ξαναδούμε, και όταν απέχεις από διάλογο, όταν σου ζητάει διάλογο ο εργαζόμενος και εσύ απέχεις, εντάξει, ας υποθέσει ο καθένας θέλει. Για ποιο λόγο δύο χρόνια τώρα εγγράφως, έτσι, εμείς εγγράφως θα έχουμε στείλει τα αιτήματά μας για συνάντηση, για να θέσουμε όλα αυτά τα θέματα υποστελέχωσης. Όλα αυτά που σας
2: πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Γιαλαδάκη.
1: Ναι, εγώ το καταγγέλω. Ας πούμε, εντάξει, ότι είναι, ναι, μια καταγγελία για αυτή, ναι, δημόσια. Σαν παράπονο καλύτερα το θέτω, ναι, ότι απαξιούν να μας συναντήσουν.
2: Για ένα διάλογο. Να συζητήσουν.
1: Για ένα διάλογο. Να μας καλέσουν εσένα. Εμείς ζητήσαμε να μας καλέσουν εσένα συμβούλιο της ΠΕΔ, να πούμε τις απόψεις μας και να φύγουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω. Και μόνο να μας δεχτούν, να ακούσουν από πρώτο χέρι, γιατί αλλιώς είναι να τα λες σε κάθε δήμαρχο ξεχωριστά και αλλιώς να τα λες στο συλλογικό της όργανο. Ναι. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε απογοητευμένοι με αυτή τη στάση των αιρετών. Mm-hmm. Και ξαναλέω, από τα συλλογικά της όργανα. Γιατί ανά δήμο, όλοι οι δημάρχοι ακούνε το κατά πόσο μετά αυτοί μπορούν να δώσουν λύσεις. Γιατί πολλές φορές τους έχουν δεμένα τα χέρια. Και με αφορμή αυτό θα πω και η διάταξη Βορύδη, η οποία έχει, ξέρετε, η διάταξη Βορύδη τι λέει, ότι όταν πρωτόδικα δικαστεί κάτι κατά ενός Δήμου, οφείλει, είναι αυτεπάγγελτο ο Δήμος να κάνει ένσταση. Και αυτό το αντιμετωπίσαμε στις περιπτώσεις των συμβασιούχων, όπου πολλά δικαστήρια επιδίκαζαν να παραμείνει το προσωπικό στους Δήμους, γιατί ήταν ένα κεφάλαιο αυτό με τους συμβασιούχους, το οποίο έληξε άδοξα με τη διάταξη Βορύδη. Ανάγκαζε λοιπόν διάταξη Βορύδη, καταργώντας το αυτοδιοίκητο των Δήμων, τους δημάρχους να προκάνουν έφεση στις αποφάσεις των δικαστηριών. Αν δεν το κάνανε, ήταν υπόδικοι απέναντι στον νόμο υπόλογοι.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε, πολλές φορές και οι δημάρχοι έχουν δεμένα τα χέρια, αλλά αυτό θα πρέπει να τους δίνει ένα κίνδυνο επιπλέον να αντιδράσουν με τα συλλαγικά τους όργανα, να επιδιώξουν τελικά αυτοδιοίκητο. Γιατί το αυτοδιοίκητο δεν είναι όποτε μας βολεύει, αλλά όταν δεν μας βολεύει, εντάξει, δεν μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις που μας βολεύει δεν μιλάμε. Όταν μας βολεύει, οκ, όλα καλά.
2: Κύριε Γιαλαδάκη. Κύριε ναι. Γιαλαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Πιστεύω όμως ότι κάναμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα, σύντομη αλλά ολοκληρωμένη κουβέντα.
1: Ναι, ήταν αρκετά πλήρη. Έτσι.
2: Όχι, δεν. Μπορούμε κάποια μέρα να έρθετε εδώ από το Shoot Studio να σας καλέσουμε να τα πούμε αναλυτικότερα. Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαλαδάκης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μιλήσαμε για τη σημερινή απεργία, αλλά πήρε και διαστάσεις στο θέμα. Ο ίδιος ξεκίνησε την κουβέντα κάνοντας το σχόλιο για την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη και πόσο πρέπει βαθιά μέσα μας, μέσα στην ίδια μας την οικογένεια, να ψάξουμε τα θέματά μας και να τα λύσουμε. Για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Μπήκαμε μετά στα αιτήματα και στο τέλος είδαμε αυτή την καταγγελία ότι η ΠΕΔ δεν δέχεται τους εργαζομένους να συζητήσουν. Να συζητήσουν για τα θέματα που τους απασχολούν και θέματα λειτουργίας βέβαια των Δήμων γενικότερα. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: σήμερα πραγματοποιούνται, αγαπητοί ακροατές, και οι φοιτητικές εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Και να σας πούμε ότι οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το βράδυ. Έχουμε πολλά στο σκηνικό της ανώτης εκπαίδευσης. Το πιο πρόσφατο είναι τα επεισόδια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη εναντίον της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης. Σε φόντο έχουμε και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και επίσης έχουμε και τον maximum χρόνο σπουδών που έχει καθιερωθεί πλέον. Θα δούμε λοιπόν εάν μάλλον η ψήφος των φοιτητών θα μπορέσει να μεταφραστεί εάν είναι υπέρ όλων ή κατά αυτών που αναφέραμε. Βέβαια είναι, όπως διαβάζω εδώ και στο Βήμα, στην ιστοσελίδα το βήμα.gr, είναι απίθανο να εκδοθούν ενιαία αποτελέσματα. Κάθε παράταξη, κάθε φοιτητική παράταξη θα βγάλει τα δικά της. Ερχόμαστε τώρα στην σημερινή 24ωρη απεργία, αλλά από τον κύριο φορέα που την διοργανώνει, δηλαδή την ΑΔΕΔΗ. Σήμερα, όπως είπαμε, ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργεί. Υπάρχει αυτή η 24ωρη απεργία των δημοσίων υπαλλήλων και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας ήδη σας έχω προαναγγείλει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, έχουμε τον κύριο Γιώργο Μακράκη, που είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα. Και βέβαια να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από το ζουμί που λένε, γιατί απεργείτε σήμερα?
1: Η απεργία έρχεται μετά από ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών και επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους και συσκέψεις με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ σε όλη τη χώρα. Και το κοινό συμπέρασμα αυτών των επισκέψεων και των αλληλεπιδράσεων που είχαμε με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα είναι πρώτο και κύριο ότι υπάρχει μια εκτεταμένη υποστελέχωση σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία, όπως στην κοινωνική ασφάλιση του ΕΦΚΑ, στα σχολεία, όπου και φέτος έγιναν χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο εργαζόμενος και ειδικότερα ο νεοεισερχόμενος στο δημόσιο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους μισθούς και αντίστοιχα με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης που υπάρχει. Υπενθυμίζω ότι ένας νεοεισερχόμενος στο δημόσιο τομέα αμείβεται, ξεκινά από 800 ευρώ, είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι στις σημερινές συνθήκες, ειδικότερα όταν αυτός ο εργαζόμενος πρέπει να πάει σε μια άλλη περιοχή της χώρας, άρα ενίκιο, είτε ακόμα και να χωριστεί η οικογένεια στα δύο προκειμένου για ένα διάστημα να υπηρετήσει εκεί, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Και η συνέπεια αυτού είναι και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για θέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες κρίνονται άγονες, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και το ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Θυμάστε κύριε Αγγελάκη, είστε παλιός, ξέρετε ότι παλιότερα ήταν το ανάποδο, ότι πολλοί θέλαν να μπουν στο δημόσιο τομέα.
0: Τώρα δεν θέλουν.
1: Αυτή η εικόνα έχει αντιστραφεί. Και λόγω των χαμηλών μισθών, λόγω του κόστου διαβίωσης, όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα. Mm. Δηλαδή ένας επιπλέον λόγος της υποστελέχωσης είναι και αυτός. Mm. Ταυτόχρονα ξαναγυρνάω σε κρίσιμους τομείς του κράτους, όπως η υγεία, που η επισκέψη μας στα νοσοκομεία πραγματικά δείχνει μια ζωφερή κατάσταση, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη προφανώς, αλλά και σε πολλές πόλεις της χώρας. Mm-hmm. Που μαρτυρούν, αν θέλετε, την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επιπλέον, στα οικονομικά ζητήματα είναι μια ανάσα για τους εργαζόμενους, το έχουμε πει και από την εκπομπή σας αρκετές φορές, το έχετε αναδείξει το θέμα, mm-hmm. της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα, που ακόμα και σήμερα που μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση.
2: Πού βρίσκεται αυτό, σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Αυτό το θέμα σε νομικό επίπεδο δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμα.
2: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Του Σολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχει, παρόλο το ότι υπάρχουν διαρροές, τις οποίες έχει και δίκαιο.
2: Ναι, ναι, ότι απορρίπτεται και τα λοιπά. Ναι.
1: Απορρίπτεται, ωστόσο, από τον Ιούνιο που έχει εκδικαστεί υπόθεση, και αυτό είναι ένα σημείο.
2: Τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο.
1: Ακριβώς.
2: Ένα χρόνο δηλαδή τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Σχεδόν ένα χρόνο.
1: Σχεδόν ένα χρόνο και συνήθως οι αποφάσεις μετά από την εκδίκαση στην Ολομέλεια του ΣΤΕ παίρνουν περίπου 3-4 μήνες. Άρα είναι ένα εύλογο ερώτημα από τη δική μας πλευρά, γιατί αυτή η μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην επίσημη
2: ανακοίνωση,
1: απόφαση, ανακοίνωση από την Ολομέλεια.
2: Ανακοίνωση της απόφασης, ναι.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, σήμερα εμείς λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να δώσουμε... να ενώσουμε τις φωνές μας, να διεκδικήσουμε μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή που δεν αντανακλάται σήμερα από τους μισθούς που υπάρχουν. Και σε αυτό το κομμάτι, επειδή είπατε και το που βρισκόμαστε σήμερα στο 13ο μισθό, να πούμε και που βρισκόμαστε γενικότερα ως εργαζόμενοι με βάση το επίπεδο διαβίωσης σήμερα. Θυμίζω ότι οι εκθέσεις της Eurostat αποτυπώνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται τελευταία σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των μισθών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συναγωνιζόμαστε την Βουλγαρία, όπως και συναγωνιζόμαστε τη Βουλγαρία και στο επίπεδο στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά το μέσο μισθό των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Αντί λοιπόν να υπάρχει μια ενίσχυση, αυτό που είδαμε και φέτος είναι ότι η αύξηση στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα για το 2026 ήταν περίπου 25 με 30 ευρώ μηνιαίως, που πραγματικά αποτελεί μια κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης, όταν βλέπουμε ότι σε άλλα πεδία της κυβερνητικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα δισεκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες, ενώ εκεί υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα για να ενισχύσουν το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.
2: Επειδή το ίδιο μου είπε και προηγουμένως ο εκπρόσωπος της ΠΟΕ, ο ΤΑΕ, κύριε Μακράκη, θεωρείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν κάνει καλή κατανομή του πλούτου, αυτό εννοείται?
1: Προφανώς. Υπάρχει μια τεράστια ανισομερή κατανομή του πλούτου, που βλέπουμε ότι τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα κοινωνικά εργασιακά συμπιέζονται σε σχέση με επιχειρηματικούς ομίλους, εταιρείες που βλέπουμε να εισπράττουν, όπως και οι τράπεζες. Δηλαδή κομμάτια της οικονομικής ελίτ βλέπουμε να αυξάνουν τα κέρδη τους και τα πλούτη τους, και ταυτόχρονα τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας και τα κατώτερα στρώματα να συμπιέζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί και δεν το λέμε εμείς απλά και θεωρητικά, το βλέπουμε μέσα από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει, είτε εθνικές είτε ευρωπαϊκές.
2: Κύριε Μακράκη, να σας κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση. Τι θα λέγατε στον κόσμο που όταν έρχεται στο δημόσιο να εξυπηρετηθεί λέει ότι δεν λαμβάνει την εξυπηρέτηση που περίμενε, και μάλιστα καμιά φορά δημιουργούνται και επεισόδια στο δημόσιο τομέα? Ποια είναι η απάντηση της ΑΔΔΗ σε αυτά?
1: Για να αναβαθμιστούν, αυτό που έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές είναι ότι προφανώς ο δημόσιος τομέας σε κάθε περίπτωση είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με βασικά ζητήματα ζωής, όπως είναι η υγεία για παράδειγμα, όπως είναι η παιδεία, ή για τη σύνταξη, για την απονομή της σύνταξης, για τις διαδικασίες που αφορούν την εφορία, όλα αυτά για να εξυπηρετηθεί από το Δήμο. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο δημόσιος τομέας κινείται γύρω από την εξυπηρέτηση του πολίτη και σε κρίσιμα μάλιστα κοινωνικά αγαθά. Από εκεί και πέρα το πόσο ποιοτική είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη κρίνεται από την στελέχωση των υπηρεσιών, από το οργανόγραμμα και τη λειτουργία της υπηρεσίας, από την χρηματοδότηση αυτών, που τα τελευταία χρόνια, κύριε Αγγελάκη, αυτό έχει απαξιωθεί, έχει υποβαθμιστεί, και σε πάρα πολλούς τομείς αυτών των δημόσιων υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει εκ των έσω ιδιωτικοποιήσεις ή παράλληλες ιδιωτικοποιήσεις. Για παράδειγμα, στην υγεία η υποβάθμιση, και αυτό είναι μια καταγενική ομολογία και των πολιτών, ότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ένα από τα ζητήματα που βάζουν οι πολίτες είναι ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε αυτό το εθνικό σύστημα υγείας που υπάρχει σήμερα. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως να ανοίγουν συνεχώς και να ξεπηδούν ακόμα και σε λιμιαστικές περιοχές ιδιωτικά κέντρα υγείας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί προφανώς δίνει χώρο το κράτος από την πολιτική που εφαρμόζει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά αυτό αντανακλά στον πολίτη. Ο πολίτης θα κληθεί να πληρώσει γιατί δεν βρίσκει σειρά στο χειρουργείο, γιατί πρέπει να κάνει μια κρίσιμη επέμβαση, αλλά τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα, έχουν συγχωνευτεί κρίσιμοι τομείς στο επίπεδο νοσοκομείων. Αυτό δεν είναι μόνο στην υγεία. Εγώ το λέω όσον αφορά, επειδή είναι ένα κρίσιμο κοινωνικό αγαθό.
2: Ναι.
1: Αυτό να ξέρετε ότι υπάρχει και σε υπόλοιπους τομείς, όπως για παράδειγμα να το πάμε στις συντάξεις, στην απονομή των συντάξεων. Λέει η κυβέρνηση ότι η απονομή των συντάξεων βγαίνει πιο γρήγορα. Παρατηρούμε όμως πάρα πολλές περιπτώσεις ή παράπονα πολιτών ότι καθυστερεί, ότι τελικά δεν μας λένε ότι θα βγει, αλλά
2: ναι,
1: θα περιμένουμε ακόμα.
2: Ναι.
1: Πριν είπα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το ένα είναι υποστελέχωση,
2: ναι,
1: το άλλο είναι ότι, κύριε Αγγελάκη, βγαίνουν προκηρύξεις και για να καλυφθούν θέσεις εργασίας σε ένα κρίσιμο τομέα όπως ο ΕΦΚΑ, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση.
2: Μάλιστα.
1: Και εδώ,
2: ναι,
1: και εδώ, και κλείνω με αυτό, είναι, ενώ έχουμε τα Golden Boys που έχει εισάγει η κυβέρνηση σε θέσεις διευθυντών, συμβούλων και άλλων παρατρεχάμενων όπως σε δημόσιες υπηρεσίες που παίρνουν παχυλούς μισθούς, ενώ αυτός που καλείται να βγάλει την δουλειά αμείβεται με 800 και 850 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό οι θέσεις παραμένουν κενές.
2: Λέτε λοιπόν ότι η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση υποβαθμίζει τον δημόσιο τομέα, κατευθύνει τον κόσμο στον ιδιωτικό, και αυτή η υποβάθμιση είναι η αιτία που όταν πάει κάποιος στο δημόσιο να εξυπηρετείται δεν βρίσκει εξυπηρέτηση. Αυτό μου είπατε.
1: Σωστά. Είναι ένα από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες.
2: Βλέπω εδώ πρώτο-πρώτο στα αιτήματά σας, από μια σχετική είδηση που βλέπω εδώ στην ΕΡΤ, στην κρατική ραδιοτηλεόραση, υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας. Έτσι ξεκινάει.
1: Ναι. Αυτό είναι γιατί ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες, και παλαιότερα βέβαια, αλλά το έκανε και πιο επίσημο, όσον αφορά την έναρξη των συζητήσεων για την αναθεώρηση του Συντάγματος,
2: ναι,
1: βάζει το ζήτημα
2: της
1: μονιμότητας.
2: Ναι. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Γι' αυτό υπάρχει και εδώ προσπαθεί η κυβέρνηση με μια προπαγάνδα να πει ότι πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Εγώ να πω ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες η μονιμότητα στο δημόσιο τομέα είναι αυτονόητη. Και είναι αυτονόητη γιατί το κράτος οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εναλλαγή των κυβερνήσεων και των προσώπων. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ήταν και μια τομή τότε του Ελευθέρου Βενιζέλου το 1911 για την μονιμότητα στο δημόσιο τομέα, γιατί μέχρι πρότινος αυτό που γινόταν ήταν όποτε άλλαζε η κυβέρνηση, άλλαζαν σοριδών και οι κρατικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι λειτουργοί τότε.
2: Μάλιστα.
1: Άρα είναι στην ουσία, νομίζω ότι πάει πάλι να πετάξει τον μπαλάκι στην εξέδρα, να πει κάποια πυροτεχνήματα για να ανοίξει μια συζήτηση, η οποία γνωρίζει ήδη ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει και επίπεδο, νομίζω, σύνθεσης και συνεννόησης και συνένεσης σε αυτό το ζήτημα και εντός του κοινοβουλίου. Αλλά σίγουρα και σε ό,τι έχει να κάνει και με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, γι' αυτό το βάζουμε και στα ζητήματα της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.
2: Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση.
1: Καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ. Συνομιλήσαμε για τη σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα και τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Πάμε σε μια νέα απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη ενώ σκοτώθηκε η συνομιλική της με την οποία έπεσαν χθες από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε εμμόφυρτη με κατάγματα στην Παντάνασα. Για δικογραφία της πλάκας μίλησε ο δικηγόρος του Διονύσης Βέρας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Αποδοκιμασίες και οργή χθες έξω από τα δικαστήρια. Κατεβάζει ρολά ο δημόσιος τομέας λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Κλειστή παιδική σταθμή και κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου λόγω της απεργίας. Στα Χανιά η νέα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφολ, η οποία επισκέφθηκε χθες τη βάση της Σούδας. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια οι δικαιούχοι του Fuel Pass ύψους 113 εκατομμυρίων ευρώ. Στο διεθνή χώρο σε μηχανική υποστήριξη βρίσκεται Γαλλίδα που νοσηλεύεται με χανταϊό στο Παρίσι, σε καραντίνα Βρετανό στην Ιταλία. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη χορήγηση άδειας για τις διοργανώσεις της UEFA στον Όφι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gietikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Προχθές, αγαπητοί ακροατές, στο πάρκο Γεωργιάδη, εδώ στο Ηράκλειο, ήρθαν όλα τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κρήτη και παρουσίασαν το έργο τους με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, στην οποία, όπως γνωρίζετε, κάναμε και εμείς ως εκπομπή ένα αφιέρωμα μιλώντας με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Δανέλη, και με τον υποψήφιο βουλευτή, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουκουβιτάκη, τον κύριο Ρέστη Ομουράν Κουκουβιτάκη. Η Περιφέρεια λοιπόν έκανε αυτή την εκδήλωση στο πάρκο του Γεωργιάδη και μεταξύ των σχολείων ήταν και το ειδικό ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Χανίων, το ΕΝΕΓΙΛ Χανίων. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό το σχολείο, είναι ένα ειδικό σχολείο, το ξέρετε εξάλλου και από το δικό μας ΕΝΕΓΙΛ, είναι ειδικά σχολεία, και να δούμε τι έργο έχει να παρουσιάσει σχετικά με την Ευρώπη. Αλλά και να συνομιλήσουμε και γενικά για το έργο του ΕΝΕΓΙΛ Χανίων. Απόρρισα μάλιστα μιλώντας εχθές με την κυρία Γεντεκάκη εάν έχει τα ίδια προβλήματα με τα προβλήματα που έχει το δικό μας ΕΝΕΓΙΛ εδώ, που ουσιαστικά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει με ποια έννοια, είναι μέσα σε κοντέινερς κάπου στην Αλικαρανσό, γιατί φύγανε από την Αγία το Χωστό που έπεσε το Πρανές και κόντεψε να, εν πάση περιπτώσει, τα δύο ειδικά σχολεία που ήταν εκεί να βρεθούν στο κενό. Η κυρία Γεντεκάκη λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Γεντεκάκη, εκπαιδευτικός στο ΕΝΕΓΙΛ Χανίων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γεντεκάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Αγγελάκη, εύχομαι να είστε καλά.
0: Επίσης, να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι παρουσιάσατε τη Δευτέρα στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε κάποια παιδιά junior ambassadors, όπως λέμε, τα οποία ασχοληθήκαμε φέτος με το πρόγραμμα E-Pass, τα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου προωθούμε τις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις δράσεις που γίνονται στην Ευρώπη και σχετικά με τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία και τέλος πάντων βοηθάνε τα ειδικά σχολεία. Mm-hmm. Και πήραμε τα παιδιά μας να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του ΒΟΑΚ και τη μεγάλη έκθεση που είχαμε κάνει, μια θύσα, μια φωνή, σε σχέση με την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία που είχαμε κάνει στην αρχή της χρονιάς. Δηλαδή παρουσιάσαμε δύο μεγάλες δράσεις που κάναμε. Από τη μία ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των σχολείων των Χανίων σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, όπου μας έφεραν μία αφίσα στο Δημαρχείο Χανίων και μαζέψαμε περίπου 100 αφίσες από 40 σχολεία μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό, βέβαια.
1: Σημαντικό, γιατί ήταν από πρωτοβάθμια, από δευτεροβάθμια, από προνοιακά ιδρύματα, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, όπου ξαφνικά ευαισθητοποιήθηκαν και μάθαν τι είναι η μέρα των ατόμων με αναπηρία, τι είναι τα δικαιώματα του παιδιού, τι είναι τα δικαιώματα του αναπήρου. Μέσα από μία φύσα, μέσα από την τέχνη, κινητοποιήθηκε μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτή ήταν η πρώτη μας δράση σημαντική. Mm-hmm. Και η δεύτερη δράση ήταν να μάθουμε για ένα σημαντικό έργο του ΕΣΠΑ. Ναι. Οπότε ασχοληθήκαμε με τον Βόρειο Οδικό Άξονα.
0: Βέβαια, το μεγαλύτερο. Είναι το μεγαλύτερο μάλλον που γίνεται στην Ευρώπη αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μέσα από συνεντεύξεις δηλαδή και συζητήσεις, παρουσιάσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια, μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδάκη, τον Ευρωβουλευτή, mm-hmm. καθώς και τον κύριο Καλογερή, εδώ τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, για τις συνέπειες που θα έχει όλο αυτό στην καθημερινότητα των πολιτών. Mm-hmm. Και πώς, ας πούμε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούν αυτό το έργο, πώς γίνεται η χρηματοδότηση, mm-hmm. πώς θα μας βοηθήσει αυτό το έργο. Και αυτά όλα μαζί τα παρουσιάσαμε προχθές στο πάρκο.
0: Στο πάρκο Γεωργιάδη.
1: Εδώ. Ναι. Μάλιστα. Αλλά θα ήθελα να πω στο καθένα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Δεν είναι να κάνουμε δράσεις για τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Το στόχο μας είναι να ανοίγουμε το σχολείο μας στην κοινωνία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Γεντεκάκη. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, να μας μάθει η κοινωνία, να δίνουμε στους μαθητές μας εμπειρίες που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε εμείς σαν εκπαιδευτικοί. Ναι.
0: Και πολύ, πολύ καλά κάνετε και το κάνετε, να το πούμε έτσι. Σε αυτή την προσπάθεια φαντάζομαι ότι οι δυσκολίες θα είναι πολλές, έτσι δεν είναι? Και να πω και κάτι, να πω κάτι κυρία Γεντεκάκη πριν μου απαντήσετε. Να πω ότι αυτή η προσπάθεια όταν γίνεται από σχολεία όπως το δικό σας, δηλαδή από ειδικά σχολεία, αποκτά περισσότερη αξία.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η αξία, δεν μπορώ να μειώσω την αξία των υπόλοιπων
0: Όχι.
1: σχολείων.
0: Απλώς εγώ λέω ότι έχει ένα σκαλοπάτι παραπάνω αξίας.
1: Η δυσκολία έγκυται στο ότι θα πρέπει να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια ώστε να καταλάβουν τα παιδιά μας κάποιες έννοιες που θέλουν περισσότερη ανάλυση, σίγουρα. Και επίσης όταν μιλάμε για μια δράση ευρωπαϊκού επίπεδου, όπως είναι το πρόγραμμα του Σχολεία Πρέσβησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουμε ενταχθεί φέτος, είναι ότι σε όλα υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες τα οποία πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε έχουμε τα deadlines, όπως λέμε, που είναι λίγο δύσκολο όταν μιλάμε για σχολείο που πρέπει να βγάλουμε συγκεκριμένη ύλη και να έχουμε και μαθήματα κλπ. Όμως τα παιδιά μας πραγματικά έκαναν μια τεράστια προσπάθεια και η αυτοπεποίθησή τους πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι δώσαμε πολύ όθηση στην αυτοπεποίθηση των παιδιών μας. Μετά από αυτή τη δράση πραγματικά τα βλέπουμε διαφορετικά και χαιρόμαστε.
0: Έτσι, είναι η αυτοπεποίθηση που δίνει η επίτευξη ενός στόχου, ενός σκοπού.
1: Ακριβώς. Και επίσης και το ότι βρέθηκα με άλλα σχολεία μαζί, το ότι βρέθηκα στον έξω κόσμο, το ότι είδαν ότι και εμείς είμαστε ίσοι, δεν είμαστε διαφορετικοί. Αυτή είναι η σημασία της συμπερίληψης και η ουσία. Τότε να συγχρονιζόμαστε με όλη την κοινωνία συνέχεια, οπότε αυτό τα βοηθάει μετά τα παιδιά μας.
0: Ασφαλώς.
1: Και να εργαστούν πιο εύκολα και να ενταχθούν στην κοινωνία πιο εύκολα. Δεν είναι οι καιροί για να κλείνουμε τα παιδιά μας μέσα στα σπίτια, αν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα. Όχι, αντιθέτως. Πρέπει να τα βοηθάμε με χίλιους τρόπους να μπορούν να είναι αυτόνομα.
0: Πολύ σωστά, κυρία Γεντεκάκη. Σε αυτή σας την προσπάθεια, λοιπόν, σας ρώτησα τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν περνάτε τον ποταμό χωρίς να βρέξετε τα πόδια σας.
1: Εντάξει, το σημαντικό για εμένα είναι ότι το σχολείο είναι πολύ υποστηρικτικό. Δηλαδή, σε ό,τι και αν προτείνουμε στη διεύθυνσή μας, βοηθάει να το διεκπαιρεώσουμε. Απλά όσον αφορά το συγκεκριμένο, οι δυσκολίες ήταν στα deadlines και στο ότι θα έπρεπε να συγχρονίσω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, δηλαδή φορείς ευρωπαϊκούς, τοπικούς φορείς, πρέπει να μιλήσουμε να κάνουμε τη διάχυση του έργου μας, πρέπει να ενημερώνουμε γονείς, πρέπει να έχουμε υπεύθυνες δηλώσεις ότι μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό κάθε φορά. Ακόμα και η φωτογραφία πρέπει να δοθεί έγκριση από το γονέα για να βγει. Δηλαδή υπάρχει πολύ γραφειοκρατικό κομμάτι από πίσω. Αυτό το γραφειοκρατικό κομμάτι που
0: εντάξει,
1: είναι λίγο δύσκολο.
0: Ωραία, η επίτευξη όμως όλων αυτών δίνει... Ακριβώς. Η επίτευξη όλων αυτών δίνει και ουσία στην εργασία σας. Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Και... σας λέω, μέσα από αυτές τις δράσεις ο στόχος μας είναι οι μαθητές μας να εκφραστούν, να νιώσουν ότι είναι ενεργοί πολίτες, δηλαδή
0: σωστά.
1: Ότι το σχολείο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και στην Ευρώπη.
0: Έτσι. Για πείτε μας λίγο, το συζητήσαμε και πριν βγούμε στον αέρα, κυρία Γεντεκάκη, εσείς ως υποδομή των Αιγύλ των Χανίων έχετε καλύψει όλες τις ανάγκες σας, πώς λειτουργείτε, γιατί προσπαθώ να κάνω ένα παραλληλισμό εδώ με το Αιγύλ του Ηρακλείου.
1: Κοιτάξτε, το σχολείο έχει κάποια κτίρια και έχει και κάποια κοντέινερ.
0: Έχετε όμως μόνιμη τοποθεσία που λειτουργείτε, δηλαδή δεν είσαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρετε που να πάτε, γιατί εδώ το ενεγείο δεν ξέρει που να πάει.
1: Όχι. Είμαστε συμμουρνιές.
0: Στα
1: Λουχανίων.
0: Και εκεί θα είστε, έτσι.
1: Υπάρχει μια πρόβλεψη.
0: Ίσως δεν ξέρετε την κατάσταση. Υπάρχει πρόβλεψη για μόνιμη.
1: Για μεταστέγαση.
0: Για μεταστέγαση.
1: Υπάρχει σε βάθος χρόνου. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζει η Δημοτική Αρχή. Γιατί υπάρχει μια. Η Δημοτική Αρχή προχωράει σε θα φτιάξει κάποια σχολεία, οπότε θα υπάρξει μια μεταστέγαση του δικού μας σχολείου.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί σίγουρα υπάρχει μια αυξητική πορεία των μαθητών μας. Δηλαδή εκεί που είχαμε 60, ξαφνικά έχουμε 100 μαθητές.
0: Μάλιστα.
1: 60, 70, 80, ξαφνικά 100 μαθητές, mm-hmm. οπότε είναι δύσκολο να βρούμε αίθουσες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Mm-hmm. Ξέρετε, εδώ τα λέω αυτό, γιατί εδώ το ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΕΚ που είναι μαζί, δίπλα-δίπλα να το πούμε έτσι, βρισκόταν σε ένα επίπεδο γης, να το πούμε έτσι, το οποίο από κάτω υπήρχε ένα πρανές. Από τις βροχοπτώσεις υποχώρησε το πρανές και μετά ψάχναμε να βρούμε πού θα πάει το σχολείο. Και το σχολείο μετά πήγε στην πρώην Αμερικανική βάση. Τώρα είναι σε κάποια κοντέινερς, όπως λέτε. Εντάξει, δεν είναι κοντέινερς ακριβώς, είναι οι λεγόμενες λιώμενες αίθουσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Νέα Λικαρνασσό, και έχει δώσει και μια έκταση από παλαιότερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Καρτερό. Να κάποια στιγμή υποτίθεται ότι θα γίνει εκεί ένα σχολείο. Υπάρχει και ένα άλλο οικόπεδο στην περιοχή του Τζάμπο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι το σχολείο δεν ξέρει πού να πάει, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και πολύ σοβαρό, γιατί μια πόλη όπως το Ηράκλειο, που είναι διπλάσια από τα Χανιά, αν γνωρίζω καλά,
0: Σαφώς.
1: Θα έπρεπε σίγουρα να έχετε δύο ΕΝΕΓΙΛ. Γιατί πλέον, δύο ΕΝΕΓΙΛ, όπως σας το λέω, βάσει την εμπειρία μου, γιατί έχω κάνει και ως αναπληρώτρια και στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, δύο ΕΝΕΓΙΛ μεγάλα χρειάζεται το Ηράκλειο, σταθερά.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον οι μαθητές και με απλή... και μόνο αν έχουν πολύ ελαφριά προβλήματα, ζητήματα πούμε, να αντιμετωπίσουν, όπως ΔΕΠΗ, πολύ ελαφρύ, κάποιες μορφές ας πούμε αυτισμού που είναι πολύ... πάνε πλέον τα παιδιά στο ειδικό σχολείο, στο ΕΝΕΚΙ.
0: Ναι, σαφώς.
1: Είναι ενία, εντάξει. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται από όλα τα δημοτικά του Ηρακλείου, φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολλά, που πάνε μετά στο γυμνάσιο αυτά τα παιδιά με παράλληλη και κάποια δεν παίρνουν παράλληλη. Αυτά από όλα τα δημοτικά που πάνε. Καταλήγουν, φανταστείτε, από όλα τα δημοτικά σας σε ένα σχολείο γυμνάσιο ηλικίου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αυτό δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μου λέτε αυτή τη στιγμή ότι στο Ηράκλειο έχετε ένα ειδικό γυμνάσιο ηλικία, μία ειδική δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από όλα τα δημοτικά φανταστείτε ότι έχετε μία δομή.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Άρα θα υποφέρουν ποιοι? Οι μαθητές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν ο εκπαιδευτικός έχει σε μία αίθουσα ένα παιδί με πολλά διαφορετικά, δηλαδή ένα παιδί με αυτισμό, ένα παιδί με ΔΕΠΗ, ένα παιδί με ελαφρές μαθησιακές που μπορεί να έχει πολύ υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, κάποιο παιδί θα υστερήσει στη γνώση. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βοηθάει όλα ταυτόχρονα αν έχει 10 παιδιά με πολύ διαφορετικά προβλήματα.
0: Αυτά...
1: Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σίγουρα δύο ΕΝΕΓΙΛ στο Ηράκλειο.
0: Αυτά ελπίζω να τα ακούν τώρα οι δημοτικοί μας άρχοντες. Τα λέμε και εμείς, μην ανησυχείτε, κυρία Γεντεκάκη.
1: Να φανταστείτε από όλα τα δημοτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ξαναλέω, για να καταλάβετε ότι ο αριθμός των παιδιών είναι πολύ μεγάλος. Καταλήγουν, ας πούμε, από 20-30 δημοτικά, πόσα έχετε. Καταλήγουν τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες σε ένα σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι τροματικό. Και για τον γονιό που λέει, πού θα πάω το παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Ο γονιός, φανταστείτε τον γονιό τώρα. Πού θα το πάει το παιδί του, σένα, δεν έχει άλλη επιλογή. Τι θα κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό καταλήγουν κάποιοι γονείς, παρόλο που τα παιδιά τους έχουν πολύ σοβαρά θέματα, να τα πηγαίνουν σε τυπικό γυμνάσιο με παράλληλη.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί βλέπουν την κατάσταση που μπορεί να επικρατεί στο ειδικό, ότι είναι, ας πούμε, με πάρα πολλά παιδιά.
0: Μάλιστα. Κυρία Γεντεκάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να γνωρίσει και ο κόσμος τι είναι τα ΕΝΕΓΙΛ, τα ειδικά γυμνάσια λύκεια.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσο καλή δουλειά γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί. Δεν είναι μόνο η δική μου δράση, αυτό που έκανα εγώ φέτος με τα παιδιά, mm-hmm. στο σχολείο πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται,
0: mm-hmm.
1: για να μπορούν αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο να βγουν στην κοινωνία και να μην έχουν να νιώθουν ότι είναι ισότιμα και δεν είναι διαφορετικά. Και τα σέβονται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γεντεκάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Λοιπόν, να σας πω και για τα άλλα, ποια είναι τα άλλα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων, το Ιδιωτικό Λύκειο Εκπαιδευτήριο το Παγκρίτιο, εδώ στο Ηράκλειο, το Δεύτερο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου, το Τρίτο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου και το Επαγγελματικό Λύκειο Καντάνου. Αυτά τα σχολεία παρουσίασαν και τα έργα τους όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκδήλωση αυτή που έγινε από την Περιφέρεια στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Καινούρια, όχι καλή είδηση, πάλι είδε το φως της δημοσιότητας. Διαβάζω εδώ από το site μας, politica.gr, ανίποτος πόνος για ζευγάρι Ολλανδών μετά το χαμό του μωρού τους. Αρχικά το βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαμένουν οι γονείς, και διαγνώστηκε με λίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου δεν κατέστη δυνατό παρά τις προσπάθειες του γιατρού να σωθεί, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα μας ότι απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του στην Παντάνασα. Και όπως γράφει ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσελιπονιδάκης, ο 30χρονος οδήγηκε χθες και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο κτίριο των δικαστηρίων υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρίσκονταν και δημιουργίες, καθώς την ίδια ώρα διεξάγεται στο ίδιο κτίριο η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου. Έχουμε τη συνέχεια της δίκης και σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή την υπόθεση κατηγορούμενη είναι τόσο η μητέρα του μικρού Άγγελου, όσο και ο σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου. Όσον αφορά την υπόθεση με την επίθεση στη σύζυγό του από τον 30χρονο, η σύζυγός του συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με την κατάσταση της υγείας να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα για νέες αφήξεις μεταναστών. Δεν ξέρω στη διάρκεια της ημέρας αν θα γίνει γνωστό κάτι τέτοιο. Και το λέω αυτό με αφορμή μια είδηση που διαβάζω εδώ στο σελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ότι η Ευρώπη αλλάζει σελίδα στο μεταναστευτικό και αναφέρεται σχετικά η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το άσυλο και τη μετανάστευση, το σύμφωνο που τίθεται σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου και ο υποδιαπραγμάτευση κανονισμός επιστροφών βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απόγευμα της 3ης, 12 Απριλίου, με συνδιοργανωτές τους ευρωβουλευτές Φρέντι Μπελέρη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Μιχάλη Χατζιπατέρα από το ΕΛΚ Κύπρου. Βασικοί ομιλητές ήταν ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Κύπριος Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Δόκτωρ Νικόλας Ιωαννίδης και ο Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ Συνύπαρξης Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης. Ο Επίτροπος Μάρκους Μπρούνερ παρουσίασε εικόνα που αντικατοπτρίζει ουσιαστική μεταστροφή στις μεταναστευτικές ροές με μείωση 55% στις παράνομες εισόδους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση 27% στους μεσογειακούς διαδρόμους και μείωση 67% στο διάδρομο Τουρκίας Αιγαίου. Οι επιστροφές, παρά την απουσία ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου, έχουν ήδη αυξηθεί κατά 28%. Ως success story παρουσίασε, λέει η δημοσίευση, ο Επίτροπος το σύστημα εισόδου-εξόδου, καθώς στους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας καταγράφηκαν 57 εκατομμύρια έγγραφες, εντοπίστηκαν 37.000 άτομα με πλαστά έγγραφα και 750 άτομα με διασυνδέσεις τρομοκρατικού χαρακτήρα. Η μεγάλη επόμενη πρόκληση κατά τον Επίτροπο είναι η διπλωματία μετανάστευσης με αξιοποίηση της μόχλευσης που διαθέτει η Ένωση στις εμπορικές σχέσεις, την αναπτυξιακή βοήθεια, τις βίζες και τη χρηματοδότηση, προκειμένου να δεσμευτούν τρίτες χώρες σε αποτελεσματική συνεργασία. Αυτό που λέγαμε και παλαιότερα. Δώσε χρήμα στην πηγή για να μην... Αυτό που έγινε και με την Τουρκία ουσιαστικά. Δώσε χρήμα στην πηγή για να μην σου στέλνει μετανάστες. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης επισήμανε το πρώτο τετράμινο του 2025 οι ροές στα νησιά ξεπερνούσαν τις 8.000 αφίξεις, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2026 έχουν πέσει κάτω από τις 2.200. Πρόκειται για μείωση κοντά στο 73% που επιτεύχθηκε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών, όπως τόνισε ο Υπουργός, διαψεύδοντας ενδεχόμενη επίκληση ευνοϊκών συγκυριών. Κεντρικό στοιχείο της ελληνικής πολιτικής αποτελεί από το Σεπτέμβριο 2025 το πιλωτικό σύστημα διοικητικής κράτησης για αιτούντες άσυλο χωρίς προσφυγικό προφίλ, κυρίως πολίτες Μπαγκλαντές, Αιγύπτου και Πακιστάν. Ήδη 3.500 άτομα τελούν υποκαθεστώς κράτησης και, όπως τόνισε ο κύριος Πλεύρης, μετά από 4 έως 5 μήνες οι κρατούμενοι άρχισαν να χάνουν την ελπίδα και να ζητούν οικειοθελή επιστροφή. Ο κύριος Πλεύρης επέκρινε τμήμα της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας που δεν ψήφισε τον κανονισμό ασφαλών τρίτων χωρών, ο οποίος θα επέτρεπε την ταχεία επιστροφή στις κύριες χώρες αφετηρίας των οικονομικών μεταναστών.

Θα πρέπει σιγά σιγά να αποχωρούμε από το στούντιο, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μπείτε στο site μας, στο politica.gr, να διαβάσετε και να ακούσετε τον πατέρα της αγάπης, τον κύριο Δημήτρη Πεχινάκη, να μας διηγείτε με πολύ γλαφυρό τρόπο την αποστολή αυτοκτονίας, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, την αποστολή Νίκη το 1974 στην Κύπρο. Ήταν μια συνέντευξη που κάναμε χθες με αφορμή την τελετή που έγινε την Κυριακή στον αμύγδαλο των παρανύφων του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, της πρωτομής, τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος ήταν εκ των ηρώων αυτής της αποστολής και ήταν και συμπολεμιστής και σειρά, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη του κυρίου Δημήτρη Πεχινάκη. Να μπείτε λοιπόν και να διαβάσετε και να ακούσετε σχετικά με αυτή την συνέντευξη. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, μιλήσαμε με τον κύριο Μακράκη που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ, μιλήσαμε τη διάσταση των Δήμων, τη συμμετοχή δηλαδή των εργαζομένων των Δήμων στην απεργία αυτή και μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Γιαλαδάκη, ο οποίος είναι εργαζόμενος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και μιλήσαμε και με την κυρία Γεντεκάκη και μας παρουσίασε το έργο, το ευρωπαϊκό έργο που έχει κάνει το ΕΝΕΓΙΛ Χανίων ως άλλο ένα σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Θα τα πούμε πάλι αύριο μετά τις 8 το, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε καλά που μείνατε και σήμερα μαζί μας και μας ακούσατε, να περάσετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σωστά! Ουλφά ενέργεια!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί λοιπόν για ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με σχόλια, με επικαιρότητα. Τα πάντα όλα λοιπόν και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Οπότε σας θέλουμε συνοδοιπόρους και στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026, στα μέσα της εβδομάδας, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 14 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε αυτό το πολύ πολύ όμορφο όνομα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 13η μέρα του Μάη είναι, λέει, η Διεθνής ημέρα χούμους, καθώς και Εθνική ημέρα μιλόπιτας στις ΗΠΑ της Αμερικής. Διεθνής λοιπόν ημέρα χούμους και ο εορτασμός ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλοί μέσω αυτού του εδέσματος που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Και εγώ το λατρεύω, να σας πω την αλήθεια μου, έτσι. Το χούμους είναι μια εξαιρετική επιλογή για ορεκτικό. Γίνεται με ρεβίθια. Με ρεβίθια, ελαιόλαδο, λεμόνι, είναι έτσι κάποια από τα συστατικά του. Το χούμους λοιπόν

λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες το δοκιμάζουν και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ χούμους, τότε σήμερα είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε, έτσι για να συμμετάσχετε και στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Χούμους. Το χούμους λοιπόν, ρεβίθια στα αραβικά, είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή με αραβική πίτα. Παραδοσιακά, όπως σας είπα, παρασκευάζεται από ρεβίθια, λεμόνι, ελαιόλαδο και ταχίνι βεβαίως, με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται το ζατάρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Η Διεθνής Ημέρα Χούμους ξεκίνησε το 2012 ως ημέρα χούμους από έναν νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές, όπως είπαμε, στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάρδο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και έτσι κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό, τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται χούμους. Μοιράζονται επίσης και φωτογραφίες στο Instagram και τουιτάρουν χρησιμοποιώντας το hashtag Hummus Day.

περάσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890 και σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 και σαν σήμερα δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 και σαν σήμερα ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917 και σαν σήμερα έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Το 1950 και σαν σήμερα ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Σαν σήμερα το 1883 είχε γεννηθεί ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και βεβαίως ερευνητής, αλλά και εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Harvey Keitel, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Και θα κλείσω λέγοντας πως αν σήμερα το 1982 έφυγε από την ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε την γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

Πάμε να δούμε και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι διαβάζω θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις. Δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28. Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές η Όμβρη και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου, με μονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπική όμβρη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Για την Μακεδονία και την Θράκη προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Σε νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι βυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και στην Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βυτικοί, νότιο-βυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτικοί και στα νότια δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 με 26 και τοπικά στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος ο καιρός για την Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη, αρχικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr λοιπόν το site μας. Μπαίνετε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Και μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο, έσβησε βρέφος 7 μηνών. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Παντάνασα. Στο Ηράκλειο το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο με επίκεντρο το μέλλον της υγείας. Επεισοδιακές διακοπές. Συνελήφθη ο 39χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του στη διάρκεια πτήσης. Σοκ από τον χαμό 34χρονου εργαζόμενου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Ηλιούπολη, μάχη για τη ζωή της δίνει 17χρονη μετά την βουτιά στο κενό, νεκρή η συνομήλικη της.

Eurovision 2026. Πρώτες δηλώσεις του Ακύλα, συγκινημένος με την πρόκριση. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Τώρα ακούστε μονάχα κάποιους από τους τίτλους των άθρων του Politica. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από αυτές τις ειδήσεις.

0: Στην παρέα μας όμως, στη συντροφιά μας, στο V&Y Concept Store και σήμερα, το οποίο βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515. 2811 81 4515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο V&Y Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. V&Y Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπου εδώ ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας διακοπή. Οπότε πάμε για σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Βρέφος 7 μηνών από την Ολλανδία πέθανε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών. Το βρέφος ήταν μαζί με τους γονείς του στα Χανιά όταν ασθένησε και σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη στην Αθήνα μαζί με την επίσης 17χρονη φίλη της. Η φίλη της, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Για δικογραφία της πλάκας μίλησε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου Διονύσης Βέρας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Κατηγορούμενοι είναι η μητέρα του, ο σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας. Κλειστό σήμερα ο δημόσιος τομέας λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Λόγω της απεργίας κλειστή είναι η παιδική σταθμή και οι κοινωνικές δομές των Δήμων. Τα Χανιά επισκέπτεται η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία χθες βρέθηκε στην Αμερικανική βάση της Ούδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να εμφανίζονται

0: περιορισμένες. Σε μηχανική υποστήριξη βρίσκεται Γαλλίδα που νοσηλεύεται με χανταϊό στο Παρίσι. Σε καραντίνα Βρετανός στην Ιταλία. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΕΠΟ ανακοίνωσε την χορήγηση άδειας για τις διοργανώσεις της UEFA στον Όφι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: I came to say goodbye.
5: But why, Boris? Then I shall be alone. What else can I do?
4: Now we have to say goodbye.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας και καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, με καλά και θα είμαι μαζί σας για μια μισή περίπου ώρα. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο μας μέρος και περάσαμε και στην πρώτη μας διακοπή, επιστρέψαμε για να δούμε, όπως σας είπα, λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα.gr.

Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο. Έσβησε βρέφος 7 μηνών. Ανίποτος ο πόνος για ζευγάρι Ολλανδών μετά το χαμό του μωρού τους. Αρχικά το βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαμένουν οι γονείς, και διαγνώστηκε με λίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία μεταφορά του στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, που δεν κατέστη δυνατό παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σωθεί, βυθίζοντας έτσι το πένθος στην οικογένειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Επεισοδιακές διακοπές για ζευγάρι. Συνελήφθη 39χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του κατά την διάρκεια πτήσης. Πριν να καν πατήσουν Κρήτη, επεισοδιακές εξελίχθηκαν οι διακοπές για ζευγάρι τουριστών. Στην πτήση από την Βρετανία με προορισμό το Ηράκλειο, ο 39χρονος άνδρας επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της 37χρονης σύζυγου του, ενώ το ζεύγος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Με την προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ο αλλοδαπός συνελήφθη. Σοκ από τον χαμό 34χρονου εργαζόμενου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια και οι συνάδελφοι 34χρονου στον Καβρό Χανίων. Ο εργαζόμενος κατέρευσε σε ξενοδοχείο την Τρίτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε προκαλώντας ανίποτο πόνο σε οικογένεια αλλά και φίλους. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Παντάνασα. Απολογείται λοιπόν σήμερα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη και με βαριά κατάγματα στην Παντάνασα. Ο 30χρονος οδηγήθηκε εχθές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και εισήλθε μάλιστα και από την απλαϊνή είσοδο, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και συγκεντρώσεις πολιτών στον κύριο χώρο εισόδου. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στο δικαστικό Μέγαρο βρίσκονταν και δημιουργίες, καθώς την ίδια ώρα διεξάγεται στο ίδιο κτίριο και η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου. Κατά την διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 30χρονος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα υποβλήθηκε από την πλευρά του συνηγόρου υπεράσπισής του κ. Διονύση Βέρα, η οποία επικαλέστηκε ελλείψη στην δικογραφία και ζήτησε επιπλέον χρόνο για να μελετήσει το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην άκρη του δρόμου σε περιοχή της Παντάνασας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η γυναίκα είχε επιβιβαστεί λίγα λεπτά νωρίτερα στο όχημα του κατηγορούμενου μαζί με τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας. Η 28χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η νεαρή μητέρα παρουσίασε περιτραυματική αμνησία και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να θυμηθεί με σαφήνεια τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες στιγμές του τραυματισμού της. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες εξελίξεις και βεβαίως η απολογία του κατηγορουμένου.

Αυξήθηκε κατά 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης δίπλα στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου. Περισσότερο λειτουργικό, ασφαλές και με αυξημένη χωρητικότητα είναι πλέον το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου στο Γάζι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαγραμμίσεων και αναδιάταξης των θέσεων στάθμευσης. Όπως τονίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου, με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, αυξήθηκε κατά περίπου 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα οχήματα να παρκάρουν με ασφάλεια, τάξη και καλύτερη οργάνωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και τρεις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, οι οποίες χωροθετήθηκαν στο βόρειο και στο νότιο άκρο του πάρκινγκ, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη. Η νέα διαμόρφωση του χώρου καθιστά το πάρκινγκ σημαντικά πιο λειτουργικό και εύχριστο, καθώς διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, μειώνεται η ταλαιπωρία των οδηγών και βελτιώνεται συνολικά η κυκλοφορία εντός του χώρου στάθμευσης.

όμως από τις απειλές σε Τσιάρα και Μητσοτάκη, δικογραφία κατά δύο αδερφών από την Ακρίτη για ευριστικό email. Δικογραφία λοιπόν σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, μιας 23χρονης και ενός 28χρονου, σχημάτισε η διεύθυνση δίωξης κύβερνο εγκλήματος για υβριστικό και απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλει στο πολιτικό γραφείο του Κώστα Τσιάρα όταν ο ίδιος ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 σχετικά με email που είχε σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του Υπουργού και περιείχε βαριές ύβρεις αλλά και ανοιχτές απειλές τόσο κατά του ίδιου του Κώστα Τσιάρα όσο και κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μήνυμα περιλαμβάνονταν ιδιαίτερα σκληρές και επιθετικές εκφράσεις, ενώ οι αποστολείς φέρονται να έγραφαν χαρακτηριστικά «Μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τετατέτ, θα έρθουμε» και θα μπει το σπίτι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Μετά την καταγγελία ακολούθησε ενδελεχής έρευνα από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν μάλιστα και ψηφιακά ίχνη, ηλεκτρονικά δεδομένα και στοιχεία που προέκυψαν από την αλληλογραφία με την διαχειρίστρια εταιρεία της ηλεκτρονικής θηρίδας. Από την αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα προέκυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η εμπλοκή των δύο αδερφών ως διαχειριστών της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, από την οποία εστάλει το απειλητικό μήνυμα.

αλλάζουμε τώρα θέμα, μιας που έκκληση κάνει για πολλωστή φορά το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Από χθες η καρδιά μου έχει μαυρίσει στην κυριολεξία. Όπου το ένα έχασε την ζωή του και το άλλο βεβαίως δίνει μάχη για αυτή, καλώντας όλους παιδιά και ενήλικες να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Όπως τονίζεται, η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 με γνώση είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με το γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται, αλλά και με κάθε πολίτη. Η αυτοχειρία είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωπικό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους για να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το αδιέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύση και ανακούφιση. Τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει για το 2025 ο οργανισμός είναι πραγματικά αποκρουστικά, καθώς κάθε μέρα το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίζεται τουλάχιστον δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών. Να δούμε έτσι λίγο αναλυτικά τα στατιστικά του οργανισμού για το 2025. Το χρονικό διάστημα 2021-2025 τα θέματα ψυχικής υγείας για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική. Το 26,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας, περίπου 1 στα 4, αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Υποστηρίχθηκαν 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών. Το 2025 διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, δηλαδή 2 κάθε ημέρα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13-15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας που αγγίζει το 33,5%. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας, τα παιδιά μας από κοντά και τα παιδιά όλων των άλλων από κοντά βεβαίως. Δηλαδή αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας, ας μην τα αφήσουμε να περάσει έτσι απλά. Ας νοιαστούμε, ας σπεύσουμε και ας μιλήσουμε με ειδικούς, εάν κρίνουμε πως αυτό χρειάζεται να γίνει.

Βεβαίως σήμερα έχουμε και την απεργία, έτσι. Κατεβάζει ρολά ο δημόσιος τομέας λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Λογικά τώρα που μιλάμε, ο κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί στην πλατεία Ελευθερίας, μιας που εκεί έχει δοθεί το ραντεβού. Ταυτόχρονα κλειστοί παραμένουν παιδικοί σταθμοί και κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου λόγω της απεργίας. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, διεκδικούν υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

Και σε μια διεθνή είδηση τώρα, έτσι για να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο, έχουμε νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν. Οι ΗΠΑ λέει θα ολοκληρώσουν την δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Αμετακίνητος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, την ώρα που και η Τεχεράνη δεν δείχνει κανένα σημείο υποχώρησης. Εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα αντιμετωπίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν τη δουλειά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε εμείς την δουλειά, είπε πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι υψηλού ρίσκου στην Κίνα, η οποία διατηρεί δεσμούς με το Ιράν και παραμένει σημαντικός καταναλωτής των εξαγωγών πετρελαίου της. Στην συνέχεια, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι οι αυξανόμενες τιμές της ΗΠΑ τον όθησαν να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο, τόνισε. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, συνέχισε ο Τραμπ. Κάθε Αμερικανός το καταλαβαίνει. Αν η χρηματιστηριακή αγορά ανέβει ή κατέβει λίγο, ο Αμερικανικός λαός το καταλαβαίνει. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι δεν πιστεύει ότι θα χρειαστεί να στρατολογήσει την Κίνα για να επιλύσει την σύγκρουση με το Ιράν, το οποίο συνεχίζει να περιορίζει την θαλάσσια κυκλοφορία που κανονικά παρέχει το 1/5 του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν. Θα το κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ειρηνικά ή με άλλον τρόπο. Όπως και να το κρίνετε, θα κερδίσουμε, τόνισε. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή το έχουμε υπό πολύ μεγάλο έλεγχο. Ή θα κάνουμε μία συμφωνία ή θα αποδεκατιστούν, επέμεινε. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, αφού ο Τραμπ προειδοποίησε την Δευτέρα ότι η εκχειρία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο πόλεμος που ξέσπασε πριν από περισσότερο από 2 μήνες με Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία παρά την εκχειρία, επηρεάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Οι πλευρές αρνήθηκαν να κάνουν παραχωρήσεις και απείλησαν επανειλημμένα να ξαναρχίσουν τις μάχες, αλλά καμία δεν φαίνεται πρόθυμη να επιστρέψει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή πέραν της αποδοχής των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού, όπως παρατίθενται στην πρόταση 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη, ανέφερε μέσω X ο Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έναν και πλέον μήνα αφού του κηρύχθηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Εδώ λοιπόν, πάντα εδώ για να συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις, έτσι λίγο πιο πρακτικής φύσεως αυτή την φορά. Να σας δώσουμε διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Έρχονται, λέει, νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Βασικός στόχος είναι να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότεροι οφειλέτες, ακόμη και με μικρότερα χρέη, και να δημιουργηθεί έτσι ένα νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Με τις ληξιπρόθεσμες ή κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δις ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί από ό,τι φαίνεται μέσα στο καλοκαίρι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Οι νέες παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά από τον επόμενο μήνα, με διαφορετικές ημερομηνίες ενεργοποίησης για κάθε παρέμβαση, ενώ βασικός στόχος είναι να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότεροι οφειλέτες, ακόμη και με μικρότερα χρέη, αλλά και να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Η ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούλιο, έναν μήνα μετά την ψήφιση της νέας νομοθετικής παρέμβασης, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μικρότερα χρέη προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να μπουν στη διαδικασία ρύθμισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός εξοδικαστικού. Ενδεικτικά, πολίτης με χρέος 8.000 ευρώ προς τράπεζα θα μπορεί πλέον να ενταχθεί στο μηχανισμό και να αποπληρώσει την οφειλή ακόμη και σε έως 240 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση. Παράλληλα, εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Στο νέο αυτό πλαίσιο, όσοι έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ θα μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους στον εξοδικαστικό μηχανισμό με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 240 μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση συνένεση στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται στο 3%, ενώ υπό προϋποθέσεις θα προβλέπεται και κούρεμα της οφειλής. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή θα ενεργοποιηθεί από τον Αύγουστο και αφορά το νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στο ίδιο πλαίσιο το σύνολο της περιουσίας του. Στην πράξη, το ύψος της ρύθμισης, οι μηνιαίες δόσεις αλλά και το πιθανό κούρεμα θα καθορίζονται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι με βάση τη

συνολική περιουσιακή του εικόνα. Το νέο μοντέλο εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους επιδιώκουν να διασώσουν το σπίτι στο οποίο κατοικούν. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων ή δευτερευόντων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών για την αποπληρωμή μέρους των χρεών, διατηρώντας όμως την κύρια κατοικία. Ο οφειλέτης θα έχει δικαίωμα είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει τη ρύθμιση που θα προκύπτει μέσω της πλατφόρμας. Σε περίπτωση αποδοχής, θα υπογράφεται σύμβαση αποπληρωμής της αξίας της πρώτης κατοικίας σε βάθος χρόνου, με την διατήρηση της προστασίας να εξαρτάται από τη συνεπή καταβολή των δόσεων και την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών που βγαίνει σε πληστηριασμό και στην συνέχεια θα τους τιμισθώνει για 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο ο οφειλέτης θα μπορεί να παραμένει στο σπίτι του πληρώνοντας ενίκιο, ενώ θα έχει τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου είτε μετά το τέλος της 12ετίας είτε και νωρίτερα, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις και είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Παράλληλα, θα λαμβάνει στεγαστικό επίδομα από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για όσο διάστημα μισθώνει το ακίνητο από τον φορέα, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταβολή του ενοικίου. Ξεχωριστή παρέμβαση προβλέπει και η διαδικασία άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Η αποδέσμευση θα ενεργοποιείται με άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής και ένταξη του υπόλοιπου ποσού σε καθεστώς ρύθμισης. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μία φορά, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας νέων χρεών θα απαιτείται πλήρης εξόφληση για να ενεργοποιηθεί ξανά. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του εξοδικαστικού μηχανισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις με αρχικές οφειλές ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες κατά 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 60.388 επιτυχημένες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δις ευρώ.

Πλησιάζει από ό,τι φαίνεται η ώρα του ΜΙΔΑ, δηλαδή του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Οι αλλαγές στην πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και οι διορθώσεις που θα ζητηθούν σε Ε9 και εκτιματολόγιο. Αυτό θα μας απασχολήσει αμέσως τώρα. Να σας πω λοιπόν πως πλησιάζει η ώρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του νέου ψηφιακού εργαλείου που θα έχει στα χέρια της η ΑΔΕ και που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μια ενιαία βάση όλα τα στοιχεία εκείνη της περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας έτσι σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιείται η κύρια κατοικία και θα πραγματοποιούνται οι διασταυρώσεις ακινήτων. Ωστόσο, πριν να ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο σύστημα, η ΑΔΕ ετοιμάζει μεταβατική περίοδο και ειδική χρονογέφυρα για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ακινήτων, καθώς οι πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας αποκάλυψαν εκτεταμένες αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του κτηματολογίου. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στην Βουλή, από το 2027 το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την απιστοποίηση της κύριας κατοικίας, κυρίως για ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον έμφυα. Όπως προβλέπεται, η απαλλαγή θα αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους συγκεκριμένους οικισμούς, εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η αλλαγή θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι σήμερα η κύρια κατοικία προέκυπτε από την αδήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ΜΙΔΑ, η κύρια κατοικία θα συνεχίσει να αποδεικνύεται με βάση την φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Το νέο Μητρώο θα συγκεντρώνει στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικές πλατφόρμες και φορείς, δημιουργώντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαία καταγραφή για φορολογία, στεγαστική πολιτική και ελέγχους, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Στην πράξη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυθαίρετες κατασκευές και ημιπαίθριους χώρους που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο, καθώς και σε αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβαδά, ανοιχτούς αναδασμούς ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες στο κτηματολόγιο, ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η ΑΔΕ εξετάζει μεταβατική ρύθμιση για περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ταύτισης στοιχείων, ειδικά σε περιοχές χωρίς ολοκληρωμένη κτηματογράφηση ή σε ακίνητα με παλιές εκκρεμότητες. Μόλις ολοκληρωθεί η πλατφόρμα, το ΜΙΔΑ θα διασυνδεθεί με την βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και θα αντλήσει τα στοιχεία των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα θα μεταφορτωθούν, συγγνώμη, και όχι μεταμορφωθούν, και τα δεδομένα από το Ε9, ενώ μέσω διαλειτουργικότητας θα συνδεθεί ο ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ. Στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά η θέση, τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, η χρήση του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, αλλά ακόμη και ο μετρητής ίδρευσης. Παράλληλα θα δηλώνεται εάν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, αν είναι κενό, αν ενοικιάζεται ή αν διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα θα μπουν και οι ενοικιαστές, ακόμη και αν δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Θα δηλώνουν το ακίνητο που μισθώνουν, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το ύψος του μισθώματος, ενώ στις περιπτώσεις Airbnb θα αναγράφεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο. Οι διορθώσεις θα είναι υποχρεωτικές και σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτηθεί η συνδρομή λογιστών, συμβολεογράφων και μηχανικών, ειδικά όπου υπάρχουν διαφορές στα τετραγωνικά ή εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης στοιχείων θα ξεκινήσουν οι μεγάλες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει και γεωχωρικά δεδομένα από το κτηματολόγιο, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τη θέση, την επιφάνεια και την πραγματική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, το ΜΙΔΑ θα λειτουργήσει ως ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης, μισθώσεων και λοιπόν μεταβολών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων στην ακίνητη περιουσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, θα ξεκινήσουν διασταυρωτικοί έλεγχοι ανάμεσα στα δεδομένα του ΜΙΔΑ και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων, υποδηλωμένων ακινήτων αλλά και περιπτώσεων λαθασμένης καταγραφής στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς μέσω του ΜΙΔΑ η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις μισθωμένες ή παραχωρημένες αγροτικές εκτάσεις και τα στοιχεία χρήσης τους. Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εκτάσεις που δικαιούνται ενισχύσεις. Σε περιπτώσεις όπου εντοπιστούν αποκλήσεις ανάμεσα σε Ε9 και κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ εάν διαπιστωθεί ότι ακίνητα ή τετραγωνικά ήταν υποδηλωμένα στην εφορία, θα ανοίγει ο δρόμος για αναδρομικούς φόρους, έμφυα, δημοτικά τέλη και πρόσθετες επιβαρύνσεις. Με την πλήρη λειτουργία του ΜΙΔΑ, κάθε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία θα ενημερώνεται αυτόματα, με την ΑΔΕ να αποκτά για πρώτη φορά έναν πλήρη ψηφιακό χάρτη της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Και περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας. Κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ? Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο My Health App. Διευρύνονται οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους τις εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές, ακόμη και αν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του My Health App, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον ανεβαίνουν και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους τηλέφωνο. Με την ψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφθούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΙΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, με τον ΕΙΦΥ δηλαδή. Από την στιγμή σύνδεσης με τον ΕΙΦΥ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του My Health App. Ο φάκελος φορτώνεται με ιατρική πληροφορία, όπου αυτή δημιουργείται στο ιατρείο, το φαρμακείο, το διαγνωστικό κέντρο και εσχάτως και στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα οι πολίτες έβλεπαν στην ψηφιακή εφαρμογή συνταγές φαρμάκων, εκκρεμείς ή εκτελεσμένες, παραπεμπτικά για εξετάσεις, εμβολιασμό που έχει διενεργηθεί. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα επίσης ανεβάζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο, μία άλλη ψηφιακή εφαρμογή που είναι για τα διαγνωστικά. Από εκεί μέσω της ΙΔΙΚΑ ενημερώνεται ο ΕΙΦΥ και κατ' επέκταση το My Health App. Παρότι η ενημέρωση από τα διαγνωστικά του αποθετηρίου είναι προαιρετική, όποια εξέταση αποζημιώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, από τον ΕΟΠΗ, προκύπτει από παραπεμπτικό μέσο ΕΟΠΗ και φορτώνεται στον ΕΙΦΥ. Οι εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ αφορούν άλλωστε και στην συντριπτική πλειονότητα όσων διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΙΔΙΚΑ, στο ψηφιακό παιχνίδι των εξετάσεων έχουν μπει και τα δημόσια νοσοκομεία. Η σύνδεσή τους με τον ΕΙΦΥ γίνεται σταδιακά, με την χρηματοδότηση για αυτό το έργο να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αντιλαμβάνεστε από όλα αυτά που ακούσατε, το My Health App αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητας των πολιτών στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι την εφαρμογή έχουν 1 εκατομμύριο πολίτες, που σημαίνει ότι η απήχηση στους πολίτες δεν είναι ακόμη μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές στο κινητό, υπάρχει διαδικτυακός χώρος όπου μπορούν να ενημερώνονται για τον ατομικό ιατρικό φάκελό τους. Στο My Health App οι πολίτες μπορούν να κλείνουν άμεσα και γρήγορα ψηφιακά ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία. Στην εφαρμογή αυτή να σας πω πως εντάσσονται και ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις, και έτσι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες και να προγραμματίζουν άμεσα ηλεκτρονικά το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας. Και με αυτήν την είδηση θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο Ηράκλειο, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, για το Φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου με κεντρικό θέμα την Κρήτη του 2030. Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο. Έσβησε βρέφος 7 μηνών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο με λίμωξη του αναπνευστικού. Απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απεστάλλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα. Δικογραφία σχηματίστηκε για το θέμα σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην Παντάνασα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, από δοκιμασίες και οργή χθες έξω από τα δικαστήρια. Επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της σύζυγου του από μεθυσμένο τουρίστα σε πτήση από Βρετανία προς Ηράκλειο με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ, κλειστή παιδική σταθμή και κοινωνικές δομές στο Ηράκλειο. Την Πέμπτη εκτός απρόοπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο, νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν. ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, όπως είπε. Μετά την ήττα από τον Άρη, αλλά κυρίως την εικόνα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, ο Όφη θέλει να αφήσει στην άκρη αυτή την αναμέτρηση και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο κόντρα στον Λεβαδιακό. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetEagle.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και συνεχίζουμε με κάποιες ακόμη ειδήσεις. Πάμε να μιλήσουμε για την αγορά ακινήτων και για την ασφάλιση ενοικίου. Μια νέα σπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης, τα απλήρωτα ενίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται λοιπόν να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη, το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια την διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο, ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μια αβέβαιη συμφωνία σε μια πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μια μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2% έως 5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και επιστοληπτική εικόνα. Και στην ασυνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο, η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στην ασυμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο, φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενοίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανείσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή, αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη. Η ύπαρξη ενός έτσι δικτύου ασφαλείας σίγουρα γίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στο χώρο
έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθείου δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες.

0: Και κάποτε θα βάλουμε μία άνω τελεία, μιας που καλωσορίζουμε στο στούντιο τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Ο οποίος μας φέρνει σήμερα δύο θέματα, τα οποία συζητήθηκαν στην πρωινή του εκπομπή. Το ένα αφορά στη σημερινή 24ωρη απεργία, Νίκο, μιας που είχες εκπροσώπους εργαζομένων και μιλήσατε για την ημέρα και προφανώς για το τι ακριβώς διεκδικούν, θα μας πει στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Και το δεύτερο θέμα αφορά στο Νεγίλα Χανίων και στο ευρωπαϊκό έργο του, μιας που μίλησες με την κυρία Γεντεράκη Ειρήνη, η οποία
1: ακριβώς
0: είναι εκπαιδευτικός
1: στο Νεγίλα το Χανίων είναι, ακριβώς. Όσον αφορά την απεργία, λοιπόν, μίλησα με δύο εκπροσώπους εργαζομένων. Ο ένας ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο οποίος είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ. Μας είπε για τα θέματα τα οποία ζητούν, ποια είναι τα αιτήματά τους. Είναι τα θέματα έχουν να κάνουν με την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι το οποίο έχει ξανάρθει στην δημοσιότητα μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των 30 άρθρων αλλαγής του Συντάγματος, που μεταξύ αυτών υπάρχει και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση είπε ότι δεν μπορεί να το καλύψει διότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λένε ότι δίνονται πάρα πολλά χρήματα σε ιδιωτικές εταιρείες, σε golden boys όπως λέγεται χαρακτηριστικά, σε στελέχη δηλαδή επιχειρήσεων ή υπηρεσιών, τα οποία χρήματα είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαν από εκεί να εξοικονομηθούν τα χρήματα για να δοθεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός, να επανέλθει δηλαδή στον δημόσιο.
0: Ναι, μιλούν για επαναφορά ουσιαστικά,
1: ναι,
0: του
1: στο δημόσιο τομέα, ακριβώς. Επίσης μιλάνε για την αξιοκρατία στο δημόσιο. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ένας από τους δύο συνομιλητές, ο άλλος δηλαδή συνομιλητής μου, ο κύριος Γιαλαδάκης, ο οποίος είναι, είναι στο Γενικό Συμβούλιο, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ, δηλαδή των εργαζομένων στους δήμους της χώρας, είπε ότι θα πρέπει αυτή η αξιολόγηση να ξεκινήσει από την κορφή και δεν έχουν κανένα θέμα να φτάσει και μέχρι τη βάση. Αλλά δεν μπορείς να ζητάς από να αξιολογηθεί ένας δημόσιος υπάλληλος όταν ο προϊστάμενός του ή ο διευθυντής έχει τοποθετηθεί εκεί χωρίς αξιολογικά κριτήρια. Ακριβώς.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ναι,
0: φυσικά, και σένα.
1: Ναι, βέβαια. Όσον αφορά τώρα να επανέλθω στο 13ο και το 14ο μισθό, ο κύριος Μακράκης μας υπενθύμησε ότι εδώ και ένα χρόνο αναμένεται, περίπου ένα χρόνο, τον περασμένο Ιούνιο, αναμένεται η απάντηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, της απόφασης δηλαδή, που θα είναι και η οριστική απάντηση όσον αφορά το αίτημα αυτό. Αν και φήμες υπάρχουν, διαρροές δηλαδή υπάρχουν από τότε, ότι δεν πρόκειται το Συμβούλιο της Επικρατείας να εγκρίνει το 13ο και το 14ο μισθό. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση όσον αφορά τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τους παντρεύω αυτούς τους δύο, διότι ο ΕΟΤΑ συμμετέχει σήμερα στην απεργία της ΑΔΔΗ, ακριβώς. Λοιπόν, και ο κύριος Γιαλαδάκης μου έκανε εντύπωση, είναι ένα θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, που είπε ότι ενώ επανειλημμένος έχει ενοχλήσει την Περιφερειακή Ένωση Δήμων να συζητήσουν οι υπάλληλοι με τους Δήμους της Κρήτης όλης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων έχει αρνηθεί τη συζήτηση αυτή. Ήταν κάτι που το οποίο κατήγγειλε ο κύριος Γιαλαδάκης και μέσα από την εκπομπή μας. Μου έκανε και εμένα εντύπωση πάντως αυτό.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή μπορεί να συμβαίνει τώρα αυτό, ναι, να μην δέχεται.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν θα πρέπει να μην το κάνει. Γιατί υποτίθεται ότι η λειτουργία ενός Δήμου θα πρέπει να είναι μια συμπόρευση τόσο των υπηρεσιακών όσο και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που θέλουν οι εργαζόμενοι είναι να δοθεί. Να συζητήσουν με την ΠΕΔ και όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουν μετά να πάνε στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα αιτήματα είναι κοινά. Αυτά δηλαδή που προανέφερα προηγουμένως, που μας είπε ο κύριος, τα κυριότερα βέβαια, ο κύριος Μακράκης, είναι και για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να υπενθυμίσουμε, μια και το συζητάμε, ότι σήμερα λόγω της απεργίας είναι κλειστά η παιδική σταθμή και οι δομές, κοινωνικές δομές των Δήμων. Μας είπε βέβαια και ο κύριος Γιαλαδάκης τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στους περιφερειακούς δήμους της Περιφερειακής Ένωτας Ηρακλείου, γιατί είναι πρόεδρος των Σύλλογων Εργαζομένων στους Περιφερειακούς Δήμους, δηλαδή στους 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ένωτας, πριν του Ηρακλείου δηλαδή. Εκείνο που μας είπε για άλλη μια φορά είναι αυτοί τα οριζόντια κριτήρια που διέπουν στην τοποθέτηση των δημοσίων, των υπαλλήλων μάλλον των Δήμων. Μας είπε, έφερε ας πούμε, ένα παράδειγμα ενός μηχανικού, θα μπει με τα ίδια κριτήρια στο Περιστέρι, ας πούμε, στο Δήμο Περιστερίου που είναι κεντρικός, και με τα ίδια κριτήρια στο Δήμο Βιάνου. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, γιατί είναι διαφορετικά οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Αυτά σε γενικές γραμμές σχετικά με την απεργία σήμερα και για τα όσα μας είπαν οι συνδικαλιστές σήμερα στην όμορφη μέρα.
0: Ναι. Καλή δύναμη να ευχηθούμε.
1: Αμήν.
0: Σε όλους εκείνους που βρίσκονται τώρα συγκεντρωμένοι.
1: Ναι, συγκεντρωμένοι. Ναι, 10 η ώρα ήταν μια.
0: Ναι, η συνάντηση.
1: Δεν ξέρω αν ακόμα είναι εκεί.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας
1: ακριβώς.
0: Τώρα, τι υπόθηκε σε σχέση με το Ενεγίλ Χανίων.
1: Ναι, το Ενεγίλ Χανίων εκπονεί προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι ένα σχολείο από τους πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Τα παιδιά μέσα σε προθεσμίες που όταν είσαι πρέσβης, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, όταν είσαι πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να τρέξεις κάποιες εργασίες, ας τις πούμε, οι οποίες έχουν κάποια πλαίσια και κάποιες προθεσμίες. Λοιπόν, εκπώνησαν λοιπόν για το βόρειο δικό άξονα τα παιδιά του Ενεγίλ ένα πολύ ωραίο, γιατί ήταν ένα από τα, έπρεπε να διαλέξουν ένα ευρωπαϊκό έργο για να κάνουν την εργασία τους. Διάλεξαν λοιπόν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το παρουσίασαν αυτό το έργο μαζί με τα άλλα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Δευτέρα στο Πάρκο Γεωργιάδη, όπου η Περιφέρεια έκανε μια εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν και το Ενεγίλ Χανίων παρουσίασε αυτή την εργασία τους, την εργασία του. Επίσης να πούμε ότι αυτό που τόνισε ιδιαίτερα η κυρία Γεντεκάκη, είναι που, με την οποία μιλήσαμε, είναι εκπαιδευτικός του Ενεγίλ Χανίων, είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν διότι αυτά τα παιδιά πρέπει πια, και όχι μόνο σε αυτό το σχολείο, σε όλα τα ειδικά σχολεία, να νιώσουν αυτόνομα, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να νιώσουν ότι είναι μαζί με όλο το σύνολο και η εξαίρεση του συνόλου. Αυτό είπε, είναι και το νόημα της συμπερίληψης, είπε η κυρία Ιντεκάκη. Και είπε και κάτι, μια παρατήρηση, γιατί προσπάθησα να συγκρίνω τη λειτουργία του Ενεγίλ Χανίων με τον Ενεγίλ του Ηρακλείου, που δεν βρίσκει τόπο να κάτσει, που λέω και τώρα είναι σταλιόμενα στη Νέα Λικαρνασσό, έτσι.
0: Και για πόσο λοιπόν, θα είναι ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν ξέρουμε και πώς θα ήταν ακόμα. Ναι. Μας είπε η κυρία Γεντεκάκη ότι το Ηράκλειο δεν έπρεπε να είχε μόνο ένα Ενεγίλ. Έπρεπε να είχε δύο Ενεγίλ. Ας πούμε, μας είπε.
0: Είναι τέτοιες οι ανάγκες.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Τέτοιες οι ανάγκες. Αυξανόμενες οι ανάγκες. Ο πληθυσμός μεγαλώνει και οι περιπτώσεις ειδικών παιδιών. Και μας είπε μάλιστα, παράδειγμα, τα Χανιά, ότι εκεί που ήταν 60 τα παιδιά στο Ενεγίλ των Χανίων, φέτος είναι 100.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δηλαδή πάντα υπάρχει. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα στεγαστικό όπως έχουμε εδώ. Υπάρχουν στις Μουρνιές λειτουργία από ό,τι μας είπε. Μόνο ότι μας είπε όμως ότι υπάρχουν και προοπτικές, επειδή ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων από τη σημερινή δομή που βρίσκονται, γιατί ένα μέρος και αυτής της δομής έχει λιώμενα στα Χανιά, θα μεταφερθούν σε μόνιμη στέγη.
0: Μάλιστα, οπότε τουλάχιστον το κτηριακό δεν αποτελεί πρόβλημα,
1: ναι,
0: για το Ενεγίλ Χανίων. Αυτό είναι
1: από ό,τι
0: ευχάριστο.
1: Μας είπε η κυρία Γεντεκάκη, ναι.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητή.
0: Να μου είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια. Yeah.

Και θα κλείσουμε με μία είδηση η οποία αφορά στον κοινωνικό τουρισμό 2026, την πέμπτη τα προσωρινά αποτελέσματα, έτσι, αύριο δηλαδή. Να σας πω πως στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο 5η 14 Μαΐου, εκτός απρόοπτου βεβαίως, έτσι. Ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, αφού οι επιταγές του νέου προγράμματος ενεργοποιούνται φέτος πολύ νωρίς, ήδη από τις 18 Μαΐου 2026. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ελάχιστες ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, η διαδικασία των ενστάσεων και στη συνέχεια η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Αυτή την στιγμή συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να περιμένουν να δουν αν θα είναι ανάμεσα στους δικαιούχους των 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν εάν έχουν επιλεγεί μέσα από τους πίνακες της ΔΥΠΑ, όπου θα εμφανίζονται ο κωδικός της αίτησης, τα τελευταία 4 ψηφία ΑΦΜΗ και ΑΜΚΑ, η συνολική μοριοδότηση, η σειρά κατάταξης, καθώς και η ένδειξη για το εάν εγκρίνεται η επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Στους πίνακες θα εμφανίζονται επίσης στοιχεία για τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη που δηλώθηκαν στην αίτηση. Όσοι δεν δουν ένδειξη έκδοσης επιταγής, σημαίνει ότι δεν επιλέχθηκαν για επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Τώρα, αμέσως μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μοναδική ένσταση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ. Οι ενστάσεις θα αφορούν είτε περιπτώσεις αποκλεισμού, είτε λάθη στη μοριοδότηση ή στα στοιχεία της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και αποκλειωμένων. Ξεκινούν λοιπόν οι διακοπές από τις 18 Μαΐου, θα διαρκέσει συνολικά 13 μήνες, δηλαδή έως και τον Ιούνιο του 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει επιδότηση διαμονής, επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ειδικές παροχές για ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι περισσότεροι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ωστόσο για περιοχές συγκεκριμένες προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες παροχές. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στη Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, παρέχονται έως 12 διανυκτερεύσεις επίσης χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Οι περιοχές αυτές έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε για λόγους στήριξης του τοπικού τουρισμού, αλλά και των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων έρχεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται εντελώς δωρεάν. Καλή επιτυχία λοιπόν, εγώ να ευχηθώ σε εσάς που έχετε καταθέσει τα χαρτιά σας, έτσι. Σύντομα να έχετε ένα βάουτσερ στα χέρια σας και να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

ψηλά στην επικαιρότητα πολλά θέματα, θα τα δούμε σιγά σιγά, ένα-ένα. Είναι και σήμερα μαζί μου η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σεριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Για πάμε να τα βάζουμε σιγά σιγά στην σειρά, γιατί έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα αρκετές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος. Το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής, πράγματι. Και εκτίμησε ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται. Πού είναι όλο αυτό? Είναι σε μια εκδήλωση, σε μια συζήτηση με τον Ben Hall, τον Financial Times. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο στο ενεργειακό πεδίο, σημειώνοντας πως από τη χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να με επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο και να πω ότι όταν δεν ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου στον υπόλοιπο κόσμο και όταν δεν αντιλαμβάνεσαι μια πραγματικότητα, είναι πολύ εύκολο να αναθεματίζεις μόνο αυτό που βιώνεις καθημερινά. Το κάνω και εγώ πολλές φορές. Έτσι δηλαδή, θα σας πω τώρα το εξής. Λέμε για τα κακώς κείμενα που υπάρχουν γύρω μας. Καταρχήν θα πούμε ότι ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις των χωρών εκείνων όπου τα θέματα αυτά είναι λυμένα. Και μιλάω για το δυτικό κόσμο. Πρόσεξε, όχι επιμέρους, στο σύνολό τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ γκρινιάζουμε για τα σκουπίδια, σωστά, σωστά. Υπάρχουν χώρες στον δυτικό κόσμο που αυτό το θέμα δεν το συζητάς καν, έχει λυθεί. Είναι κάτι αυτονόητο, δεν μπαίνει στη συζήτηση, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είναι σαν να συζητάμε εδώ αν έχουμε λιακάδα για να πάμε στη θάλασσα το καλοκαίρι. Το συζητάμε, ελλειμμένο. Το έλυσε η φύση, ο Θεός, το σύμπαν, η πλάση. Λες καλοκαίρι, κοντομάνικο, σαγιονάρα, θάλασσα. Δεν το συζητάς. Στη Σκανδιναβία το συζητάνε. Στη Μεγάλη Βρετανία το συζητάνε. Εκεί δεν συζητάνε για τα σκουπίδια, βέβαια. Έτσι. Λέω ένα παράδειγμα. Λέμε πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ότι δεν μας αρέσει αυτό, εκείνο το άλλο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι αν είσαι ασφαλισμένος και έχεις άμκα και πας και μπεις στο Βενιζέλιο, θα ταλαιπωρηθείς, θα περιμένεις. Θα σε εξυπηρετήσουν όμως. Χωρίς να δώσεις νεφρό. Στο εξωτερικό αυτό δεν γίνεται. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πας με την πιστωτική σου κάρτα, να σε χρεώσουν και μετά να περάσεις, να πεις τι έχεις. Σε ποιες χώρες? Σε πάρα πολλές. Αρχίζει για να μένεις από την Αμερική μέχρι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν κάνει πρόοδο πάνω σε αυτό και ανήκουν στο γκρουπ που ανήκει και η Ελλάδα. Εμείς εδώ που αναθεματίζουμε τα νοσοκομεία, που δεν έχει το σωστό σαπούνι, η τουαλέτα, αλλά προσέξτε, το σύστημα λειτουργεί. Το σύστημα λειτουργεί. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε και το ανθρώπινο φιλότιμο, άμα θα πας να μπεις και άμκα να μην έχεις, ασφαλισμένος να μην είσαι, θα σε περιθάλψουν. Δεν θα σε αφήσουν έτσι. Στο εξωτερικό θα σε πετάξουν έξω. Σου πούνε περάστε έξω. Πεθάνετε μόνος σας. Απλά και ξεκάθαρα. Ξέρεις, τώρα που ερχόμουν, θυμήθηκα με αφορμή μια συζήτηση που είχα λίγο πριν να φτάσω εδώ. Μια ιστορία που κάποτε ενδιαφερόμουν να πάρω ένα αυτοκίνητο και έλεγα, μα γιατί ρίγα το αυτό το αυτοκίνητο δεν βγαίνει σε χαμηλότερο κυβισμό και ξεκινάει η έκδοσή του από τα 2.200 κυβικά που στην Ελλάδα δεν συμφέρει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και μου είπαν, όταν το συζήτησα με ανθρώπους της αγοράς αυτοκινήτων, ότι αγόρι μου, χέστηκε η φοράδα στο Γενή Τζαμί για την

Ελλάδα, να μην πουλήσουν κανένα αυτοκίνητο. Είμαστε πολύ μικρή αγορά. Θεωρούμε τους εαυτούς μας πολλές φορές μεγάλους, αλλά δεν είμαστε. Στην ουσία είμαστε μια αγορά των 10 εκατομμυρίων, δηλαδή πάρα πολύ μικρή αγορά. Που αυτή η αυτοκινητοβιομηχανία, η άλλη παράλληλη, πόσα αυτοκίνητα τελικά θα πουλήσει, και κανένα να μην πουλήσει στην Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει. Άρα δεν θα φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα το σχεδιάσουν για το βαλάντιο ή το πορτοφόλι του Έλληνα. Θα το φτιάξουν για αγορές όπως είναι η αγορά της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, μεγάλες αγορές, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, αν μιλάμε για την Ευρώπη. Και πολύ περισσότερο θα φτιάξουν αυτοκίνητα που, ή προϊόντα που απευθύνονται στην Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, για παράδειγμα, μια γερμανική, μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η Mercedes, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσα Mercedes πουλάει στην Κίνα το χρόνο? Όσα δεν έχει πουλήσει στην Ελλάδα τη μεταπολίτευση. Γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι λέμε μέσα από όλο αυτό? Ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας την διεθνή συγκυρία και τις σταθερές που υπάρχουν γύρω από τα θέματα αυτά που κουβεντιάζουμε κάθε φορά με άλλες χώρες. Και εκεί που είμαστε προβληματικοί να γινόμαστε καλύτερα, βλέπε σκουπίδια, και εκεί που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, να βάζουμε νερό στο κρασί μας και να το ζυγίζουμε μαζί.

Η συνάντηση του πλανητάρχη με τον Σι των Κινέζων και η ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Πεκίνου είναι νομίζω το δεύτερο θέμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην παγκόσμια δισιογραφία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά, είπε για μια ακόμα φορά ο Τραμπ, την ώρα που η αναστολή πυρός παραβιάζεται στα στενά. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίγεται να κλείσει το μέτωπο υπό το φόβο να εμφανιστεί αποδυναμωμένος.

Ψηλά παίζει και το drone. Το drone που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρομαι στο drone με τα εκρηκτικά στο Ιόνιο. Και βεβαίως σωστά παίζει ψηλά. Πρέπει η υπόθεση αυτή να διαλευκανθεί. Όμως ψηλά στο πολιτικό ρεπορτάζ εξακολουθεί και παίζει η ιστορία με τον πρόεδρο Νίκο, όπου οφείλω να σας πω ότι με έχουν πάρει αρκετοί φίλοι μου τηλέφωνο από το Πασόκ, οι οποίοι βεβαίως και θα ξαναψηφίσουν το Πασόκ, δεν τίθεται θέμα, αλλά είναι ενοχλημένοι από τον τρόπο που ο πρόεδρος αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Διότι αν έχεις φίλε μου 100 καραμέλες, αυτά που έλεγαμε χθες, και χάσεις τη μία, δεν τρέχει κάστανο. Αν έχεις όμως μία καραμέλα και τη χάσεις, συμβαίνουν πολλά. Και εδώ φαίνεται ότι ο Νίκος δεν έχει θέμα με το 1 εκατομμύριο, το ξέχασε. Επίσης δεν μπορείς να λες ότι θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός και επιλέγεις κάποιον που τόσο εύκολα και απλά σε εκθέτει. Έτσι, αυτό. Και το τρίτο που μπαίνει στη ζυγαριά, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ότι ο πρόεδρος Νίκος που θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα δεν μπορεί να έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Το λένε και πολλοί αυτό. Σου λένε ρε μεγάλε, εντάξει, στο εξωτερικό τα έπαιρνες τα λεφτά. Γιατί τώρα, δηλαδή, αυτό το 1 εκατομμύριο εδώ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια φοβερή μόχλευση σε μια τράπεζα που το είχε να δώσει δάνεια, να στηρίξει ένα μικρομεσαίο, ένα νέο ζευγάρι κλπ. Κλπ. Πώς τα λες όλα αυτά, πώς κάνεις κριτική, αλλά τα δικά σου τα λεφτά είναι απ' έξω. Είναι κάτι αντίστοιχο με την παρέα Τσίπρα Βαρουφάκη που θέλαν να μας χρεοκοπήσουν εδώ, να κλείσουν τις τράπεζες με το που εξελέγησαν, γιατί είχαν τα λεφτά τους έξω. Μια χαρά. Πολύ ωραία.

0: στην προέκταση της πολιτικής ανάλυσης θα μου επιτρέψει να σου πω ότι φυσικά το Πασόκ δεν θα χάσει κανένα ψηφοφόρο από τα λεφτά του Νίκου που ξεχάστηκαν, του Προέδρου Νίκου. Αλλά δεν θα πάρει κανέναν από τις αναποφάσεις τους. Δηλαδή, αν εσύ είσαι αναποφάσιστος, αν είσαι ψηφοφόρος του Πασόκ, θα πεις εντάξει, ανοησία, ας πούμε, ρε γαμώτο, εντάξει, άστο. Αλλά θα πας στην κάλπη, θα το ρίξεις. Αν εσύ είσαι αναποφάσιστος, δεν είσαι αποφασίσει, γιατί αν είσαι σε άλλο κόμμα, θα πεις καλά κάνω και είμαι σε άλλο κόμμα. Αν είσαι αναποφάσιστος, δεξαμενή, εκεί που είναι κάπου μεταξύ 16-17 και 20%, δηλαδή ένα σημαντικό νούμερο, άμα βλέπεις τέτοια πράγματα, δεν θα πας προς Πασόκ. Όπως επίσης δεν θα πας προς Πασόκ όταν βλέπεις τα στελέχη σου να ερωτώνται στην τηλεόραση και να μην μπορούν να απαντήσουν. Το είδαμε και αυτό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Και προκαλεί, θα έλεγα, έτσι, απορία το πώς είναι δυνατόν εκεί στο Πασόκ να συνεχίζουν να είναι αδιάβαστοι. Παιδιά, το τεμπελχανείο είναι καλό μέχρι ένα σημείο. Το λέω διότι δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, πρέπει να καθίσετε να δουλέψετε και να διαβάσετε λίγο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα εδώ, έχει πάει στο Χατζή ο φίλος μου Ανδρέας ο Σπυρόπουλος, τον ρωτάει ο Χατζής.
1: Έχετε σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτοδύναμη.
2: Αυτοδύναμη κιόλας.
1: Θα στο πάω πολύ δυνατά.
2: Σε καλή διάθεση σας βλέπω.
1: Πόσο στάνε ο μέσος μισθός.
2: Ένα νούμερο.
1: Βέβαια.
3: Και πόσο θα αυξηθεί και ο κατώτατος.
1: Και ποια θα είναι η σύνταξη. Η κατώτερη.
2: Ωραία.
1: Έχετε νούμερα.
2: Θα ήταν εύκολο για...
1: Δεν έχετε.
3: Με ερώτηση. Παρακαλώ. Τώρα η κατώτατη σύνταξη.
1: Όχι, δεν ξέρει.
3: Δεν ξέρετε.
1: Δεν ξέρετε.
2: Κυρία Κοραή, μη μας λέει μπαρούφες.
0: Λοιπόν, πέντε πράγματα τον ρωτήσανε, το φίλο μου τον Ανδρέα τον Σπυρόπουλο, πήγε εκεί αδιάβαστος, δεν ήξερε πόσο ήταν εκατοτέτη σύνταξη, δεν ήξερε πόσο είναι ο κατώτατος μισθός, δεν ήξερε πόσο θα την πάνε, αν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση αύριο την κατώτατη σύνταξη, δεν ήξεραν πόσο θα τον πάνε τον κατώτατο μισθό. Τώρα θα μου πεις, εδώ πήγε ο πρόεδρος Νίκος στο Χατζη Νικολάου και ξέχασε το ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τρία πράγματα του είπαν να θυμάται που πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και το ξέχασε το ένα από τα τρία. Φαίνεται κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί με την μνήμη στο Πασόκ. Αυτό νομίζω.

Πριν από λίγο κυκλοφόρησε μια είδηση στην διεθνή μάλιστα επικαιρότητα, όπου δημοσιογράφος συνάδελφος του Paris Match αποκαλύπτει τι οδήγησε στις εικόνες του Μαΐου του 2025 στο αεροδρόμιο του Ανόη με τη χλαπάτσα, την μπάτσα που έφαγε ο πρόεδρος Μακρόν. Ο πολιτικός συντάκτης Φλωριάν Ταρντίφ αποκαλύπτει το παρασκήνιο του περιστατικού το Μάιο του 2025 στο Βιετνάμ, καθώς έχει προσγειωθεί το προεδρικό αεροσκάφος και ο πρόεδρος Μακρόν ετοιμάζεται να κατέβει. Η αιτία του χαστουκιού ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Μακρόν, που είδε η σύζυγός του, προερχόμενα από την Ιρανή ηθοποιό, την Φαραχανή. Ο Ταρντίφ αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες, με τα μηνύματα να είναι προωθημένα. Το Ελιζέ μετανιώνει για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησε μετά το επεισόδιο, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ενώ η αρχική αντίδραση του Ελιζέ ήταν να αρνηθεί την αυθεντικότητα των εικόνων, ενώ αργότερα μίλησε για ένα συνηθισμένο καυγά ζευγαριών. Πάντως η μπάτσα έπεσε, αυτό το ξέρουμε σίγουρα, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Σε λίγο θα πάμε στο πολιτιστικό συνεδριακό. Εκεί έχουμε σε εξέλιξη το τρίτο φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Στο επίκεντρο είναι η ανάπτυξη, οι υποδομές, η ενέργεια, η βιομηχανία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας. Και θα πούμε περισσότερα και θα ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, που βρίσκεται εκεί και καλύπτει το ρεπορτάζ. Τα μηνύματά σας θέλουμε να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι αρκετά και σήμερα πριν καλά ξεκινήσουμε με αρκετά θέματα βλέπω να σας απασχολούν και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά είναι αυτό που μας δίνει το κίνητρο να συνεχίζουμε. Καλημέρα Κλέρι. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Λία, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Γιώργο, Λευτέρη, καλώς σε βρίσκω και πάλι, είχαμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό. Ο Γιώργος, ο Νικόλας, η κυρία Μαρία, ευχαριστώ πολύ, η Αθηνά και η Ιωάννα, αρκετός γυναικείος πληθυσμός σήμερα στα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και για τις αναφορές σας και βεβαίως πολύ περισσότερο για την επικοινωνία σας. Σε ρυθμούς Ακύλα από χθες, δεν έχει σημασία αν σας αρέσει ή όχι το τραγούδι. Εγώ είχα κάνει μια εκτίμηση, συνήθως δεν πέφτω έξω. Είχα πει ότι θα πάει καλά ο Ακύλας, όπως το είχα πει και με την Κλαβδία. Και δικαιώθηκα και με την Κλαβδία. Προς το παρόν δικαιώνομαι και με τον Ακύλα. Μπορεί να μην σας αρέσει, ακούστε. Μπορεί να μην σας αρέσει. Μπορεί η Eurovision να μην αρέσει. Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης βέβαια η μετάδοση του Α ημιτελικού στην Eurovision με μέσο μερίδιο 37,7% και στο δυναμικό κοινό 18,54% έκανε 47,7% παρακαλώ. Δηλαδή η μισή Ελλάδα χθες έβλεπε Eurovision και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένας διαγωνισμός όπου θα πάνε τραγούδια του Πλέσα και του Παπαδόπουλου ή του Μάνου του Χατζηδάκη και του Ξαρχάκου. Μην μπερδεύεστε. Κάτι άλλο. Και εγώ θα ήθελα να είναι έργα του Βιβάλντι, του Σοπέν και πάει λέγοντας. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το κύμα, με βάση το κύμα πας. Μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις κόντρα στον άνεμο. Φροντίζεις όμως να ρυθμίζεις τα πανιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που ζητάνε αυτό το πράγμα, αυτό στέλνουμε. Διότι αυτό ζητάνε.

0: Το έχω φέρτο.
1: Λοιπόν, είδε Ακύλα χθε εσύ. Καλώ την. Δεν μα έρχεσαι. Έκανε τόσα πολλά πράγματα και δεν μα έρχεσαι καθόλου. Κυρίε και κύριοι, έχω τη χαρά να έχω διπλά μου τη Μαρία Δημοβρωμάτη. Όλα πίσω τα κάνει.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πρέπει να άρχισε λίγο περισσότερο στην πηξίδα. Δεν γίνεται.
2: Να πούμε τώρα για την Κρέντια. Ε?
1: Ακύλα άκουσε χθε.
2: Δεν άκουσα, κοιμόμουν Κώστα.
1: Κοιμόσουν από το. Να, βλέπει. Ήταν στο 50% που δεν είδε. Γιατί λέγαμε πριν τα ποσοστά τηλεθέαση.
2: Το είδα όμω για να το φτιάξουμε ρίλ. Γιατί τι το λες? Τμήμα των ρίλ του πολίτη κασαρώνει, έτσι.
1: Για πάμε να μα τα πει.
2: Λοιπόν, Credit Bank και Περιφέρεια Κρήτη σε μνημόνιο συνεργασία για την ανάδειξη του κριτικού διατροφικού πολιτισμού. Η Credit Bank προχώρησε χθε στην Περιφέρεια Κρήτη σε μια υπογραφή μνημονίου συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτη για την προβολή ακριβώ του κριτικού διατροφικού πολιτισμού στο πλαίσιο του μεγάλου ενδιαφέροντο τη τράπεζα για την ενίσχυση τη αγροδιατροφική αλυσίδα με χρηματοδότηση επενδύσεων και τοπικών παραγωγών που αξιοποιούν την τεχνολογία με σεβασμό στο περιβάλλον και προάγουν την προβολή του πλούτου της κριτικής γης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης χθες το μεσημέρι υπεγράφει μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου της Credit Bank, της κυρίας Ελένης Βρετού και του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχουν και οι σχετικές δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού κριτικός διατροφικός πολιτισμός και ιδιαίτερα για την προώθηση του έργου Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, η τράπεζα υποστηρίζει την οργάνωση και επικοινωνία του Διεθνούς Συμποσίου Γαστρονομίας και των Επιμέρους Ημερών Γαστρονομίας με στόχο τη δημιουργία μιας πολυθετικής εικόνας και απήχησης αλλά και ενδιαφέροντος διεθνώς για τον θεσμό, την Περιφέρεια Κρήτης και τον κριτικό διατροφικό πολιτισμό. Το Διεθνές Συμπόσιο Γαστρονομίας θα συγκεντρώσει ειδικούς ερευνητές, επιστήμονες, παραγωγούς, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού, με στόχο να αναδείξει τις τάσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές της αλυσίδας αξίας που θα ενισχύσουν το κύρος και τη θέση της Κρήτης στο διεθνή χάρτη. Σύμφωνα πάντα με την Τράπεζα και την Περιφέρεια Κρήτης, οι μέρες γαστρονομίας, γιορτές γεύσεων, είναι θεματικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στην τοπική κουζίνα, τις ζωντανές παραδόσεις και συνήθειες όλου του νησιού, υπό την επιμέλεια δήμων και τοπικών φορέων, σε συνεργασία με παραγωγούς, επιχειρηματίες, γυναικείους συνεταιρισμούς, σεφ και πολλούς άλλους. Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο κύριος Τηλιανός Ηλιάδης, ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της Credit Bank, επεσήμανε ότι η τράπεζα γράφει μια ιστορία τραπεζικής επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης στην Κρήτη με ένα διαφορετικό τρόπο, στηρίζοντας τον πολιτισμό μέσα από την κρητική διατροφική γαστρονομία, ενώ συμπλήρωσε ότι ο πολιτισμός για την τράπεζα είναι ένα ισχυρό σημείο στήριξης της αγροτικής οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, του οικοσυστήματος τουρισμού. Και με τη νέα αυτή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης θέλει να συμβάλλει στην προβολή της κριτικής κληρονομιάς παγκοσμίως μέσα από βιωματικές εμπειρίες για το κοινό που συνδέουν τον αγροτικό και τον αστικό χώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου να ακούσουμε τον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη για τις εργασίες του συνεδρίου που λαμβάνουν χώρα εκεί. Νίκο, σε χαιρετώ.
3: Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται τώρα το δεύτερο πάνελ του συνεδρίου, όπου είναι πολύ σημαντικοί έτσι, άνθρωποι για την Κρήτη μας. Αυτή τη στιγμή πάνω στο πάνελ είναι ο κύριος Αναστάσιος Αρανίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΟ, ο κύριος Μάνος Μουστάκας, ο Γενικός Διευθυντής της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου Τέρνα, ο κύριος Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Μεσόγειος, και ο Άγγελος Σταματέλος, ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος ΑΒΜΙΕ. Λίγη ώρα πριν ήταν ο κύριος Χατζηδάκης στο πάνελ με τον διευθυντή της εφημερίδας και του ομίλου Ελεύθερου Τύπου, τον κύριο Τσαφρούνη, ο οποίος μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια και έδωσε πολύ έτσι, ελπιδοφόρα μηνύματα σε όλους για όσον αφορά τα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, υπό εξέλιξη, αλλά και τα έργα που έρχονται. Προανήγγειλε έργα. Και μάλιστα μας τόνισε Κώστα ότι το Καστέλι, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αναμένεται να τελειώσει ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και θα δώσει μεγάλη επιμονή στην Κρήτη, αλλά και θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και τον τουρισμό. Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε και σε ερώτησή μας όσον αφορά για την τοξικότητα που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Γενικά αυτό το συνέδριο παρουσίασε και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, ήταν μια έρευνα που ήταν η κριτική να μιλάνε για την Κρήτη. Και μέσα υπήρχαν όλα τα καθόλου ζητήματα, όπως η οπλοχρησία, όπως η ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τα σκάνδαλα, τα πάντα. Έχουν αναφερθεί σε αυτή την έρευνα, μια πληρέστατη έρευνα, την οποία την παρουσιάζουμε σε λίγο ξοπολίτικα.gr. Είναι από την Palmos Analysis και δείχνει πραγματικά το πώς σκέφτονται οι κριτικοί αυτή τη στιγμή σε αυτή την εξέλιξη που έχει η Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Και με τα έργα, αλλά και με την αύξηση του τουρισμού που επιδιώκουν να είναι 12 μήνες πλέον. Να σου πω επίσης ότι μέσα από από τα στοιχεία της δημοσκόπησης προκύπτουν μάλιστα ότι οι κριτικοί βλέπουν καλύτερα την επόμενη μέρα του τόπου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα της δημοσκόπησης. Αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
1: Νομίζω είναι κατατοπιστικότατα όλα όσα είπες. Θα ακούσουμε και περισσότερα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να συμβαίνουν, να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις τοπικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Αυτό ήταν που είπε και ο κ. Χατζηδάκης, Κώστα, να στο επισημάνω ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στην Κρήτη για να μαθαίνει και ο κρητικός λαός ότι υπάρχουν έργα εξελίξεις τα οποία ίσως δεν φαίνονται και πολύ ή δεν διαφημίζονται πολύ. Και δείχνει και την πρόοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για τα έργα, αλλά και για τους ανθρώπους της Κρήτης, θέλοντας να αφήσει απ' έξω όλα τα τελευταία ζητήματα που απασχόλησαν τα μίντια γενικώς σε όλη την Ελλάδα με τα ζητήματα εδώ από την Κρήτη, όπως τις δολοφονίες που γίνανε τελευταία ή την απόπειρα δολοφονίας. Και το ξεχώρισε τελείως από όλη την Κρήτη όλο αυτό το σχετικό και είπε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, κάποιο παραβατικό στοιχείο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Οι εργασίες του 3ου ΕΤΑ Φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου, με κεντρικό θέμα Κρήτη 2030, ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας, πραγματοποιείται σήμερα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο για το Φόρουμ βρίσκονται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Κατηγορούμενοι είναι η μητέρα του, ο σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του. Βρέφος 7 μηνών από την Ολλανδία πέθανε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών. Το βρέφος ήταν μαζί με τους γονείς του στα Χανιά όταν ασθένησε και σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Για δικογραφία της πλάκας μίλησε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου Διονύσης Βέρας. Μάχη για τη ζωή της δίνει 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη στην Αθήνα μαζί με την επίσης 17χρονη φίλη της. Η φίλη της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή. Κλειστό σήμερα ο δημόσιος τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Λόγω της απεργίας κλειστή είναι σήμερα η παιδική σταθμή και οι κοινωνικές δομές των Δήμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη χορήγηση άδειας για τις διοργανώσεις της UEFA στον Όφι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Με νεφώσει σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πολίτικα 898 στα FM.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Χρήστα, ουλθά, ενέργεια.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
8: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
9: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Καθόλου τυχαία επιλογή. Ε, θα πούμε γιατί. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας πηξίδας εδώ στον Πολιτικά.
1: Καραβιαλίτες μας πήριξαν κάτι, μας είπαν...
0: Λοιπόν, έχω την χαρά να καλωσορίζω έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να επικαλεστώ δημόσια ότι έχουμε μια γνωριμία τα τελευταία αρκετά χρόνια και είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι ιδιαίτερα για το ήθος του, τον επαγγελματισμό του και τη σοβαρότητά του κάθε φορά που εμφανίζεται δημόσια. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και τα καράβια και τη θάλασσα και που βεβαίως μέσα από ένα περιστατικό με το οποίο θα έλεγα ότι συναισθηματικά συνδέομαι, σήμερα θα με γυρίσει λίγο πίσω. Γιατί έτυχε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, να βρεθώ στο Celestial Discovery, στον Περσικό Κόλπο και να εγκλωβιστούμε λίγες μέρες, εμείς, πολλές εβδομάδες, τα πλοία της Celestial, της μοναδικής ελληνικής ουσιαστικά εταιρείας κρουαζιέρας, στην Doha το Journey, το Celestial Journey, στο λιμάνι του Ντουμπάι, το Celestial Discovery. Εμείς αναχωρήσαμε, επιστρέψαμε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Τα πλοία όμως έμειναν εκεί. Έμειναν εκεί δημιουργώντας και ουσιαστικά μια υστέρηση, θα έλεγα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που η εταιρεία με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί στο Αίγαιο. Ο Καπταγιώργης ο Κουμπενάς, που θα τον ακούσουμε τώρα, ήταν ένας από τους ανθρώπους που βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το στίγμα του και συνεχίζει στα πλοία και στη δραστηριότητα της εταιρείας. Πήγε κάτω και βεβαίως ήταν, να το πω έτσι, κομμάτι αυτής της επιχείρησης απεγκλωβισμού να περάσουν τα πλοία τα στενά και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Καπταγιώργη, κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που μιλάμε σήμερα μαζί. Χαίρομαι που τα πλοία βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Μάλιστα το Journey χθες ήταν και στον Άγιο Νικόλαο εδώ στην Κρήτη. Και χαίρομαι που όλο αυτό στέφτηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την ελληνική νευτοσύνη. Ξέρετε, γράψαμε πολλά σχόλια εδώ στο site του Πολίτικα και τα είπαμε κιόλας και για τα πλοία της Celestial αλλά και για τους δύο συναδέλφους πλοιάρχους σας που ήταν στο main ship της TUI και που πήγαν να απεγκλωβίσουν επίσης τα πλοία. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία που θα μοιραστείτε μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Θέλω να πω ότι το πλήρωμα, και θέλω να το πω αυτό, κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού μας στο Ντουμπάι. Αναφέρομαι στο πλήρωμα του Celestial Discovery στο οποίο ήμασταν εμείς, ήταν υποδειγματικό και πρέπει να αναφερθεί αυτό δημόσια για μια ακόμα φορά, κύριε Κουμπενά, διότι καταδεικνύει την ευθύνη και τον υψηλό επαγγελματισμό που διέπει τα πληρώματα της Celestial.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάβαμε πολύ θετικά σχόλια ακόμη και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στο Κατάρ για τον τρόπο που χειριστήκαμε τους επιβάτες σε καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν και καθόλου εύκολες.
0: Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω ως επιβάτης αλλά και ως δημοσιογράφος που έτυχε να είμαι εκεί. Ξεκινήστε λίγο να μας λέτε την ιστορία. Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο και το πέρασμα από τα στενά?
2: Εντάξει, η προτεραιότητα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ήταν να βγουν επιβάτες όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Η αγωνία μας ήταν πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι θα βγουν από τα πλοία με ασφάλεια όλοι οι επιβάτες. Αφού έγινε αυτό και με τη βοήθεια πολλών πρεσβειών και τοπικών αρχών, η δεύτερη σκέψη μας ήταν πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων μας, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, ήταν 1000 άτομα ανάμεσα στα δύο πλοία. Οπότε ξεκινήσαμε να βγάζουμε το πλήρωμα που δεν ήταν απαραίτητο για την ασφαλή συντήρηση των πλοίων και το ταξίδεμα σε τελική φάση. Αφού βγάλαμε και τα πληρώματα που δεν ήταν απαραίτητα με διάφορους τρόπους σε ξενοδοχεία, αεροπορικά, περνώντας σε άλλες χώρες, ήταν και αυτό μια τεράστια επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα και το εμπορικό τμήμα διαχειριζόταν, όπως είπατε, αυτό τις ακυρώσεις των κουραζιέρων στην Ελλάδα. Οπότε όλη η εταιρεία για όλο αυτό το διάστημα ήταν απασχολημένη σε διάφορα μέτωπα προσπαθώντας να διαχειριστεί την κρίση που είχε ξεσπάσει. Στη συνέχεια που βγάλαμε και τα πληρώματα που θεωρούσαμε ότι δεν ήταν απαραίτητα για να ταξιδέψουν τα πλοία, επικεντρωθήκαμε ποιο θα ήταν το σχέδιο και συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πλοίων. Αυτό χρειάστηκε πολύ σκέψη πολλή παρατήρηση, πολλές συζητήσεις, διάφορες αρχές με τους ασφαλιστές των πλοίων, γιατί γι' αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι το να ασφαλίσεις τον κίνδυνο των πλοίων και των ανθρώπων. Ξεκινήσαμε λοιπόν, ξεκίνησα εγώ και πήγα στο Discovery που ήταν στο Ντουμπάι, στο πρώτο πλοίο, περίπου 3 εβδομάδες πριν από την εκεχηρία, προσπαθώντας πρώτα απ' όλα να ψυχώσω το πλήρωμα, γιατί παρόλο που είχαμε βγάλει το μεγαλύτερο αριθμό, εξακολουθούσαμε να έχουμε 150 ανθρώπους στα δύο πλοία. Πρώτα απ' όλα να ψυχώσουμε τον κόσμο, να είμαστε κοντά τους, και κατά δεύτερο να δούμε και ποιο θα ήταν το σχέδιο εκείνο που θα επέτρεπε στα πλοία να φύγουν. Βλέποντας λοιπόν πως εξελισσόταν η κατάσταση και τη συγκυρία και πως κάποια πλοία περνούσαν από κάποια σημεία, καταρτήσαμε ένα σχέδιο το οποίο, σας κρύβω, το επικοινωνήσαμε και στις άλλες εταιρείες, γιατί ήταν 6 κρουαζιερόπλοια συνολικά, μιλούσαμε και με τις άλλες εταιρείες. Αυτό το σχέδιο λοιπόν, το οποίο το καταρτήσαμε εδώ τα στελέχη της Ελέστη με τους πλοιάρχους των πλοίων μας, πρόβλεπε ότι τα πλοία θα περάσουν πολύ κοντά στα στενά του Ομάν, έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν άρκες και ότι το πέρασμα ήταν απολύτως ασφαλές για τα πλοία. Στη συνέχεια πήραμε την άδεια από τις αρχές του Ομάν, οι οποίοι θα έπρεπε να περάσουν πολύ κοντά στα χωρικά τους, μάλλον μέσα από τα χωρικά τους ύδατα, πολύ κοντά στις ακτές τους, και ήρθαμε και σε επικοινωνία με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, όπου βασικά τους κοινοποιήσαμε το σχέδιό μας. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα.
0: Τα λέτε μια χαρά, καπετάνιε. Μια χαρά τα λέτε, καπετάνιε. Μια χαρά. Σας ακούμε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω να μου επιτρέψετε να σας δώσω και μια ευκαιρία για μια ανάσα, να πω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γνωρίζω τι θα πει σχέδιο κρίσης. Έχω υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, να το πω έτσι πολύ απλά, σε εταιρείες που έχουν να κάνουν με το επιβατικό κοινό στο παρελθόν. Και είναι όσα σχολεία και αν έχεις κάνει, όσες προετοιμασίες και αν έχεις κάνει πολλές φορές, πάντα βρίσκονται γεγονότα που είναι εκτός του βιβλίου, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι αυτό που λένε, βάλανε εκτός θεμάτων τις εξετάσεις, δεν έπεσαν τα σώτς που λέμε. Εδώ λοιπόν έχουμε σώς θέματα που δεν ήταν σώς. Δηλαδή, το να διαχειριστείς ένα πόλεμο και ένα εγκλωβισμό δύο πλοίων μέσα σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που σου δημιουργεί και οικονομική ασφυξία και το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού που είναι μέσα, που δεν ξέρει πότε θα φύγει, πότε θα γυρίσει, βλέποντας τα αεροπλάνα να πετάνε και τους πυράβλους ουσιαστικά πάνω από το κατάστρωμά σου, είναι από μόνο του ένα θέμα που είναι εξαιρετικά άβολο. Το να βάλεις δε τη διαδικασία να διασχίσεις μια θαλάσσια περιοχή εμπόλεμη, γιατί γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, αυτό κάνει το σχέδιο, την επιχείρηση ακόμα πιο δύσκολη. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα και μια συνέντευξη σήμερα το πρωί, πριν έρθω στο ραδιόφωνο, του εφοπλιστή του κυρίου Γιώργου του Προκοπίου, ο οποίος έλεγε ότι το βασικό είναι το θάρρος των πληρωμάτων, οι αποφάσεις δεν είναι φόβος αλλά εμπειρία. Χαρακτηριστικό αυτό που επί της ουσίας μας περιγράφετε κι εσείς.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και ένα μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης και να κάνει με τον κόσμο που ήταν πάνω στα πλοία και έπρεπε να περάσουν με ασφαλείς συνθήκες, βέβαια, αλλά όσο ασφαλείς και να είναι οι συνθήκες, δεν πάει να είναι μια εμπόλεμη κατάσταση και κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Οπότε εμείς πριν κάνουμε οτιδήποτε, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών, έχοντας καταρτήσει το σχέδιο, έχοντας έρθει σε επαφή με το Αμερικάνικο Ναυτικό, το επόμενο βήμα ήταν να μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας, να μοιραστούμε μαζί τους το σχέδιο, αυτό που είχαμε καταρτήσει, ώστε να ξέρουν και αυτοί γιατί ακριβώς μιλάμε και πώς θα γινόταν το ταξίδι των πλοίων. Αφού όλοι οι άνθρωποι που ήταν επάνω συμφώνησαν ότι θα ακολουθήσουν τα πλοία, περιμέναμε το κατάλληλο timing για να ξεκινήσει το ταξίδι. Αυτό ήρθε όταν...
0: Πότε ήρθε αυτό το κατάλληλο timing, δηλαδή τι ήταν αυτό που άναψε το πράσινο φως για να βιράρετε τις άγκυρες?
2: Για μας, γιατί πολλοί θεωρούν ότι έγινε όταν ανακοινώθηκε ότι άνοιξε τα στενά, ήταν αρκετά πιο πριν. Ήταν όταν είδαμε ότι υπήρξε η εκεχηρία μεταξύ στο Λίβανο, μεταξύ του Ισραήλ
0: και της Χεζμπολάχ.
2: Και της Χεζμπολάχ, ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσει το πλοίο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Discovery πρώτο, αφού το σχέδιο προέβλεπε ότι θα περάσει πρώτα το ένα πλοίο και αφού δούμε ότι το σχέδιο δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα, θα ακολουθήσει και το άλλο πλοίο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτό το ταξίδι από τη στιγμή που το πλοίο σήκωσε άγκυρες μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά επαναπατρίστηκε, ήταν ένα ταξίδι πόσων ημερών τελικά?
2: Ήταν 11 μέρες.
0: 11 μέρες. Το κρίσιμο σημείο, το πόση ώρα διήρκησε εκεί ο διάπλους των στενών της επικίνδυνης επί της ουσίας πολεμικής θαλάσσιας ζώνης?
2: Αυτό είναι περίπου 4 ώρες.
0: 4 ώρες.
2: Διάπλους των στενών.
0: Να φανταστώ ότι ήσασταν στη γέφυρα με κομμένη την ανάσα.
2: Βεβαίως, με κομμένη την ανάσα λόγω της ευθύνης που έχεις απέναντι στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που είναι πάνω στο πλοίο, βασικά.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, έγινε μέρα ή έγινε νύχτα?
2: Έγινε απόγευμα, έχοντας και το Identification System, το AIS, αναμένο για να ξέρουν ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο, γιατί εμείς ποντάμε και σε αυτό ότι πολύ δύσκολα κάποια δύναμη θα βάλει εναντίον ενός επιβατικού πλοίου. Οπότε και αυτό το θεωρούσαμε ότι...
0: Να εξηγήσω λίγο αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα πλοία τα εμπορικά, όπως τα tankers ας πούμε για παράδειγμα, έσβηναν το στίγμα τους από την χάρτη που θα μπορούσαν να τα εντοπίσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, που πλέον, με τι ταχύτητα πλέον, την ρότα τους και το καθεξής. Εσείς λοιπόν διατηρήσατε το στίγμα σας ζωντανό, αναμένο, για να βλέπουν ότι αυτό το στίγμα είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από την εμπόλεμη ζώνη.
2: Αυτό ακριβώς. Έχοντας λοιπόν ξεκινήσει το πρώτο πλοίο, πλησιάζοντας στενά, ακούστηκε ότι έχουν ανοίξει τα στενά. Ήταν την ημέρα που έγινε μια ανακοίνωση ότι τα στενά είναι ανοιχτά, που βέβαια αυτό δεν συνέβη ποτέ. Εμείς συνεχίσαμε την επιχείρηση να περάσουμε. Υπήρξαν κάποιες οχλήσεις από το Ιρανικό ναυτικό που έλεγε στο πλοίο να γυρίσει πίσω. Εμείς τους απαντήσαμε ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο και δεν προτιθέμαστε να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε να πάμε στον προορισμό μας και τους ζητήσαμε να μην εμποδίζουν και την αυσιπλοεία. Οπότε βγήκε το πρώτο πλοίο, το Discovery, και εκεί ενημερώσαμε και τις άλλες εταιρείες ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει την επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο πλοίων με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν όποια από τις άλλες εταιρείες ήθελε να ακολουθήσει, και έτσι και έγινε, και η MSC που ήταν και αυτή, είχαν ένα μεγάλο πλοίο εκεί εγκλωβισμένο.
0: Ένα μεγάλο πλοίο το οποίο το θυμάμαι μπροστά μας ήταν δεμένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, ένα πλοίο που είχε πάνω επιβάτες και πλήρωμα σύνολο 6.000 ψυχές επί της ουσίας τις ημέρες του εγκλωβισμού.
2: Ένα πραγματικό. Που μιλάμε τώρα είχαν βγει πλειονότητα, αυτό ήταν 200 άτομα πλήρωμα, που επίσης ήταν πολύ σημαντικός αριθμός ανθρώπων. Οπότε ξεκίνησε το journey κάποιες ώρες μετά που εμείς είχαμε περάσει μόλις περάσαμε τα στενά. Το journey έφυγε από την Τόχα που είναι πιο βόρεια και ακολουθήθηκε από το πλοίο της MSC και από τα δύο πλοία της TUI, που και αυτοί πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα, εκτός από κάποιο περιστατικό που υπήρξε, αλλά είχε περισσότερο σχέση με κάποια άλλα containers που επιχείρησαν να περάσουν ταυτόχρονα με τα πλοία της TUI.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά είχατε και τη δεύτερη πρόκληση, να το πούμε και αυτό, τον κόλπο του Άντεν, έτσι, εκεί όπου είναι οι πειρατές. Οι Χούθοι.
2: Βεβαίως, ναι, και αυτό είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια, αυτοί είναι πιο ελεγχόμενοι. Υπάρχουν οι ένοπλοι φρουροί, τους οποίους χρησιμοποιήσαμε, και εκεί, σύμφωνα με τις συμβουλές που πήραμε από τις δυνάμεις της Ασπίδας, της ομάδας Ασπίδα που ενεργεί στην περιοχή, είχαμε το AIS κλειστό. Είχαμε τους ένοπλους φρουρούς και αυτό το κομμάτι είναι περίπου 3 μέρες το ταξίδι να παραπλέψει το Άντεν, το κόλπο του Άντεν και την Ιεμένη. Στη συνέχεια, πλησιάζοντας προς τη διόρυγα του Σουέζ, τα πράγματα εκεί χαλάρωσαν. Πλέον ανέσανε το πλήρωμα, θεωρώντας ότι τώρα είμαστε σε ασφαλή νερά. Πήρε κάποιες μέρες μέχρι να χαλαρώσουν οι άνθρωποι.
0: Είναι λογικό. Δράτω με τις ευκαιρίες και αφού ευχηθώ να μην ξανασυμβούν αυτά στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον, είμαστε πλέον στο σήμερα όπου η ελληνική κρουαζιέρα έχει επανεκκινήσει, κατά Γιώργο. Είπα και νωρίτερα ότι το Τζέρνι χθες μας έδωσε τη χαρά να το δούμε στον Άγιο Νικόλαο. στην πρώτη του προσέγγιση για φέτος και ακολουθεί το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, αλλά πριν κλείσουμε την παρένθεση αυτή, ήθελα να πω ότι ακόμη παραμένουν πολλοί ναυτικοί και ελληνικοί και ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα εκεί. Και είναι μια δύσκολη κατάσταση, μακάρι να βρεθεί μια λύση, γιατί οι ναυτικοί είναι οι αυτοί που πληρώνουν όλα αυτή την ταλαιπωρία.
0: Έτσι είναι. Και... είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα.
2: Όσον αφορά την κουρασγέρα, ναι, η κουρασγέρα έχει ξεκινήσει δυναμικά, γιατί η Celestial, οι κρατήσεις ήταν πολύ καλές πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, συνεχίζουν να είναι καλές. Και τα πλοία μας, όπως είπατε στην αρχή, πραγματικά έλειψαν από τα λιμάνια, γιατί είναι τα πλοία που συνήθως ξεκινάνε τη σεζόν και κλείνουν τη σεζόν στα ελληνικά νησιά, οπότε υπήρξε μια υστέρηση σε αριθμό επιβατών και προσεγγίσεων στα ελληνικά νησιά και το σχετικό έσοδο που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Όμως τώρα οι κουραδίες πάνε πολύ καλά και βλέπουμε ότι υπάρχει πληρότητα που αναμέναμε πριν συμβούν όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα συζητήσουμε σε μία από τις επόμενες κουβέντες μας για την κρουαζιέρα. Χάθηκε ένα διάστημα στην αρχή. Ελπίζω ότι θα ανακτηθεί και ελπίζω ότι τα ελληνικά νησιά, το Αιγαίο, η Celestial θα είναι πλέον σε μία τροχιά με ήρεμες θάλασσες, με καλές πληρότητες και καλά αποτελέσματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα κλάδο άκρος ανταγωνιστικό όπου κυριαρχούν πραγματικά τέρατα, τεράστιες εταιρείες, υπό αυτήν την έννοια βάζω αυτό τον χαρακτηρισμό, εσείς κρατάτε τη σημαία την ελληνική ψηλά, με την ελληνική φιλοξενία πάνω στα πλοία, την ελληνική ναυτοσύνη πάνω στα πλοία και βεβαίως την καλή διάθεση πάντα να εξυπηρετήσετε και να φιλοξενήσετε τους ανθρώπους που σας επιλέγουν και σας εμπιστεύονται από όλο τον πλανήτη, γιατί το πλοίο κάθε φορά που αναχωρεί έχει πάνω πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Έχει και Έλληνες, αλλά έχει πάρα πολλούς ξένους από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη και γίνεστε ο πρεσβευτής της ελληνικής φιλοξενίας και της ελληνικής θάλασσας.
2: Έτσι είναι, ακριβώς προσπαθούμε αυτό που βλέπει ο επιβάτης στα νησιά που προσεγγίζουν τα πλοία μας να το βλέπει και πάνω στα πλοία. Δηλαδή η φιλοξενία στα πλοία είναι συνέχεια της ελληνικής φιλοξενίας που βλέπει ο επιβάτης στους προορισμούς.
0: Μάλιστα. Το Ηράκλειο είναι φέτος μέσα, έτσι δεν είναι, στο πρόγραμμα?
2: Ναι, στο τρίμηνο, τετράμηνο, είναι δύο φορές την εβδομάδα.
0: Έτσι. Οπότε θα χαρούμε, θα το πω έτσι πολύ απλά, να σας δούμε και με την πρώτη ευκαιρία διαζώσεις. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ακούσατε. Προσωπικά είχα και τη συναισθηματική φόρτιση, γιατί είπα ότι ήμουν από τους τελευταίους επιβάτες που μας βρήκε αυτό το γεγονός πάνω στο Discovery. Θα πω για μια ακόμα φορά πολλά συγχαρητήρια για την εταιρεία, για τους ανθρώπους του πληρώματος που διαχειρίστηκαν αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν είναι μια τρικυμία που ο ναυτικός την έχει ξαναζήσει, μια κακοκαιρία. Είναι ένας πόλεμος όπου δεν υπάρχει πρόγνωση. Στον καιρό έχεις πρόγνωση. Λες, θα έχω 7, 8, 9, 10 μπουφόρ για τις επόμενες 8 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες. Στον πόλεμο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το ζει η παγκόσμια κοινότητα ότι δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Και όταν είσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου βλέπεις, γιατί το βλέπαμε, τα ντρόνς θα πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, τα μαχητικά, τους πυράβλους, να βλέπεις τις αναχαιτήσεις ζωντανά, live. Τα Iron Dome που δούλευαν για να αναχαιτίζουν τις βαλιστικές επιθέσεις από το Ιράν, είναι σίγουρα κάτι που μένει στη συνείδηση, μένει στο μυαλό, μένει στην εικόνα και μέσα σε αυτό προσπαθείς να βρεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές θάλασσες, να ευχηθώ και καλή σεζόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να ξανασμίξουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κουμπενάς, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει αφήσει το αποτύπωμά του πάνω στην θάλασσα, πάνω στην ελληνική κρουαζιέρα και που βεβαίως ήταν ένας από τους ανθρώπους της Celestial, μαζί βεβαίως με όλο το επιτελείο στον Πειραιά, που συντόνισε αυτό τον επιτυχή απεγκλωβισμό των δύο πλοίων της Celestial, το Journey και το Discovery, που είναι πλέον στα ελληνικά έδατα, ταξιδεύουν και υπηρετούν την ελληνική κρουαζιέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Στο Ηράκλειο Κωστής Χατζηδάκης και Χρήστος Δήμας για φόρουμ με κεντρικό θέμα την Κρήτη του 2030. Το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τελειώνει όσο συνεχίζουν να δηλώνονται πλασματικά 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα, διαμηνύει ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ μέσω του Πολίτικα. 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο χάνει η Κρήτη από τις επιδοτήσεις, δήλωσε ο Νίκος Μπουνάκης στο σταθμό μας. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον της σύζυγου του στην Παντάνασα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Συγκινούν τα λόγια της Προέδρου του Συλλόγου Άγγελος Πρωτοστάτης, μιλώντας στον Πολίτικα. Συγκλονίζει ο Δημήτρης Πεχινάκης για την επιχείρηση νίκη στην Κύπρο το 1974, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις, στο Ηράκλειο βρίσκονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ως ομιλητές στο φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου με κεντρικό θέμα Κρήτη 2030, ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός και πρωτογενής τομέας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης και στο επίκεντρο βρέθηκαν η διαχείριση του νερού αλλά και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Χατζηδάκης από το φόρουμ.
1: Πιστεύω ότι γίνεται ολοένα και πιο σαφές σε όλους τους κρητικούς ότι μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία εκκρεμούσαν επί δεκαετίες στην Κρήτη είτε ολοκληρώθηκαν είτε προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρομαι στις υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Μεγαλονήσου, αναφέρομαι σε έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, αναφέρομαι στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, αναφέρομαι στο καινούριο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο.
2: Για να μπορέσουμε να έχουμε...
1: Αν προσθέσετε σε αυτά την εξόριξη εργοανθράκων στο τείος της Κρήτης με τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με την Exxon και με τη Chevron, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει

0: του πατέρα που σκότωσε το παιδί, εκτέλεσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το χαμό του γιου του.
1: Δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό της Κρήτης και δεν πρέπει να αναφερθούμε τους κριτικούς σε αυτούς μας. Το βασικό χαρακτηριστικό της Κρήτης είναι ότι είναι πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας.
2: Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Να πάμε όμως σε απευθεία σύνδεση με το φόρουμ για να ακούσουμε τι λέει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας που βρίσκεται στο βήμα.
3: Όχι μόνο δεν θα χωρίσει το Ηράκλειο στη μέση, αντιθέτως ο ΒΟΑΚ θα έρθει και θα λύσει χρόνια ζητήματα τα οποία αντιμετώπιζε τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και ο Δήμος Μαλεβιζίου, δίνοντας σημαντικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Το ίδιο ισχύει που είναι και ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, εδώ είσαι Δήμαρχε, το ίδιο ισχύει όμως και για το Ρέθυμνο. Και με σένα έχουμε εξαιρετική συνεργασία και θέλω να το πω και αυτοδημόσια. Ναι, η παρακαμπτήρια, ο περιμετρικός δρόμος είναι κάτι για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Ήδη έχουμε ξεκινήσει όλη την διαδικασία που απαιτείται, ώστε και η πόλη του Ρεθύμνου να έχει τον περιμετρικό δρόμο, να μπορούμε να νιώθουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αντιστοίχως και στα Χανιά θέλω να πω ότι προφανώς προτεραιότητά μας είναι να συνδέσουμε τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και με την Σούδα, αλλά και με το αεροδρόμιο των Χανίων την ίδια στιγμή. Απαιτούνται και άλλα συμπληρωματικά έργα, έργα αντιπλημμυρικά, τα οποία και αυτά θα ενσωματώσουμε. Επαναλαμβάνω, ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε έναν αυτοκινητόδρομο, το πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα, ο οποίος θα εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες των Κρητικών, αλλά και φυσικά των φιλοξενούμενών μας στην Κρήτη.
2: Ταυτόχρονα στο φόρουμ παρουσιάστηκε και επαγκρίτια δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης. Το οδικό δίκτυο για το 57% και οι υπηρεσίες υγείας για το 26% αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα του νησιού μας. Το 48% βλέπει αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητα στην Κρήτη. Το 82% χαρακτηρίζει την οπλοκατοχή σημαντικό πρόβλημα και το 81% ζητά την άμεση κρατική πάταξή της. Τέλος, το πάρτι για τους επιτιδίους διεμήνησαν χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαργαρίτης Χινάς και Γιώργος Πιτσιλής. Σφοδρή κριτική από την πλευρά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, επιχειρείται να παρουσιαστεί ως το τέλος του σκανδάλου, μια κατάσταση που στην πράξη παραμένει ανεργή και ανεξέλεγκτη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάσης Σαρόπουλος. Μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Κάθαρα Πολιτικά, άφησε αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, τεχνικές αδυναμίες και νομοθετικά παράθυρα. Ο κ. Σαρόπουλος περιέγραψε ένα σύστημα που, όπως είπε, συνεχίζει να επιτρέπει την ύπαρξη πλασματικών δηλώσεων εκατομμυρίων εγωπροβάτων και να δημιουργεί συνθήκες στρέβλωσης στον πρωτογενή τομέα. Όπως συμπλήρωσε, χωρίς πλήρη καταγραφή ζών, το σύστημα παραμένει διάτριτο.
4: Όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει μια τέτοια πρωτοφανής εκδήλωση, σημαίνει ότι είναι μια πρωτοφανής κατάσταση που ζούμε. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ ακούστηκαν πολύ ωραία πράγματα, τα οποία σαν γενικές αρχές και εμένα με βρίσκουν σύμφωνα, εννοείται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα είπαν και όπως πολύ ωραία τα περιγράφονται σε στην εισαγωγή.
5: Να τα δούμε ένα προς ένα.
4: Αν προσέξουμε και αναλύσουμε και ακτινογραφήσουμε το τι υπόθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ίσως να είναι και το ανάποδο.
5: Για πείτε μας.
4: Δηλαδή τι εννοώ. Παράδειγμα, αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως στην Κρήτη και στην οποία απευθυνόμαστε. Με τις επιδοτήσεις των εγωπροβάτων. Τι ρωτήθηκε από τον εκλεκτό συνάδελφό σας, τον κ. Παπαδημητρίου. Ρωτήθηκε, που έκανε και βέβαια και για την κυρία Τσιροπούλου τη δεύτερη μέρα, το πρώτο σκέλος. Αυτή την κυρία λέει και τις κατανομές. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, λέει ο κ. Πιτσιλής. Λέει, μα λέει για τη γονόγια ζωοτροφών του. Διευκρινίζει αναγκαστικά ο συνάδελφός σας. Και εκεί τότε κάνει την πιο διπλωματική και θολή απάντηση ο κ. Πιτσιλής. Ο οποίος λέει ότι έχει γίνει κατά επανάληψη η συζήτηση για αυτή την κυρία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε μια διαρκή έλεγχο λογικής. Προσέξτε, διαρκή έλεγχο λογικής. Έλεγχος λογικής γίνεται. Και ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση και θα γίνει σταδιακά και ουσιαστικά το μόνο σαφές που είπε είναι η γνωστή κοιλία με την εξίσου συζήτηση. Άρα, όπως μονάδες που δεν φαίνεται να παράγουν γάλα και κρέας γιατί δεν έχουν στοιχεία παραδόσεως στον ΕΛΟΓΑΚ, τον πρώην τώρα, τον ΕΛΟΓΑΚ, δίνει τα ούτε τιμολόγια για γάλα και κρέας, παίρνει μέσα από μια εξίσου που βάζει 8 σελίδες κάρτα, τα πάντα μέσα και το δικαιολογεί ότι μπορεί να πάρουν επιδοτήσεις για εγωπρόβατα και δηλαδή να κάνουν κατανομή με σκοτόπων δημοσίων.
5: Μετά την πόλη.

0: τα τιμολόγια. Για τα τιμολόγια των ζωοτροφών.
1: Εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ουσιαστικά σε όλους μου δεν υπάρχει θέμα και σε πάλι περιφέρεια. Δεν το έχω από την Κρήτη, αλλά στην Κρήτη υπάρχει υπερπληθώρα. Αυτή εκεί δεν χωράνε τα βοσκοτόπια και εκεί υπάρχει ανάγκη να βγουν εκτός Κρήτης. Αυτό λοιπόν.
0: Εσείς λέγατε κυρίως για τους κύριε Σαρόπουλε.
1: Είναι για αυτούς οι οποίοι βγαίνουν εκτός Κρήτης.
0: Για τους ακροατές. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Για τους ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει και δεν είναι μοιημένοι. Εσείς από την πρώτη στιγμή είχατε επισημάνει ότι η κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τον κύριο Τσιάρα, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Στις 26 Νοεμβρίου του 2025.
0: Σωστά. Ουσιαστικά διαιωνίζει το πρόβλημα.
1: Το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παραγωγή, που δεν είναι καν κτηνοτρόφοι πολύ, ναι. Πολλοί δεν είναι καν κτηνοτρόφοι, πρέπει να επιδοτήσει κτηνοτρόφο.
0: Και σε αυτό λέτε. Και σε αυτό λέτε ότι ο κύριος Πιτσιλής δεν έδωσε καμία διευκρίνηση, καμία απάντηση.
1: Όχι μόνο δεν έδωσε μια απάντηση. Η μόνη σαφή απάντηση που είπε είναι ότι εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ο νόμος. Ξέρετε, εκεί είναι το πρόβλημα. Το τι προβλέπει, εκεί είναι το πρόβλημα. Και φυσικά είναι πολύ σωστό να πει ένας δημόσιος υπάλληλος ότι ξέρεις, εγώ εφαρμόζω την οικία. Αν η οικία δεν είναι στραβή, έχω στραβά.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, κύριε Σαρόπουλε.
1: Αυτό είπε ο κύριος. Καταλάβει την πλήρη
0: δήλωση.
1: Εφαρμόζουμε τον νόμο, σωστά είπε.
0: Η κοινή δήλωση των κύριων Σχοινά και Πιτσιλή ότι τέλειωσε το πάρτι είναι μια δήλωση που δεν έχει πρακτικό αντίκρισμα. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Έρχεται με βάση αυτό που είπε εδώ. Ότι σταδιακά και έχουμε συζητήσει και. Αλλά εφαρμόζουμε τον νόμο σωστά. Βέβαια δεν είναι νόμος, είναι υπουργική απόφαση. Ναι. Και είναι υπουργική απόφαση. Αλλά πάση περιπτώσει το ίδιο θέλει να πει ο άνθρωπος. Νομοθεσία είναι. Λοιπόν, αυτό έδειξε πλήρη αντίθεση με το άλλο. Γιατί η εφαρμογή αυτής της απαράδεκτης ρύθμισης που υπάρχει στην εξίσωση για αυτούς που δεν παράγουν αλλά και κρέας, αλλά και σε αυτούς που μπορούν να βγουν εκτός όμορων νομών και εκτός Κρήτης με ένα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Είναι σαφώς αυτή είναι η πηγή. Η πηγή λοιπόν του προβλήματος είναι στο νομοθέτη.
2: Η επόμενη μέρα της κοινής αγροτικής πολιτικής και οι κίνδυνοι για τη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο υποψήφιος διδάκτορ αγροτικής επιχειρηματικότητας και διευθύνων σύμβουλος της Proactive Νίκος Μπουνάκης με τον Χρήστο Κόνστα στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Με λόγο αιχμηρό αλλά και βαθιά τεχνοκρατικό, ο κ. Μπουνάκης περιέγραψε μια Κρήτη που παρά τις τεράστιες δυνατότητές της συνεχίζει να χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ λόγω πολιτικών επιλογών, στρεβλών υπολογισμών και έλλειψης στρατηγικής παρέμβασης.
3: Τα τελευταία 10 χρόνια από τις άμεσες ενισχύσεις η περιφέρεια Κρήτης χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή έχουμε χάσει περίπου μια δεκαετία ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Το ξέρουμε αυτό, γιατί νομίζουν υπήρχε μια φιλολογία.
0: Χάνει 100 εκατομμύρια, η Κρήτη, ξαναπείτε το, το χρόνο.
3: Από τις άμεσες ενισχύσεις. Να σας πω
0: πώς
3: ότι
0: το χάνει αυτό.
3: Το, έως το 2014 120.000 περίπου δικαιούχοι επιδοτήσεων στην Κρήτη λάβαναν 300 εκατομμύρια 103.000 ευρώ και 618 ευρώ, σας λέω ακριβή νούμερα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή στοιχεία από τον ΟΠΕΚΙΟΠΕ, δεν δίνει πλέον στοιχεία για την κατανομή των επιδοτήσεων, αλλά από υπολογισμούς που έχουν γίνει, βάσει τα λοιπά, οι επιδοτήσεις ανάλογα με τη χρονιά και τα λοιπά παίζουν από 200 με 230 εκατομμύρια το έτος. Οπότε αν τα βάλουμε κάτω όλη αυτή την περίοδο, χάνοντας περίπου 80 με 100 χιλιάδες το έτος,
0: 80 με 100 εκατομμύρια το έτος, λέτε.
3: 80 με 100 εκατομμύρια, συγγνώμη, το έτος. Η Κρήτη έχει χάσει από άμεσες ενισχύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έχει πάει σε άλλες περιοχές, γιατί άλλαξε η κοινή αγροτική πολιτική. Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων. Μην πούμε τώρα σε ένα τεχνικό θέμα, το οποίο ήταν εις βάρος των δενδροδών καλλιεργειών, που έχουμε εμείς κατά κύριο λόγο εδώ, αμπέλη, ελιά κτλ. Και υπέρ των αρωτριαίων καλλιεργειών.
0: Με τη νέα ΚΑΠ, με τη νέα ΚΑΠ αυτό μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να,
3: με τη νέα, όλα μπορούν να ανατραπούν, αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Εξαρτάται από τη χώρα, δηλαδή εξαρτάται από τις προτάσεις που θα γίνουν από τις περιφέρειες και μετά από το τελικό σχέδιο που θα καταθέσει η χώρα. Για το πώς, γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσες ενισχύσεις, κάποιες καλλιέργειες ενισχυθήκανε και με τις λεγόμενες συνδεδεμένες ενισχύσεις, παραδείγματος χάρη, που καμία καλλιέργεια φυτικής παραγωγής Κρήτης δεν έχει μπει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, που είναι άμεσες. Παίρνουμε, ας πούμε, 30 ευρώ στο στρέμμα η ελιά, 25-30 ευρώ. Ναι, αλλά κάποιες καλλιέργειες παίρνουν άλλα 25 ευρώ, που δεν συνδέουν την παραγωγή με το, με τη, με, με, συνδέεται με την παραγωγή, αυτό λέει στρεμμενής. Παίρνουν κάποια άλλη έξτρα επιδότηση λόγω κάποιων οικολογικών σχημάτων που κάνουν κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχουν εργαλεία για να αυξήσει την επιδότηση. Αυτό δεν έγινε στις καλλιέργειες της Δενδρώτης, πολλές εκδοχές στην Κρήτη. Το άλλο που θέλω να πω σημαντικό είναι ότι επειδή έχουμε μια στριβλή εικόνα, παρόλο που μειώνονται, έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία κατά 20% περίπου και η καλλιεργική σημιγή γόνιμη στην Κρήτη και ο κόσμος που ασχολείται με το αγροτικό τομέα, με το αγροτικό επάγγελμα, το 2023-2024 ήμασταν τρίτη περιφέρεια σε εισόδημα του πρωτογενή τομέα με ένα δισεκατομμύριο 770 εκατομμύρια. Πάνω από εμάς είναι μόνο η περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι περιοχές με τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμες.
2: Απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απεστάλλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα το 2025, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη. Από την αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, η εμπλοκή των δύο αδερφών ως διαχειριστών της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από την οποία εστάλλει το απειλητικό μήνυμα. Ανίποτος πόνος για ζευγάρι Ολλανδών μετά το χαμό του μωρού του στην Κρήτη. Αρχικά το βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαμένουν οι γονείς, και διαγνώστηκε με λίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου δεν κατέστη δυνατό, δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών, να σωθεί, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του. Το βρέφος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε εμόφυρτη στην Παντάνασα. Για δικογραφία της πλάκας μίλησε χθες ο δικηγόρος του Διονύσης Βέρας, κάνοντας λόγο για μεγάλα κενά. Την ίδια ώρα ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης τόνισε ότι προέχει η υγεία της γυναίκας που έχει βρεθεί εμόφυρτη στην Παντάνασα. Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα νοσηλεύεται στο Παγνί με κάταγμα στο κρανίο και στον αυχενικό σπόνδυλο, καθώς και περιτραυματική αμνησία. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον βασανιστικό θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Από δοκιμασίες και οργή χθες έξω από τα δικαστήρια, ενώ στη διάρκεια της δίκης για τους κατηγορούμενους, κατέθεσαν γιατροί και διασώστες που περιέγραψαν τα βαριά τραύματα του παιδιού. Η δίκη έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και για την παρακολούθησή της βρέθηκαν στο Ηράκλειο η πρόεδρος του Σωματείου Άγγελος Πρωτοστάτης, Μάρθα Αδαμίγου, έναν φορέα που ιδρύθηκε στη μνήμη του τρίχρονου, καθώς και πολίτες από κάθε γωνιά της χώρας. Όπως τόνισε η κυρία Αδαμίγου μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, η υπόθεση δεν θα ξεχαστεί και η μνήμη του τρίχρονου θα δικαιωθεί.
4: Γιατί ο Άγγελος ήταν το ποτήρι που ξεχύλισε για μένα με θέμα κακοποίησης παιδιών. Και θέλουμε πραγματικά να βάλουμε λίγο όλοι μαζί μια βοήθεια να προχωρήσουμε. Να μην ξανασυμβεί. Γιατί αυτό το παιδί και όλα τα παιδιά που προδεκτονίες θα σβήσουν και θα ξεχαστούν όταν δεν κάνουμε δουλειά και έργο. Δουλειά και έργο για να μην ξεχαστεί, να σώσουμε παιδιά. Έστω και ένα παιδί να σωθεί, έχουμε κάνει τεράστιο έργο. Τεράστια δουλειά. Να γίνουμε εμείς οι φύλακες άγγελοι των παιδιών. Πραγματικά. Mm-hmm. Πραγματικά. Δηλαδή με έπιασε το παράπονο ακούγοντας τις μαρτυρίες μέσα στην πύχη, ξέσπασα τα κλάματα, δεν το χωράει ο νους μου το τι πέρασε αυτή η ψυχή. Το πόσο βασανίστηκε, το τι φρικτά, δεν έχω λόγια, αν το παίζω μόνο που σας τα λέω. Mm-hmm. Πόσο βασανισμός. Και λέω, τι ψυχή μπορεί να έχεις μέσα σου για να κάνεις τόσα κακά πράγματα και κακοποίηση και βασανιστήρια σε μια τρίχρονη ψυχούλα, πραγματικά. Δεν το χωράει αυτό το ζούς, πραγματικά.
2: Λέτε, δεν μπορείτε κι εσείς να κατανοήσετε γιατί έχει γίνει τόσο παθητική η κοινωνία μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς ό,τι συμβαίνει. Πού πιστεύετε ότι κρύβεται το μεγαλύτερο πρόβλημα? Έχουμε επαναπαυθεί όλοι? Δεν υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικοί για να βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες ή για να διαπιστώνουν ευκολότερα, γιατί είναι η δουλειά τους και γνωρίζουν τα σημάδια, όταν κάτι πάει στραβά? Πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα?
4: Θεωρώ ότι ασκείται, έχουμε όλοι.
2: Με συγχωρείτε, ότι ασκείται περισσότερη βία, ναι. Νομίζω το έχουμε όλοι αντιληφθεί.
4: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εννοείται αυτό. Φυσικά ευθύνη έχουμε όλοι. Έτσι δεν μπορεί να γίνει η αποποίηση ευθύνης κανενός. Είτε επαγγελματίες είναι, είτε πολίτες, απλώς κόσμος που χρειάζεται άμεσα επέμβαση από επαγγελματίες, ψυχίατροι, ψυχολόγοι κτλ. Πράγμα το οποίο ακόμα και σήμερα μερικοί το θεωρούν και ταμπού. Ειδικά στις κλειστές κοινωνίες δεν το συζητάμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και οι ψυχολόγοι, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να μειώσω ούτε να υποτιμήσω το επάγγελμα, εννοείται, γιατί και εγώ παρακολουθώ, πηγαίνω σε ψυχολόγο. Θεωρώ ότι κάπου λίγο το βλέπουν σίγουρα και σαν δουλειά, είναι η δουλειά τους, αλλά από εκεί και πέρα, εφόσον βλέπει ότι κάποιος θέλει παραπάνω βοήθεια και στήριξη, δεν πρέπει να τον στείλουμε κάπου πιο ψηλά, κάπου... δεν ξέρω, αν μπορεί να ακολουθήσει κάποιος μία...
2: Συνήθως γίνεται η παραπομπή σε ειδικό... Τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με πύραυλα κάτω του τουρκικού πολεμικού ναυτικού να παρενοχλεί πλοίο Πόντης Ισκαλωδίων ανατολικά της Αστυπάλαιας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Άδριας, η οποία εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα και το συμβάν έληξε εκεί. Δρυμή κατηγορώ των πολιτών στην κυβέρνηση για ακρίβεια και μέτρα. Ανούσια βλέπει το 59% των πολιτών τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Στο ερώτημα για το ποιος φταίει για την ακρίβεια, το 47% λέει η κυβέρνηση, το 30% η εσχροκέρδεια και το 18% ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Νίκος Δένδιας παραμένει ο πιο δημοφιλής υπουργός της κυβέρνησης με 29%. Ολόκληρο το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη που έκαναν βουτιά θανάτου από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο έχει ήδη μπει το σημείωμα της μίας 17χρονης και το ημερολόγιο της φίλης της, όπου και τα δύο κορίτσια εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη, με αναφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και την αγωνία για το μέλλον. Έκκληση κάνει για πολλωστή φορά το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός, καλώντας όλους, παιδιά και ενήλικες, να επικοινωνήσουν με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056 δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Σάλλο έχουν προκαλέσει τα επεισόδια με άγριο ξύλο, τραυματίες και προσαγωγές που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών εν ώψη των φοιτητικών εκλογών και τόνισε πως τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers.
5: Τι είναι αυτά τα δύο κομμάτια. Εσείς λέτε ξεκαθάρισμα. Άρα είναι σαν να ξέρετε ότι υπάρχουν από πίσω ακροαριστές οργανώσεις. Άρα αφού ξέρετε και δεν τους πιάνουν.
6: Όχι. Μισό λεπτάκι λίγο. Το εάν υπάρχουν, ότι μεταξύ τους είχαν προβλήματα, αυτό είναι γνωστό από τον Νοέμβριο.
5: Ναι.
6: Φυσικά και το εάν πιάνει κάποιος ή δεν πιάνει δεν είναι δουλειά ούτε των πανεπιστημιακών αρχών ούτε
5: αν έχετε, παιδείας. Όχι, αν έχετε στοιχεία τέτοια να τα πάτε στα αστυνομία να τους πιάσουν.
6: Μισό λεπτάκι λίγο. Το αν εγώ έχω διαφορά με εσάς, ναι, σημαίνει ότι θα πάω στην αστυνομία για να πω ότι έχω διαφορά με τον κύριο Παγκλημίντζο. Χτες λοιπόν τι είπα, ότι είχαμε μια καταδρομική.
5: Ναι.
6: Μπήκαν, χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι γιατί μπήκαν. Να είμαστε ξεκάθαροι και πώς μπήκαν. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ήταν ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο. Ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν υπήρχαν, γιατί λέμε τι κάνουμε, τι δυνατότητες έχουμε. Τόσο στο Πολυτεχνείο, όσο και στο Αριστοτέλειο την περασμένη εβδομάδα με τον Αντιπρίτανη, με τα προβλήματα που είχαμε, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και πειθαρχικές διώξεις. Άρα λοιπόν υπάρχει, διαδικασία η οποία εξελίσσεται με βάση το νέο νόμο. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Η αγορά τους δεν είναι μια απλή διαδικασία, πάω σε ένα κατάστημα, αγοράζω και φεύγω. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Και μόλις πάρθουν θα τοποθετηθούν.
7: Αμεσότατα, αλλά αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πόσο, πάνω από χρόνο πρέπει να είναι.
6: Όχι, όχι, η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τον νόμο τον Ιανουάριο μήνα, διότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου έπρεπε τα πανεπιστήμια να καταθέσουν και έχουν καταθέσει όλα τα σχέδια ασφαλείας. Επομένως, για να μην μηδενίζουμε το τι έχει γίνει, όντως έχουμε αυτές τις καταδρομικές επιχειρήσεις. Από την άλλη όμως από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πάλι δεν αναιρεί το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και ότι πρέπει να υπάρχουν και
5: κύριε Παπαϊωάννου, οι καταδρομικές. Όλα αυτά που λέτε ισχύουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχω να σας αμφισβητήσω. Και τα σχέδια ασφαλείας έχουν κατατεθεί και πράγματι καταλήψεις δεν υπάρχουν κλπ. Εγώ λοιπόν τώρα είμαι τελειόφυτος 17-18 χρόνια και πάω να δώσω πανελλαδικές. Και λέω, μπορώ να περάσω στα απιθύτα ή μπορώ να πάω στο εξωτερικό. Εγώ λέω σε ένα, όχι να πάω στο Χάρβαρντ, σε ένα χαμηλή στάθμιση πανεπιστήμιο. Να πω, μήπως να πάω στο εξωτερικό που τουλάχιστον δεν κινδυνεύουν να μου σπάσει κανείς το κεφάλι και ας κάνω χαμηλότερες ποιότητα σπουδές.
6: Όχι. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα στο ελληνικό δημόσιο.
5: Πώς δεν έχουν, αφού μπαίνουν μέσα αυτή τη Νεάνδερταλ.
6: Αυτού του είδους.
7: Σε δύο πανεπιστήμια, σε μία μέρα.
6: Αυτού του είδους οι καταδρομικοί. Αυτού του και φάνηκε ότι χτυπήθηκαν μεταξύ τους δύο αριστερές παρατάξεις. Αν ήρθε
5: και ό,τι άλλο. Κάνει μου εγώ στη μέση και μου έγανε το κεφάλι.
6: Άρα λοιπόν, θεωρητικά και στον δρόμο όταν περπατάτε, μπορεί να συμβεί κάτι. Προσέξτε. Μην πάμε να θεωρήσουμε ότι είναι όλα μια ιδανική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέμε ότι Βρετανικές αρχές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές, πολιτικό σύστημα, αλλά και τέλος και όλη η κοινωνία των πολιτών, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, τους άκουσα χτες, οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτά τα γεγονότα και αρχίζουν και φτιάχνουν ολόκληρη πολιτική άποψη για το πώς είναι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ναι. Άρα λοιπόν, πέρα από την καταδίκη που
7: εγώ
6: πρέπει να είναι συνολική...
7: Εγώ σας παράπονα για το πώς μεταφέρθηκαν οι προσαχθέντες που τελικά αφέθησαν και ελεύθεροι για τα γεγονότα που
6: τα παράπονα,
7: που
6: λοιπόν, δηλαδή το παράπονο των συναδέλφων είναι ότι πώς μεταφέρθηκαν οι προσαχθέντες, δηλαδή με ποιον τρόπο κάναν κριτική στις αστυνομικές δυνάμεις το πώς προσήγαγαν τον οποιονδήποτε είχαν...
2: Και να πάμε στο χώρο της υγείας. 10 περίπου ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος λειτουργίας του ΤΕΠ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, με σκοπό την εξυπηρέτηση πρώτα των επειγόντων περιστατικών, έχει οδηγήσει ήδη σε επιπλέον προβλήματα, σύμφωνα με τους εργαζόμενους. Οι χρόνοι αναμονής αυξάνονται, η ταλαιπωρία των ασθενών μεγαλώνει, υποστηρίζει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών. Και θα πάμε στο μέλος της Τριμελούς Επιτροπής, την κυρία Ευαγγελία Στεφανάκη, που είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
8: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ.
2: Κυρία Στεφανάκη, ήδη μέσω των Reels ο Πολίτικα έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και τις πρώτες αντιδράσεις που καταγράφονται, που δεν είναι δυστυχώς ευνοϊκές. Από τη μία, η σκέψη θεωρείται ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, να αντιμετωπίζονται δηλαδή πρώτα τα επίγοντα περιστατικά. Από την άλλη, κάνετε λόγο για επιπλέον ταλαιπωρία. Για ποιο λόγο?
8: Κοιτάξτε, σωστή είναι η κατεύθυνση να διαχωρίζονται τα περιστατικά σε βαρύτητα και πότε να προτεραιοποιούνται αυτά που είναι πιο σοβαρά. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ότι δεν γίνεται ήδη, απλά ο σκοπός είναι να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Εν προκειμένου, έγινε μια εφαρμογή χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, γίνεται επιδείνωση αντί για βελτίωση. Οπότε δεν είμαστε εξ αρχής αντίθετοι με τη λογική, είμαστε με τον τρόπο που εφαρμόζεται. Όταν το σύστημα υγείας, το έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές, είναι στα όρια του. Δεν υπάρχει προσωπικό. Νοσηλευτικό δεν έχουμε, είναι ελάχιστο πλέον και είναι κουρασμένο, ταλαιπωρημένο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή απαιτεί εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον και ειδικευμένους γιατρούς. Εκπαιδευμένο δεν έχουμε νοσηλευτικό, όχι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό, ούτε καν εκπαιδευμένο. Οι επιμελητές ειδικευμένοι δεν φτάνουν στο ΤΕΠ αυτή τη στιγμή, δεν φτάνουν για να καλύψουν αυτή την έξτρα πόστο. Οπότε δημιουργείται ένα πρόβλημα. Καλούνται γιατροί συνάδελφοι ειδικευόμενοι να καλύψουν αυτή τη θέση που και αυτοί επιβαρύνονται με ωράριο παραπάνω. Δεν είναι και ο ρόλος τους αυτός. Δεν είναι επίκουσα ανάγκη να καλύψει, δεν είναι επίκουσα κατάσταση. Μιλάμε για ομαλές συνθήκες που θα πρέπει να οργανώνεται ένα σύστημα. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια αναστάτωση που δεν ωφελεί. Και να μην πούμε και επιπλέον τα θέματα, τα γνωστά θέματα, τα ήδη υπάρχοντα θέματα του νοσοκομείου μας, του ΤΕΠ που ανακατασκευάζεται και δεν έχουν τελειώσει εργασίες, του εκτινολογικού μηχανήματος που είναι ένα και μοναδικό για τακτικά και επίγοντα αρκετό καιρό τώρα και δεν έχει βρεθεί λύση γι' αυτό. Οπότε έχουμε στα ήδη υπάρχοντα θέματα προσθέτονται και άλλα. Αυτό προφανώς οδηγεί σε δυσλειτουργία και αύξηση των χρόνων αναμονής και όχι καλή δεκπεραίωση των περιστατικών. Έχουν δίκιο και οι ασθενείς και οι γιατροί που διαμαρτύρονται. Και το προσωπικό όλο, όχι μόνο.
2: Και οι δύο πλευρές λέτε έχουν δίκιο, εδώ όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Εάν αυξάνεται η ταλαιπωρία αντί να μειώνεται, και αν αυξάνεται και ο χρόνος αναμονής αντί να μειώνεται, εδώ πάμε σε επιδείνωση της κατάστασης έτσι όπως την περιγράφετε στα ΤΕΠ.
8: Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε την αναστολή της εφαρμογής της υπουργικής απόφασης. Καταλαβαίνουμε την υπουργική απόφαση ότι απευθύνεται σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, ότι έχει ένα σκοπό, αλλά αυτός ο σκοπός δεν πετυχαίνεται αυτός ο σκοπός στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Θέλει οργάνωση την εφαρμογή και πρώτα απ' όλα στελέχωση του συστήματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το Θεαθήνε, επειδή έχει να αλλάξει το κόστος για να πούμε ότι κάτι κάνουμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σκοπός είναι να κάνουμε ουσιαστικά πράγματα προς την βελτίωση του συστήματος.
2: Άρα για να καταλάβουμε εμείς πόσο περισσότερο έχει αυξηθεί ο χρόνος αναμονής. Βλέπετε περισσότερη ταλαιπωρία, δημιουργούνται μεγαλύτερες ουρές, διαμαρτύρεται και ο ίδιος ο κόσμος, γιατί απαιτείται και πάντα ένα διάστημα προσαρμογής σε αυτές τις περιπτώσεις.
8: Ναι. Κοιτάξτε, η προσαρμογή, όταν γίνεται να εφαρμόζεται ένα καινούριο σύστημα, δίνεται ένα χρόνος προσαρμογής. Αλλά έχει, για να γίνει εφαρμογή, έχει προετοιμαστεί αυτή η εφαρμογή. Το σύστημα πρέπει να είναι στελεχωμένο για να κρίνουμε μετά την προσαρμογή. Καταλάβατε, εδώ δεν μπορεί να γίνει. Γιατί προσαρμογή να μην. Δεν είναι αυτό το διάστημα. Δεν ζούμε ένα χρόνο προσαρμογής. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να εφαρμοστεί. Καταλάβατε.
2: Αντί να υπάρξει δηλαδή ένα μεταβατικό στάδιο, να δείτε αν λειτουργεί ή όχι το σύστημα.
8: Να οι προϋποθέσεις.
2: Ξεκίνησε αμέσως η εφαρμογή σε όλα τα νοσοκομεία.
8: Εξοπλισμού, οργάνωση του χώρου. Φτιάχτηκε ένα πόσο δίπλα στα γραφεία κίνησης, εκτεθειμένος ο γιατρός και ασθενείται τα προσωπικά δεδομένα. Με ένα κομφούζιο. Κόσμο να σειρέει και να μην ξέρει τι να κάνει. Δύο σειρές. Μία στο γραφείο κίνησης, μία στο πόστο της ιδεολογής. Αυτά δεν είναι συνθήκες γενικότερα, όχι ευρωπαϊκού, οποιοδήποτε κράτους, οποιοδήποτε συστήματος. Δεν τιμούν κανένα αυτές τις συνθήκες.
2: Έχετε υπολογίσει, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε υπολογίσει πόσο έχει αυξηθεί αντί να μειωθεί η αναμονή. Εμπειρικά, από τα όσα έχετε διαπιστώσει.
8: Δεν έχουμε κάνει ακριβή υπολογισμό, αλλά προφανώς ότι το βλέπουμε. Καθυστερούνται περισσότερο στις κινήσεις τους, στην κίνηση μέσα στο νοσοκομείο. Δεν έχει καταμετρηθεί ακριβώς. Ήδη ήταν αρκετή ώρα αναμονής. Είναι ήδη αρκετή ώρα αναμονής σε όλα τα ΤΕΠ. Και στο Παγνέ και εδώ πέρα και σε όλα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Οτιδήποτε παραπάνω, και μισή ώρα παραπάνω και μία ώρα παραπάνω, είναι επιβάρυνση. Εδώ λέμε πώς πάμε στο λιγότερο, όχι πόσο μάλλον να την αυξάνουμε κιόλας.
2: Καταλαβαίνουμε ότι τα επίγοντα περιστατικά.
8: Σοβαρά περιστατικά. Ναι. Άνθρωποι που περιμένουν στην αναμονή και έρχονται και βλέπουν 3 ώρες αναμονή, μπορεί να φύγουν. Φεύγουν. Δεν ξέρουμε αυτό που φεύγει, κάτι σοβαρό ή δεν έχει. Δεν προλαβαίνει να τον εκτιμήσει ο γιατρός.
2: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
8: Που προκύπτουν τέτοιου είδους.
2: Γιατί μας μετέφεραν ότι μεν εξετάζονται πρώτα τα επίγοντα περιστατικά, είτε είναι καρδιολογικό είτε είναι τροχαίο. Αλλά μπορεί να εκεί, ναι, στην ίδια ώρα να βρίσκεται ένα παιδί με τη μητέρα του, ένα λιγότερο σοβαρό περιστατικό, ένα ηλικιωμένος, ναι, να βλέπει την ουρά να αυξάνεται και να αποχωρεί.
8: Ναι, μπορεί να βλέπει την ουρά με το που μπαίνει, να βλέπει την ουρά και όχι να αποκάρδει ο άλλος, ένα τραγικό άλλος που μπορεί να είναι έως και εμφραγμά. Να φεύγει και τη λίγο θα βγάλω άκρη και να πηγαίνει, αν πάει έξω σε ιδιότητα γιατρό, έχει καλός. Αν πάει σπίτι του και περιμένει, αυτό ισχύει ούτως ή άλλως ισχύει τώρα. Πόσο μάλλον σε μια επιδείνωση της κατάστασης. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να τα κάνουμε χειρότερα. Για καλύτερα πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Αν λοιπόν δεν είμαστε έτοιμοι, δεν εφαρμόζουμε κάτι. Εμείς οι γιατροί αρνούμαστε να συνεχίσουμε την εφαρμογή αυτού του συστήματος τη στιγμή που επιβαρύνει και τα ωράρια των εργαζομένων και τους ασθενείς. Και δεν οδηγεί σε βελτίωση, αλλά σε επιδείνωση. Πώς δικαιολογείται αυτή η εφαρμογή?
2: Ζητάτε λοιπόν να σταματήσει η εφαρμογή του συστήματος ως τριμελής επιτροπή και μέσω ανακοίνωσής σας. Τι θα κάνετε στη συνέχεια? Έχετε ορίσει τις επόμενες κινήσεις σας?
8: Όχι, δεν έχουμε ορίσει κινήσεις. Θα γίνει νέα συνέντευξη. Θα μιλήσουμε, θα δούμε την αντίδραση, ποια θα είναι τη διοίκηση. Περιμένουμε να υπάρχει μια λογική αντιμετώπιση της κατάστασης. Να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Εφαρμόζω, ναι, όχι, τελείωσε. Θα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση και κατανόηση για να φτάσουμε σε μια δική εξέλιξη των πραγμάτων. Το να συνεχίσουμε να κουτουλάμε όλο το κεφάλι μας στον τοίχο δεν οδηγεί πουθενά. Να καταλαιπωρούνται ασθενείς και γιατροί και να δημιουργούνται εντάσεις χωρίς βελτίωση των συνθήκων. Κανείς δεν κερδίζει από αυτή την ιστορία.
2: Mm-hmm. Πέρα τώρα από το νέο σύστημα του ΤΕΠ, μας είπατε ήδη ότι συνεχίζονται να καταγράφονται και κάποια προβλήματα. Μιλήσατε ενδεικτικά για το ακτινολογικό με το ένα και μοναδικό μηχάνημα, όπου έχουμε πολλά παράπονα και πολλές διαμαρτυρίες.
8: Αυτό είναι καιρό, δηλαδή είναι πάνω από χρόνο, δεν είναι κάτι καινούριο. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να γίνονται οι διαδικασίες, να είμαστε κοντά στις διαδικασίες για το δεύτερο, αλλά δεν ευοδόνουμε, δεν φτάνουμε στην πηγή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μηχάνημα. Πολύ καιρό τώρα υπάρχει αυτά τα λεωφορεία και ενώ δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το πρόβλημα το σημαντικό, έρχεται η εφαρμογή αυτού του συστήματος.
2: Ποια άλλα προβλήματα καταγράφονται στα χειρουργεία, στις κλινικές?
8: Πώς θα δουλέψει ένα νοσοκομείο χωρίς επαρκές προσεκτικό? Πόσο θα πιέζεται θα πιέζονται οι άνθρωποι εδώ με το φιλότιμό τους?
2: Μπορείτε να μας περιγράψετε άλλα σημαντικά προβλήματα στα χειρουργεία, στις κλινικές, στις μονάδες του νοσοκομείου? Γιατί είχαμε βρεθεί και στο παραπέντε λουκέτων τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα. Και εμείς ευελπιστούμε βέβαια να είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά με την υποστελέχωση που μας περιγράφετε δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι.
8: Κοιτάξτε, έχουν βελτιωθεί σε προσωπικό, σε γιατρούς τα πράγματα κατά τμήματα, όχι όμως σε όλες τις περιπτώσεις με μόνιμο προσωπικό, επικουρικό προσωπικό σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες σε μόνιμο. Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, γιατί οι ανάγκες του πληθυσμού έξω είναι μεγαλύτερες από αυτές που καλύπτουν οι υπάρχουσες θέσεις του νοσοκομείου. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μείζον θέμα που επηρεάζει άμεσα μια τηλεχωμένη γιατρική κλινική, που είναι το νοσηλευτικό και το παραγιατρικό προσωπικό. Όσο και να υπάρχουν γιατροί, είτε σε μόνιμη είτε σε κουρική θέση, αν δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Είμαστε μια ομάδα. Χειρουργική αίθουσα δεν μπορεί να ανοίξει άλλη, δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Έτσι, οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Και δεν υπάρχει βήμα προς τα έμπρος εκεί πέρα. Ήταν η χθες η μέρα του νοσηλευτή. Μόνο μια μέρα χωρίς ουσία, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τους ανθρώπους αυτούς.
2: Ενώ δηλαδή είχαμε στα χειρουργεία την εμπλοκή με τους αναισθησιολόγους, τώρα προκύπτει και το ζήτημα της έλλειψης νοσηλευτικού.
8: Ακόμα έχουμε κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Υπάρχει μια σταθερή λειτουργία σε ένα επίπεδο, αλλά αυτή δεν μπορεί να επεκταθεί γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Τι είναι ότι χρειαζόμαστε και άλλους γιατρούς? Είναι κλειστές παράδειγμα. Δεν είναι ότι έχουν ανοίξει όλες στο εύρος που ήταν, ήρθαμε 7 αίθουσες πριν από κάποια χρόνια. Να γίνουν λίγο την πραγματικότητα. Έχουμε μείνει να είμαστε ευχαριστημένοι με το λίγο. Και δουλεύουν έξω ιδιωτικά οι αίθουσες. Δηλαδή δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε. Είμαστε καλύτερα από ότι ήμασταν στο λουκέτο. Αλλά αυτό δεν είναι καλή κατάσταση.
2: Και μια και αναφέρεστε στο νοσηλευτικό προσωπικό.
8: Λέω να σκέφτεστε μόνο τον ιδιωτικό τομέα στην προτεραιότητα.
2: Και μια και αναφέρεστε στο νοσηλευτικό προσωπικό, έκανε δηλώσεις ο Πρωθυπουργός και μάλιστα αντιδρά και το Σωματείο Εργαζομένων του Παχνή, γιατί ανέφερε ο Πρωθυπουργός, όπως προκύπτει, ότι είναι περισσότεροι από ποτέ οι νοσηλευτές και διαψεύδεται αυτή τη στιγμή από το Παχνή. Η δική σας αντίδραση?
8: Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι που είναι αυτονόητο. Ναι, προφανώς. Θα έπρεπε να μιλάμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν μιλάει σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, είτε λέγεται απλός κόσμος, είτε λέγεται προσωπικό νοσοκομείο. Μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει το τι ακούει και το τι ισχύει και το ποιος λέει την αλήθεια.
2: Κλείνοντας, κυρία Στεφανάκη, επειδή είναι πάντα κάτι που βάζουμε και στην κουβέντα και στη συζήτηση, δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ, είναι αλήθεια αυτό, και ιδιαίτερα λόγω της υπερεφημέρευσης καταραίουν γιατροί στα νοσοκομεία, το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει και στην Κρήτη. Τι θα πρέπει να γίνει ακόμη σε επίπεδο κινήτρων, γιατί εξακολουθεί να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση το ΕΣΥ?
8: Κοιτάξτε, τα δεδομένα είναι γνωστά. Και τα λέμε πολύ καιρό τώρα. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να γίνουν αυτά που λέμε. Είναι η μαζική προκήρυξη θέσεων. Είναι ο διπλασιασμός των μισθών. Δεν είναι αξιοπρεπής αυτή η μισθή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όλες οι συνθήκες της εκπαίδευσής τους, της συνεργασίας τους με προσωπικό άλλο, βλέπετε νοσηλευτικό κτλ. Δεν έχουμε βοήθεια. Όλοι μαζί χρειαζόμαστε να είμαστε πολύ σε αυτό το νοσοκομείο. Ποιες είναι οι ανάγκες αυτό που λέμε του κόσμου? Πόσες θέσεις χρειαζόμαστε? Τα νοσοκομεία μας αρκούν αυτά που είναι τώρα? Αρκεί αυτή η διαβάθμιση πρωτοβάθμιση επίσης? Είναι πολυεπίπεδο το θέμα. Δεν είναι πράγματα όμως τα οποία είναι πραγματικά. Γίνονται και πρέπει να γίνουν σεβαστά για να προχωρήσουμε παρακάτω. Αλλά δεν υπάρχει βούληση. Αυτό βλέπουμε εμείς. Mm-hmm.
2: Κυρία Στεφανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
8: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς όπως είπαμε και νωρίτερα, οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών προκάλεσαν αγανάκτηση. Έδειξαν ότι η συζήτηση που γινόταν τόσες μέρες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυβερνητικούς συνδικαλιστές ήταν μία τρύπα στο νερό, υποστηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή. Περιγράφουν ακόμη αλλεπάλληλες βάρδιες απόγευμα, πρωινύχτα, δεκάδες χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες, πετσοκομμένους μισθούς, διαφορετικά καθηκοντολόγια και υποστελέχωση. Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια και οι συνάδελφοι 34χρονου στον Καβρό Χανίων. Ο άνδρας που είναι εργαζόμενος κατέρευσε χθες στο ξενοδοχείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε. Πριν καν πατήσουν Κρήτη, επεισοδιακές εξελίχθηκαν οι διακοπές για ζευγάρι τουριστών. Στην πτήση από Βρετανία με προορισμό το Ηράκλειο, ο 39χρονος άνδρας επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της 37χρονης σύζυγου του, ενώ το ζεύγος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Με την προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ο αλλοδαπός συνελήφθη. Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί του ΤΑΕ Μασαράς, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 7 Απριλίου σε περιοχή του Δήμου Γόρτινας μετά από έντονο καυγά μεταξύ δύο ανδρών για κτηνοτροφικές διαφορές. Κατέβασε ρολά ο δημόσιος τομέας λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ, ενώ συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Ταυτόχρονα, κλειστοί παρέμειναν οι παιδικοί σταθμοί και οι κοινωνικές δομές στο Ηράκλειο λόγω της απεργίας. Τα αιτήματα των εργαζομένων παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη, όπου μίλησαν το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, Κώστας Γιαλαδάκης, και το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΑΔΔ, Γιώργος Μακράκης.
9: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε σοβαρές αυξήσεις μισθών και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή εξοδεύονται απίστευτα χρήματα σε εταιρείες συμβούλων, δισεκατομμύρια από ό,τι έχει ακουστεί, σε εταιρείες που ενοικιάζουν, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, εργαζόμενους, mm-hmm. αλλά δεν έχει τη δυνατότητα, λέει, αυτή τη στιγμή το κράτος, καλλιεργώντας τον υγειονομικό αυτοματισμό, να δώσει αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, να δώσει το 13ο και 14ο μισθό. Δεν έχει τη δυνατότητα να στελεχώσει, γιατί μιλάμε για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ ελάχιστες με το σταγονόμετρο, όταν έχουμε διορισμούς χιλιάδες μετακλητών και προσλήψεις μέσω εταιριών. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο, εγώ έχω αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου συναδέλφους που έχουν προσληφθεί από εργολάβο και δουλεύουν σε διπλάνα γραφεία. Mm. Δηλαδή δεν μειώσαμε το δημόσιο, αλλάξαμε τον τρόπο που στελεχώνουμε το δημόσιο, παρακάτοντας με αυτόν τον τρόπο το ΑΣΕΠ, αλλά φυσικά μην ελαφρώνοντας τα δημόσια ταμεία ίσα-ίσα, επιβαρύνοντάς τα. Mm. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα παντού, στους δήμους, στη νοσοκομεία, ο κόσμος έχει στραφεί στην ιδιωτική υγεία, για όποιον έχει φυσικά τη δυνατότητα, γιατί οι υπόλοιποι στηβάζονται στα δημόσια νοσοκομεία, με τους γιατρούς εκεί να κάνουν υπερπροσπάθεια. Mm-hmm. Για να τα βγάλουν πέρα και τους νοσηλευτές. Οπότε, ναι. Να συνεχίσω πρώτο χρόνο άλλο. Καλύτερη μισθή αξιοπρεπής, για να ζούμε με αξιοπρέπεια. Επαναφορά 13ου 14ου μισθού. Στελέχωση των υπηρεσιών με αξιοκρατικό τρόπο. Mm-hmm. Μέσω ΑΣΕΠ και mm-hmm. με σύνδεδομες διαδικασίες. Γιατί μιλάμε για στελέχωση και ξεκινάει μια προκήρυξη και μετά από τρία χρόνια στην καλύτερη περίπτωση να έρθει ένας εργαζόμενος σε μια υπηρεσία. Mm-hmm. Για τέτοιους ρυθμούς μιλάμε, στελέχωση μέσω ΣΕΠ.
10: Ναι.
9: Και φυσικά ένα δημόσιο mm-hmm. τελικό και αυτό που αξίζει τελικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί ένα δημόσιο, μια χώρα, κάθε χώρα έχει δημόσιο τομέα. Δεν υφίσταται καμία χώρα χωρίς δημόσιο τομέα.
10: Σαφώς.
9: Λειτουργικό όμως.
10: Άλλοτε λιγότερο, άλλοτε μικρότερο, άλλο μεγαλύτερο. Ναι, είναι
9: ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι ένα άλλο θέμα. Το μικρότερο, μεγαλύτερο, ανάλογα με τις ανάγκες. Όμως με αξιοκρατία, με σωστούς τρόπους στελέχωσης, αλλά κυρίως αξιοκρατία. Και τελικά αυτό που αξίζει σε μια χώρα έχει. Δυστυχώς, εγώ θεωρώ ότι δεν μας αξίζει αυτός ο δημόσιος τομέας που έχει σε αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Θέλουμε καλύτερο δημόσιο τομέα, αλλά αυτό προϋποθέτει να ξεκινήσει εκ βάθρων και με σωστό τρόπο να στηθεί ο δημόσιος τομέας και όχι με αποσπασματικές. Mm-hmm. Και ακραίες, αν θέλετε, πολιτικές, να το πω έτσι.
10: σε αυτό.
11: Για να αναβαθμιστούν, αυτό που έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές είναι ότι προφανώς ο δημόσιος τομέας σε κάθε περίπτωση είναι για την εξυπηρέτηση του πολίτη, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με βασικά ζητήματα ζωής, όπως είναι η υγεία για παράδειγμα, όπως είναι η παιδεία, ή για τη σύνταξη, για την απονομή της σύνταξης, για τις διαδικασίες που αφορούν την εφορία. Όλα αυτά, για να εξυπηρετηθεί από το Δήμο, όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο δημόσιος τομέας κινείται γύρω από την εξυπηρέτηση του πολίτη και σε κρίσιμα μάλιστα κοινωνικά αγαθά. Από εκεί και πέρα, το πόσο ποιοτική είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη κρίνεται από την στελέχωση των υπηρεσιών, από το οργανόγραμμα και τη λειτουργία της υπηρεσίας, από την χρηματοδότηση αυτών, που τα τελευταία χρόνια, κύριε Αγγελάκη, αυτό έχει απαξιωθεί, έχει υποβαθμιστεί και σε πάρα πολλούς τομείς αυτών των δημόσιων υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει εκ των έσω ιδιωτικοποίησης ή παράλληλες ιδιωτικοποίησης. Για παράδειγμα, στην υγεία η υποβάθμιση, και αυτό είναι μια καταγενική ομολογία και των πολιτών, ότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ένα από τα ζητήματα που βάζουν οι πολίτες είναι ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε αυτό το εθνικό σύστημα υγείας που υπάρχει σήμερα. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε όμως να ανοίγουν συνεχώς και να ξεπηδούν ακόμα και σε λιμιαστικές περιοχές ιδιωτικά κέντρα υγείας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί προφανώς δίνει χώρο το κράτος από την πολιτική που εφαρμόζει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά αυτό αντανακλά στον πολίτη. Ο πολίτης θα κληθεί να πληρώσει γιατί δεν βρίσκει σειρά στο χειρουργείο, γιατί πρέπει να κάνει μια κρίσιμη επέμβαση, αλλά τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα, έχουν συγχωνευτεί κρίσιμοι τομείς σε επίπεδο νοσοκομείων. Αυτό δεν είναι μόνο στην υγεία. Εγώ το λέω όσον αφορά, επειδή είναι ένα κρίσιμο κοινωνικό αγαθό. Ναι. Αυτό, να ξέρετε ότι υπάρχει και σε υπόλοιπους τομείς, όπως για παράδειγμα να το πάμε στις συντάξεις, στην απονομή των συντάξεων. Λέει η κυβέρνηση ότι η απονομή των συντάξεων βγαίνει πιο γρήγορα. Παρατηρούμε όμως πάρα πολλές περιπτώσεις ή παράπονα πολιτών ότι καθυστερεί, ότι τελικά δεν μας λένε ότι θα βγει, αλλά ναι, περιμένουμε ακόμα.
10: Ναι.
11: Πριν είπα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το ένα είναι υποστελέχωση, ναι, το άλλο είναι ότι, κύριε Αγγελάκη, βγαίνουν προκηρύξεις και για να καλυφθούν θέσεις εργασίας σε ένα κρίσιμο τομέα όπως ο ΕΦΚΑ, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση.
10: Μάλιστα.
11: Και εδώ, ναι, και εδώ, και κλείνω με αυτό, είναι, ενώ έχουμε τα Golden Boys που έχει εισάγει η κυβέρνηση σε θέσεις διευθυντών, συμβούλων και άλλων παρατρεχάμενων σε δημόσιες υπηρεσίες που παίρνουν παχυλούς μισθούς, ενώ αυτός που καλείται να βγάλει την δουλειά αμείβεται με 800 και 850 ευρώ.
10: Μάλιστα.
2: Η αποστολή Νίκη στην Κύπρο το 1974, μια επιχείρηση που ο ίδιος χαρακτηρίζει χωρίς δισταγμό ως αποστολή αυτοκτονίας, ζωντανεύει μέσα από τη συγκλονιστική μαρτυρία του Ηρακλειώτη καταδρομέα Δημήτρη Πεχινάκη. Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του συμπολεμιστή του Μανώλη Μπικάκη, ο βετεράνος Κομάντο μίλησε στην εκπομπή Ομορφή Μέρα με τον Νίκο Αγγελάκη και περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές ώρες της αποστολής από την αναχώρηση από τα Χανιά μέχρι τις μάχες κόλαση στην Κύπρο.
12: Τι να λέμε τώρα, η αποστολή χαρακτηρίστηκε αποστολή αυτοκτονίας.
10: Ναι.
12: Ονομάστηκε Νίκη.
10: Ναι.
12: Φύγαμε από τα Χανιά κατά τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, 21 προς 22 Ιουλίου το 1974.
10: Mm-hmm.
12: Και μεταβήκαμε στο αεροδρόμιο των Χανίων. Από εκεί μπήκαμε στα αεροπλάνα, 10-15 αεροπλάνα από ό,τι θυμάμαι.
10: Ναι.
12: Και φύγαμε προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν ξέραμε.
10: Α, δεν ξέρατε που πηγαίνατε.
12: Ναι. Άλλοι λέγανε ότι πάμε στα νησιά. Κατά τα μέσα της διαδρομής διέρευσε ότι πηγαίναμε Κύπρο.
10: Μάλιστα.
12: Βέβαια, περιττώ να πω ότι οι πιλότοι αυτοί ήταν ήρωες. Πετούσαν 30 μέτρα πάνω από τη θάλασσα για να μας πιάνουν το ραντάρ.
10: Oh.
12: Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στην Κύπρο. Αποβιβαστήκαμε ένα αεροπλάνο, βέβαια έπεσε από φύλια πυρά και πέζησε μόνο ένας,
10: ο οποίος
12: πέθανε πριν κάνα δύο χρόνια.
10: Όλοι ήσασταν, κύριε Πεχινάκη, ήσασταν όλοι κριτικοί.
12: Όχι.
10: Όχι, δεν ήσασταν.
12: Μια πενταριά είμαστε κριτικοί.
10: Κριτικοί, μάλιστα. Ωραία, συνεχίστε, ναι.
12: Μια πενταριά, ναι. Είχαμε την τύχη να είχαμε να έχουμε το διοικητή τον κύριο Γιώργο Παπαμελετίου, ο οποίος συγχωρέθηκε πριν κάνα δύο χρόνια. Ένας αξιοθαύματος άνθρωπος με πολύ μυαλό. Σκεφτείτε, ταγματάρχης. Ήταν ταγματάρχης και ήταν διοικητής της Μοίρας. Ενώ είχαμε υποδιοικητή ταγματάρχη και άλλους ταγματάρχες, ας πούμε. Ταγματάρχης, διοικητής της Μοίρας. Πολύ μυαλό. Έκανε κεφαλιού του. Δηλαδή, ό,τι ήθελε έκανε. Δεν λάβανε διαταγή από κανένα.
10: Μάλιστα.
12: Τόσο πολύ. Μιλάμε τώρα για μυαλό. Αυτός μας έσωσε. Δύο φορές μας έσωσε. Όλους. Όταν μας έβαζαν αεροπλάνα, όταν μάλλον κάνανε αναγνωρίσεις στα αεροπλάνα στο Τσαπροβούνι, μας πήραν και φύγαμε και πιάσαμε τα βουνά.
10: Προσγειωθήκατε στην Κύπρο και μετά ναι. Βγήκατε στα βουνά. Αφού προσγειωθήκατε, βγήκατε στα βουνά.
12: Ναι.
10: Μάλιστα.
12: Στην αρχή πήγαμε εκεί που μέναν οι μπράβοι του Μαγαρίου.
10: Μάλιστα.
12: Στο εφεδρικό.
10: Μάλιστα.
12: Εκεί μέναμε. Κάποια στιγμή λοιπόν πέρασε ένα αυτοκίνητο και έπαιρνε φωτογραφίες.
10: Ναι.
12: Το σταματήσανε το αυτοκίνητο, του πήρανε το φίλμ και ξέρω εγώ και λέει ο διοικητής, ετοιμαστείτε, φεύγουμε. Πήγαμε λοιπόν και πήγαμε στο Σταυροβούνι.
10: Μάλιστα.
12: Δεν ξέρω αν ξέρω το Σταυροβούνι.
10: Δεν έχω πάει στην Κύπρο, δεν ξέρω, ναι. Αλλά σας ακούμε με προσοχή.
12: Ναι. Μείναμε στο Σταυροβούνι, λοιπόν, εκεί ανοίξαν μπορείγματα και την άλλη μέρα το πρωί ακούσαμε, βομβαρδίσαμε το εφεδρικό.
10: Μάλιστα. Κάποιος είχε... Ναι, ήταν κατά τύχη δηλαδή την γλιτώσατε, όχι ότι είχατε μια πληροφόρηση.
12: Όχι, όχι, ήταν το μυαλό του διοικητή δούλεψε.
10: Ναι, δούλεψε, ναι.
12: Λέει, πέρανε φωτογραφίες.
10: Ναι, σου λέει, αφού παίρνουν φωτογραφίες, στόχος είναι αυτό.
12: Ξέρουν ναι. Που είμαστε στόχος,
10: ναι, ναι.
12: Πάμε να φύγουμε από εδώ.
10: Μάλιστα.
12: Πήγαμε λοιπόν και το πρωί, μαθαίνουμε επειδή είχαμε πίτσα τρανζιστοράκια μαζί μας περισσότεροι.
10: Ναι.
12: Μάθαμε ότι βομβαρδίσαν το εφεδρικό. Πέρασα εγώ κάποια στιγμή όταν ανησυχάσαν τα πράγματα και είχε γίνει στάχτη, δεν είχε μείνει τίποτα.
10: Μάλιστα.
12: Τίποτα, αλλά με τίποτα.
10: Μάλιστα.
12: Εν πάση περιπτώσει, τώρα με το συνάδελφό μου και σειρά μου, το Μανώλη τον Πικάκη,
10: ναι.
12: Θα σας χωρέσω.
10: Ναι.
2: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Αρής από τον Sport FM.
13: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
14: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Τον Λεβαδιακό αντιμετωπίζει ο Όφης σήμερα το απόγευμα στις 5 για την 5η αγωνιστική των play-off όσον αφορά το Group 1-4. Μετά και την μαθηματική κατάκτηση του προαθλήματος από την ΑΕΚ, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 με κοινή ώρα έναρξης στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Στις 10 το βράδυ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Βαλένθια για το 5ο και τελευταίο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκα, όπου ο νικητής θα πάρει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four του κλειστού του ΟΑΚΑ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς θα πάμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Δήμητρα Πολάκη μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελεγχόμενα διορθωτικά σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο στο μείον 0,10 στις 2.264 μονάδες με έναν υψηλό τζίρο για την ώρα στα 104 εκατομμύρια. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο τραπεζικός δείκτης 2.560 μονάδες στο μείον 0,83 αυτή τη στιγμή. Όλα είναι υπό την επίρρεια των και των συζητήσεων που πρόκειται να γίνουν. Αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρίσκεται συγκεκριμένο γερμανικό δείκτη στο ΣΥΝ 0,66, το αμερικάνικο χρηματιστήριο πρόκειται να ανοίξει στο ΣΥΝ 0,24 και το πετρέλαιο Brent αυτή τη στιγμή είναι $108 δολάρια ένα βαρέλι στο ΣΥΝ 0,27. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Στο διεθνή χώρο τώρα αμετακίνητος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, την ώρα που η Τεχεράνη δεν δείχνει κανένα σημείο υποχώρησης. Στη λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο εξάπλωσης του Χανταϊού, προσανατολίζονται οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας μετά την επιστροφή επιβατών που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παρακολούθησης των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με φορείς του ιού, η Υπουργός της Γαλλίας ανέφερε ότι συνολικά έχουν εντοπιστεί 22 κρούσματα επαφής στη Γαλλία. 7 χρόνια μετά την εκτόξευσή του, το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της NASA έχει ήδη επιβεβαιώσει περίπου 700 εξωπλανήτες. Το TESS παρακολουθεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια άστρα και μεγάλο μέρος των σημάτων που έχουν καταγραφεί ως υποσχόμενα δεν έχει ακόμα ταξινομηθεί με ακρίβεια. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
7: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 13 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με δύο ειδήσεις εξαιρετικά αντιφατικές. Η μία από την Κρήτη, η άλλη εκτός Κρήτης, από την Αθήνα, από την Αττική. Προφανώς η τραγωδία στην Ηλιούπολη στιγματίζει όχι μόνο τον κόσμο της εφηβείας, στιγματίζει γενικότερα τις οικογένειες, με την έννοια τις οικογένειες που έχουν εφήβους αυτή τη στιγμή στα σπίτια τους, σε σχέση με το πώς

οφείλουν να διαχειρίζονται μια πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνονταν οι πανελλήνιες ως διαδικασία και στρέσαρε τα παιδιά. Θα έλεγα ότι μπορεί να ήταν η αφορμή. Σίγουρα όμως δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν η αιτία. Συγκλονισμένη λοιπόν για μία ακόμη φορά η κοινή γνώμη από την πτώση δύο ανήλικων κοριτσιών από τα Αράτσα πολυκατοικίας. Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν είναι η αιτία. Μπορεί να είναι η αφορμή. Οι πανελλήνιες εκστάσεις. Γιατί κάτι βαθύτερο. Όχι μόνο για αυτά τα δύο κορίτσια. Κάτι βαθύτερο απασχολεί τους εφήβους.

Δεν ξέρω αν το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια είναι άθλιο όπως χαρακτηρίζεται από αρκετούς. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι οι νέοι βλέπουν ένα τεράστιο τείχο μπροστά τους σε μια χώρα χωρίς προοπτικές. Χωρίς προοπτικές για αυτούς, σε μια χώρα χωρίς δουλειές που μπορεί να σε φτάσουν ψηλά, σε μια χώρα στον πάτο της Ευρώπης στα εισοδήματα, σε μια χώρα πανάκριβη για όλα τα απλά πράγματα που θα έκαναν χαρούμενο κάποιον νέο. Και εδώ έρχεται η δεύτερη είδηση. Θα έκαναν χαρούμενο ένα νέο. Κάποιες στιγμές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα και στιγμές δροσιάς. Εκοφαντικά διαφορετικές οι δύο ειδήσεις, αλλά προέρχονται από τον ίδιο κόσμο, τον κόσμο της εφηβείας. Σήμερα στο κέντρο της πόλης, σε ένα από τα μεγάλα λύκεια της πόλης, υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του διευθυντή του σχολείου, του λυκείου, και μαθητών οι οποίοι σήμερα που ήταν το τέλος των μαθημάτων για να μπουν στην τελική ευθεία της εξεταστικής περίοδου και πολύ περισσότερο των Πανελληνίων, αν μιλάμε για την τρίτη τάξη του λυκείου, επιδόθηκαν σε κάτι το οποίο είναι γνωστό πάρα πολλές δεκαετίες και εγώ το έχω κάνει. Σωστά, Γιάννη Σκαλάκη, και εγώ το έχω κάνει. Ποιος δεν το έχει κάνει? Ποιος έφυγε από το σχολείο στεγνός? Να μας το πει, αν υπάρχει κάποιος. Λοιπόν, το μπουγέλο. Και αντί για νερόφουσκες, οι έφηβοι βρέθηκαν απέναντι σε πορυπολικά. Διότι ο διευθυντής, δεν ξέρω κατά ποιες συνθήκες, θεώρησε σωστό, θεώρησε ορθό, ότι για να απομακρυνθούν οι νεαροί έφηβοι, μαθητές του, από τον προάβλιο χώρο του σχολείου και να διακοπεί το μπουγέλωμα, έπρεπε σε αυτό να συνδράμει η ελληνική αστυνομία.

Αυτή είναι μία εκδοχή. Υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή. Από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου. Ότι δεν ήταν μαθητές εκείνοι που αρνούνταν να αποχωρήσουν από τον προάβλιο χώρο. Ήταν εξωσχολικοί, δεν ήταν μαθητές του σχολείου δηλαδή, που δεν ήθελαν να γιορτάσουν το τέλος της χρονιάς, ήθελαν απλά να δημιουργήσουν επεισόδιο. Και μάλιστα λέει ο διευθυντής, λέει η διεύθυνση του σχολείου, ότι κάποιοι από τους εξωσχολικούς στα χέρια τους είχαν αυγά μέχρι και καπνογόνα.

Το συγκεκριμένο σχολείο, η συγκεκριμένη εκδοχή, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει την εμφάνισή της ως εκδοχή, με την έννοια ότι, όπως μαθαίνουμε, έχει δημιουργηθεί και στο παρελθόν αντίστοιχο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν πρωταγωνιστές ήταν και πάλι εξωσχολικοί ή ακόμη και οι ίδιοι που σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου πρωταγωνίστησαν και σήμερα σε αυτό το σκηνικό, αλλά είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να ξαναθυμηθούμε ότι τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο της εφηβείας είναι προβληματικά, δεν θα πω ανησυχητικά, κάποιοι θα μπορούσαν να το χαρακτήσουν και έτσι, είναι προβληματικά, όποια οπτική και αν έχει κανείς στα πράγματα, είναι προβληματικά, γιατί φαίνεται ότι τους νέους τους απασχολούν πολλά ετερόκλητα ζητήματα, πολλές φορές ανεξήγητα στις μεγαλύτερες ηλικίες, και ταυτόχρονα σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες της εφηβείας δείχνουν αναπερίπτωση αυτά τα νέα παιδιά να βρίσκονται και να κινούνται εκτός ορίων. Η ατάκα του μαθητή, του παιδιού προς το γονέα, προς το φίλο, προς τον εκπαιδευτικό, εμένα κανείς δεν με καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη. Δεν μπορεί να εντάσσεται απλά και μόνο, εντάξει μωρέ, το παιδί περνάει εφηβεία. Χρειάζεται συζήτηση. Χρειάζεται επαναπροσέγγιση. Η ατάκα «εμένα κανείς δεν με καταλαβαίνει» είναι ατάκα πολύ πιο βαθιά από αυτό που κανείς μπορεί να διαβάσει επιδερμικά.

Για να επανέλθουμε στην πρώτη τραγική είδηση, δεν έπεσαν μόνο δύο κορίτσια. Έπεσε πάνω μας η αλήθεια με αυτή την είδηση που χρόνια αποφεύγουμε να κοιτάξουμε. Ότι μεγαλώνουμε παιδιά εξαντλημένα πριν καν προλάβουν να ζήσουν. Παιδιά 16-17 χρονών που κοιμούνται με άγχος και ξυπνούν με φόβο. Που μαθαίνουν από νωρίς πως η αξία τους χωρά σε ένα βαθμό, σε μια σχολή, σε μια λέξη. Πέτυχες, δεν πέτυχες. Πρόκοψες, δεν πρόκοψες.

Και αυτά τα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα σε ένα κόσμο που ζητά συνέχεια κάτι παραπάνω. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αντοχή, περισσότερη αριστεία, μιας και είναι και της πολιτικής μοδός ο όρος. Γονείς που ταυτογραμματώνουν οικονομικά για φροντιστήρια μέσα σε μια δήθεν δωρεάν παιδεία. Μητέρες που πολλές φορές, κυρίως μητέρες, δεν είναι μόνο μητέρες, αλλά κυρίως μητέρες, που κόβουν από τον εαυτό τους για να δώσουν στα παιδιά μια καλύτερη ζωή, κόβουν από τον εαυτό τους από τον χρόνο τους. Αφιερώνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους, όσο τους απομένει δηλαδή, μετά την εργασία, γιατί κυρίως οι περισσότερες πλέον εργάζονται, όσος χρόνος τους απομένει να τον αφιερώσουν στα παιδιά, στις μετακινήσεις, στα φροντιστήρια, προφανώς και ο πατέρας βάζει πλάτη, αλλά κατά γενική ομολογία ένα προβάδισμα στο βάρος αυτό το έχουν οι μητέρες. Με στόχο τι? Με στόχο να αποτελέσουν στην πορεία ένα μέρος της κοινωνίας, αυτά τα παιδιά, που δεν μπορεί αυτή η κοινωνία τους υποσχεθεί ότι θα ζήσουν κάποτε το μέλλον για το οποίο έγιναν αυτές οι θυσίες, και από την πλευρά των εφήβων και από την πλευρά των γονέων.

Αλλά αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, και κλείνουμε αυτό, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στα επόμενα μέρη της εκπομπής. Αν είμαστε λοιπόν πραγματικά ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούμε κάτι που πονάει περισσότερο. Ότι δεν φταίει μόνο μια στιγμή. Αυτή η στιγμή που οδήγησε τα δύο κορίτσια στο κενό. Φταίνε και όλες οι φορές που κάναμε το άγχος φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να αγχώνεσαι. Το ακούμε συχνά. Του λέμε κύμπες στον εαυτό μας. Όλες οι φορές που είπαμε, κράτα λίγο ακόμη, άντεξε. Τελειώνουν τα βάσανά σου, άντεξε λίγο ακόμη. Όλες τις φορές που ένα παιδί φώναζε σιωπηλά, δεν μπορώ άλλο. Και εμείς ενδεχομένως το βαφτίζαμε υπερβολή, τεμπελιά, αδυναμία, φυγομαχία ή ό,τι άλλο μπορούσε να σκεφτεί ένας γονέας εκείνη τη στιγμή για το παιδί του, πιστεύοντας ο γονέας ότι προσπαθεί να προσφέρει ό,τι μπορεί και το παιδί δεν δίνει τα αντίστοιχα της προσφοράς του γονέα. Κοντολογείς αυτά τα δύο κορίτσια, χωρίς να έχουμε τη συνολική εικόνα του παρελθόντος και το τι έχουν ζήσει, τις προσλαμβάνους που έχουν από τον οικογενειακό και φιλικό τους περίγυρο, μπορούμε σχεδόν με βεβαιότητα να πούμε ότι δεν έπεσαν ξαφνικά στο κενό. Ανέβηκαν στην ταράτσα αυτή, όχι σε μια στιγμή, αλλά ανέβαιναν αργά και βασανιστικά τα σκαλοπάτια για την ταράτσα. Όχι εκείνη την ημέρα, χρόνια πριν. Λίγιζαν αργά κάθε μέρα μπροστά στα μάτια και της οικογένειάς τους και του φιλικού τους περίγυρου. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα, ότι κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.

0: αλλάζουμε θέμα κλίμα. Με την ελπίδα και την ευχή τουλάχιστον η μία κοπέλα που δίνει μάχη να βγει νικήτρια. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που όμως ξεκινάει από το Ηράκλειο, μιας και αντιπρόεδρος κυβέρνησης βρίσκεται στο Ηράκλειο, συμμετέχοντας σε ένα φόρουμ που διοργανώνει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για την ανάπτυξη του νησιού. Ο κύριος Χατζηδάκης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βρέκεται για δεύτερη φορά στο Ηράκλειο. Μαζί του και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Τίμας. Για να μας επαναλάβουν ότι η Κρήτη έχει αλλάξει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο με τα έργα του ΒΟΑΚ, του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και μια σειρά παρεμβάσεων που η κυβέρνηση υπόσχεται ότι μετά το 2030 θα αλλάξουν ολοκληρωτικά το νησί. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι, Καζαντζάκης, αν είπα Καζαντζάκης, με συγχωρείτε, αεροδρόμιο στο Καστέλι. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων σημείωσε συμμετέχοντας στο φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου ο κύριος Χατζηδάκης. Αναφέρθηκε και στην υπόθεση για τη διαχείριση του νερού, στις πρωτοβουλίες που εμφανίζεται και φέρεται η κυβέρνηση να αναλαμβάνει με προμετωπίδα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και κυρίως φυσικά για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πιστεύω ότι γίνεται ολοένα και πιο σαφές σε όλους τους κριτικούς ότι μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία εκκρεμούσαν επί δεκαετίες στην Κρήτη είτε ολοκληρώθηκαν είτε προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρομαι στις υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Μεγαλονήσου. Αναφέρομαι σε έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Αναφέρομαι στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Αναφέρομαι στο καινούργιο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Καστελίου. Αν προσθέσετε σε αυτά την εξόριξη εργοανθράκων φροντίως της Κρήτης με τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με την Exxon και με τη Chevron, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του Ρακίου.
2: Στη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Ελεύθερος Τύπος είδαμε διάφορα ευρήματα σε ό,τι αφορά τη κοινωνία. Θέλω να πω όχι τα έργα, αλλά την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, την κλιματικότητα, την αυτοδικία, την οπλοκρισία. Πριν από μερικές μέρες η Κρήτη κρεμάστηκε στα Μαντελάκια για άλλη μια φορά, με φόντο αυτή την υπόθεση του πατέρα που σκότωσε το παιδί, εκτέλεσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το χαμό του γιου του.
1: Δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό της Κρήτης και δεν πρέπει να επιχούμε τους κριτικούς τους εαυτούς μας. Το βασικό χαρακτηριστικό της Κρήτης είναι ότι είναι πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας από πλευράς κατακεφαλήν εισοδήματος, από πλευράς ανάπτυξης και από πλευράς προοπτικής με τα έργα που γίνονται. Φυσικά υπάρχουν βασικά προβλήματα, υπάρχουν ευάλωτες συμπολίτες μας, υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες. Μέσα στα προβλήματα που υπάρχουν υπάρχει και το ζήτημα της οπλοκατοχής. Η κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες, έχει εντείνει την αστυνόμευση εκεί που υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι και σίγουρα είναι ένα ζήτημα η αποκατοχή που πρέπει να απασχολήσει ολόκληρη την κοινωνία και την ηγεσία κάθε μορφής στην Κρήτη, από τις τοπικές αρχές μέχρι την εκκλησία, το πανεπιστήμιο, όλους αυτούς που έχουν λόγο και επιρροή για να ξεριζώσουμε πλήρως ένα έθιμο που έρχεται από μακριά και που έχει σίγουρα αρνητική χρειά και μπορεί να καταλήξει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο κ. Χατζηδάκης στους δημοσιογράφους λίγο πριν τοποθετηθεί για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Τα ερωτήματα που δέχτηκε από τους συντονιστές του φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Για πάμε να ακούσουμε να δούμε και τι λέει για τη διαχείριση του νερού.
3: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες αποστέσεις. Τα έργα οριμάζουν με πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλα έργα. Το βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά και η κυβέρνηση έχουν δώσει μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη, λέω εγώ, από προηγούμενες κυβερνήσεις, στην υλοποίηση μεγάλων έργων στην Κρήτη. Σίγουρα ο ΒΟΑΚ ήταν στα χαρτιά για πολλά χρόνια, ξεκίνησε να συζητείται. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Το ανατολικό κομμάτι κατασκευάζεται ήδη. Στο δυτικό κομμάτι έχουν ξεκινήσει όλα τα προπαρασκευαστικά έργα. Και το μεσημέρι ο Υπουργός Υποδομών θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα και με χρονοδιαγράμματα. Το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο το οποίο θα υπάρχει στην Ευρώπη και ο σχεδιασμός είναι να κλείσει η κατασκευή του και να παραδοθεί στους επιβάτες μέχρι τα μέσα περίπου του 2028. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα είναι προς το τέλος του 2028, αλλά θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να έρθουν τα έργα νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, για να σας συμπληρώσω, έχουν παραδοθεί δύο έργα πολύ μεγάλης ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας, το Κρήτη 1 και το Κρήτη 2, που είναι οι υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, έργα που συζητούνταν από τότε που ήμουν εγώ μαθητής ακόμα εδώ στην Κρήτη. Η σύνδεση της Κρήτης Χανιά με την Πελοπόννησο και της Μεγαλονήσου, Ηράκλειο, με την Αττική. Στο δεύτερο είχα και προσωπική συμμετοχή και χαίρομαι διπλά γι' αυτό. Και πια η Κρήτη έχει υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση με την Αθήνα, θετική επίδραση στο περιβάλλον, θετική επίδραση στην οικονομία και στον καταναλωτή. Και βεβαίως έχουν προχωρήσει έργα στα απόβλητα, να το πω και αυτό, γιατί κάποια στιγμή είδα σχετικές αναφορές στη δημοσκόπησή σας. Λειτουργούσε ούτως ή άλλως μια μονάδα στα Χανιά. Ξεκίνησε να λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα στο Ρέθυμνο, στο Αμάρι. Κατασκευάζονται τρεις ακόμα μονάδες, δύο στο Ηράκλειο και μία στο Λασίθι. Και έχουμε και δύο μονάδες ΜΕΒΑ, βιοαποβλήτων, μικρότερες, οι οποίες επίσης έχουν τα τελευταία χρόνια ξεκινήσει να λειτουργούν. Στα απόβλητα, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν γίνει στην Κρήτη πολύ περισσότερα πράγματα στη διαχείριση, τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, από ό,τι είχαν γίνει από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα μέχρι το 2019. Και βεβαίως, να το υπογραμμίσουμε, προχωρούν και άλλα έργα πολύ σημαντικά, ενεργειακά και εθνικά, νοτίως της Κρήτης, καθώς εδώ έχουμε τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, την Exxon και τη Chevron, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να κάνουν διερεύνηση υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης, διαψεύδοντας ιδιαίτερα η Σεύρον και σχετικές φημολογίες λόγω του περιβόητου και άκυρου τουρκολιβικού μνημονίου. Επομένως, στην Κρήτη προχωρούν μια σειρά από έργα και δέσμευσή μας είναι να προχωρήσουν και άλλα με έμφαση τη διαχείριση των υδάτων.
4: Να ρωτήσω πάνω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ακούσαμε και ένα απόσπασμα των όσων υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι εργασίες του Φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου εδώ στο Ηράκλειο, για την Κρήτη του 2030, για την ανάπτυξη, τις υποδομές, την ενέργεια, τη βιομηχανία, το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Παρέμβαση έκανε και η κυρία Μπακογιάννη. Θα ακούσουμε συνέχεια της εκπομπής. Πάμε προς το παρόν σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στη φυλακή ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του. Τραγωδία με βρέφος 7 μηνών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, που έσβησε μετά από λίμωξη του αναπνευστικού. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Γιατροί και διασώστες κατέθεσαν τα βαριά τραύματα που έφερε το άτυχο παιδί. Στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ αναφέρθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός υποδομών και μεταφορών Χρήστος Δήμας, που ήταν ομιλητές στο φόρουμ του Ελευθερού Τύπου στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκε και η παγκρίτια δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, όπου το οδικό δίκτυο για το 57% και οι υπηρεσίες υγείας για το 26% αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα της Κρήτης. Το 81% ζητά πάταξη της οπλοκατοχής. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη για απειλητικό email στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα το 2025. Την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος στο ΤΕΠ του Βενιζελίου ζητάει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών. Κάνει λόγο για ταλαιπωρία και καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Την Πέμπτη εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο, σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 10 το βράδυ για το Game 5 της μεταξύ της σειράς. Το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και βορειοδυτική άνεμη αύριο στο νησί. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στα FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και παραμένοντας στο φόρουμ που πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Ελεύθερος Τύπος εδώ στο Ηράκλειο, ως έναρξη των εργασιών αυτού του φόρουμ, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα μεγάλης έρευνας από την εταιρεία Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του Ελεύθερου Τύπου, σε σχέση με το πώς οι κριτικοί αντιλαμβάνονται τα ζητήματα που απασχολούν τον νησί. Στο ερώτημα ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην Κρήτη, το 57% αναφέρει πρώτο οδικό δίκτυο και δρόμους. Ακολουθούμε 38% η ακρίβεια και οι τιμές, με 26 υπηρεσίες υποδομές υγείας, συγκοινωνίες μεταφορές με 21, εγκληματικότητα με 17, χαμηλές αμοιβές και κακές συνθήκες εργασίας με 16, υπερτουρισμός 15, προσφυγικό μεταναστευτικό 15 και από εκεί πέρα διαφάνεια, συγκοινωνίες, σχολική στέγη, ανεργία και αγροτικό περίπου είναι στα ίδια ποστά από 9 έως 11%. Χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, μόλις 4%. Αν επιλέγατε τώρα ένα πρόβλημα υποδομής στην Κρήτη που πρέπει να επιληθεί πιο άμεσα, ποιο θα ήταν? Πρωτεύει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο το οδικό δίκτυο. Σε δεύτερο επίπεδο, με 35% υπηρεσίες και υποδομές υγείας. Η διαχείριση των υδάτων, πολύ ψηλά, τρίτο θέμα για άμεση επίλυση, με 12%. Και η διαχείριση επίσης των απορριμμάτων, τέταρτο θέμα, και αυτό από τα κορυφαία.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω για τον κόσμο αισιόδοξη, για την τύχη του εγχειρήματος δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι εμείς. Απάντηση κάρτα από την έρευνα του Παλμός Ανάλυσης, της Παλμός Ανάλυσης για το λογαριασμό του ελεύθερου τύπου. Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά για το τι πρέπει να γίνει στον χώρο του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καρατζάκης μετά το κλείσιμο του υφιστάμενου αεροδρομίου? Συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από το 50-56%, με τεράστια διαφορά από το αμέσως επόμενο, είναι ότι η έκταση, λένε οι κριτικοί και δύο Ηρακλειώτες, ότι πρέπει να αφιερωθεί στο πάρκο, σε πάρκο, σε πράσινο και χώρους αναψυχής. 56%. Στη δεύτερη θέση με 17%, τεράστια διαφορά, 40 ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν, 39 για την ακρίβεια, να παραχωρηθεί η έκταση για τη δημιουργία επιχειρηματικού κέντρου, κέντρου καινοτομίας και τεχνολογίας. Και 14% μόλις οικιστική ανάπτυξη για κατοικίες. Θυμίζω γιατί γίνει πολλής λόγος για την ανάπτυξη κατοικιών εκεί. Άλλοι λένε για κοινωνικές κατοικίες, ο ιδιώτης που θα το πάρει φανταζόμαστε ότι έχει μια μια οπτική των πραγμάτων σε σχέση με την ανάπτυξη που έχει ήδη γίνει στον χώρο του παλαιού ελληνικού του αεροδρομίου στην Αττική, όπου πλέον ένα μεγάλο μέρος το καταλαμβάνουν πολυτελείς κατοικίες για υψηλά και πολύ υψηλά βαλάντια. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που βλέπουμε στο ελληνικό, οι Ηρακλειώτες απαντούν κατά συντηρητική πλειοψηφία ότι ο χώρος πρέπει να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το έχουμε πει, το λέμε ήδη από το 2019. Προσωπικά τουλάχιστον το έχω επισημάνει, το έχω αρθρογραφήσει. Όταν παρουσιάστηκε και η μελέτη, η πρόπρο μελέτη τότε επιδημαρχίας Βασίλη Λαμπρινού από τους μελετητές, αναρωτηθήκαμε και αναρωτήθηκα και εγώ προσωπικά και θέσαμε κάποια ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν ξανά, ενώ δίνεται αυτή η χρυσή ευκαιρία για το Ηράκλειο, οι μελετητές να δίνουν μεγάλο χώρο σε μπετό. Πολύ μεγάλο χώρο. Ξέρετε, αυτό το κλασικό μπετό θα κάνουμε χώρους αναψυχής με κερκίδες με μπετό, με παγκάκια με μπετό, με διάφορα αναψυκτήρια με μπετό. Και η ερώτηση είναι η εξής. Δηλαδή, οι μελετητές στην Ελλάδα, πέρα από τον μπετό, δεν γνωρίζουν κάτι άλλο? Είναι τόσο έξυπνοι οι μελετητές κατασκευαστές, σχεδιαστές στην Ελλάδα, και είναι τόσο ηλίθιοι οι μελετητές κατασκευαστές στην υπόλοιπη Ευρώπη και πολύ περισσότερο στις ΗΠΑ, που παραδίδουν σε πόλεις ολόκληρα πάρκα, απέραντα πάρκα με πράσινο, τίποτα άλλο. Άντε και κανένα παγκάκι ξύλινο. Πράσινο, διαδρομές με πράσινο, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, ενδεχομένως μια αθλητική δραστηριότητα που μπορούσε ήπια να μπορούσε, όχι μια κερκίδες, ήπια αθλητική δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή, είναι τόσο γκάου όλοι αυτοί οι ξένοι επιστήμονες και εμείς είμαστε τόσο πανέξυπνοι που για μία ακόμη φορά, ενώ δίνεται η μοναδική ευκαιρία, δεν θα υπάρξει άλλη. Με τη ρημοτομία που έχει το Ηράκλειο, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Τα λέμε να τα βρίσκουμε. Δεύτερη ευκαιρία, τόσο κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή από το κέντρο, μόλις 2,5 με 3 χιλιόμετρα, από το κέντρο της πόλης, την πλατεία Ελευθερίας δηλαδή, τόσο κοντά να αποκτήσει ένα τεράστιο πνεύμονα πρασίνου η πόλη του Ηρακλείου, δεν θα έχει ποτέ άλλο. Και εμείς εδώ, αυτό έχει γίνει ήδη από το 2019, και εμείς εδώ συζητάμε για το πώς θα χαθεί ξανά αυτή η ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για το Ηράκλειο, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο αν δημιουργήσουμε υποδομή μες στη θάλασσα. Και οι Ηρακλειώτες το απαντάνε πολύ ξεκάθαρα. Και είναι η απάντηση και προς το Δήμο Ηρακλείου με την πρόταση που έχει κάνει. Γιατί ξέρετε τώρα, λένε ναι, πράσινο για αναψυχή, για να βάλουμε και λίγο από καινοτομία πάρκο, βάλουμε και λίγο από κατοικίες και λίγο. Και αυτό το λίγο-λίγο, να ξέρετε, όταν λένε πράσινο, πολλές φορές τι εννοούνε? Οι κοινόχρηστοι χώροι των μεγάλων οικοδομημάτων, δηλαδή χώροι περιπάτου γύρω από το οικοδόμημα, χώροι στάθμευσης γύρω από το οικοδόμημα, είναι ουσιαστικά οι χώροι που υποτίθεται
καταλαμβάνουν ποσοστό του πρασίνου και εμείς νομίζουμε ότι γίνεται πράσινο. Και αυτοί είναι χώροι που ουσιαστικά λειτουργούν συμπληρωματικά, παράλληλα και επικουρικά με τις κατασκευαστικές δομές. Δεν είναι πράσινο πράσινο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, βλέποντας, λέω παράδειγμα, το Central Park στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρκο μέσα στους ουρανοξύστες. Αλλά χωρίς αναψυκτήρια. Χωρίς κερκίδες. Χωρίς μπετόν. Ένα πάρκο. Μπεις μέσα να χαθείς για ένα Σαββατοκύριακο. Τόσο απλό. Και αυτό είναι. Κοιτάζω, σηκώνεις το κεφάλι σου και βλέπεις στην άλλη πλευρά της λεωφόρου, βλέπεις τον ουρανοξύστη 40-50 μέτρα. Είναι στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Κάτι αντίστοιχο εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να το σκεφτούμε. Γιατί? Γιατί δεν έχει χρήμα. Έχει μόνο κόστος. Ποιος θα συντηρήσει το πράσινο, πρώτον, και δεύτερον, πώς θα βγάλουμε εμείς λεφτά? Πώς θα βγάλει ο επενδυτής χρήματα αν δεν ανεγείρει οικοδομήματα που θα μπορούσαν, να μπορέσουν να το επιστρέψουν την επένδυση. Απόσβεση και στη συνέχεια κέρδος.

Υπάρχει επίσης και μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα από την ίδια έρευνα, που έχει ως απάντηση των όσων συζητούν εδώ οι αιρετοί σε σχέση με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που ήδη βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Και εμείς εδώ χθες και προχθές συζητήσαμε διεξοδικά, το είπα. Για αυτό το θέμα υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις, αντιρρήσεις. Όμως η άποψη των κριτικών είναι διαφορετική από την άποψη των αιρετών και άλλων ειδικών και λιγότερο ειδικών επί του χωροταξικού για τον τουρισμό. Τι μας λένε? Μας λένε ότι δεν υπάρχει κορεσμός λόγω υπερτουρισμού. Υπάρχει κορεσμός λόγω έλλειψη υποδομών. Αυτή τη διάκριση κάνουν. Δεν είναι δηλαδή κορεσμένες περιοχές, τα Μάλια για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για τα ανατολικά, ή ο Πλατανιάς, αν μιλήσουμε για τα δυτικά, από υπερτουρισμό. Είναι, εμφανίζονται ότι είναι κορεσμένες γιατί δεν έχουν τις υποδομές. Αν είχαν τις υποδομές που έπρεπε να έχουν εδώ και πολλά χρόνια, δεν θα εμφανιζόντουσαν ως κορεσμένες. Αυτό είναι μια εύλογη ανάγνωση που κάνουν οι ειδικοί και οι αυτοδιοικητικοί. Οι κριτικοί πάντως που αντιμετωπίζουν και τον μεγάλο όγκο των τουριστών αλλά και την έλλειψη υποδομών, βλέπουν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα του τουριστικού μοντέλου της Κρήτης σήμερα είναι ο υπερτουρισμός σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού με 34%. Δεύτερο είναι η ανεπάρκεια υποδομών, με κύρια όχι το οδικό δίκτυο που είναι φυσικά ανάμεσα στα πρώτα, αλλά το νερό και την αποχέτευση.

Στο ερώτημα ποιες μορφές θεωρούμε ως κριτική μορφές εναλλακτικού τουρισμού ότι έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης για την Κρήτη, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία του απαντούν οι 7 σχεδόν στους 10. Και αμέσως μετά ο αθλητικός τουρισμός.

Επίσης, η μεταποίηση και τυποποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και η ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, σύμφωνα με τους κριτικούς, αποτελούν τις μεγαλύτερες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες για το νησί αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη μονάδων εστίασης και ανάπτυξη μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης, που βρίσκονται στις τελευταίες επιλογές των κριτικών. Μία άλλη ενδιαφέρουσα κάρτα που αφορά κυρίως την ψυχολογία των κριτικών απαντά στο ερώτημα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και σε μία κλίμακα από το 1 που είναι το καθόλου μέχρι το 5 που είναι το πολύ, πόσο θεωρούν οι κριτικοί ότι τους ανησυχεί η πιθανότητα κάποιου στρατιωτικού ή τρομοκρατικού πλήγματος στην Κρήτη. Και έχει ενδιαφέρον διότι ένα 43%, η αλήθεια είναι ομολογώ ότι δεν το περίμενα, ένα 43% απαντά πολύ ή αρκετά ότι τους ανησυχεί μια πιθανότητα στρατιωτικού ή τρομοκρατικού πλήγματος στην Κρήτη. Καθόλου ή λίγο απασχολεί το 41%. Δηλαδή, αυτό και οριακά, πλειοψηφικά, είναι περισσότερο ανήσυχη η κριτική για ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή ακόμη και στρατιωτικό χτύπημα.

Η Κρήτη ως περιοχή με αυξημένη παραβατικότητα και εγκληματικότητα θεωρείται ότι είναι μια σωστή παραδοχή από το 57% των κριτικών, έναντι 42% που θεωρούν ότι είναι λανθασμένη ή μάλλον λανθασμένη, ενώ θεωρούν το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή είναι σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα, παραδοχή με την οποία καλούνται να συμφωνήσουν ή διαφωνήσουν οι κριτικοί. Για το αν η οπλοκατοχή είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη. Το 82% απαντά ότι διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Υπάρχει όμως ένα 16% που δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την οπλοκατοχή. Και χωρίς να έχω στοιχεία, έτσι πολύ συγκεκριμένα, δεν μου απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό το 16% για το πόσα σπίτια στην Κρήτη έχουν όπλα. Δεν μου απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το ποσοστό αυτό φυσικά μεγαλώνει σε συγκεκριμένες περιοχές και μειώνεται ακόμη και κάτω από το 16% σε άλλες περιοχές. Μεσοσταθμικά όμως θεωρώ ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή στην Κρήτη ένα ποσοστό 15-20% που έχει όπλα στο σπίτι του. Αυτό το ποσοστό είναι που συμμετέχει με όποιο τρόπο συμμετέχει στην οπλοχρησία. Με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια.

Για το μεταναστευτικό, επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση των κριτικών. Στο ερώτημα πώς αξιολογείται την ένταξη μεταναστών στην κοινωνία της Κρήτης και τη συμβολή τους στην τοπική οικονομία, όπως τη γεωργία και τον τουρισμό, το 48% απαντά θετικά ή μάλλον θετικά. Και το 47% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Είναι μοιρασμένοι εντελώς οι κριτικοί για το πώς αντιλαμβάνονται την ένταξη των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό του νησιού. Νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την μελέτη της Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του ελεύθερου τύπου, που αποτέλεσε και έτσι μια καταρχήν τροφή για τις εργασίες του φόρουμ που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Πάμε στη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία κατάσταση.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα, πως εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία με την πτώση των δύο κοριτσιών στο κενό, την απώλεια της μίας εκ των δύο και τη μάχη που δίνει η δεύτερη για να κρατηθεί στην ζωή. Οι αναφορές δείχνουν ότι τα κορίτσια ήταν πιεσμένα και με αφορμή τις πανελλαδικές εκστάσεις, και έχει ξεκινήσει και πάλι μια συζήτηση γύρω από τη διαδικασία που ακολουθείται, το στρες και την πίεση που βιώνουν τα παιδιά, ιδιαίτερα στην ηλικία της εφηβείας, για αυτή την εξεταστική διαδικασία. Αλλά όπως λέγαμε και εισαγωγικά στην αρχή της εκπομπής, πιστεύαμε και πιστεύουμε, και αυτό θα το συζητήσουμε και με ειδικότερο από εμάς στην ψυχολογία, ότι αν οι πανελλαδικές εκστάσεις μπορεί να θεωρηθούν η αφορμή, σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθούν η αιτία. Η αιτία για να φτάσει κάποιος σε αυτό, σε αυτή την ενέργεια. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα. Καλησπέρα στους ακροατές του πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ το θέμα για την αποδοχή της. Το διαβάζω λάθος, ότι μπορεί να είναι η αφορμή, δεν μπορεί όμως κάποιος να θεωρήσει ότι μπορεί να είναι η αιτία, και ότι προφανώς είναι βαθύτερα τα αίτια να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την ενέργεια? Και μάλιστα δύο παιδιά, δηλαδή, να το έχουν συζητήσει, να το έχουν σχεδιάσει, να το έχουν μελετήσει, να το έχουν προμελετήσει, να το έχουν οριστικοποιήσει και να έχουν οδηγηθεί σε αυτή την ενέργεια.
1: Ακριβώς κύριε Κόνστα. Καταρχήν, ωστόσο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι προφανώς μιλάμε με αφορμή το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και όχι για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν.
0: Προφανώς.
1: Ότι οτιδήποτε ακούμε, οτιδήποτε βλέπουμε, είναι μέσα από δημοσιογραφικές και μόνο πληροφορίες. Θα σας έλεγα ότι η ψυχιατρική, αν θέλετε, η ψυχολογική, έτσι, η πραγματογνωμοσύνη θα μπορούσε να είναι η μόνη που θα αποφανθεί αν υπήρχε κατάθλιψη ή κάποια άλλη ενεργή ψυχοπαθολογία. Χωρίς την προσωπική εξέταση, κάθε σχόλιο έτσι παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. Από ό,τι ωστόσο φαίνεται, και από ό,τι ωστόσο μπορούμε γενικώς να πούμε, στο 80% των περιπτώσεων της αυτοκυρίας, της πετυχημένης αυτοκυρίας, έτσι υπάρχει κατάθλιψη. Ή υπάρχει κατάθλιψη στο 60%, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, στο 20% υπάρχει κάποια άλλη ενεργή παθολογία. Ίσως φαίνεται ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε κάτι τέτοιο με βάση τα γραφτά τα οποία έχουν αυτοκυρίες.

0: αφήσει, έχει αφήσει τουλάχιστον η μία από τις δύο άτυχες 17χρονες. Πραγματικά, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε στην, στο γραπτό της 17χρονης είναι πραγματικά μια μαχαιριά στην καρδιά. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν μου δίνει λεφτά. Ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Ξέρετε, κύριε Κόνστα, αυτό που μου φέρνει κατά νου είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που επισημάνατε προηγουμένως. Είναι η λέξη αποτυχία. Αποτυχία, αποτυχία. Αποτυχία της κοινωνίας, να δώσει κάποια υγιή πρότυπα. Αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, να πείσει ότι η εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν σημαίνει απαραίτητα και μια κοινωνική ή οικονομική αποκατάσταση. Και κυρίως αποτυχία του να διαγνώσουμε το ψυχικό φορτίο σε δύο παιδιά τα οποία θα έπρεπε να τα προτρέψουμε στο να πάρουν εξειδικευμένη ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια.
1: Πριν αποτύχουν, πίστεψαν ότι μπορεί να αποτύχουν τα κορίτσια αυτά, αποτύχαμε εμείς να τα προστατεύσουμε.
0: Ακριβώς, αποτύχαμε εμείς νομίζω να τα προστατεύσουμε, αποτύχαμε εμείς να τα αποτρέψουμε σε κάποιον ειδικό τους ώστε να πάρουν κάποια εξειδικευμένη βοήθεια. Λέτε, ωστόσο, αν θέλουμε ίσως να μιλήσουμε ίσως λίγο πιο εξειδικευμένα σε σχέση με πιεσμένες καταστάσεις, σε σχέση με καταστάσεις άγχους, στρες ή ακόμα και σε σχέση με, καταστάσεις κατάθλιψης στην εφηβεία, ίσως θα πρέπει να τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει η εφηβεία ή η εφηβική κατάθλιψη. Είναι λίγο ίσως διαφορετικά σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που έχει η κατάθλιψη των ενηλίκων. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να πούμε και να το τονίσουμε έτσι στους γονείς έχει να κάνει με την έλλειψη χαρά, με τη συναισθηματική, αν θέλετε, φτώχεια που υπάρχει. Το δεύτερο, υπάρχει μια αλλαγή στις συνήθειες ύπνου και φαγητού. Πολύ πολύ βασικό, ειδικά αλλαγή στις συνήθειες φαγητού, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, την τάξη, στα εναλλασσόμενη ηλικία, όπου μέσα σε 6 μήνες το σώμα του έφηβου αλλάζει πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Το επόμενο έχει να κάνει με αδυναμία, απελπισία. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να κάνω τίποτα, ακόμα και πράγματα τα οποία μου άρεσαν μέχρι τότε να κάνω. Ένα χόμπι, για παράδειγμα, στον έφηβο που του άρεσε να κάνει, τώρα βλέπουμε ότι έχει παραιτηθεί πλήρως. Ανικανότητα συγκέντρωσης και πτώση της σχολικής απόδοσης. Ένα παιδί το οποίο συγκεντρώνονταν αρκετά, είχε κάποια βαθμολογία συγκεκριμένη, 17 για παράδειγμα, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, και κάποια στιγμή αρχίζει μια κάθετη πτώση της βαθμολογίας. Κούραση, κόπωση, ακόμα και για απλά πράγματα. Βασικότατο, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα που μπορεί να έχει ο έφηβος, χαρακτηριστικό. Και επίσης μια συνεχής αέναη αναζήτηση καινούργιων συγκινήσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του, σε μια προσπάθεια, αν το θέλετε, να ανεβάσει την αδρεναλίνη του για να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του. Ωστόσο, μιλώντας για κατάθλιψη, εφηβεία και, αν θέλετε, αυτοκτονικότητα, που είναι και άμεσα συνδεδεμένο, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις τρεις πρώτες αιτίες θανάτου των παιδιών και των εφήβων. Έτσι, και δυστυχώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα στις ηλικίες 15 έως 24. Ηλικίες που πραγματικά είναι έτσι δύσκολες ηλικίες, ούτως ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση.
1: Και είπα, Νικολάου, η κατάθλιψη τρέφεται από την κατάθλιψη. Τι θέλω να πω. Μας κάνει, τουλάχιστον εμάς που είμαστε, δεν έχουμε την κατάρτιση για να το ερμηνεύσουμε, ως γεγονός ότι δεν οδηγήθηκε μία κοπέλα σε αυτοκτονία. Οδηγήθηκαν δύο, το συζήτησαν, το προετοίμασαν. Θέλω να πω, η κατάθλιψη μήπως κυνηγάει την κατάθλιψη? Η κατάθλιψη μήπως αισθάνεται πιο άνετα μαζί με μία ακόμη κατάθλιψη?
0: Ναι, και ειδικά πολλές φορές, ξέρετε, απενοχοποιώ την κατάθλιψή μου μέσα από βλέποντας την κατάθλιψη κάποιου άλλου συνομιλίκου μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό, κύριε Κόνστα, το βιώσαμε παλιότερα και σε ευρύτερα κοινωνικά, έτσι, αν θέλετε, στρώματα. Για παράδειγμα, θυμηθούμε την καταθλιπτική τουλάχιστον εμφάνιση στην οποία είχαν ήμω κάποιες δεκαετίες, μια δεκαετία αν δεν κάνω λάθος, 15 χρόνια παλιότερα, που ουσιαστικά υπήρχε πραγματικά ένα θλιμμένο προφίλ, ένα θλιμμένο προσωπείο, ένα θλιμμένο πρόσωπο, ένα θλιμμένο βάσιμο κάποιων εφήβων που ταυτιζόντουσαν ο ένας με τον άλλον. Το επικίνδυνο, ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις έχει να κάνει περισσότερο με το ότι αν υπάρχει μιμητισμός ουσιαστικά σε αυτές τις καταστάσεις. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, ναι, υπάρχει μιμητισμός. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα φαινόμενο που ονομάζεται και αυτοκτονική μίμηση. Ειδικά, ξέρετε, για τους εφήβους που διανύουν μια ιδιαίτερα ευάλωτη και περίεργη αναπτυξιακή φάση, θα σας έλεγα ότι οι έφηβοι έχουν μια πολύ μεγάλη ικανότητα για ταύτιση. Άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που λέγατε προηγουμένως. Άρα, όπως και στην κατάθλιψη, έχω πολύ απλά την ικανότητα να ταυτιστώ με κάποιον άλλο, δεδομένου του ότι είμαι έφηβος, και άρα λοιπόν αυτή την ικανότητα, την ανάγκη, αν θέλετε, την έχω στο μέγιστο. Έτσι, αντίστοιχα και στην αυτοκυρία, στην πετυχημένη αυτοκυρία, δυστυχώς κάτι τέτοιο υπάρχει. Και αυτό θα έλεγα γιατί δυστυχώς πολλές φορές μέσα από την περιγραφή που κάνουμε υπάρχει απειροποίηση. Το περιγράφουν πραγματικά, π.χ. οι τίτλοι. Δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει πολύ δυναμικά, αρνητικά δυναμικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν θέλετε. Περιγράφουν μεθόδους, συγκεκριμένες μεθόδους, όπου αυτό, αν θέλετε, λειτουργεί πολλές φορές δυστυχώς, θα το πω και σαν οδηγό σου, ώστε να υπάρξει μια επόμενη πετυχημένη ευκαιρία. Ταύτιση, άρα λοιπόν. Τι κάνω, το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο, δηλαδή ταυτίζομαι με όλο αυτό και το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο. Και αν περάσουμε άμεσα στο τι πρέπει να κάνουμε, ίσως όχι στις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να εμείνουμε στις λεπτομέρειες, δεν πρέπει να εμείνουμε στον εντυπωσιασμό, αλλά πρέπει να εμείνουμε σε αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή στην εστίαση, στην ανάγκη για βοήθεια, εξειδικευμένη βοήθεια που μπορεί να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά.
1: Μάλιστα. Συζητήσαμε για τις τραγικές πρωταγωνίστρες αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν όμως και συμπροταγωνιστές. Θέλω να πω, η οικογένεια, το συγγενικό, φιλικό περιβάλλον. Ποιος είναι ο ρόλος τους?
0: Κοιτάξτε, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος της οικογένειας στο να μπορέσει να προτρέψει, αν θέλετε, στο να μπορέσει να βοηθήσει τα άτομα ούτως ώστε να μην εκδηλώσουν παρόμοιες συμπεριφορές, είναι το να μπορέσει να αλλιεύσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, θα έλεγα, αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτές τις συμπεριφορές τι γίνεται. Τις ταυτίζουμε με κάποιες φυσιολογικές συμπεριφορές της εφηβείας. Ένα μωρέ έφηβος είναι, για παράδειγμα, δεν τρέχει τίποτα από εκεί που πέφτανε 17, ερωτεύτηκε, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή φέρνει 12. Για παράδειγμα, είναι ερωτευμένη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η κόρη μου και, αν θέλετε, έχει σταματήσει να τρώει περίπου για μια εβδομάδα, τρέφεται με ένα μήλο την ημέρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την οικογένεια, πρέπει να είμαστε άμεσα ευαισθητοποιημένοι, άμεσα κινητοποιημένοι στο κάθε μικρό σήμα το οποίο μπορεί να πάρουμε από τον έφηβο γιό μας, από την έφηβη κόρη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τόνει, την βαραίνει, και από εκεί και πέρα, όταν δεν μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση, να προστρέψουμε σε κάποιον ειδικό, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο σύντομα και άρα όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα. Τώρα η επόμενη μέρα προφανώς για τις οικογένειες, η επόμενη μέρα για τις οικογένειες που θρυνούν παρόμοια περιστατικά είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά γιατί αυτό που βαραίνει έχει να κάνει με την ενοχή. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει, αν θα μπορούσα να είχα κάνει ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση, γιατί δεν έδωσα μεγάλη σημασία σε κάποια σημεία, σε κάποια σημάδια τα οποία υπήρχαν από τα συγκεκριμένα άτομα. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για ένα πένθος, το οποίο πένθος είναι βαρύ, για κάποιους ανθρώπους που το προσφυλές τους πρόσωπο έχει φύγει από κάποια φυσικά αίτια ή αν θέλετε ακόμα και από έναν βίαιο θάνατο, στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι το πένθος είναι πολύ πιο έντονο, πολύ πιο διαρκές και αν θέλετε υπάρχει πάντα το στίγμα του τι θα μπορούσα να είχα κάνει ούτως ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι πρέπει οι γονείς τουλάχιστον να προστρέψουν σε μια εξειδικευμένη βοήθεια, δεδομένου το ότι μιλούμε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κύριε Κόνστα, για ένα παθολογικό πένθος. Είμαι κατά, ξέρετε, του ότι στο φυσιολογικό πένθος πρέπει να επιλαμβάνεται ειδικός της ψυχικής υγείας. Το φυσιολογικό πένθος έχει κοινωνική διάσταση, η κοινωνία πρέπει να προστρέψει, να βοηθήσει, να στηρίξει.
1: Θεωρείτε ότι πρέπει να αφαιθεί το πένθος να ξεδιπλωθεί, να εξελιχθεί και σιγά σιγά να.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λέμε, ο χρόνος να το σβήσει ή να το μετριάσει. Μπορεί να το σβήσει ποτέ, αλλά να το μετριάσει.
0: Τα παθολογικά όμως πένθη νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει παρουσία ειδικού, ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει μια διαδικασία η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες, όπως είπατε πολύ σωστά, εξελίσσεται φυσιολογικά και ομαλά.
1: Φαντάζομαι ότι κι εσείς, όπως και εμείς, διαβάσατε μέσω των δημοσιευμάτων το περιεχόμενο του μηνύματος. Η εικόνα που δίνει το μήνυμα, και θα καταλάβετε γιατί το ρωτάω, δεν είναι γιατί θέλω να επισέλθω στα προσωπικά, τα οικογενειακά, αλλά η εικόνα που δίνει το μήνυμα είναι ότι η κατάθλιψη δεν ήταν κάτι άγνωστο για το σπίτι. Δηλαδή το παιδί, από αυτά που γράφει, επαναφερόμενο στην τριετή πάλι που έδινε με την κατάθλιψη, δείχνει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό εισπράττω, ότι ήταν ένα γεγονός για το σπίτι. Και επίσης επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη, δεν υπάρχει η αίσθηση τουλάχιστον ενός έντονου προβλήματος στις σχέσεις του παιδιού με τους γονείς. Επαναλαμβάνω από αυτά που έχουν γίνει γνωστά από το σημείωμα. Θέλω να πω, πόσο συχνό είναι το φαινόμενο η κατάθλιψη να είναι παθολογικό?
0: Η κατάθλιψη μπορεί να έχει τόσο οργανική όσο και μια βάση η οποία να έχει περισσότερο κοινωνική, αν το θέλετε, βάση. Πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο οργανικότητας, αν θέλετε. Αν θέλετε, πολλές φορές υπάρχει και κληρονομικότητα. Mm-hmm. Δεν θα αναφέρουμε σε τι ποσοστά, γιατί νομίζω ότι θα κουράσουμε τους ακροατές μας στο να αναφέρουμε συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί πέρα όμως το σίγουρο είναι ότι οτιδήποτε ουσιαστικά προϋπάρχει μέσα σε ένα νοσηρό περιβάλλον δυστυχώς ανθίζει. Δυστυχώς ανθίζει με την αρνητική έννοια του όρου προφανώς. Από εκεί και πέρα το κατά πόσον ήταν μια γνωστή κατάσταση ή δεν ήταν γνωστή κατάσταση στην οικογένεια δεν το γνωρίζω. Το κατά πόσον ήταν μια κατάσταση που είχε παραμείνει για ένα χρονίζον μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί όπως αναφέρατε, εγώ δεν το διάβασα προσωπικά, όπως αναφέρατε 3 χρόνια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενός ανθρώπου ο οποίος βουτάει συνεχώς μέσα στις αρνητικές του σκέψεις, έχει συνεχώς μια αρνητική αναμάση των ιδεών και αν το θέλετε διαφορετικά, τη μόνη διέξοδο δυστυχώς που βλέπει ως προς την θεραπεία του, έχει να κάνει τη διέξοδο με το ότι εγώ θα κάνω κάτι το οποίο θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα. Είναι αυτό που περιγράφει δυστυχώς ξεκάθαρα η 17χρονη, στο ότι ίσως αυτός ο κόσμος δεν μου αρέσει, αλλά ένας άλλος κόσμος θα ήταν καλύτερος. Άρα λοιπόν, δυστυχώς που το λένε αυτό, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει κατάθλιψη και έχει αυτοκτονικές σκέψεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει σαν διέξοδο την αυτοχειρία του. Προφανώς και δεν είναι διέξοδο η αυτοχειρία, προφανώς και δεν είναι λύση η αυτοχειρία, προφανώς και είναι μια κατάσταση που αν αντιμετωπιστεί με το σωστό τρόπο, είτε φαρμακευτικό, είτε ψυχοθεραπευτικό, είτε θα έλεγα στην καλύτερη των περιπτώσεων μια συνεργασία τόσο φαρμακοθεραπείας όσο και ψυχοθεραπείας, τότε λοιπόν θα έχουμε το μέγιστο, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και αν το θέλετε θα ξεπεραστεί ένα σκόπελο που στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο να ξεπεραστεί τόσο από το ίδιο το άτομο, όσο και από το άμεσο ή έμεσο οικογενειακό του περιβάλλον.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτές οι ειδήσεις, αυτά τα γεγονότα, σε έναν αντίστοιχο κόσμο, δηλαδή σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ή βρίσκονται στο φάσμα της κατάθλιψης, είναι ειδήσεις και γεγονότα που μπορούν να τα σπρώξουν ή να τα ανακόψουν, βλέποντας το αποτέλεσμα. Γιατί είναι άλλο να το σκέφτεσαι, θέλω να το κάνω,
0: ναι,
1: και άλλο να βλέπεις το αποτέλεσμα, όχι στον εαυτό σου, σε κάποιον άλλο που ήδη δυστυχώς έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια. Αυτές οι ειδήσεις μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο όμοχλο ή το φρένο.
0: Δυστυχώς θα σας έλεγα ότι εξαρτάται από τον τρόπο που τις δίνουμε αυτές τις ειδήσεις. Mm-hmm. Και δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπληθώρα ειδήσεων, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πολλές φορές βγάζουν τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού τους, είτε του εαυτού μας βγάζουν όλοι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, τότε λοιπόν έχουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, αυτοκτονική μίμηση. Γιατί δυστυχώς υπάρχει ηρωποίηση, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων και ταύτιση πολλές φορές σε μια ηλικία στην οποία έχουμε ανάγκη να ταυτιστούμε. Άρα λοιπόν, όχι στις λεπτομέρειες, όχι στον εντυπωσιασμό, όχι στις γαργαλιστικές, εντός αγωγικών δεν είναι και τόσο γαργαλιστικές, με την αρνητική έννοια το λέω, στις γαργαλιστικές ωστόσο λεπτομέρειες, οι οποίες πολύ απλά περιγράφουν κάθε στιγμή, όχι στις φωτογραφίες, όχι στα βίντεο.
1: Στα βίντεο. Στα βίντεο.
0: Δυστυχώς διέρεσε σήμερα βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο διαδίκτυο.
1: Δυστυχώς. Και έκανε, έκανε παρέμβαση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να αποσυρθεί, ζήτησε δηλαδή να αποσυρθεί το βίντεο, μόνο ζημιά μπορεί να προκαλεί, κυρίως στην οικογένεια, στον περίγυρο που βλέπουν,
0: οφτά,
1: τα παιδιά τους, βλέπουν τα παιδιά τους σε πραγματικό χρόνο εντός αγωγικών να προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή μέσα στο πένθος, μέσα στην τραγωδία τους να έρχεται και αυτό ως εικόνα στα μάτια τους, πέρα από την εικόνα που έχουν για τα νεκρά παιδιά τους που θα τα κυδεύσουν αύριο μεθαύριο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ότι οι λεπτομέρειες και το βίντεο μπορεί να λειτουργήσουν μιμητικά με βάση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Υπό την έννοια του ότι σε έναν ήδη επιβαρυσμένο ψυχισμό ενός 17χρονου, άλλου 17χρονου, 17χρονου, 15χρονου, 14χρονου, μπορεί να λειτουργήσει μιμητικά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κύριε Κώστα, κλείνοντας θα έλεγα ότι οφείλουμε να εστιάσουμε στη βοήθεια και στην ενεργή συμμετοχή που πρέπει να υπάρξει από οικογένεια, από γειτονιά, από κοινωνικές υπηρεσίες, από υγειονομικές δομές, από τοπική κοινότητα, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και λιγότερο αρνητική στην εξωτερική ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια, δεδομένου του ότι η κατάθλιψη στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Και σίγουρα η αυτοχειρία είναι αναστρέψιμη όταν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και έγκαιρα. Η μηνυτική αυτοχειρία, έτσι.
1: Επειδή το 1/3 του χρόνου του εφήβου μαθητή το περνάει εντός σχολικής κοινότητας, το άλλο 1/3 κοιμάται, λέω πολύ χοντρικά. Και μόλις 8 ώρες, και αυτές αν, μπορεί να στο δωμάτιό του, μπορεί να είναι με τους φίλους του, είναι για την κοινωνική και οικογενειακή παρουσία ενός παιδιού. Θέλω να πω λοιπόν ότι το 1/3 της σχολικής κοινότητας, πόσο καθοριστικό είναι στο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, να σηματοδοτήσει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί το παιδί αυτό, το κάθε παιδί που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα, να μην γινόταν ορατό επί 7-8 ώρες κάθε μέρα στο σχολείο.
0: Πολύ καθοριστικό, πολύ καθοριστικό, κύριε Κόνστα, δεδομένου το ότι τόσο οι συμμαθητές οφείλουν να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, αλλά κυρίως οι καθηγητές και, αν θέλετε, οι διάφοροι ειδικοί της ψυχικής υγείας, οι οποίοι υπάρχουν, ψυχολόγοι για παράδειγμα, οι οποίοι υπάρχουν στο σχολείο, έστω και αν τα περισσότερα δυστυχώς σχολεία είναι υποστελεχωμένα. Υπάρχει ένας ψυχολόγος ο οποίος περνάει μία φορά την εβδομάδα από κάθε σχολική μονάδα. Είναι αδύνατον αυτός ο ψυχολόγος σε μια σχολική μονάδα 200-300 παιδιών να μπορεί να καταλάβει παρόμοια περιστατικά, δει όταν το συγκεκριμένο παιδί δεν είναι ευαισθητοποιημένο, ώστε να αποτανθεί στο συγκεκριμένο ψυχολόγο.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση αυτό που έλεγα προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει, θα σας έλεγα, ενεργή συμμετοχή από την γειτονιά, από τους συμμαθητές, από τους καθηγητές, θα σας έλεγα, ούτως ώστε να προτρέψουν το παιδί και κυρίως την οικογένεια, απενοχοποιώντας τη βοήθεια που θα μπορούσε να έρθει από κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, να το προτρέψουν να αποτανθεί σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Όσον αφορά το να μπορούμε να προλάβουμε παρόμοιες συμπεριφορές, θα σας έλεγα ότι ήδη στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Λυκείου είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε παρόμοια προγράμματα. Παρόμοια προγράμματα, όπως έχω δει πολλές φορές, προγράμματα ενσυναίσθησης, δηλαδή το να καταλαβαίνω εγώ το τι περνάει ο άλλος, ο συμμαθητής μου εν προκειμένου, ακόμα και ο μαθητής μου, όσον αφορά στους καθηγητές, πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Και προγράμματα τα οποία να μην σταματούν τους δύο εβδομάδες, τους δύο-τρεις μήνες ή στον ένα χρόνο. Να υπάρχουν προγράμματα τα οποία να κρατούν μεγάλη χρονική διάρκεια, κύριε Κόνστα. Όταν λέω μεγάλη χρονική διάρκεια, 2 ή 3 χρόνια. Δυστυχώς οι νοοτροπίες δεν αλλάζονται μέσα στους 6 μήνες ή στον ένα χρόνο. Θέλουν χρόνια ούτως ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν ξέρω.
1: Κύριε Παπα-Νικολά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και τη συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο και κυρίως την ενημέρωση για το πώς γονείς καταρχάς και περίγυρος μπορούν να διαχειρίζονται αντίστοιχα περιστατικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος, και με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στη φυλακή ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του. Τραγωδία με βρέφος 7 μηνών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, όπου έσβησε μετά από λίμωξη του αναπνευστικού. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Γιατροί και διασώστες κατέθεσαν τα βαριά τραύματα που έφερε το άτυχο παιδί. Στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ αναφέρθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, που ήταν ομιλητές στο φόρουμ του Ελευθερού Τύπου στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκε και η παγκρίτια δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, όπου το οδικό δίκτυο για το 57% και οι υπηρεσίες υγείας για το 26% αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα της Κρήτης. Το 81% ζητά πάταξη της οπλοκατοχής. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη για απειλητικό email στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα το 2025. Την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος στο ΤΕΠ του Βενιζελίου ζητάει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών. Κάνει λόγο για ταλαιπωρία και καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Την Πέμπτη εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 10 το βράδυ για το Game 5 μεταξύ της σειράς. Το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα ακριθεί στο 5ο παιχνίδι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και βορειοδυτικοί άνεμοι αύριο στο νησί. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Χθες, περίπου την ίδια ώρα, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, συζήτηση με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Σαρόπουλο, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Σχοινά, μαζί με τον επικεφαλής της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, για το πόσο ωραία έχουν γίνει τα πράγματα με την ενσωμάτωση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ και τις διαβεβαιώσεις που έδιναν χθες τα δύο κυβερνητικά στελέχη, ότι πλέον τα πορτοπαράθυρα, οι μπαλκονόπορτες και όλες οι τρύπες του συστήματος έχουν κλείσει για τους επιτίδιους και το πάρτι έχει τελειώσει. Και μας εξηγούσε ο κύριος Σαρόπουλος εδώ πώς και γιατί το πάρτι στο ΟΠΚΠ δεν έχει τελειώσει. Και δεν μπορεί να έχει τελειώσει όταν, για παράδειγμα, εξακολουθούν να δηλώνονται 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν τα 15 εκατομμύρια. Πόσα υπάρχουν, πάλι κανείς δεν γνωρίζει. Σίγουρα όμως δεν είναι 15 εκατομμύρια. Η Ελστάτ δίνει ότι είναι 10 εκατομμύρια τα εγωπρόβατα, η εκτίμηση της Ελστάτ. Οι ειδικοί του χώρου, στον πρωτογενή τομέα, εκτιμούν, οι σοβαροί, ότι είναι ακόμη λιγότερα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την αισιόδοξη εκτίμηση της Ελστάτ, απέχει παρασάγκας από τα 15 εκατομμύρια που εμφανίζονται σήμερα που μιλάμε, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, εξακολουθούν να εμφανίζονται σήμερα που μιλάμε 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα, μειωμένα μόλις κατά 1 εκατομμύριο σε σχέση με την προ σκανδάλου εποχή. 24 ώρες μετά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, ανακοινώνει ότι ακυρώνονται όλες οι ενισχύσεις για τη βιολογική μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία, καθώς έχει προκύψει νέο σκάνδαλο με μαϊμού παραγωγούς. Πότε? Το 2026. Χθες μας έλεγαν ότι το σύστημα έχει κλειδώσει. Είναι κομπλέ. Επιτίδη δεν υπάρχουν. Και βγαίνει σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ίδιος άνθρωπος που πριν από 24 ώρες έλεγε ότι το πάρτι έχει τελειώσει, να μας πει ότι το πάρτι συνεχίζεται. Και επειδή συνεχίζεται, κόβω όλες τις επιδοτήσεις. Ο κ. Σχοινάς λοιπόν παραδέχτηκε σήμερα ότι υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο με εικονικές πιστοποιήσεις και νέο πάρτι επί του πάρτι επιδοτήσεων που οδηγεί σε πλήρη ανασχεδιασμό του κλάδου. Και γι' αυτό προχωρά στην ακύρωση των προβληματικών δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, όπου αυτές έχουν εντοπιστεί.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο Υπουργός είναι αποκαλυπτικά, καθώς ο αριθμός των δηλωμένων βιολογικών παραγωγών εκτοξεύθηκε από τις 34.000 στις 119.000 σε 4 χρόνια. 250% αύξηση. Στη μελισσοκομεία, κρατηθείτε, άγγιξε η ζήτηση το απίστευτο ποσοστό του 874% πάνω από τον προϋπολογισμό. Ενώ υπήρχαν διαθέσιμα 19 εκατομμύρια ευρώ, υποβλήθηκαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Αντίστοιχα και στη βιολογική γεωργία, οι αιτήσεις έφτασαν τα 398 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα μόλις 172. Και οι έλεγχοι όπου έγιναν έδειξαν το μέγεθος της απάτης. Στη μελισσοκομεία το 27% των ελεγχόμενων δεν συμμορφώνονταν, ενώ το 16% αποχώρησε και οθελώς μόλις εμφανίστηκαν οι ελεκτές. Δηλαδή, προσέξτε, 27 και 16 μας κάνει 43. 43% αποδεδειγμένοι απατεώνες. Πάμε ξανά. 43% εκείνων που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και τους φακέλους τους για να επιδοτηθούν είναι απατεώνες, de facto. Διότι 27 αποδείχθηκε, το 27% αποδείχθηκε ότι δεν συμμορφώνονταν με αυτά που απαιτούσε η διαδικασία και το 16% επειδή ακριβώς δεν συμμορφώνονταν δεν άφησαν να ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατί ήξερε τι τους περιμένει και αποχώρησαν μόνοι τους, έφυγαν τρέχοντας. Στη μελισσοκομεία αυτά. Κρατηθείτε τώρα, στην κτηνοτροφία. Το 44% δεν συμμορφώνονταν. Το 25% εγκατέλειψε τη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 69% ήταν απατεώνες. Απλά τώρα ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε εμείς τους κτηνοτρόφους. Ποσός μας ενδιαφέρει. Το 69% βάσει το στοιχείο που παρουσιάζει το Υπουργείο ήταν απατεώνες. Είναι, δεν ξέρω, είναι συντριπτικό το ποσοστό της απάτης. 7 στους 10 που ελέγχθησαν είχαν προβεί σε οποιαδήποτε μορφής παραβατικότητα για να εξασφαλίσουν παρατύπως επιδοτήσεις.

Έτσι λοιπόν, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, γιατί θα υπάρξουν προβλήματα και για τους έντιμους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Και όλα αυτά, αν είναι προβληματική η απάτη, είναι ακόμη πιο προβληματικό το κομμάτι της διαχείρισης της απάτης. Όλα αυτά 24 ώρες μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Σχοινά και του κυρίου Πιτσιλή ότι το πάρτι έχει τελειώσει. Εδώ είναι το ερώτημα τώρα, ποιος δουλεύει ποιον και τι σκοπιμότητα είχε η χθεσινή συνέντευξη τύπου, ενώ φανταζόμαστε ότι αυτό δεν προέκυψε τώρα τις τελευταίες 24 ώρες, τα στοιχεία αυτά, ενώ γνώριζε ο κύριος Σχοινάς, είχε λέει στα χέρια του τα στοιχεία που θα τον οδηγούσαν την επόμενη ακριβώς ημέρα να ακυρώσει τα προγράμματα μελισσοκομείας και βιολογικής γεωργίας.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8. Ήρθαμε και σήμερα. Ήρθαμε. Σήμερα είχαμε το συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου εδώ στο Ηράκλειο. Ο Χρήστος Δήμας, ο κ. Χατζηδάκης ήταν πολύ εκεί. Όλοι οι Δήμοι, ο Περιφερειάκης ήταν όλοι εκεί. Παράγοντες οι οποίοι σήμερα μίλησαν για το καλό της Κρήτης. Και σήμερα είχαμε μια υγεία εκεί πέρα. Υγεία. Ξεκινάμε με ένα αισιόδοξο θέμα, γιατί η συνέχεια θα είναι δύσκολη σήμερα και σας το εγγυώμαι αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα σε επικαιρότητα που τρέχουν. Υπάρχουν θέματα τα οποία τα έχουμε εδώ στην Κρήτη και τα έχουμε σε δεύτερη τέτοια μοίρα σήμερα, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να παίξουμε κάτι αισιόδοξο. Ήρθε ο κ. Χατζηδάκης και μίλησε για τα έργα, μίλησε για το πόσο ωραία νιώθουν στην κυβέρνηση που υλοποιούνται έργα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να νιώθεις καλά γιατί έχεις κάνει πράξη αυτό που έχεις υποσχεθεί. Λοιπόν, ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν εδώ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Δήμας, ο Χρήστος Δήμας, ήταν και αυτός εδώ στο Ηράκλειο. Μιλήσανε και οι δύο και για το ΒΟΑ και για τα έργα που γίνονται και για την τοξικότητα. Μίλησαν. Γιατί σήμερα έχουμε και ένα θεματάκι το οποίο σκάει εδώ από το Ηράκλειο. Το οποίο μπορεί να είναι μεν σοβαρό, αλλά απ' την άλλη είναι γελίο. Και θα σας πω αμέσως γιατί, τι εννοώ. Ή μάλλον όχι, θα το πούμε μετά για να έχω και λίγο αγωνία. Πρόκειται για δύο κριτικούς εδώ από το Ηράκλειο, δύο αδέρφια, τα οποία τι κάνανε. Στείλανε mail στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Τσιάρα. Απευθυνόντουσαν στον κύριο Τσιάρα και στο Μητσοτάκη. Το τι γράφανε μέσα είναι για να κλάψετε. Δηλαδή, αν μας άφηναν, δηλαδή, ξέρεις, κάποιες έτσι, κάποιοι ηθικοί φραγμοί που έχουμε, θα σας το διάβαζα ακριβώς αυτολεξί όπως το έχουν γράψει. Μιλάμε για τρομερό mail. Πρέπει το πρώτο πράγμα. Μάλιστα, σε κάποια σημείο μέσα, επειδή απειλούν πολύ έμεσα τον υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, τον απειλούν πάρα πολύ. Δηλαδή, με λόγια απίστευτα. Και λένε σε μια φράση μετά, εσύ που το διαβάσεις να του το πεις. Εκεί έκλαψα. Δηλαδή, έκανα 10 λεπτά να διαβάσω μετά το υπόλοιπο. Τι γράφουν από κάτω, γιατί πραγματικά με πιάσαν τα γέλια, νευρικό γέλιο. Λέω, τι θα έπαθε ο άνθρωπος εκείνος που διάβασε το mail πρώτος όταν πήγε σε Υπουργείο. Λοιπόν, το πρώτο μου μέλημα ήταν να μάθω ποιος το διάβασε. Δεν σας κάνω πλάκα. Πέρα από τις αντιδράσεις του Υπουργού και αυτά που πήγε στη δικαιοσύνη, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τους βρήκε, τα δύο αδέρφια αυτά. Ναι, άστο. Μιλάμε για ηλικιότητα. Ναι, δεν μπορούσα να πει αλλιώς. Νεατρενταλισμός. Έτσι το λέω εγώ. Λοιπόν, πήρα σήμερα ένα πολύ στενό συνεργάτη του Υπουργού και το ρώτησα, του λέω, ρε φίλε, σε παρακαλώ, πες μου, ποιος το διάβασε. Αφού γέλαγε για 10 λεπτά, γιατί το εξήγησα, γιατί ξέρεις, του διάβασα και γιατί δεν το είχε, του το διάβασε και διαβάζει και το σημείο που λέει και να του το πεις εσύ που το διαβάζεις. Έκλαιγε καθώς από τα γέλια και μου λέει η γραμματέα του. Λέω, εντάξει. Τώρα να ψάξω εγώ τη γραμματέα, δεν νομίζω. Αλλά πραγματικά, αν σας διαβάσω, θα σας το διαβάσω, ρε παιδιά. Θα σας το διαβάσω και όπου χρειάζεται θα βάλουμε μπιπ. Θα λέω μπιπ, αλλά θα σας το διαβάσω. Για να δείτε το ύφος και τον τρόμο που προκάλεσαν στον Υπουργό. Γιατί τώρα, όταν λαμβάνεις ένα mail από δύο άτομα τα οποία δεν ξέρεις ποιοι είναι, φοβάσαι. Και όταν βλέπεις και το όνομα από κάτω, που το όνομα παραπέμπει κάπου, σε γνωστό πολιτικό εδώ της Κρήτης, τρελαίνεσαι. Λες, φίλε, για κάτσε, πώς το κάνει αυτός. Δηλαδή, ξέρεις, πας σε πιένει ένα μοκ. Γιατί το να σου στέλνει το mail έτσι και να σου γράφει αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κι άλλα παραπάνω. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν βγήκε και το ένταλμα και όλα αυτά και κινήθηκε η διαδικασία γρήγορα από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και συλλάβανε αυτούς τους δύο. Και σχηματίστηκε η δικογραφία μάλλον για αυτούς τους δύο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Για να έρθουμε σε λίγο με τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, τη εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο, από τι πιο παλιέ εφημερίδε στην Ελλάδα. Εκεί ξεκίνησα εγώ, το 95. Ήμουν μαθητευόμενος του Δημήτρη Ρίζου εκεί. Θα σου πω μετά ένα σκηνικό, έτσι να πάθεις πλάκα. Θα έχουμε το διευθυντή σήμερα να μας πει έτσι δύο λόγια για αυτό το συνέδριο που διοργανώθηκε σήμερα από τον Ελεύθερο Τύπο, εδώ στο Ηράκλειο, όπου είχε επίτιμους έτσι καλεσμένους τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δήμα, υπουργό υποδομών μεταφορών. Γιατί πραγματικά αυτό το συνέδριο έκανε αίσθηση. Γιατί μίλαγε για την Κρήτη του 2030.
με τα έργα, με τις υποδομές, με όλα όσα γίνονται εδώ πέρα, πραγματικά υπάρχει μια κοσμογονία. Τόσα πολλά έργα στην Κρήτη δεν είχαμε ξαναδεί, έτσι. Λοιπόν, και επειδή αυτά τα έργα θα αλλάξουν το προφίλ της Κρήτης, θα τα συζητήσουμε μαζί του, γιατί έχει και μια έρευνα τι λένε οι κριτικοί για την Κρήτη. Μια φοβερή έρευνα. Με πολύ σημαντικές ερωτήσεις, μέχρι και για οπλοχρησία μέσα, για τα έθιμα αυτά τα παλιά, που πλέον είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι, δεν μπορώ να το. Και έχουν και μειωθεί, έτσι. Ή δεν καταγγέλλονται ή έχουν μειωθεί. Ένα από τα δύο. Εγώ λέω και τις δύο εκδοχές. Λοιπόν, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Τσαπρούνη σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι γρήγορο και μετά θα έρθουμε στα κριτικά, καθαρά κριτικά, με τους δύο που πλακώνονται για μια τρακάρισμα που έχει γίνει και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο ένας. Για την υπόθεση του μικρού Άγγελο, που σήμερα είχαμε συντακτικές ατάκες από γιατρούς. Και θα έχουμε και την υπόθεση με την Παντάνασα. Εκεί σας έχω μια έκπληξη σήμερα. Ο 30χρονος σύζυγος της γυναίκας προφυλακίστηκε. Αυτός διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ότι είναι αθώος. Ο δικηγόρος, ο κύριος Βέρας, κάνει λόγο για μια δικογραφία χάλια. Κάπως έτσι το. Δηλαδή,

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντέκης, και πρώτο μας θέμα σήμερα είναι το ET Forum, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ανεβάζει λίγο τη διάθεση. Γιατί όταν ακούς για έργα, για ανάπτυξη, για υποδομές, για ενέργεια, για βιομηχανία, για τουρισμό, για πρωτογενή τομέα, το... και συνοδεύονται όλα αυτά με αισιόδοξα μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, αλλά και από ένα μέσο, τον Ελεύθερο Τύπο, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ και δεν το λέω έτσι, επειδή έχουμε καλεσμένο σήμερα τον κύριο Γιάννη Τσαπρούνη, τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, αλλά γιατί από εκεί ξεκίνησα. Καλησπέρα, Γιάννη Τσαπρούνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο κράτη σας.
0: Πολύ
1: καλά, ήταν σήμερα, μόλις ολοκληρώθηκε το ET Forum του Ελεύθερου Τύπου, εδώ στο Ηράκλειο, μόλις τελειώσαμε. Νομίζω ότι
0: πήγε καλά.
1: Μια διοργάνωση πήγε πάρα πολύ καλά. Και από τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε για το τι λένε οι κριτικοί.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και όχι για τα κομματικά, για την κοινωνία, για την οικονομία, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προσδοκίες, αλλά και οι συμμετοχές του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χριστού Δήμα, η Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός και Βουλευτής Χανίων Νέας Δημοκρατίας, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι,
0: οι βουλευτές εδώ του Ηρακλείου,
1: Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου, και βέβαια Ηρακλείου, και ήταν παρευρέθησαν βουλευτές, στελέχοι, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων. Νομίζω ότι έγινε μια κουβέντα αρκετά καλή και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό ακριβώς.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν απολαυστικό, ξέρετε γιατί. Γιατί υπήρχε μια αισιοδοξία, μια νότια αισιοδοξία ότι ξέρεις κάτι, αυτή η Ελλάδα του 2030 ή η Κρήτη του 2030 θα είναι μια διαφορετική Κρήτη. Και εσείς το αναδείξατε σήμερα με όλους αυτούς που αναφέρατε, τους καλεσμένους που είχατε και τους ομιλητές στα πάνελ. Και ωραία πάνελ. Δηλαδή στο τέλος, μ' άρεσε πολύ η εικόνα του Περιφερειάρχη με όλους τους δημάρχους του νησιού να μιλάνε για την ανάπτυξη της Κρήτης.
1: Αυτό είναι. Πραγματικά θα συμφωνήσω, εμένα μου κάνει εντύπωση, είχα ακούσει ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων. Ειλικρινά όμως, όταν το είδα με τα μάτια μου, το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση, εντυπωσιάστηκα. Το πώς συνεργάζονται, το πώς έχουν, παρά τις διαφορές που υπάρχουν, προφανώς και διαφορετικές οπτικές σε κάποια ζητήματα, έργα, δράσεις, παρεμβάσεις, εξαιρετική η συνεργασία τους, εξαιρετική, είπαν τα προβλήματά τους, λογικό, όπως όλοι οι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είπατε και πριν. Η επόμενη δεκαετία είναι η δεκαετία της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορεί να τραβήξει όσο από μηχανή και την ανάπτυξη της Ελλάδας. Τα έργα, ύστερα από δεκαετίες που ήταν ξεχασμένοι από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, τα έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή δεν είναι πλέον στα χαρτιά, στα λόγια, σε θεωρία.
0: Ούτε πίσω πράξη, από παραβάλ και κουρτίνες. Είναι...
1: Έτσι, μπράβο. Ο ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται. Προφανώς υπάρχει κάποια χρόνια ταλαιπωρίας, ειδικά για τους κατοίκους εδώ.
0: Μα έτσι πρέπει.
1: Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Το νέο αεροδρόμιο. Που επίσης θα αναβαθμίσει την Κρήτη όχι μόνο ως τουριστικό προϊόν. Εγώ θα έβλεπα την Κρήτη, το είπα και στο φόρουμ σήμερα, εγώ θα έβλεπα την Κρήτη ως ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο
0: την
1: επόμενη δεκαετία, που θα έχει εκμεταλλευτεί σωστά και τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή με ένα νέο μοντέλο, αλλά και ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Τι έχει να ζηλέψει η Κρήτη από άλλες πόλεις στο εξωτερικό?
0: Τίποτα.
1: Πηγαίνουν διεθνείς μεγάλες πολυεθνικές, μεγάλες επιχειρήσεις ξένες και επενδύουν για να έχουν εκεί την έδρα τους, κάποια παραδείγματα τους, την ώρα που η Κρήτη βρίσκεται σε κομβικό σημείο στη μέση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής Ασίας, και πλέον θα καθίσταται ένας ενεργειακός κόμβος πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Είναι η διασύνδεση με την Αττική, με την Υπηρετική Ελλάδα που τελείωσε, είναι η διασύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο,
0: με την Κύπρο,
1: καλώδιο, με την Κύπρο, η έρευνα των Ανδράκων, καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος. Είναι τουριστικός κόμβος, πλέον θα γίνει ενεργειακός κόμβος, θα γίνει και μεταφορικός κόμβος.
0: Όντως.
1: Ο Transit με το νέο αεροδρόμιο.
0: Άμα γίνει και ο ΝΟΑΚ που ονειρευόμαστε όλοι εδώ πέρα, δηλαδή ο νότιος οδικός άξονας, θα τότε ξεφεύγει.
1: Αυτό μακάρι, ελπίζω να μην κάνει τόσες δεκαετίες όσες έκανε ο ΒΟΑΚ.
0: Δεν νομίζω πια.
1: έχουν λάβει τα μαθήματα και πλέον έχουν πάρει τα μαθήματα και η κεντρική εξουσία.
0: Αυτό. Εγώ έκανα μια ερώτηση στον κύριο Δήμα και το ρωτάω, είσαστε ικανοποιημένος από την ταχύτητα των έργων? Και μου λέει, ποτέ δεν θα είμαι. Δηλαδή αυτό δείχνει και μια διάθεση. Ενώ πάνε γρήγορα τα έργα σε σχέση με άλλα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ευχαριστημένος. Θέλουν το καλύτερο. Εμένα μου άρεσε αυτό από ένα νέο πολιτικό να το λέει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μου άρεσε και. Ναι, πείτε μου.
1: Όχι,
0: εσύ, αφού είναι πάνω στο Θεό.
1: Ναι, να πω κάτι. Αν πριν από, εγώ δεν λέω πριν από 10 χρόνια, πριν από 4-5 χρόνια λέγαμε ότι είμαστε 18-20 μήνες, κάποια στιγμή θα ήμασταν 18-20 μήνες από την παράταση του αεροδρομίου στο Καστέλι και σταδιακή αποπεράτωση του ΒΟΑΚ στα 2 έως 5-6 επόμενα χρόνια, νομίζω θα
0: το χάναμε.
1: Κάποιος ή θα γέλαγε και θα έλεγε εντάξει μου λέτε ανέκδοτα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ή μπορεί και να μου ξαναγέλαγε να μας έλεγε τίποτα χειρότερο.
0: Να το πω πιο δημοσιογραφικά τώρα.
1: Ότι τον κοροϊδεύουμε.
0: Αυτό έχετε δίκιο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε
0: πίσω
1: όλοι μας. Όλοι, δηλαδή και οι πολίτες και οι τοπικοί αυτοδιοίκηση και τα κόμματα. Έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Ας κοιτάξουμε μπροστά κάποια στιγμή.
0: Αυτό.
1: Και κάποια αυτονόητα πράγματα, δηλαδή, πρέπει να γίνουν. Και να πω, έθεσα ερωτήσεις σε όλους, γιατί υπάρχουν διακυβεύματα για την επόμενη μέρα στην Κρήτη. Σε 2 χρόνια, λοιπόν, θα ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο. Το 2028. Με το παλιό αεροδρόμιο, τι θα γίνει. Αν χάσει οι ευκαιρίες, εδώ είναι.
0: Το έχετε και ερώτηση αυτό μέσα στην έρευνα που κάνατε.
1: Μπράβο,
0: με την Πάλμα.
1: Βέβαια. Και να πω κάτι. Δεν μπορεί να περάσουν όπως έγινε με το ελληνικό 20 χρόνια.
0: Εννοείται. 2050, κατευθείαν.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η διαβούλευση στην τοπική κοινωνία, στις τοπικές αρχές, να προχωρήσει για να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Και έπρεπε να γίνεται σιγά σιγά και ο διαγωνισμός για το έργο για την επόμενη μέρα.
0: Εγώ είμαι πια, να σας πω κάτι. Εγώ πλέον μετά από τόσα χρόνια πλέον είμαι υπέρ της απευθείας ανάθεσης. Και ας χτυπιούνται κάποιοι, γιατί όταν υπάρχει απευθείας ανάθεση και υπάρχει και ευθύνη από πίσω, δηλαδή για το που αναθέτουμε το έργο.
1: Προφανώς, απλά βέβαια σε τέτοιο, γιατί μιλάμε για ένα έργο που είναι τεράστιο,
0: ναι, πάρα πολύ. Δεν θα καθυστερούσαμε.
1: Υψηλό προϋπολογισμό. Ξέρετε τι χρειάζεται. Επειδή αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση, αλλά έπρεπε να είχαν γίνει ήδη.
0: Ναι.
1: 3-4 διαφορετικές προτάσεις, να έχει η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί φορείς να έχουν κάνει τη διαβούλευσή τους, να καταλήγαν σε 2 και η κεντρική εξουσία σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση να είχαν επιλέξει και να λέγανε αυτό είναι. Και ήδη να το είχαμε. Όχι τώρα να ξεκινάει η συζήτηση.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να το πάμε λίγο πιο δημοσιογραφικά τώρα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η έρευνα, γιατί χτυπάει ακριβώς το μεδούλι του κριτικού. Και αυτό ήταν το point και το πετύχατε από ό,τι κατάλαβα και το είδα και πώς το συζητάγατε εκεί στο φόρουμ σήμερα. Υπήρχαν ερωτήσεις, τι λένε οι κριτικοί για την Κρήτη, που δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο έτσι σε τόσο μεγάλη έκταση. Και πιάσατε όλα τα θέματα, από την οπλοχρησία μέχρι οτιδήποτε υπάρχει. Εσάς η έρευνα, τα αποτελέσματα της έρευνας σας άφησαν ικανοποιημένο, σας έδωσαν έτσι την εικόνα.
1: Εγώ εντυπωσιάστηκα.
0: Ναι.
1: Εγώ εντυπωσιάστηκα. Όταν ο Πασχάλης Κρομικενής, ο συνεργάτης μας, η Μπαλμός Ανάλυσης, που κάναμε μαζί τις ερωτήσεις, μου έστειλε τα αποτελέσματα πριν από 2 μέρες, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Γιατί, ξέρετε κάτι, είναι η μοναδική περιφέρεια που θεωρούν οι κάτοικοι ότι ζουν καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ένα στους 2 κριτικούς. Εντυπωσιακό στοιχείο. Είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία 1 στους 2 λέει ότι υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, μεγαλύτερες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας. Στην υπόλοιπη περιφέρεια, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί.
0: Αυτοί οι αριθμοί και οι απαντήσεις σίγουρα.
1: Βέβαια, είναι εντυπωσιακό. Βέβαια και το τι εξεδηλώσαν οι κριτικοί, τι θέλουν να γίνει με το πάρκο, ποια είναι τα προβλήματα, το οδικό δίκτυο, οι υποδομές υγείας και η ακρίβεια μέσα σε όλα αυτά βέβαια. Είναι τα προβλήματα και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπου βάζουν και τον παράγοντα βέβαια για τη διαχείριση υδάτων και διαχείριση απορριμμάτων που είναι σημαντικά.
0: Εννοείται, πολύ, πολύ σημαντικό και έχουν πέσει πάνω κάποια. Τώρα. Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε εδώ πέρα.
1: Γίνονται κάποια βήματα εδώ και στην Κρήτη και βέβαια ακόμα και το γεγονός της οπλοκατοχής, όπου με συντριπτική πλειοψηφία οι κριτικοί...
0: Δεν το θέλουν πια, ναι.
1: Δεν το θέλουν.
0: Είναι συντριπτικό, να πω το νούμερο, είναι
1: 82%. 82% βέβαια.
0: Φοβερό.
1: Νομίζω ότι σε αυτό κάπου έχει δυσφημιστεί και η Κρήτη παραπάνω από όσο
0: ναι.
1: Πρέπει. Γιατί τα αρνητικά γεγονότα πάντα παίρνουν δημοσιότητα.
0: Δυστυχώς πουλάνε περισσότερο.
1: Η Κρήτη της φιλοξενίας... η Κρήτη της επιχειρηματικότητας, η Κρήτη του πρωτογενούς τομέα, η Κρήτη των επενδύσεων που βλέπουμε αυτό το επενδυτικό Big Bang είναι γεμάτη μόνο με θετικές ειδήσεις. Πραγματικά το πιστεύω ότι την επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι το πιο δυνατό χαρτί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
0: Και αυτόνομα, όπως λέει και ο τουρισμός, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού πλέον. Έτσι όπως κινείται. Από τα στοιχεία αυτά που έχουμε από την έρευνα που κάνατε στον Ελεύθερο Τύπο μέσω της Πάλμος Ανάλυσης, αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εκτός από την οπλοχρησία, όπως μας είπατε τώρα, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο της έρευνας που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Νομίζω ότι αυτό που σας είπα πριν για το πώς νιώθουν οι κριτικοί για το επίπεδο ζωής και τις ευκαιρίες στην οικονομία δείχνει, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, γιατί ξέρετε με τι άλλο συνδυάζεται. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δημογραφικό. Οι νέοι μένουν εδώ, δεν ερημώνουν τα χωριά, οι νέοι ασχολούνται με την πρωτοποιημένη παραγωγή και θεωρώ ότι με όλα αυτά τα έργα που γίνονται θα αυξηθεί ο πληθυσμός της Κρήτης.
0: Εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη θα έπρεπε να έχει πληθυσμό 1.000.000 και κάτι. Αυτό θα έπρεπε, όχι 600.000 όπως είναι τώρα. Υπάρχει ο χώρος εδώ.
1: Υπάρχει ο χώρος και μακάρι να προσελκύσει, κατοίκους, γιατί είναι ευλογημένος τόπος και είναι πανέμορφος τόπος, πραγματικά.
0: Η καταγωγή σας από πού είναι?
1: Η καταγωγή μου είναι από τη Σερρέα Ελλάδα, Ρουμελιώτης.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πραγματικά μιλάτε με πολύ αγάπη για την Κρήτη και λαμβάνω μηνύματα τώρα.
1: Ζήσει, ξέρετε κάτι, έχω περάσει και από παιδί και μεγαλύτερος και ακόμα τώρα, δηλαδή τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια έρχομαι στην Κρήτη, έχω έρθει πάρα πολλές φορές και Πάσχα και καλοκαίρι, έχω έρθει σε πάρα πολλές περιοχές, και στο νομό Χανίων, στο νομό Ρεθύμνου, στο νομό Ηρακλείου, στο νομό Λασιθίου, στη Νότια Κρήτη, σε πάρα πολλές περιοχές, έχω κάνει πάρα πολλές φορές διακοπές εδώ, ειλικρινά, και έχω ζήσει ανθρώπους να σταματάω, θα σας πω μία ιστορία, μην σας κουράσω, μία
0: που
1: έχω τέτοιες. Πριν από χρόνια δεν είχαμε και τότε GPS ακόμα, ήμασταν μια παρέα έτσι, σταματάμε κάπου σε ένα μικρό ορεινό χωριό να ρωτήσουμε πώς θα πάμε στο κάπου που παρακάτω. Λοιπόν, και τότε βγήκε έξω μία κυρία με τον σύζυγό της και μας λέει, ελάτε πρώτα στην αυλή να σας κεράσουμε ένα μεζέ και μια ρακή,
0: ναι,
1: και μετά θα συνεχίσετε.
0: Ωραίο,
1: αυτό
0: είναι
1: το
0: ωραία.
1: Πράγμα δεν συμβαίνει πουθενά. Αυτό έχω να πω.
0: Όχι, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα και μου λένε ρώτα τον από πού είναι, γιατί μιλάει πολύ ωραία για την Κρήτη.
1: Θα ήθελα, πραγματικά θα ήθελα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν κριτικός. Μπορεί κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.
0: Εγώ μετά από 27 χρόνια ήρθα Κρήτη.
1: Θα ήθελα να. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ερχόμουν κάποια στιγμή και μόνοι μας στην Κρήτη. Γιατί όχι.
0: Μετά από 27 χρόνια στον χώρο, εγώ ήρθα εδώ Κρήτη τώρα, γιατί είναι αλλιώς, είναι διαφορετικά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, από τα θέματα που έχουν σκάσει, το τελευταίο που σας ρωτάω, γιατί ξέρω ότι έχετε και τις συναντήσεις,
1: ναι,
0: έχουν σκάσει τον τελευταίο καιρό στην Κρήτη εδώ πέρα πολύ μεγάλα θέματα. Δηλαδή, έχουμε μια δολοφονία ενός παιδιού, έχουμε απόπειρα δολοφονίας μιας γυναίκας. Βλέποντας αυτά τα θέματα ως διευθυντής τώρα του Ελεύθερου Τύπου, ναι, μια ιστορικής εφημερίδας, και βλέπετε ότι σε αυτή την περιοχή, ενώ υπάρχουν τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο καλά θέματα, έχουμε και αυτά. Ναι. Πώς θα.
1: Να σας πω κάτι. Ειλικρινά, εγώ θα.
0: Καθαρά δημοσιογραφικά.
1: Θα πω κάτι. Καθαρά δημοσιογραφικά. Συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Συνέβαιναν και στο παρελθόν. Τώρα, αν είναι λίγο περισσότερα ή λίγο λιγότερα, δεν υπάρχει διόγκωση που υπάρχει τώρα πλέον μέσα από τα social media.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και επικυρωνόμαστε, όλη η κοινωνία ξαφνικά βλέπουμε, έγινε αυτό, wow. Μα αν γυρίσουμε στο παρελθόν, θα δούμε και εγκλήματα και δολοφονίες και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη, Ελλάδα, θα δούμε πράγματα, πώς να πω, και στη βία ανηλίκων που λέμε, ναι, πρόβλημα μεγάλο και στην Αθήνα, υπήρχανε. Τώρα, προφανώς μπορεί να είναι παραπάνω, λίγο παραπάνω η παραβατικότητα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν και στοιχεία, ας πούμε, για τη βία των ανηλίκων, δεν υπάρχουν στοιχεία, ας πούμε, να συγκρίνουμε τι γίνονταν πριν από 2-3 δεκαετίες.
0: Όντως.
1: Τώρα συμβαίνει ένα περιστατικό με κάποιους ανήλικους, ανεβαίνει στα social media, το ανεβάζουν οι ίδιοι γιατί την ώρα που το κάνουν, γίνεται αμέσως, η εικόνα είναι πολύ δυνατή. Κάποτε γινόντουσαν παρόμοια πράγματα και δεν τα μάθανε για κανείς. Θεωρώ προφανώς, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ζητήματα και παραβατικότητας και εγκληματικότητας και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά πρέπει νομίζω να τα βάζουμε στη σωστή διάσταση, να ασχοληθούμε με αυτά και δημοσιογραφικά, να ασχοληθεί και η πολιτεία, να σκύψουμε ειδικά στους νέους, για να υπάρξει μια άλλη νοοτροπία, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το δραματοποιούμε.
0: Τελευταίο. Πώς αποφεύγουμε την τοξικότητα? Ρωτάω εσάς που είστε πιο έμπειρος από μένα. Την τοξικότητα στο διαδίκτυο και στο χώρο μας κιόλας.
1: την τοξικότητα στο διαδίκτιο.
0: Σας διακόπτω μόνο για δευτερόλεπτο. Σήμερα έσκασε και το θέμα αυτό με τον κύριο Τσιάρα, το μάθατε. Που δύο αδέρφια εδώ από την Κρήτη είχαν στείλει ένα απειλητικό email στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα πράγματα που γράφουν μέσα είναι απίστευτα. Ναι. Λοιπόν, και λέω.
1: Δυστυχώς η τοξικότητα έχει επικρατήσει από τα χρόνια των μνημονίων και μετά. Ναι. Έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα.
0: Πάνω και κάτω πλατείες.
1: Και στην κοινωνία. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν 5-10 πράγματα αυτονόητα που πρέπει να γίνουν στη χώρα και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι.
0: Ότι αυτό
1: πρέπει
0: να γίνουν
1: τώρα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Θα το βρούμε. Δεν γίνεται. Ας πούμε, οτιδήποτε λέει και κάνει η κυβέρνηση, σχεδόν σύσσωμα με αντιπολίτευση να λέει «Ω, καταστρέφει τη χώρα αυτό». Μα το έχουμε δει, δηλαδή, τι καταστρέφεται. Σε οτιδήποτε.
0: Μπορεί οτιδήποτε,
1: να κάνει κυβέρνηση, να το έχει κάνει, να το στελιτεύσουν, να το αναδείξουν, να το καταγγείλουν. Δεν γίνεται να είναι όχι σε όλα και καταστροφολογία καθημερινά.
0: Και ένα παράδειγμα είναι ο κ. Γλαβίνας.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, αυτό νομίζω ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό και βρίσκεται σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Γιατί αντί να αναδείξει αν έχει προτάσεις, πρόγραμμα, θέσεις, διαρκώς ασχολείται με το να καταγγείλει την κυβέρνηση.
0: Όπως το είπατε ακριβώς, γιατί βλέπω προχθές σε μια εκπομπή τον κύριο Γλαβίνο του Πασόκ και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι θα πούμε όχι σε αυτό, όχι σε εκείνο, όχι στο άλλο. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος και λέει, αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεχτεί μια πρότασή σας, θα την καταψηφίσετε. Και λέει ναι. Δηλαδή εκεί χάνει το νόημα.
1: Αυτό.
0: Είναι η φόρα της άρνησης, όπως το λέω καμιά φορά.
1: Δυστυχώς.
0: Και ευτυχώς δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδία Μητσοτάκη. Οπότε αυτό λέω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είσαστε καλά, κύριε Τσαπλούνη. Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Φοβερό. Λοιπόν, Γιάννη Τσαπλούνη, ο διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου. Πραγματικά ένα αξιόλογο δημοσιογράφο. Πολύ χαμηλών τόνων, πολύ έτσι, με πολύ χιούμορ. Και πραγματικά ένα άνθρωπο που μοιάζεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί τον είδα και σε ένα πάνελ το οποίο δεν θα τον περίμενα να το δω. Ως διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου θα μπορούσε να βγει μόνο εκεί που ήταν ο Χατζηδάκης ή ο Δήμας ή ξέρεις, η πολιτική αυτή. Αλλά βγήκε στο πάνελ όπου υπήρχε μια εξαιρετική κυρία η οποία είναι ηνοποιός. Παράτησε τα πάντα στην Αθήνα και ήρθε εδώ πέρα και έγινε ηνοποιός. Πήρε κάποια παλιά αμπέλια τα οποία τα είχαν υψηλό αμελήσει, τα είχαν υψηλό παρατήσει και έχει κάνει ένα εξαιρετικό κρασί. Θα την έχω καλεσμένη εδώ την άλλη εβδομάδα γιατί θέλω να μιλήσω και για αυτά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή τέρμα πια η τοξικότητα, δεν θα τη σχολιάζουμε, θα την έχουμε, αλλά δεν μπορεί. Και μου άρεσε πάρα πολύ που ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου προτίμησε να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή με αυτούς που παράγουν εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, τον ακούσατε με πόση αγάπη μίλησε για την Κρήτη και αυτό είναι κάτι με χαροποίηση. Γι' αυτό και ήθελα πολύ να είναι καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή. Τον πίεσα αρκετά γιατί ήταν να φύγει τώρα με το αεροπλάνο και τον καθυστέρησα. Αλλά είμαστε εδώ. Λοιπόν, ναι, αν υπήρχαν πιο πολλοί τέτοιοι δημοσιογράφοι. Δεν θα είχαμε τόση τοξικότητα. Ας πω ένα παράδειγμα. Γιάννη, φίλε μου, καλέ. Χθες ήμουν με μια δημοσιογράφη εδώ από την Κρήτη. Άκου να δεις τώρα σκηνικό, να πάτε πλάκα. Κάποιοι της είχαν πει για μένα ότι εγώ είχα μιλήσει άσχημα για εκείνη. Εμένα μου είχαν πει ότι αυτή δεν σε πάει με τίποτα. Χθες κάτσαμε και μιλήσαμε και τίποτα από τα δύο δεν ήταν αλήθεια. Και λέω, κοίτα να δεις τοξικότητα, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα τι κάνεις, πιάνεις αυτούς που τις έλεγαν τις βλακίες. Και τους τσακίζεις, ξέρω εγώ, ή τους κάνεις λίγο ρόμπα. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί μας είδαν χθες να μιλάμε μαζί, αυτοί που τα λέγανε, μας είδαν να μιλάμε. Σε πολύ ωραίο κλίμα. Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ο κάθε ένας από εμάς κάνει τη δουλειά του. Εγώ, όταν βλέπω κάποιον συνάδελφο που κάνει ένα αποκλειστικό ωραίο, το χαίρομαι. Γιατί για να βγάλεις ένα αποκλειστικό, είναι παιδί μου, απόλυτη τη δουλειά σου. Απόλυτη κόπων, γνωριμιών, ενός συνεχόμενου κυνηγητού ή να βρεις την είδηση ή να κάνεις είδηση, δεν χωράνε οι κόντρες. Και ειδικά στο νησί, εδώ, δεν χωράνε. Δηλαδή, τι έγινε, κάνω εγώ ένα αποκλειστικό και ουρλιάζεις. Κάνεις εσύ ένα αποκλειστικό και το σέβομαι. Αυτή είναι η σχέση. Δεν είναι ωραίο. Εγώ πραγματικά τα σέβομαι τα αποκλειστικά των άλλων. Και γι' αυτό δεν τα μηδενίζω. Και γι' αυτό ποτέ δεν θα πάρω τηλέφωνο στην πηγή, ίσως, που έβγαλε το αποκλειστικό, να του πω γιατί το έδωσε αυτός και όχι σε μένα. Δεν το κάνω ποτέ αυτό. Και δεν το έχω κάνει ποτέ. Λοιπόν, και ούτε θα το κάνω. Άλλοι το κάνουν. Δεν πειράζει. Έτσι έχουν μάθει. Επειδή μίλησα για μπέλια πριν, είναι σαν τα μπέλια, ξέρεις. Τα βρήκε η γυναίκα παρατημένα. Αγόρασε το κτήμα. Τα πήρε, τα φτιάξε. Μιλάμε, βγάζει τα φίλη που αυτή η ποικιλία ήταν 150 χρόνια πριν. Έβγαινε. Φοβερή. Και τώρα είναι, καταλαβαίνεις τι είναι. Και τώρα που έχει πάρει αξία, κάποιοι τις πήγαν και κόντρα. Καθίστε ρε, ρε κάφρι. Παρατημένα ήταν και τα έφτιαξε γυναίκα και τα θέλετε τώρα. Τι είναι αυτά που κάνετε. Τέσσερα, λοιπόν, αυτά. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το σημερινό το φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου και ξέρετε γιατί μου άρεσε πιο πολύ. Εκτός από το ότι είχε απόλυτη επιτυχία, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα και για την Κρήτη, αλλά και για τα έργα που γίνονται στην Κρήτη. Πώς το είπαμε, δεν είναι μακέτες, δεν είναι πίσω από κουρτίνες, δεν είναι μουσαμάδες. Είναι πραγματικά έργα που τα πατάς και τα βλέπεις και τα κουμπάς. Και σε λίγο καιρό θα αντέξεις και ξέρεις, υπό πλήρη λειτουργία. Λοιπόν, αυτό, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε γρήγορα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στη φυλακή ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του. Τραγωδία με βρέφος 7 μηνών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, όπου έσβησε μετά από λίμωξη του αναπνευστικού. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Γιατροί και διασώστες κατέθεσαν τα βαριά τραύματα που έφερε το άτυχο παιδί. Στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ αναφέρθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός υποδομών και μεταφορών Χρήστος Δήμας, που ήταν ομιλητές στο φόρουμ του Ελευθερού Τύπου στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκε και η παγκρίτια δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, όπου το οδικό δίκτυο για το 57% και οι υπηρεσίες υγείας για το 26% αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα της Κρήτης. Το 81% ζητά πάταξη της οπλοκατοχής. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη για απειλητικό email στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα το 2025. Την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος στο ΤΕΠ του Βενιζελίου ζητάει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών. Κάνει λόγο για ταλαιπωρία και καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Την Πέμπτη εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 10 το βράδυ για το Game 5 μεταξύ της σειράς. Το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και βορειοδυτικοί άνεμοι αύριο στο νησί. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr.

Λοιπόν, έχουμε νέα. Λοιπόν, υπάρχει μια σοβαρή είδηση, θα σας τη διαβάσω τελικά. Πήρα την απόφαση να το διαβάσω το... Αλλά θα... προσπαθούμε εδώ με το Γιάννη εδώ και 10 λεπτά να βρούμε κάποιες λέξεις, να δούμε πώς θα τις φτιάξουμε. Δηλαδή από το... αυτό το απειλητικό μήνυμα που στείλανε στον κύριο Τσιάρα και στο... και αναφερόντουσαν μέσα και στον πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, μιλάμε για ένα τρομερό σκηνικό που διαμορφώθηκε, ρε παιδί μου, περίεργα. Τι εννοώ περίεργα? Σχηματίστηκε μια δικογραφία τακτικής διαδικασίας, όπως λέγεται, στο πλαίσιο προκατακτής εχθές σε βάρος δύο ανθρώπων. Μίας γυναίκας και ενός άντρα που είναι αδέρφια. Έτσι. Το όνομά τους παραπέμπει σε ένα πολύ γνωστό πολιτικό. Δεν θέλουμε να πούμε αν έχουν σχέση με τον πολιτικό ή όχι. Αλλά θα τα σας πω. Λοιπόν, οι δύο άνθρωποι αυτοί λοιπόν κατηγορούνται για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 333 και 361 από του ποινικού κώδικα, όπου σημαίνει απειλή και εξύβριση αντίστοιχα. Απειλή. Η απειλή είναι κακούργημα. Η εξύβριση σε κάποιες φάσεις είναι. Λοιπόν, η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από μια καταγγελία που υπέβαλε στην υπηρεσία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος το Σεπτέμβριο του 2025 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, εις βάρος αγνώστου χρήστη του διαδικτύου. Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει τότε ο κ. Τσιάρας, ο άγνωστος αυτός, χρήστης του διαδικτύου, έτσι, γιατί μπορεί να ήταν γυναίκα, έτσι, απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική θηρίδα του πολιτικού γραφείου του κ. Υπουργού με απειλητικό και εξυβριστικό υπεριεχόμενο. Λοιπόν, και τώρα, κρατηθείτε καλά από τις καρέκλες σας, μην πίνετε νερό ή μην έχετε καφέ με καλαμάκι στο στόμα σας, γιατί μπορεί να πνιγείτε. Λοιπόν, Τσιάρα, κάποτε σου έστειλε ένα μήνυμα με τα προβλήματα της Κρήτης, τώρα σου στέλνω άλλο ένα. Κόβεις και ζητάς πίσω χρήματα από πραγματικούς παραγωγούς, είσαι μπιπ γιος. Και εσύ και ο Μητσοτάκης. Το παίζεις κάποιος από απόσταση, αλλά αν κατέβεις Κρήτη, θα σε μπιπ ξεφθύλα. Εσύ που το διαβάζεις, να του το μεταφέρεις. Εσύ που το διαβάζεις, να του το μεταφέρεις. Παιδιά, δεν αντέχετε να το διαβάσετε όλο. Δηλαδή, μα την Παναγία θέλω να το βγάλω σε φεύγω, λέω, και το πετάξω στην Κρήτη όλοι. Δύο άτομα είναι δύο αδέρφια. Έτσι. Λοιπόν, μια γυναίκα και ένας άντρας. Κατηγορούνται τώρα για ένα. Αν σας διαβάσω το επόμενο μήνυμα, θα ξεφύγετε. Δηλαδή το μπι πάει συνεχόμενα. Μέχρι και ότι θα έρθουμε τέτα τέτ. Άκου. Μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τέτα τέτ. Θα έρθουμε και θα σου μπει το σπίτι. Δηλαδή, μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τέτα τέτ. Εντάξει. Είμαστε όλοι παράνομοι, δεν έχουμε ζώα. Το γάλα το φέρνουμε από Βουλγαρία και το βαφτίζουμε ελληνικό για να νομίζω ότι υπάρχουν ζωντανά εδώ. Δεν σας κάνω πλάκα. Αυτό γράφει το μήνυμα που στείλανε στον Υπουργό. Λοιπόν, σας είπα και πριν ότι έψαχνα να βρω ποιος διάβασε πότε το μήνυμα. Το είχε διαβάσει η γραμματέας του Υπουργού, η οποία πραγματικά όπως μαθαίνω είχε τρομάξει πάρα πολύ. Του το έστειλε, ρε παιδί μου, το διάβασε. Και τη λέει: αποκλείεται. Λέει: μισό λεπτό, θα σα στείλω. Και του το έστειλε. Ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσε ούτε ο ίδιο να πιστέψει, ρε παιδί μου, σύμφωνα με τι πληροφορίε, ότι του έχουν γράψει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πιο κάτω λέει κάτι άλλο ακόμα πιο φοβερό. Λέει. Θα το πω έτσι ακριβώ όπω το γράφει. Τον βρίζει με κάποιε εκφράσει και λέει: καράφλα που θα μιλήσει για πρωτογενή τομέα τη στιγμή που δεν ξέρει, λέει, ούτε από πού κατουράει το πρόβατο. Είναι δύσκολο να κρατηθείς. Είναι δύσκολο να κρατήσεις τα γέλια και την ψυχραιμία σου. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα, μιλάμε για ένα μήνυμα εντελώς. Πώς να σου πω. Ο τύπος που το έγραψε είναι παράφρονας. Είτε η γυναίκα το έγραψε, είτε ο άντρας, δεν ξέρω ποιος το έγραψε από τους δύο. Είναι παρανοϊκός, δεν υπάρχει. Τα όσα αναφέρουν μέσα στο υπόλοιπο γράμμα είναι για να τα διαβάζεις και να λες προς αποφυγή ή ξέρεις. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, ότι. Δεν μπορεί άνθρωπος να σκεφτεί τόσες πολλές βρυσίες μέσα σε 15 σειρές. Γιατί είναι 15-16 σειρές το μήνυμα. Αλλά είναι από τις 15-16 σειρές οι 12 είναι βρυσίδια. Δηλαδή τρομερά βρυσίδια, όχι απλά βρυσίδια. Είναι εκφράσεις αγορές, είναι, το ύφος, το στυλ,
Εμείς είμαστε παράνομοι, ξέρω εγώ και καλά, εσύ δεν ξέρεις τα ζώα. Πραγματική παράνοια. Γι' αυτό και σχηματίζει και η δικογραφία. Έχουν σταλθεί τέτοια μηνύματα σε όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, χιλιάδες τέτοια μηνύματα κυκλοφορούν. Αλλά αυτό ήταν πραγματικά απειλητικό. Γι' αυτό και οδήγησε τον κύριο Τσιάρα στη δικαιοσύνη. Όχι, δεν είναι θέμα τέτοιο. Δεν μπορείς να βρίζεις έτσι το σπίτι, τη μητέρα, τα αδέρφια, τα παιδιά. Δεν μπορείς. Έχεις να πεις κάτι, είσαι μάγκας, κριτήκαρος, ωραίος. Πας μπροστά του και του τα λες. Εκεί είσαι μάγκας. Κατάλαβες. Όχι πίσω στο διαδίκτυο, πίσω από μια ανωνυμία. Στέλνεις ανώνυμα το μήνυμα. Εσύ τι πιστεύεις, το ίχνος του mail δεν το βρίσκουνε? Πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι βοσκά με πρόβατα και για σας. Έτσι. Στείλανε ένα mail. Το mail νομίζαν αυτοί ότι δεν μπορούν να το βρούνε. Γιατί δεν έχει το όνομα πάνω. Έχει άλλο. Βρήκαν όμως τη διεύθυνση. Και από τη διεύθυνση και από το IP φτάσανε στους δράστες. Και σχηματίστηκε η δικογραφία. Λοιπόν, κάποιοι νομίζουν ότι έτσι θα κυλήσει η ιστορία. Αν αλλάξει ο νόμος περί διαδικτύου, ξέρεις πόσοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Ξέρεις τι έγινε στην Τουρκία. Ο Έλλον Μάσκ δεν έδινε στοιχεία στον Ερντογάν για τους γκουλενιστές. Που τους κυνήγαγε, λες και κυνηγάμε, ξέρω εγώ, μύγες το καλοκαίρι, έτσι. Έτσι τους κυνήγαγε. Κάποια στιγμή τι έκανε. Έκλεισε το X, το Twitter. Το κλείσε. Το Twitter έχει τρομερά έσοδα. Σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε χώρα. Όταν λοιπόν το κλείνεις εκεί το Twitter, υπάρχει έλλειψη κέρδους. Οπότε τι γίνεται. Του λέει, δώσ' μου τα στοιχεία, αλλιώς δεν το ξανανοίγω. Του τα δώσε. Το άνοιξε. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι έγινε. Αυτό είναι το παρασκήνιο. Αν γίνει και στην Ελλάδα αυτό, ξέρεις τι έχει να γίνει στο Twitter. Δεν μπορείς να φανταστείς την τοξικότητα που υπάρχει στο Twitter. Εγώ το έχω παρατήσει. Απλά μπαίνω και διαβάζω μερικούς φίλους και μερικούς έτσι γνωστούς που έχω. Τίποτα άλλο. Και κάποια πολιτικά που, και κάποια site που δημοσιογραφικά τα πετάνε πιο γρήγορα εκεί. Από ό,τι στο Facebook ή σε άλλα. Ή στο σελίδες, δηλαδή άλλα site και τέτοια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και κυλάει πιο γρήγορα. Μέχρι εκεί. Δεν τολμώ να γράψω. Δεν τολμώ να γράψω, γιατί μόλις γράψω από κάτω μπορεί να πάει ένας τρελός και να γράψει οτιδήποτε. Και να με τρελάνει. Και άμα με τρελάνει, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Λοιπόν, πραγματικά είναι. Δηλαδή, άμα δεις την τοξικότητα που έχεις στο Twitter, δεν θα το πιστεύεις. Το Facebook είναι πιο ήπιο. Όχι, πραγματικά σου μιλάω, επειδή έχω την εμπειρία και από τα δύο, είναι πιο ήπιο το Facebook. Εκτός από κάποιους κάφρους. Να, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κάφρος, αλλά θα μπορούσε να είναι. Ο Δημήτρης Σαββίδης, αυτός που υποτίθεται ότι δεν κυκλοφόρησε τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη να φιλιέται με μια γυναίκα, που δεν ήταν ο Άδωνης τελικά, ήταν ένα πρωτοσέλιδο του 2024 από τη Σερβία. Λοιπόν, ο τύπος αυτός τώρα βγαίνει στο διαδίκτυο και κλαίγεται. Που εγώ είμαι επαγγελματίας, που εγώ είμαι στο διαδίκτυο για σας και μου ζητάτε συμβουλές. Σιγάρε μεγάλε, σωτήρα του κόσμου. Πήγε, έγραψε την παπάντζα του εκεί πέρα για τον Άδωνη και από κάτω μετά γράφει μια άλλη παπάντζα για να το δικαιολογήσει. Εγώ λέει ποτέ δεν είπα για τον Υπουργό. Και τώρα τι έχουν κάνει στο Twitter. Έχουν πάρει τις δύο αναρτήσεις του, τις έχουν βάλει τη μία πάνω από την άλλη και σου λέει: κοίτα τι, πόσο γκέι είσαι. Μην τον πω γκαγκά. Λοιπόν, και το παραθέτουνε. Τι είπε και τι έγραψε. Τι έγραψε ακριβώς την πρώτη φορά και τι έγραψε τη δεύτερη. Έχει γίνει όμως στο διαδίκτυο. Και τώρα βγαίνει με βιντεάκια μπροστά από τη θάλασσα, θάλασσα από όσο αγκάλιασα και λέει διάφορα. Έτσι θα την γλιτώσω μεγαλύτερα να νομίζεις. Το έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης, Γεωργιάδης, θα τον πάει αίμα. Τέλος. Τσιλιπίπι. Γιατί έτσι θέλουν οι θρασίδηλοι, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με τη δικαιοσύνη. Και γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί σήμερα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πρέπει να νιώθει πολύ ευχαριστημένη από μια απόφαση της δικαιοσύνης που τη δικαίωσε για... Πώς να το πω τώρα. Βγήκε η απόφαση σήμερα για ένα γνωστό έτσι δημοσιογράφο εντός αγωγικών ή εκτός, βάλτε το που θέλετε, ο οποίος είχε εξυβρίσει μέχρι και νεκρό. Είχε γράψει απίστευτα πράγματα για την Ντόρα Μπακογιάννη, για την οικογένειά της, και επιτέλους έγινε το δικαστήριο μετά από κάποια χρόνια. Φαντάζομαι ακόμα για τους πολιτικούς αυτούς γίνεται μετά από χρόνια. Έρχεται δικαίωση. Και ήρθε δικαίωση. Καταδικάστηκε και με χρηματικό πρόστιμο. Μικρό βέβαια, αλλά είναι η καταδίκη. Αυτό μετράει. Έτσι, στο ποινικό. Γιατί τώρα με τους κασκέ η αγωγή, για το αστικό θα έχει άλλα πράγματα. Λοιπόν, αλλά πραγματικά σήμερα είδα την ανάρτηση στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τι έλεγε. Τι ήτανε. Δεν ήταν ούτε μια φωτογραφία στα δικαστήρια, ούτε η απόφαση, ούτε κάτι. Ήταν το σφυρί του δικαστηρίου. Ότι ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι. Έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ας βγαίνουν και να λένε κάποιοι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όποτε γουστάρουνε.
Γιατί όποτε γουστάρουν έχουν εμπιστοσύνη, όποτε γουστάρουν δεν έχουν. Όπως τους συμφέρει τον καθένα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και εκεί θα καταλήξω. Μπράβο στην κυρία Ντολαπακογιάννη που επέμεινε και έφτασε στην καταδικαστική απόφαση. Γιατί πραγματικά αυτά που είχαμε διαβάσει τότε ήταν όχι απλά. Τι να πω, εξωφρενικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι Γιάννη Δασκαλάκη και θα πούμε δύο-τρεις βλακίες ακόμα έτσι για να γελάσουμε, να περάσει η ώρα. Γιατί θέλω μετά να ασχοληθούμε με τα άλλα δύο θέματα σοβαρά, με το μικρό άγγελο και τον τύπο και την Πατάνασα που προφυλακίστηκε σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το θέμα με την Γλυούπολη. Με τα δύο κορίτσια. Έχει κυκλοφορήσει το τι γράφει το γράμμα μέσα που άφησαν, άφησε μια 17χρονη. Έχει κυκλοφορήσει κάτι άλλο. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο δείχνει, όπως λένε, την πτώση. Ή την πτώση ή κάτι με την πτώση των κοριτσιών. Λοιπόν, αν έχει παίξει τέτοιο βίντεο που έχει παίξει, τι αν, εντάξει. Έφτασε στο σημείο η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη να το σχολιάσει. Λοιπόν, ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος για υλικό, έκανε λόγο μάλιστα για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Και ζήτησε την άμεση απόσυρση του βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες από κάποια μέσα ενημέρωσης. Όχι όλα. Όλα το έχουν. Στο λέω καθαρά. Όλα τα μέσα το έχουν. Και συνάδελφοι μου, να σου στείλω. Τι να το κάνω. Λοιπόν. Αυτή η αναπαραγωγή δεν ωφελεί σιγά είναι. Δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε για τραγικό βίντεο. Έτσι. Είναι όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, είναι απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς οικογένειες των κοριτσιών. Λοιπόν. Και μάλιστα τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του. Σημείωσε μάλιστα πως θεωρεί αυτονόητο ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Δηλαδή, φαντάσου πόσο εξόργησε αυτό το βίντεο. Λοιπόν. Τέσσερα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Ακούσουμε και κάνουμε και τις διαφημίσεις στο διάλειμμα. Να πας και εσύ να κάνεις αυτό που θέλεις εκεί. Λοιπόν, να φτιάξουμε και το. Ξέρεις. Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε στον αέρα. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Πολύ 19,8 είναι και στο λοιπόν, όλα μαζί. Και στο 6932-907-898 μα στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

Και επειδή μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα τώρα από. Ναι, είναι από Αθηνά, δεν θα πω ποιο είναι. Είπε Νίκο το αυτονόητο. Επιτέλους λέει κάποιος το είπε. Δεν το έχουμε ακούσει πουθενά αλλού. Όχι, παλιά παιδιά το έχουν πει πολύ. Το αυτονόητο για το βίντεο. Ότι μπορούσαν να το παίξουν όλοι, αλλά δεν το έχουν παίξει όλοι. Λοιπόν, δεν ξεστόμησα το αυτονόητο όπως μου γράφει ο φίλος. Ξεστόμησα αυτό που πραγματικά σκέφτομαι κι εγώ. Είναι φοβερό το βίντεο. Μόλις τώρα βρήκα το site που το έχει δημοσιεύσει, δεν το έχει κατεβάσει ακόμα. Τώρα μου λέει ένας φίλος τώρα, περιττό να πούμε λίγο πόσα λεφτά αξίζει αυτό το βίντεο τώρα που έγινε viral. Γονάτισε λέει το ίντερνετ και τα σχόλια έπεσαν βροχή. Δυστυχώς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πάμε στην κριτική επικαιρότητα τώρα. Είπαμε τα καλά, τώρα πάμε να πούμε τα άλλα, τα δυσάρεστα. Καταρχήν μπείτε μέσα στο πολίτικα.gr να δείτε κάτι που έγινε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ικάρου. Φοβερό θέμα. Λοιπόν, βγήκαν από τα λεωφορεία και ξαπλακώνονται στο ξύλο. Μιλάμε για νταϊλίκη, απίστευτο, δεν μπορείς να φανταστείς. Κατέβηκε, τους κατάγανε τους δύο. Τον ένα τον κάταγαν τρεις, τον άλλο τον κάταγαν δύο. Μετά τον αφήνουν τον έναν και με τον αφήνουν πάει προς τα πίσω. Ξέρεις, είναι αυτό που με τον Χατζηχρήστο, το θυμάσαι. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Από μακριά, ξέρεις, δάχτυλα αυτά, έτσι, χέρια. Τρομερός πανικός. Δύο λεωφορεία είχαν σταματήσει μέσα στον δρόμο, δεν μπορούσε να περάσει ούτε μηχανάκι, ούτε κουνούπι δεν πέραγε μέσα. Αυτοί είχαν σταματήσει εκεί στην άκρη του δρόμου, κλείσαν τον δρόμο. Έγινε ένα τζέρτζελο τρελό, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Και ξαφνικά, εκεί που τους άφησαν, ξέρω εγώ, να μιλάνε μόνο να βρίζονται, ξαφνικά έρχονται κοντά-κοντά και έρχονται τα χέρια. Ξέρεις, γίνεται ένα νταβαντούρι. Πιο πολύ για χέλιο ήταν παρά για κλάμα. Με το που είπε κάποιο φωνάζω αστυνομία, Λούις, κρικρή και οι δύο. Κρικρή μιλάμε, καβαλήσαν τα αυτοκίνητα, φύγανε. Εντάξει. Είναι μια ιστορία και αυτή που έγινε σήμερα στους δρόμους του Ηρακλείου. Πάμε παρακάτω.

Συνεχίστηκε λοιπόν σήμερα η δίκη για τον μικρό Άγγελο στο Μικτόρκο το δικαστήριο του Ηρακλείου. Και συνεχίζεται η εξέταση μαρτύρων. Σήμερα ήταν μία γιατρός του ΕΚΑΒ, η οποία ήταν η γυναίκα η οποία έφτασε στο σπίτι όταν το ειδοποιήσανε, όταν αποφασίσανε να το ειδοποιήσουν. Φτάσαμε, λέει, σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλίση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι, σε ένα καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησε το όνομα του παιδιού, ήταν παγωμένο. Άγγελε, άνοιξε τα μάτια. Έκανε ένα στεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο. Η γιατρός αυτή ζητούσε, όπως είπε στο δικαστήριο, ένα κουβερτάκι για να μπορούσε να το καλύψει και να το ζεστάνει. Και δεν της το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα. Τους το ζητούσε επανειλημμένα και δεν έκαναν τίποτα. Καθόντουσαν και την κοιτάγανε. Και οι δύο. Λοιπόν. Ζήτησε, λέει, σε κάποια στιγμή από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει μέσα στο ασθενοφόρο. Και αρνήθηκε η μητέρα να το βάλει στο ασθενοφόρο. Η γιατρός τότε, λέει, είπε στο δικαστήριο, το μυαλό της πήγε είτε σε συψεμία είτε σε κακοποίηση. Κατευθείαν, έμπειρη. Ζήτησα, λέει, να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και γιατί της μονάδας παιδών να βρίσκονται στην ανάληψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληθεί το παιδί, μετά άφησε τους γιατρούς των επικών των περιστατικών να κάνουν τη δουλειά τους. Ο κατηγορούμενος, λέει η γυναίκα, τους ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει. Όση ώρα, λέει, ήταν μέσα στο σπίτι η γιατρός, για ένα τέταρτο περίπου, είδε μια κοκκινίλα στο πρόσωπο του Άγγελου που δεν ήταν κάτι παλιό, ρε παιδί μου, ήταν πρόσφατο, φρέσκο, δηλαδή από χτύπημα ή από κάτι τέτοιο. Η γιατρός αυτή κατέθεσε ότι μετά τη στιγμή που το παιδί έκλεισε τα μάτια του και έκανε

τα οποία φαινόταν να διαφορετική χρονική προέλευση. Το παιδί είχε διάφορα τραύματα διαφορετικών χρονολογιών, είπε ακριβώς. Και κάποια μάλιστα τα μπέρδεψαν. Νόμιζα, λέει, ότι ήταν λερωμένο. Είχε σημάδια από. Ότι ήταν λερωμένο το παιδί. Αλλά ήταν τελικά παλιά τραύματα. Είναι αυτό που δείξαμε εμείς εδώ στο politica.gr τις πρώτες ημέρες μετά το περιστατικό. Γιατί τότε βγάλαμε τις φωτογραφίες αυτές εμείς που φέρνουν τα σημάδια στο κορμάκι του παιδιού. Γιατί κάποιος έγραψε ότι το παιδί δεν το είχε ακουμπήσει κανένας, δεν είχε τραύματα. Έτσι του είχαν πει αυτόν του έξυπνου. Και εκείνη την ημέρα φρίκαρα τόσο πολύ. Και μάλιστα με τον Κώστα Σιλιγάρδο, αν τον πάρουμε και στη γραμμή, άμα το θυμηθεί την ιστορία, γιατί το συζητάγαμε πολλή ώρα μετά. Φρικάραμε που είδαμε κάτι τέτοιο γραμμένο. Και λέμε, όχι, ρε φίλε. Και επειδή το ψάξαμε λίγο παραπάνω, βρήκαμε τις φωτογραφίες και τις δημοσιεύσαμε. Δεν τις δημοσιεύσαμε για να κάνουμε κακό, τις δημοσιεύσαμε για να δείξουμε ότι κάποιος προσπαθούσε να καλύψει το ψέμα κάποιου. Έτσι. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν δείξαμε το κοριτσάκι να πέφτει από την τάρατσα. Έτσι. Λοιπόν. Ο οδηγός του ΕΚΑΒ είπε πολύ συγκλονιστικά πράγματα μέσα στο δικαστήριο. Σας έχω πει από χθες ότι αυτή η σύνθεση του δικαστηρίου είναι εξαιρετική. Τους είδα εχθές πώς αντιμετωπίζανε τον κάθε μάρτυρα, το τι κάνανε όταν πήγανε κάποιοι να ξεφύγουνε, το πώς αντιμετωπίζουν τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορίας, το πώς αντιμετωπίζουν όλη την αίθουσα. Δηλαδή τα μάτια τους είναι παντού. Σε κάποια φάση νομίζανε ότι κάποιος έγραφε με το κινητό του κάτι και μπαμ, διακόψανε εγώ το κινητό να δούμε. Φώναξαν τον αστυνομικό. Μπαμ, πήγε ο αστυνομικός, το τσέκαρε. Ευτυχώς δεν ήταν έτσι. Δηλαδή είναι σε εγρήγορση οι άνθρωποι. Δεν είναι δικαστές που κάθονται εκεί στην έδρα και απλά ακούνε. Είναι σε εγρήγορση. Είναι στη διαδικασία συμμετοχής για να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το παιδί. Δεν θα πω παραπάνω για το τι έγινε μέσα στο δικαστήριο. Αύριο θα έχουμε εδώ τους δικηγόρους, γιατί σήμερα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, γιατί έχουμε κάτι άλλο. Πάντως σήμερα δώσανε πολλές καταθέσεις οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, ένας από αυτούς τι είπε. Επειδή χθες άκουσα αυτή την παρούφα ότι έχει μυαλό, λέει, τρίχρονου παιδιού η μητέρα και δεν καταλάβαινε τι έκανε, δεν ξέρει τίποτα. Το μόνο που την ένοιαζε, λέει ο διασώστης, ήτανε πώς θα τη βρει ο σύντροφός της γιατί δεν είχε κινητό. Δεν την ένοιαζε το παιδί, ρε. Το είχαμε πει από τότε. Δεν την ένοιαζε το παιδί. Το μαλλί της το είχε κάνει το στιέρα χθες. Το είχε φτιάξει για να είναι στο δικαστήριο. Το είχε φτιάξει. Λοιπόν, είναι πράγματα που σου γυρίζουν το άντερο ανάποδα. Είναι ένα παιδάκι το οποίο το κλάψαμε όλοι. Είναι ένα παιδάκι το οποίο πονέσαμε όλοι. Είναι ένα παιδάκι που δεν θέλουμε ποτέ ξανά να ζήσουμε μια τέτοια ιστορία. Μα την Παναγία εδώ, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, τι να πεις τώρα. Λοιπόν, ο ένας από τους διασώστες, εκεί θα κλείσω, είπε ήταν αδιάφοροι και οι δύο. Από τη στάση μας και τα λεγόμενά μας είχε καταστήσει σαφές και στους δύο ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού. Αλλά και πάλι δεν ήξεραν να καταλαβαίνουν στον κόσμο τους. Δεν είδα, λέει, ένα ενδιαφέρον για το παιδί να νοιάζονται. Κατακεράβλωσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το λέγαμε από την αρχή. Απλά τώρα βγαίνουν οι άνθρωποι που το ζήσανε και το περιγράφουν. Μας το κάνουν εικόνα. Η πιο θλιβερή εικόνα που μπορούμε να φανταστούμε στο μυαλό μας. Λοιπόν. Πω, φίλε. Υπάρχει μια άλλη φράση που είπε. Λοιπόν, ο διασώστης, κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το νοσοκομείο, μιλούσε με τη μάνα και τη ζητούσε πληροφορίες για το παιδί, αν έχει κάποιο ιατρικό ιστορικό, αν έχει προβλήματα. Και η μάνα το μόνο που του είπε ήταν ότι είχε κάποιο θέμα με τα γεννητικά όργανα. Και ότι επρόκειτο, λέει, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, το μόνο που ρώτησε η γυναίκα ήταν πού θα με βρει ο σύντροφός μου, γιατί δεν έχω μαζί μου το κινητό. Λοιπόν. Κατάλαβες γιατί πήγε τα γεννητικά όργανα. Ναι. Αν θυμάστε από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει τότε στο politica.gr, στα γεννητικά όργανα του παιδιού είχαν καψίμο από τσιγάρα. Λοιπόν. Μέσα στην τρέλα της, αυτή που σκέφτεται σαν τρίχρονο και καλά για κάποιους και πάνε να τη βγάλουν τρελή, ήξερε να καίει το παιδί με τσιγάρα στα γεννητικά του όργανα. Τις έχουμε τις φωτογραφίες. Τις παίξαμε στο politica.gr. Δεν είναι και τις ξαναπαίξουμε. Αυτό. Λοιπόν, βάλε τραγούδι.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, ειδικά για αυτή την υπόθεση με τον Άγγελο. Ο μικρός Άγγελος, έτσι το λέγαμε όλοι. Τι ήταν να δεις.

Λοιπόν, στο δικαστήριο αυτό υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να πούμε. Κατέθεσε μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στη διαδικασία υιοθεσίας των ανιψιών του 45χρονου κατηγορούμενου των παιδιών. Λοιπόν, που είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης. Λοιπόν, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι τα υπεραγαπούσε τα ανήψια του, τα πρόσεχε και του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι τα προσέχει. Υπάρχουν στα χέρια μας κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τον κατηγορούμενο, το σύντροφο δηλαδή της μητέρας, να είναι με τον Άγγελο σε μια παιδική χαρά, να είναι στο σπίτι, να παίζουν, πολλές φωτογραφίες μαζί. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει, εάν δείχνει κάτι. Ούτε θέλω να πω ότι είναι αθώος ή ότι αυτός ή πρόσεχε το παιδί. Αλλά αυτές οι φωτογραφίες κάτι δείχνουν. Και αν δείτε τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν εκεί στο TikTok, ειδικά που ανέβαζε η μητέρα, που ανέβαζε κάποιες φωτογραφίες, δείχνουν το παιδί στο πλάι και αυτή να φαίνεται πιο πολύ. Για να παρουσιάζει, ξέρεις, ότι τον εαυτό της. Εκεί που έστελνε μηνύματα. Στο δικαστήριο υπάρχει μια εικόνα η οποία είναι σοκαριστική. Μπροστά είναι η μητέρα. Δεξιά. Αριστερά, στο εδόλιο, κάθεται ο σύντροφός της. Και στο πίσω κάθισμα κάθεται ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, που δεν είχε αναγνωρίσει το παιδί. Η πλευρά της μητέρας λέει ότι δεν ήθελε να το αναγνωρίσει και είχε εξαφανιστεί και είχε βρει άλλη γυναίκα. Αυτός λέει ότι δεν με αφήνανε να το αναγνωρίσω, δεν με αφήνανε να το πλησιάσω το παιδί. Και επειδή δεν ήμασταν παντρεμένοι, δεν ασχολιόμουν και πολύ. Πόσο άτυχο ήταν αυτό το παιδί, ρε φίλε. Πόσο άτυχο. Μια συγκλονιστική στιγμή είναι όταν κατέθετη η μητέρα της μητέρας, μητέρας. Όλο μου ξεφεύγει αυτό, είδες. Λοιπόν, και της λέει το μυαλό της κόρης μου είναι παιδιού 10χρονου. Και της λέει τότε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου. Αφού λοιπόν είναι μυαλό 10χρονου, πώς μπόρεσε και έφυγε από τον Οροπό, πήρε το λεωφορείο, το τρένο, κατέβηκε στον Πειραιά, πήγε από τον Πειραιά στο λιμάνι, από το λιμάνι πήγε αγόρασε εισιτήρια, μπήκε μέσα στο καράβι, από το καράβι πήγε στο Ηράκλειο, από το Ηράκλειο πήρε λεωφορείο, πήγε στη γειτονιά του κατηγορούμενου και έμεινε στο σπίτι του, κάνανε ό,τι κάνανε, είχαν σχέση, ξέρω εγώ, ζευγάρι, τι ήταν. Πώς τα καταφέρουν αυτά, ενώ ήταν. Εκεί κόμπλαρε λίγο η τύπισσα και γυρίζει, λέει, τα υπαγόρευε, λέει, από το τηλέφωνο. Εκεί βγήκα έξω από την αίθουσα. Ναι, γιατί ξέρεις, ως άνθρωποι έχουμε και τα όρια μας, παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να είμαστε επαγγελματίες και αυτά, αλλά υπάρχουν και όρια. Και ειδικότερα που είναι για μικρό παιδάκι. Ένα ακόμα κομμάτι θα πω και τελειώνω. Γιατί όλο λέω θα το τελειώσω και δεν το τελειώνω. Θυμήθηκα τώρα τι είπε η δικηγόρος της μητέρας. Είπε η κατηγορούμενη, για να μην πω το όνομά της, πιστεύει, λέει, ότι ο Άγγελος ζει. Το λέω έτσι για να μην το πω αλλιώς. Να συνοδεύονται οι φράσεις αυτοί με άλλες λέξεις. Το είπε δικηγόρος. Εγώ θέλω να είμαι εκεί. Δηλαδή, άμα φτάσει την ώρα που είναι η εκπομπή στον αέρα και πρέπει να έρθω στην εκπομπή, δεν θα έρθω στην εκπομπή. Θα κάτσω εκεί να τα ακούσω. Την ώρα που θα απολογείται αυτή η μητέρα. Θέλω να την ακούσω να μιλάει. Και θα σου πω κάτι. Το λέω τώρα. Με τον σύντροφό της έχω μιλήσει. Όταν στις φυλακές Δομοκού. Μέσω του δικηγόρου ήταν εκεί και αλλάξαμε με το τηλέφωνο, μιλήσαμε. Του έκανα τότε μια μικρή συνέντευξη. Και μου είπε, εγώ ότι είμαι αφός, δεν έχω κάνει τίποτα. Τόσο, είπε διάφορα. Την έχω τη συνέντευξη. Και είπαμε να μην την παίξουμε. Μέχρι να γίνει δίκη. Θα αφήσω να εξελιχθεί και η αυριανή μέρα για να δω τι θα πούνε οι υπόλοιποι και μετά θα σας βγάλουμε αυτή τη συνέντευξη. Θα τη βγάλουμε για να ακούσετε τι λέει αυτός. Εγώ πιστεύω τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Εντάξει, δεν πιστεύω ούτε τους δικηγόρους ούτε κανέναν. Πιστεύω τους διασώστες του ΕΚΑΒ που μπήκανε μέσα στο σπίτι και είδαν τι κατάσταση επικρατούσε. Και πού ήταν το παιδί και πώς ήταν το παιδί και πώς βρέθηκε το παιδί. Καταρχήν να σου πω ένα πράγμα για να το κλείσουμε εκεί. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, όχι του βιολογικού πατέρα, του συντρόφου της μητέρας, γιατί μου βγαίνει ηχό, δεν ξέρω. Λοιπόν,
έχει μέσα στη δικογραφία μια φωτογραφία από ένα πακέτο με τσιγάρα. Όχι πακέτο, θήκη αυτή που έχει τον καπνό μέσα, ξέρεις. Γιατί αυτή είχε δηλώσει ότι δεν καπνίζει. Άκου. Είχε δηλώσει ότι δεν καπνίζει. Και η άλλη πλευρά έδωσε στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο τον καπνό που φουμάριζε η τύπισσα. Άρα, τι θέλει να δείξει με αυτό? Ότι τα τσιγάρα που καίγανε πάνω στο κορμάκι του παιδιού, που το λέω και τρελαίνομαι, μόνο στην ιδέα του τρελαίνομαι, έτσι. Τα έκανε αυτή, γιατί αυτή κάπνιζε. Και ο άλλος κάπνιζε. Μαζί καπνίζανε. Ό,τι καπνίζανε, τέλος πάντων. Τσιγάρα εννοώ ή καπνό, ξέρεις, ή τσιγάρα έτοιμα ή τσιγάρα που τα φτιάχνεις. Το παιδάκι είχε καψίματα από τσιγάρο. Και στα γενετικά του όργανα και σε άλλο σημείο του σώματος. Λοιπόν, οι φωτογραφίες υπάρχουν. Είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Τώρα τι θέλουν να βαφτίσουν το ψάρι κρέας. Το κρέας μάλλον ψάρι. Μόνο ο Θεός το έκανε αυτό, ο Χριστός.

Διαβάζω και τα μηνύματά σας τώρα και εντάξει. Έχετε πιο πολύ όρια από μένα, νομίζετε. Νομίζετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα έτσι διάλειμμα. Κοίτανε, εδώ και πολλή ώρα διαβάζω μία είδηση στο διαδίκτυο. Δεν μπορώ να πω ποια είναι. Αλλά πραγματικά είναι η μόνη είδηση σήμερα που με έχει κάνει να χαρώ. Δηλαδή, το τι χαρά έχω δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, έτσι. Θέλω να το βγάλω προς τα έξω, γιατί με ακούνε κάποιοι άνθρωποι τώρα οι οποίοι ξέρουν τι λέω. Καταρχήν θες να κάνουμε μια πλάκα σε μια φίλη μου που έχει γενέθλια σήμερα. Ναι, θα τις κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Πάμε. Βάλε τραγούδι για την πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις. Φυσικά. Εννοείται. Μας βάλεις χέρι, Γιάννη μου. Γιάννη μου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στη φυλακή ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του. Τραγωδία με βρέφος 7 μηνών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο που έσβησε μετά από λίμωξη του αναπνευστικού. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Γιατροί και διασώστες κατέθεσαν τα βαριά τραύματα που έφερε το άτυχο παιδί. Στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ αναφέρθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός υποδομών και μεταφορών Χρήστος Δήμας, που ήταν ομιλητές στο φόρουμ του Ελευθερού Τύπου στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκε και η παγκρίτια δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, όπου το οδικό δίκτυο για το 57% και οι υπηρεσίες υγείας για το 26% αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα της Κρήτης. Το 81% ζητά πάταξη της οπλοκατοχής. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη για απειλητικό email στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα το 2025. Την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος στο ΤΕΠ του Βενιζελίου ζητάει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών. Κάνει λόγο για ταλαιπωρία και καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Την Πέμπτη εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 10 το βράδυ για το Game 5 μεταξύ της σειράς. Το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και βορειοδυτικοί άνεμοι αύριο στο νησί. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Politika 890.

0: Είναι ένας τρόπος αυτός να ηρεμήσουμε, όπως λέει εδώ ο φίλος, ο Στέφανος. Στέφανε, ναι, όλο το μήνυμα σου. Λοιπόν, μου λέει, αντί να σε πιάνει η ψυχή σου και να πιάνει και η δικιά μας ψυχή με αυτά τα θέματα, δεν παίζεις, λέει, τον Ακύλα. Ήταν ωραία ιδέα. Καλά τα πήγε χθες, είδες. Καλά τα πήγε, ναι, τα πήγε καλά. Τα πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, πριν πούμε για τον Ακύλα όμως και το φέρτο, θα σας πω κάτι άλλο. Πριν από λίγη ώρα έγινε ένας τσαμπουκάς μεγάλος στη Βουλή. Ήρθαν έτσι πάλι. Δεν ξέρω. Ο κύριος Περακάκης μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη είχαν έτσι μια περίεργη κοντρίτσα. Ο κύριος Περακάκης του είπε: ανταγωνίζεστε, λέει, με τον Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός. Δίπλα σας, λέει, όσοι χόρευαν το χορό της χρεοκοπίας. Είναι ατακαδόρος. Είναι ατακαδόρος. Δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, η διαμάχη αυτή ξεκίνησε από την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών. Λοιπόν, ο κ. Περακάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα για την τοξικότητα, όπως σας είπα και πριν, και αναφέρθηκε σε αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για πώληση μετοχών σε χαμηλή τιμή και άφησε προσωπικές αιχμές στον Υπουργό Οικονομικών, αναφερόμενου σε όσους χόρευαν το χορό της χρεοκοπίας και των τζαπίων. Λοιπόν, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, έτσι, επιχείρημα που έχει η κυβέρνηση και το χτυπάζει, επειδή μου το πετάει στους άλλους και τρελαίνονται. Λέει, ξέρεις, πάνε κάποιοι και λένε η ΔΕΗ, αυτό, η ΔΕΗ, εκείνο. Και λέει, η περιουσία του δημοσίου με 51% της ΔΕΗ άξιζε 150 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το 34%, λέει ο Κυριάκος Περακέκης, κάνει 2,5 δις. Και εκεί του είπε του κυρίου Ανδρουλάκη: βλέπω ανταγωνισμό με τον κύριο Τσίπρα για το οποίο θα γίνει πιο τοξικός για δεύτερη θέση. Κοίτα, αυτό το επιχείρημα είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, μαχαιριά στην καρδιά όλων της αντιπολίτευσης. Να θέλουν να πούνε κάτι, ρε παιδί μου, και να μην μπορούν. Θυμάσαι χθες που παίξαμε ένα βιντεάκι και λέγαμε για τον κύριο Κλαβίνα, παραδείγματος χάρη, που είπε, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, εμείς δεν θα ψηφίσουμε, θα καταψηφίσουμε αυτή την πρόταση της κυβέρνησης. Και του λέει ο δημοσιογράφος: ωραία, λέει, άμα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, πάρει ένα δικό σας θέμα, μια δικιά σας άποψη και το κάνει νόμο, θα το καταψηφίσετε? Θα το καταψηφίσουμε. Δεν ξέρουν τι λένε πια. Δηλαδή έχουν ξεφύγει. Πάμε τώρα να σου πω κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει αυτό, το ξαναβάλω. Εντάξει, είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος. Να είσαι.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
0: Είναι έντονη μπογιά.

0: Θυμάσαι που λέγανε κάποιοι για τις συγγένειες, μην ποινικοποιείτε τις συγγένειες και αυτά και μην αυτό. Όταν λέγανε για τον Ανδρουλάκη, ξέρω εγώ, που είχε κουμπάρο αυτόν που είναι προφυλακισμένο τώρα για τον ΟΠΚΠΕ. Λοιπόν, επειδή μου το στείλανε τώρα για τον κύριο Κλαβίνα, ας τα ακούσουμε.
1: Να ρωτήσετε και τον κουμπάρο του κύριο Ανδρουλάκη πώς έγινε.
2: Να καταδικαστεί αν έκανε κάτι. Να έρθει και ο κύριος Ξυλούρης να μας εξηγήσει ποιες είναι οι κουμπαριές του.
1: Πού ρωτάτε, σας απαντάω λοιπόν.
3: Για πάμε στα σημερινά δεδομένα.
2: Πού παραγγείλετε ο κύριος Ανδρουλάκη, λέτε από χθες την κασέτα όλη την ώρα. Να έρθει ο κύριος Ξυλούρης και να μας εξηγήσει λοιπόν ότι δεν γνωρίζει την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν γνωρίζει, δεν έχει καμία κουμπαριά, δεν έχει καμία σχέση, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις του.
1: Είπα εγώ για τον κύριο Ανδρουλάκη,
2: δεν τρέπεστε όλοι
1: σας. Εγώ για τον κύριο
2: Ανδρουλάκη. Πού παρενέβη, εδώ παρενέβη, εδώ έχει να παρεμβάσει συγκεκριμένες.
1: Εσείς να τρέπεστε που
2: πετάτε έτσι. Εμείς θα τρεπόμαστε, αντί να απολογήσετε που χάσετε και ύφος τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον όσο λέμε καμιά φορά και μας, ξέρεις, μας στέλνουν κάποια μηνύματα, α, τι είναι αυτά που κάνεις, εγκαρέτος και τέτοια. Λοιπόν, ο κύριος Γλαβίνας έβγαινε και έλεγε, ρε παιδί μου, για τις κουμπαριές του κυρίου Ξυλούλη με την οικογένεια Μητσοτάκη. Τότε οι κουμπαριές ποινικοποιούνται. Τσι. Λοιπόν, και όταν είπαν για την κουμπαριά του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Λαμπράκη που είναι προφυλακισμένος, α, είναι αλητία, γιατί ποινικοποιείται τους συγγένειες. Δηλαδή, φίλε, αυτό το όποτε γουστάρουμε είναι ποινικό, είναι ποινικά κολάσιμο και όποτε γουστάρουμε δεν είναι. Είναι σαν την κατηφόρα. Δηλαδή, αυτές οι δηλώσεις είναι σαν την κατηφόρα. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Επειδή μου ήρθε η εικόνα τώρα, σκεφτόμουν πώς να το πω με την κατηφόρα, ότι κατεβαίνει κάποιος και πάει στην κατηφόρα, ρε παιδί μου. Είναι σαν να προσπαθεί να ανέβει το Πασόκ από κυλιόμενες σκάλες από αυτές που κατεβαίνουν. Δηλαδή, ανάποδα. Ξέρεις, να προσπαθεί να ανέβει, αλλά από αυτές που κατεβαίνουν. Δηλαδή, προσπαθείς. Ακόμα και σε αυτό υπάρχει μια κίνηση προς τα πάνω. Όσο χρησιμοποιούν τέτοια επιχειρήματα οι βουλευτές του Πασόκ, δεν πρόκειται η βελόνα ή το περπάτημα να σε πηγαίνει παραπάνω. Είναι απλό. Βγάλτε την τοξικότητα για να αρχίσετε να μιλάτε. Γιατί δεν μιλάτε, αυτή τη φωνασκείτε όλοι. Δηλαδή, υπήρχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου στην εκπομπή του Χατζή, στο One, πάλι ο κ. Γλαβίνας, δεν ξέρω, τις τελευταίες μέρες τον καλούν επίτηδες, γιατί λέει κάτι τέτοια πράγματα και δίνει θέματα, καταλαβες. Δίνει θέματα ο άνθρωπος, εντάξει, πώς θα το κάνουμε. Είναι ατακαδόρος, παιδί μου, είναι ατακαδόρος. Λοιπόν, αλλά. Ξεστή, όχι, άστο, μην παίξει αυτό το βίντεο, παίξε το άλλο. Με τον κύριο Σπυρόπουλο του Πασόκ. Όπου βγήκε στην εκπομπή του Χατζή και ακούστε τι έγινε.
4: Γίνονται εκλογές και είστε η κυβέρνηση. Έχετε σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτοδύναμη. Αυτοδύναμη κιόλας.
5: Σας το πάω πολύ δυνατά.
4: Σε καλή διάθεση σας βλέπω.
5: Πόσο θα είναι ο μέσος μισθός?
4: Ένα νούμερο.
5: Βέβαια.
6: Και πώς θα αυξηθεί και ο κατώτατος.
4: Και ποια θα είναι η σύνταξη. Η κατώτερη. Ωραία. Έχετε νούμερα. Θα ήταν εύκολο για...
5: Μην... Δεν έχετε.
6: Με ερώτηση. Φαρακαλώ. Ξέρετε πόσο είναι τώρα η κατώτατη σύνταξη?
4: Όχι, δεν ξέρει.
6: Δεν ξέρετε.
4: Δεν ξέρετε. Κυρία Κοραή, μη μας λέει παρούφερας.
0: Καταλάβατε τι έγινε. Ε? Είχε βγει σε μια εκπομπή και έλεγε να μην μας λέει μπαρούφες ο κ. Μητσοτάκης για τα προγράμματα τα οικονομικά. Τότε ήταν αυτό. Και βγαίνει στον κύριο Χατζή και απέναντί είχε την κυρία Κοραή, η οποία Κοραή, ξέρεις, δεν παίζεται στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι, ρε παιδί μου, μανούλα, ναι. Δηλαδή σηκώνει το τηλέφωνο και μπορεί να παίρνει και το Μητσοτάκη τον ίδιο. Να του λέει, ελά τώρα, μεγάλε, για πες μου αυτό, είναι αλήθεια. Και αν τη απαντάει κατευθείαν. Είναι τόσο καλή. Δηλαδή δεν αμφισβητήσει την Κοραή με τίποτα. Και δεν μπορεί να την πει και φιλοκυβερνητική. Δεν είναι φιλοκυβερνητική. Λοιπόν. Όχι, είναι αντικειμενική, ρε παιδί μου, εντάξει. Κάνει κυβερνητικό ρεπορτάζ. Όποιος είναι κυβέρνηση. Είτε είναι το Τσίπρας, είτε ήταν το Τσίπρας, το Πασόκ, πήγαν από Πασόκ, κατά λάθος. Τα αρχαία χρόνια. Με σανδάλια τρέχαμε. Λοιπόν, είμαι το Μητσοτάκη, είμαι το Τσίπρα, όποιος είναι κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά του λένε, λέει μπαρούφες ο Μητσοτάκης για το οικονομικό πρόγραμμα. Και του λένε, ποιο είναι η κατώτατη σύνταξη τώρα? Και δεν ξέρει να απαντήσει. Αυτό θα μας κυβερνήσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν βγει το Πασόκ, αυτό θα μας κυβερνήσει. Θα είναι σε κάποια θέση πολύ μεγάλη, θα είναι υπουργός, θα είναι κάτι και θα μας κυβερνήσει. Και δεν ξέρει. Ποια είναι η κατώτατη σύνταξη? Η κατώτατη, ποια είναι αυτή τη στιγμή? Δεν ήξερε να πει νούμερα άλλα οικονομικά έτσι, μεγέθη που παίζουν μπάλα, ρε παιδί μου, σε ερωτήσεις. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να κυβερνήσει. Βγαίνει και λέει: εμείς είμαστε σοβαροί, εμείς είμαστε θεσμικοί. Ναι, του λέει: τι θα κάνετε με αυτό. Σύγκληση απόψεων, θα μαζέψουμε. Ό,τι έλεγε ο Τσίπρας παλιά. Ό,τι έλεγαν αυτοί που έκανε ο Τσίπρας πέραν, μάλλον. Αυτούς. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 10. Ήθελα να βγάλουμε κάποιον στον αέρα σήμερα, ο οποίος ήθελε να βγει να μιλήσει για το θέμα της γυναίκας στην Παντάνασα. Επειδή στο τηλέφωνο μίλησε λίγο περίεργα και επειδή είπε και πράγματα τα οποία ίσως να τα έλεγε στον αέρα, κρίναμε εδώ με τον Γιάννη ότι δεν έπρεπε να το προχωρήσουμε το θέμα. Καλύτερα έτσι. Βέβαια κάποιος άλλος θα το βγάλει τώρα. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι από εμάς δεν θα ακουστούν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακουστούν. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, προφυλακίστηκε ο 30χρονος πατέρας. Αύριο θα κυνηγήσουμε τους δικηγόρους να βγουν να μιλήσουν, γιατί αυτοί μιλάνε πιο έτσι, θεσμικά και πιο, ξέρεις, πιο μαζεμένα, ρε παιδί μου. Δεν είναι μηνύσιμα αυτά που λένε στον αέρα. Δηλαδή, προσέχουν ο ένας τι λέει. Αυτά. Λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα. Ή να κάνουμε μια πλάκα πριν φύγουμε. Προλαβαίνουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν.
1: Έλα, Αεκάρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένη, χαρούμενη, να παίρνεις πολλά πρωταθλήματα, να τα χαίρεσαι με τα παιδιά σου και με τον άντρα σου.
1: Ο φίλος μου, ο Τσίλη.
0: Ναι, ο φίλος σου, Τσίλη.
1: Τις ευχές.
0: Ναι, μόνο που αυτές τις ευχές τις κάνω στον αέρα και είσαι στον αέρα του πολίτικα τώρα.
1: Στον αέρα, είσαι τρελός.
0: Λίγο. Να σε χαιρόμαστε, να κάνεις πάντα ρεπορτάζ καλά. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα καλά. Είναι η Αργυρό Μαυλούλη, η δημοσιογράφο, συντάκτρια, φίλη που καλύπτει το Υπουργείο Εργασία πάρα πολλά χρόνια.
1: Ευτυχώς δεν με βλέπουν οι ακροατές, γιατί έχω ήδη κοκκινήσει.
0: Έχει κοκκινήσει. Δυστυχώς δεν σε βλέπουν, γιατί άμα σε βλέπανε θα λέγανε πόπο, τι όμορφη γυναίκα είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υπάρχει μια κόντρα. Υπάρχει μια κόντρα. Λένε ποιες είναι οι πιο ωραίες γυναίκες, οι γυναίκες των οπαδών του Ολυμπιακού ή οι γυναίκες των οπαδών τη ΑΕΚ? Μάλλον υπερτερούμε τον τελευταίο καιρό.
1: Μόνο ΑΕΚ, τι συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, σκέφτηκα να σου κάνουμε αυτή την πλακίτσα έτσι στον αέρα τώρα, γιατί είναι τα γενέθλιά σου.
1: Όχι, αφού με έβγαλες και μας ακούν, την Πέμπτη μάλλον θα βγουν τα προσωρινά του κοινωνικού τουρισμού.
0: Όπα, για πες. Δίπα.
1: Λοιπόν, θα βγουν λοιπόν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πιθανότατα την Πέμπτη, θα αναρτηθούν οι προσωρινοί δικαιούχοι των επιταγών για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων.
0: Ωραία.
1: Να πούμε και κάτι σοβαρό που ενδιαφέρει τους ακροντές μας, λοιπόν. Και μετά με στόχο να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα και να χρησιμοποιηθούν τα vouchers από τις 18
0: Σούπερ.
1: Μαΐου.
0: Λοιπόν, έδωσες και το ρεπορτάζ, σου είπαμε και τα χρόνια πολλά.
1: Έτσι και οι συνταξιούχοι τελευταία μέρα σήμερα, υποβολή αίτησης.
0: Θα δίνεις ειδήσεις μέχρι να το κλείσουμε, να μην σου πω άλλα χρόνια πολλά? Θα σε δω την Παρασκευή και το Σάββατο από κοντά στην Αθήνα.
1: Σήμερα, τέλος.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις. Να το πούμε ότι δεν ήταν κανονισμένο αυτό και σε πήρα έτσι.
1: Όχι, δεν φάνηκε άλλωστε. Ευτυχώς που δεν είπα και τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Και πάλι χρόνια σου πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάτσε καλά, θα σε πάρω και μετά. Γεια. Ήθελα να κλείσω την εκπομπή όμορφα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιορτάζουν ή νιώθουν καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, φέρτο. Φέρτο, το βάλε. Γιατί έτσι πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Εχθές ο Ακύλας σάρωσε. Μίλησα με την κυρία Μαργαρίτα Μάτσα πριν από λίγο, τη Μήνο EMI που είναι στο... έχει τον καλλιτέχνη. Εντάξει, επειδή την είδα στα πλάνα χθες να πηδάει στον αέρα, να χαίρεται. Δεν πάθαμε το σκέτσο που πάθαμε πέρσι. Πέρσι, ξέρεις, περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή να πούνε Ελλάδα και ότι περάσαμε. Χθες ήταν ο πρώτος που βγήκε. Αυτό ήταν μια χαρά. Γεια σας, φέρτο.
1: Σου είπα φέρτο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστα, we have an ATM.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα σου.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί λοιπόν για ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με σχόλια, με επικαιρότητα. Τα πάντα όλα λοιπόν και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Οπότε σας θέλουμε συνοδοιπόρους και στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026, στα μέσα της εβδομάδας, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 14 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε αυτό το πολύ πολύ όμορφο όνομα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 13η μέρα του Μάη είναι, λέει, η Διεθνής ημέρα χούμους, καθώς και Εθνική ημέρα μιλόπιτας στις ΗΠΑ της Αμερικής. Διεθνής λοιπόν ημέρα χούμους και ο εορτασμός ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλοί μέσω αυτού του εδέσματος που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Και εγώ το λατρεύω, να σας πω την αλήθεια μου, έτσι. Το χούμους είναι μια εξαιρετική επιλογή για ορεκτικό. Γίνεται με ρεβίθια. Με ρεβίθια, ελαιόλαδο, λεμόνι, είναι έτσι κάποια από τα συστατικά του. Το χούμους λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες το δοκιμάζουν και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει

χούμους ξεκίνησε το 2012 ως ημέρα χούμους από έναν νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές, όπως είπαμε, στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάρδο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και έτσι κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό, τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται χούμους. Μοιράζονται επίσης και φωτογραφίες στο Instagram και τουιτάρουν χρησιμοποιώντας το hashtag #HummusDay.

περάσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890 και σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 και σαν σήμερα δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 και σαν σήμερα ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917 και σαν σήμερα έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Το 1950 και σαν σήμερα ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Σαν σήμερα το 1883 είχε γεννηθεί ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και βεβαίως ερευνητής, αλλά και εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Harvey Keitel, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Και θα κλείσω λέγοντας πως αν σήμερα το 1982 έφυγε από την ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε την γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

Πέραμε να δούμε και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι διαβάζω θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις. Δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι Όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου, μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά.

τοπικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Για την Αμακεδονία και την Θράκη προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Σε νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και στην Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη βυτική, η νότιο-βυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη νότιοι, νότιο-βυτική και στα νότια δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 με 26 και τοπικά στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος ο καιρός για την Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη, αρχικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr λοιπόν το site μας. Μπαίνετε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Και μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο, έσβησε βρέφος 7 μηνών. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Παντάνασα. Στο Ηράκλειο το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο με επίκεντρο το μέλλον της υγείας. Επισοδιακές διακοπές. Συνελήφθη ο 39χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του στη διάρκεια πτήσης. Σοκ από τον χαμό 34χρονου εργαζόμενου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Ηλιούπολη, μάχη για τη ζωή της δίνει 17χρονη μετά την βουτιά στο κενό. Νεκρή η συνομήλικη της. Το χαμόγελο του παιδιού λέει κανένα παιδί μόνο απέναντι στην απόγνωση. Δωρεάν γραμμή όλο το 24ωρο.

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ολοκληρώσουν την δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Νέες απευθείας πτήσεις από Ηράκλειο.

Eurovision 2026. Πρώτες δηλώσεις του Ακύλα, συγκινημένος με την πρόκριση. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Τώρα ακούστε μονάχα κάποιους από τους τίτλους των άθρων του Politika. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από αυτές τις ειδήσεις.

0: Στην παρέα μας όμως, στη συντροφιά μας, το V&Y Concept Store και σήμερα, το οποίο βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο V&Y Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. V&Y Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπου εδώ ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας διακοπή. Οπότε πάμε για σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στη φυλακή ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του. Τραγωδία με βρέφος 7 μηνών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, που έσβησε μετά από λίμωξη του αναπνευστικού. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Γιατροί και διασώστες κατέθεσαν τα βαριά τραύματα που έφερε το άτυχο παιδί. Στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ αναφέρθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός υποδομών και μεταφορών Χρήστος Δήμας, που ήταν ομιλητές στο φόρουμ του Ελευθερού Τύπου στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκε και η παγκρίτια δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, όπου το οδικό δίκτυο για το 57% και οι υπηρεσίες υγείας για το 26% αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα της Κρήτης. Το 81% ζητά πάταξη της οπλοκατοχής. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη για απειλητικό email στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα το 2025. Την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος στο ΤΕΠ του Βενιζελίου ζητάει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών. Κάνει λόγο για ταλαιπωρία και καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Την Πέμπτη, εκτός απροόπτου, τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο, σε νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 10 το βράδυ για το Game 5 μεταξύ της σειράς. Το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και βορειοδυτικοί άνεμοι αύριο στο νησί. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας και καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για μια μισή περίπου ώρα. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο μας μέρος και περάσαμε και στην πρώτη μας διακοπή, επιστρέψαμε για να δούμε, όπως σας είπα, λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του politica.gr.

Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο. Έσβησε βρέφος 7 μηνών. Ανίποτος ο πόνος για ζευγάρι Ολλανδών μετά το χαμό του μωρού τους. Αρχικά το βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαμένουν οι γονείς, και διαγνώστηκε με λίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, που δεν κατέστη δυνατό παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σωθεί, βυθίζοντας έτσι το πένθος στην οικογένειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Επεισοδιακές διακοπές για ζευγάρι. Συνελήφθη 39χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του κατά την διάρκεια πτήσης. Πριν να καν πατήσουν Κρήτη, επεισοδιακές εξελίχθηκαν οι διακοπές για ζευγάρι τουριστών. Στην πτήση από την Βρετανία με προορισμό το Ηράκλειο, ο 39χρονος άνδρας επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της 37χρονης σύζυγου του, ενώ το ζεύγος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Με την προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ο αλλοδαπός συνελήφθη. Σοκ από τον χαμό 34χρονου εργαζόμενου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια και οι συνάδελφοι 34χρονου στον Καβρό Χανίων. Ο εργαζόμενος κατέρευσε σε ξενοδοχείο την Τρίτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε προκαλώντας ανίποτο πόνο σε οικογένεια αλλά και φίλους. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Παντάνασα. Απολογείται λοιπόν σήμερα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη και με βαριά κατάγματα στην Παντάνασα. Ο 30χρονος οδηγήθηκε εχθές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και εισήλθε μάλιστα και από την πλαϊνή είσοδο, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και συγκεντρώσεις πολιτών στον κύριο χώρο εισόδου. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στο δικαστικό Μέγαρο βρίσκονταν και δημιουργίες, καθώς την ίδια ώρα διεξάγεται στο ίδιο κτίριο και η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου. Κατά την διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 30χρονος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα υποβλήθηκε από την πλευρά του συνηγόρου υπεράσπισής του κ. Διονύση Βέρα, η οποία επικαλέστηκε ελλείψη στην δικογραφία και ζήτησε επιπλέον χρόνο για να μελετήσει το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην άκρη του δρόμου σε περιοχή της Παντάνασας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η γυναίκα είχε επιβιβαστεί λίγα λεπτά νωρίτερα στο όχημα του κατηγορούμενου μαζί με τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας. Η 28χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η νεαρή μητέρα παρουσίασε περιτραυματική αμνησία και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να θυμηθεί με σαφήνεια τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες στιγμές του τραυματισμού της. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες εξελίξεις και βεβαίως η απολογία του κατηγορουμένου.

Αυξήθηκε κατά 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης δίπλα στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου. Περισσότερο λειτουργικό, ασφαλές και με αυξημένη χωρητικότητα είναι πλέον το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου στο Γάζι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαγραμμίσεων και αναδιάταξης των θέσεων στάθμευσης. Όπως τονίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου, με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, αυξήθηκε κατά περίπου 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα οχήματα να παρκάρουν με ασφάλεια, τάξη και καλύτερη οργάνωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και τρεις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, οι οποίες χωροθετήθηκαν στο βόρειο και στο νότιο άκρο του πάρκινγκ με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη. Η νέα διαμόρφωση του χώρου καθιστά το πάρκινγκ σημαντικά πιο λειτουργικό και εύχριστο, καθώς διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, μειώνεται η ταλαιπωρία των οδηγών και βελτιώνεται συνολικά η κυκλοφορία εντός του χώρου στάθμευσης.

όμως από τις απειλές σε Τσιάρα και Μητσοτάκη. Δικογραφία κατά δύο αδερφών από την Ακρίτη για ευριστικό email. Δικογραφία λοιπόν σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, μιας 23χρονης και ενός 28χρονου, σχημάτισε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος για υβριστικό και απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλει στο πολιτικό γραφείο του Κώστα Τσιάρα όταν ο ίδιος ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 σχετικά με email που είχε σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του Υπουργού και περιείχε βαριές ύβρις αλλά και ανοιχτές απειλές τόσο κατά του ίδιου του Κώστα Τσιάρα όσο και κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μήνυμα περιλαμβάνονταν ιδιαίτερα σκληρές και επιθετικές εκφράσεις, ενώ οι αποστολείς φέρονται να έγραφαν χαρακτηριστικά «Μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τετατέτ, θα έρθουμε» και θα μπει το σπίτι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Μετά την καταγγελία ακολούθησε ενδελεχής έρευνα από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν μάλιστα και ψηφιακά ίχνη, ηλεκτρονικά δεδομένα και στοιχεία που προέκυψαν από την αλληλογραφία με την διαχειρίστρια εταιρεία της ηλεκτρονικής θηρίδας. Από την αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα προέκυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η εμπλοκή των δύο αδερφών ως διαχειριστών της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, από την οποία εστάλει το απειλητικό μήνυμα.

αλλάζουμε τώρα θέμα, μιας που έκκληση κάνει για πολλωστή φορά το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Από χθες η καρδιά μου έχει μαυρίσει στην κυριολεξία. Όπου το ένα έχασε την ζωή του και το άλλο βεβαίως δίνει μάχη για αυτή, καλώντας όλους παιδιά και ενήλικες να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Όπως τονίζεται, η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 με γνώση είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με το γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται, αλλά και με κάθε πολίτη. Η αυτοχειρία είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωπικό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους για να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το αδιέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύση και ανακούφιση. Τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει για το 2025 ο οργανισμός είναι πραγματικά αποκρουστικά, καθώς κάθε μέρα το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίζεται τουλάχιστον δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών. Να δούμε έτσι λίγο αναλυτικά τα στατιστικά του οργανισμού για το 2025. Το χρονικό διάστημα 2021-2025 τα θέματα ψυχικής υγείας για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική. Το 26,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας, περίπου ένα στα τέσσερα, αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Υποστηρίχθηκαν 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών. Το 2025 διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, δηλαδή 2 κάθε ημέρα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13-15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας που αγγίζει το 33,5%. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας, τα παιδιά μας από κοντά και τα παιδιά όλων των άλλων από κοντά βεβαίως. Δηλαδή αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας, ας μην τα αφήσουμε να περάσει έτσι απλά. Ας νοιαστούμε, ας σπεύσουμε και ας μιλήσουμε με ειδικούς, εάν κρίνουμε πως αυτό χρειάζεται να γίνει.

Βεβαίως σήμερα έχουμε και την απεργία, έτσι. Κατεβάζει ρολά ο δημόσιος τομέας λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Λογικά τώρα που μιλάμε, ο κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί στην πλατεία Ελευθερίας, μιας που εκεί έχει δοθεί το ραντεβού. Ταυτόχρονα κλειστοί παραμένουν παιδικοί σταθμοί και κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου λόγω της απεργίας. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, διεκδικούν υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

0: σε μια διεθνή είδηση τώρα, έτσι για να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο. Έχουμε νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν. Οι ΗΠΑ λέει θα ολοκληρώσουν την αδουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Αμετακίνητος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, την ώρα που και η Τεχεράνη δεν δείχνει κανένα σημείο υποχώρησης. Εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα αντιμετωπίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν τη δουλειά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε εμείς την δουλειά, είπε πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι υψηλού ρίσκου στην Κίνα, η οποία διατηρεί δεσμούς με το Ιράν και παραμένει σημαντικός καταναλωτής των εξαγωγών πετρελαίου της. Στην συνέχεια, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι οι αυξανόμενες τιμές της ΗΠΑ τον όθησαν να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο, τόνισε. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, συνέχισε ο Τραμπ. Κάθε Αμερικανός το καταλαβαίνει. Αν η χρηματιστηριακή αγορά ανέβει ή κατέβει λίγο, ο Αμερικανικός λαός το καταλαβαίνει. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι δεν πιστεύει ότι θα χρειαστεί να στρατολογήσει την Κίνα για να επιλύσει την σύγκρουση με το Ιράν, το οποίο συνεχίζει να περιορίζει την θαλάσσια κυκλοφορία που κανονικά παρέχει το 1/5 του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν. Θα το κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ειρηνικά ή με άλλον τρόπο. Όπως και να το κρίνετε, θα κερδίσουμε, τόνισε. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή το έχουμε υπό πολύ μεγάλο έλεγχο. Ή θα κάνουμε μία συμφωνία ή θα αποδεκατιστούν, επέμεινε. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης, αντιμετωπίσει την αποτυχία, αφού ο Τραμπ προειδοποίησε την Δευτέρα ότι η εκιχηρία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο πόλεμος που ξέσπασε πριν από περισσότερο από 2 μήνες με Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία παρά την εκιχηρία, επηρεάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν να κάνουν παραχωρήσεις και απείλησαν επανειλημμένα να ξαναρχίσουν τις μάχες, αλλά καμία δεν φαίνεται πρόθυμη να επιστρέψει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή πέραν της αποδοχής των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού, όπως παρατίθενται στην πρόταση 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη, ανέφερε μέσω X ο Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έναν και πλέον μήνα αφού του κηρύχθηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Εδώ λοιπόν, πάντα εδώ για να συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις, έτσι λίγο πιο πρακτικής φύσεως αυτή την φορά. Να σας δώσουμε διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Έρχονται, λέει, νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Βασικός στόχος είναι να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότεροι οφειλέτες, ακόμη και με μικρότερα χρέη, και να δημιουργηθεί έτσι ένα νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Με τις ληξιπρόθεσμες οι κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δις ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί από ό,τι φαίνεται μέσα στο καλοκαίρι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Οι νέες παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά από τον επόμενο μήνα, με διαφορετικές ημερομηνίες ενεργοποίησης για κάθε παρέμβαση, ενώ βασικός στόχος είναι να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότεροι οφειλέτες, ακόμη και με μικρότερα χρέη, αλλά και να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Η ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούλιο, έναν μήνα μετά την ψήφιση της νέας νομοθετικής παρέμβασης, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μικρότερα χρέη προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να μπουν στη διαδικασία ρύθμισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερους από 1 εκατομμύριο φιλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός εξοδικαστικού. Ενδεικτικά, πολίτης με χρέος 8.000 ευρώ προς τράπεζα θα μπορεί πλέον να ενταχθεί στο μηχανισμό και να αποπληρώσει την οφειλή ακόμη και σε έως 240 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση. Παράλληλα, εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Στο νέο αυτό πλαίσιο, όσοι έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ θα μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους στον εξοδικαστικό μηχανισμό με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 240 μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση συνένεσης στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται στο 3%, ενώ υπό προϋποθέσεις θα προβλέπεται και κούρεμα της οφειλής. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή θα ενεργοποιηθεί από τον Αύγουστο και αφορά το νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στο ίδιο πλαίσιο το σύνολο της περιουσίας του. Στην πράξη, το ύψος της ρύθμισης, οι μηνιαίες δόσεις αλλά και το πιθανό κούρεμα θα καθορίζονται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι με βάση τη συνολική περιουσιακή του εικόνα. Το νέο μοντέλο εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους επιδιώκουν να διασώσουν το σπίτι στο οποίο κατοικούν. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων ή δευτερευόντων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών για την αποπληρωμή μέρους των χρεών, διατηρώντας όμως την κύρια κατοικία. Ο οφειλέτης θα έχει δικαίωμα είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει τη ρύθμιση που θα προκύπτει μέσω της πλατφόρμας. Σε περίπτωση αποδοχής, θα υπογράφεται σύμβαση αποπληρωμής της αξίας της πρώτης κατοικίας σε βάθος χρόνου, με την διατήρηση της προστασίας να εξαρτάται
από τη συνεπή καταβολή των δόσεων και την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών που βγαίνει σε πληστηριασμό και στην συνέχεια θα τους τιμισθώνει για 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο ο οφειλέτης θα μπορεί να παραμένει στο σπίτι του πληρώνοντας ενίκιο, ενώ θα έχει τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου είτε μετά το τέλος της 12ετίας είτε και νωρίτερα, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις και είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Παράλληλα θα λαμβάνει στεγαστικό επίδομα από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για όσο διάστημα μισθώνει το ακίνητο από τον φορέα, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταβολή του ενοικίου. Ξεχωριστή παρέμβαση προβλέπει και η διαδικασία άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Η αποδέσμευση θα ενεργοποιείται με άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής και ένταξη του υπόλοιπου ποσού σε καθεστώς ρύθμισης. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μία φορά, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας νέων χρεών θα απαιτείται πλήρης εξόφληση για να ενεργοποιηθεί ξανά. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του εξοδικαστικού μηχανισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις με αρχικές οφειλές ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες κατά 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 60.388 επιτυχημένες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές

Πλησιάζει από ό,τι φαίνεται η ώρα του ΜΙΔΑ, δηλαδή του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Οι αλλαγές στην πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και οι διορθώσεις που θα ζητηθούν σε Ε9 και εκτιματολόγιο. Αυτό θα μας απασχολήσει αμέσως τώρα. Να σας πω λοιπόν πως πλησιάζει η ώρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του νέου ψηφιακού εργαλείου που θα έχει στα χέρια της ΙΑΔΕ και που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία εκείνη της περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας έτσι σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιείται η κύρια κατοικία και θα πραγματοποιούνται οι διασταυρώσεις ακινήτων. Ωστόσο, πριν να ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο σύστημα, η ΑΔΕ ετοιμάζει μεταβατική περίοδο και ειδική χρονογέφυρα για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ακινήτων, καθώς οι πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας αποκάλυψαν εκτεταμένες αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του κτηματολογίου. Σύμφωνα με νομοσχέδιο

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στην Αυλή από το 2027. Το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την απιστοποίηση της κύριας κατοικίας, κυρίως για ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον έμφυα. Όπως προβλέπεται, η απαλλαγή θα αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους συγκεκριμένους οικισμούς, εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η αλλαγή θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι σήμερα η κύρια κατοικία προέκυπτε από την αδήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ΜΙΔΑ, η κύρια κατοικία θα συνεχίσει να αποδεικνύεται με βάση την φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Το νέο Μητρό θα συγκεντρώνει στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικές πλατφόρμες και φορείς, δημιουργώντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαία καταγραφή για φορολογία, στεγαστική πολιτική και ελέγχους, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Στην πράξη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυθαίρετες κατασκευές και ημιπαίθριους χώρους που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο, καθώς και σε αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβαδά, ανοιχτούς αναδασμούς ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες στο κτηματολόγιο, ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η ΑΔΕ εξετάζει μεταβατική ρύθμιση για περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ταύτισης στοιχείων, ειδικά σε περιοχές χωρίς ολοκληρωμένη κτηματογράφηση ή σε ακίνητα με παλιές εκκρεμότητες. Μόλις ολοκληρωθεί η πλατφόρμα, το ΜΙΔΑ θα διασυνδεθεί με την βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και θα αντλήσει τα στοιχεία των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα θα μεταφορτωθούν και τα δεδομένα από το Ε9, ενώ μέσω διαλειτουργικότητας θα συνδεθεί ο ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ. Στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά η θέση, τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, η χρήση του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, αλλά ακόμη και ο μετρητής ίδρευσης. Παράλληλα θα δηλώνεται εάν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, αν είναι κενό, αν ενοικιάζεται ή αν διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα θα μπουν και οι ενοικιαστές, ακόμη και αν δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Θα δηλώνουν το ακίνητο που μισθώνουν, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το ύψος του μισθώματος, ενώ στις περιπτώσεις Airbnb θα αναγράφεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο. Οι διορθώσεις θα είναι υποχρεωτικές και σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτηθεί η συνδρομή λογιστών, συμβολεογράφων και μηχανικών, ειδικά όπου υπάρχουν διαφορές στα τετραγωνικά ή εκκρεμότητες ιδιοκτησίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης στοιχείων θα ξεκινήσουν οι μεγάλες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει και γεωχωρικά δεδομένα από το κτηματολόγιο, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τη θέση, την επιφάνεια και την πραγματική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, το ΜΙΔΑ θα λειτουργήσει ως ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης, μισθώσεων και λοιπόν μεταβολών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων στην ακίνητη περιουσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, θα ξεκινήσουν διασταυρωτικοί έλεγχοι ανάμεσα στα δεδομένα του ΜΙΔΑ και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων, υποδηλωμένων ακινήτων αλλά και περιπτώσεων λαθασμένης καταγραφής στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς μέσω του ΜΙΔΑ η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει
τις επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις μισθωμένες ή παραχωρημένες αγροτικές εκτάσεις και τα στοιχεία χρήσης τους. Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εκτάσεις που δικαιούνται ενισχύσεις. Σε περιπτώσεις όπου εντοπιστούν αποκλίσεις ανάμεσα σε ε9 και κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ εάν διαπιστωθεί ότι ακίνητα ή τετραγωνικά ήταν υποδηλωμένα στην εφορία, θα ανοίγει ο δρόμος για αναδρομικούς φόρους, έμφυα, δημοτικά τέλη και πρόσθετες επιβαρύνσεις. Με την πλήρη λειτουργία του ΜΙΔΑ, κάθε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία θα ενημερώνεται αυτόματα, με την ΑΔΕΝ αποκτά για πρώτη φορά έναν πλήρη ψηφιακό χάρτη της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Και περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας. Κάνετε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ? Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο My Health App. Διευρύνονται οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους τις εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές, ακόμη και αν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του My Health App, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον ανεβαίνουν και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους τηλέφωνο. Με την αψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφθούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΙΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, με τον ΕΙΦΗ δηλαδή. Από την στιγμή σύνδεσης με τον ΕΙΦΗ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του My Health App. Ο φάκελος φορτώνεται με ιατρική πληροφορία, όπου αυτή δημιουργείται στο ιατρείο, το φαρμακείο, το διαγνωστικό κέντρο και εσχάτως και στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα οι πολίτες έβλεπαν στην ψηφιακή εφαρμογή συνταγές φαρμάκων, εκκρεμείς ή εκτελεσμένες, παραπεμπτικά για εξετάσεις, εμβολιασμό που έχει διενεργηθεί. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα επίσης ανεβάζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο, μία άλλη ψηφιακή εφαρμογή που είναι για τα διαγνωστικά. Και από εκεί μέσω της ΙΔΙΚΑ ενημερώνεται ο ΕΙΦΗ και κατ' επέκταση το My Health App. Παρότι η ενημέρωση από τα διαγνωστικά του αποθετηρίου είναι προαιρετική, όποια εξέταση αποζημιώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, από τον ΕΟΠΗ, προκύπτει από παραπεμπτικό μέσο ΕΟΠΗ και φορτώνεται στον ΕΙΦΗ. Οι εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ αφορούν άλλωστε και στην συντριπτική πλειονότητα όσων διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΙΔΙΚΑ, στο ψηφιακό παιχνίδι των εξετάσεων έχουν μπει και τα δημόσια νοσοκομεία. Η σύνδεσή τους με τον ΕΙΦΗ γίνεται σταδιακά, με την χρηματοδότηση για αυτό το έργο να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αντιλαμβάνεστε από όλα αυτά που ακούσατε, το My Health App αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητας των πολιτών στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι την εφαρμογή έχουν 1 εκατομμύριο πολίτες, που σημαίνει ότι η απήχηση στους πολίτες δεν είναι ακόμη μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές στο κινητό, υπάρχει διαδικτυακός χώρος όπου μπορούν να ενημερώνονται για τον ατομικό ιατρικό φάκελό τους. Στο My Health App οι πολίτες μπορούν να κλείνουν άμεσα και γρήγορα ψηφιακά ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία. Στην εφαρμογή αυτή να σας πω πως εντάσσονται και ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις, και έτσι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες και να προγραμματίζουν άμεσα ηλεκτρονικά το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας. Και με αυτήν την είδηση θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στη φυλακή ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Παντάνασα. Αρνήθηκε τις κατηγορίες στην απολογία του. Τραγωδία με βρέφος 7 μηνών που μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, όπου έσβησε μετά από λίμωξη του αναπνευστικού. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο το 2025. Γιατροί και διασώστες κατέθεσαν τα βαριά τραύματα που έφερε το άτυχο παιδί. Στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου και τον ΒΟΑΚ αναφέρθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός υποδομών και μεταφορών Χρήστος Δήμας, που ήταν ομιλητές στο φόρουμ του Ελευθερού Τύπου στο Ηράκλειο. Παρουσιάστηκε και η παγκρίτια δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης, όπου το οδικό δίκτυο για το 57% και οι υπηρεσίες υγείας για το 26% αποτελούν τα κορυφαία προβλήματα της Κρήτης. Το 81% ζητά πάταξη της οπλοκατοχής. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδερφών από την Κρήτη για απειλητικό email στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Τσιάρα το 2025. Την άμεση αναστολή της εφαρμογής του νέου συστήματος στο ΤΕΠ του Βενιζελίου ζητάει η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών. Κάνει λόγο για ταλαιπωρία και καθυστερήσεις λόγω υποστελέχωσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας το πρωί στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Την Πέμπτη εκτός απροόπτου τα προσωρινά αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό, ενώ ακολουθούν οι ενστάσεις. Στο διεθνή χώρο σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Αναμένεται να παραμείνουν για τουλάχιστον 14 ημέρες. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 10 το βράδυ για το Game 5 μεταξύ της σειράς. Το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες και βορειοδυτική άνεμη αύριο στο νησί. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

Σας ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, εδώ στο Πολίτικα 89,8, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και συνεχίζουμε με κάποιες ακόμη ειδήσεις. Πάμε να μιλήσουμε για την αγορά ακινήτων και για την ασφάλιση ενοικίου. Μια νέα σπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης, τα απλήρωτα ενίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται λοιπόν να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια την διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο, ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μια αβέβαιη συμφωνία σε μια πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή και 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μια μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2% έως 5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και επιστοληπτική εικόνα. Και στην ασυνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στην ασυμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενοίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανείσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή, αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη, η ύπαρξη ενός έτσι δικτύου ασφαλείας σίγουρα γίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στο χώρο
έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθείου δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες.

0: Και κάποτε θα βάλουμε μία άνω τελεία, μιας που καλωσορίζουμε στο στούντιο τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Ο οποίος μας φέρνει σήμερα δύο θέματα, τα οποία συζητήθηκαν στην πρωινή του εκπομπή. Το ένα αφορά στη σημερινή 24ωρη απεργία, Νίκο, μιας που είχες εκπροσώπους εργαζομένων και μιλήσατε για την ημέρα και προφανώς για το τι ακριβώς διεκδικούν, θα μας πει στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Και το δεύτερο θέμα αφορά στο Νεγίλα Χανίων και στο ευρωπαϊκό έργο του, μιας που μίλησες με την κυρία Γεντεράκη Ειρήνη, η οποία
1: ακριβώς
0: είναι εκπαιδευτικός
1: στο Νεγίλ, το Χανίον είναι ακριβώς. Όσον αφορά την απεργία, λοιπόν, μίλησα με δύο εκπροσώπους εργαζομένων. Ο ένας ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο οποίος είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ. Μας είπε για τα θέματα τα οποία ζητούν, ποια είναι τα αιτήματά τους. Είναι τα θέματα έχουν να κάνουν με την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι το οποίο έχει ξανάρθει στην δημοσιότητα μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των 30 άρθρων αλλαγής του Συντάγματος, που μεταξύ αυτών υπάρχει και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση είπε ότι δεν μπορεί να το καλύψει διότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λένε ότι δίνονται πάρα πολλά χρήματα σε ιδιωτικές εταιρείες, σε golden boys όπως λέγεται χαρακτηριστικά, σε στελέχη δηλαδή επιχειρήσεων ή υπηρεσιών, τα οποία χρήματα είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαν από εκεί να εξοικονομηθούν τα χρήματα για να δοθεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός, να επανέλθει δηλαδή στον δημόσιο.
0: Ναι, μιλούν για επαναφορά ουσιαστικά.
1: Ναι, στο δημόσιο τομέα, ακριβώς. Επίσης, μιλάνε για την αξιοκρατία στο δημόσιο. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Ένας από τους δύο συνομιλητές, ο άλλος δηλαδή συνομιλητής μου, ο κύριος Γιαλαδάκης, ο οποίος είναι, είναι στο Γενικό Συμβούλιο, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ, δηλαδή των εργαζομένων στους δήμους της χώρας, είπε ότι θα πρέπει αυτή η αξιολόγηση να ξεκινήσει από την κορφή και δεν έχουν κανένα θέμα να φτάσει και μέχρι τη βάση. Αλλά δεν μπορείς να ζητάς από να αξιολογηθεί ένας δημόσιος υπάλληλος όταν ο προϊστάμενός του ή διευθυντής έχει τοποθετηθεί εκεί χωρίς αξιολογικά κριτήρια. Ακριβώς.
0: Λογικό μου ακούγεται. Ναι, φαντάζομαι φυσικά, και σένα.
1: Ναι, βέβαια. Όσον αφορά τώρα να επανέλθω στο 13ο και το 14ο μισθό, ο κύριος Μακράκης μας υπενθύμησε ότι εδώ και ένα χρόνο αναμένεται, περίπου ένα χρόνο, τον περασμένο Ιούνιο, αναμένεται η απάντηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, της απόφασης δηλαδή, που θα είναι και η οριστική απάντηση όσον αφορά το αίτημα αυτό. Αν και φήμες υπάρχουν, διαρροές δηλαδή υπάρχουν από τότε, ότι δεν πρόκειται το Συμβούλιο της Επικρατείας να εγκρίνει το 13ο και το 14ο μισθό. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση όσον αφορά τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τους παντρεύω αυτούς τους δύο, διότι η ΠΟΕΟΤΑ συμμετέχει σήμερα στην απεργία της ΑΔΔΗ ακριβώς. Λοιπόν, και ο κύριος Γιαλαδάκης μου έκανε εντύπωση, είναι ένα θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, που είπε ότι ενώ επανειλημμένος έχει ενοχλήσει την Περιφερειακή Ένωση Δήμων να συζητήσουν οι υπάλληλοι με τους Δήμους της Κρήτης όλης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων έχει αρνηθεί τη συζήτηση αυτή. Ήταν κάτι που το οποίο κατήγγειλε ο κύριος Γιαλαδάκης και μέσα από την εκπομπή μας. Μου έκανε και εμένα εντύπωση πάντως αυτό.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή μπορεί να συμβαίνει τώρα αυτό, να μην δέχεται.
1: Να μην δέχεται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν θα πρέπει να μην το κάνει. Γιατί υποτίθεται ότι η λειτουργία ενός Δήμου θα πρέπει να είναι μια συμπόρευση τόσο των υπηρεσιακών όσο και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που θέλουν οι εργαζόμενοι είναι να δοθούν. Να συζητήσουμε την ΠΕΔ και όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε μετά να πάνε στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα αιτήματα είναι κοινά. Αυτά δηλαδή που προανέφερα προηγουμένως, που μας είπε ο κύριος, τα κυριότερα βέβαια, ο κύριος Μακράκης, είναι και για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να υπενθυμίσουμε, μια και το συζητάμε, ότι σήμερα λόγω της απεργίας είναι κλειστά η παιδική σταθμή και οι δομές, κοινωνικές δομές των Δήμων. Μας είπε βέβαια και ο κύριος Γιαλαδάκης τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στους περιφερειακούς δήμους της Περιφερειακής Ένωτας Ηρακλείου, γιατί είναι πρόεδρος των Σύλλογων Εργαζομένων στους Περιφερειακούς Δήμους, δηλαδή στους 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ένωτας, πριν του Ηρακλείου δηλαδή. Εκείνο που μας είπε για άλλη μια φορά είναι αυτή η τα οριζόντια κριτήρια που διέπουν στην τοποθέτηση των δημοσίων, των υπαλλήλων μάλλον των Δήμων. Μας είπε, έφερε ας πούμε, ένα παράδειγμα ενός μηχανικού, θα μπει με τα ίδια κριτήρια στο Περιστέρι, ας πούμε, στο Δήμο Περιστερίου που είναι κεντρικός, και με τα ίδια κριτήρια στο Δήμο Βιάνου. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, γιατί είναι διαφορετικά οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Αυτά σε γενικές γραμμές σχετικά με την απεργία σήμερα και για τα όσα μας είπαν οι συνδικαλιστές σήμερα στην όμορφη μέρα.
0: Ναι. Καλή δύναμη να ευχηθούμε.
1: Αμήν.
0: Σε όλους εκείνους που βρίσκονται τώρα συγκεντρωμένοι.
1: Ναι, συγκεντρωμένοι. Ναι, 10 η ώρα ήταν μια.
0: Ναι, η συνάντηση.
1: Δεν ξέρω αν ακόμα είναι εκεί.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας
1: ακριβώς.
0: Τώρα, τι υπόθηκε σε σχέση με το Εν Αιγύλ Χανίων.
1: Ναι, το Εν Αιγύλ Χανίων εκπονεί προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι ένα σχολείο από τους πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Τα παιδιά μέσα σε προθεσμίες που όταν είσαι πρέσβης, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, όταν είσαι πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να τρέξεις κάποιες εργασίες, ας τις πούμε, οι οποίες έχουν κάποια πλαίσια και κάποιες προθεσμίες. Λοιπόν, εκπώνησαν λοιπόν για το βόρειο δικό άξονα τα παιδιά του Εν Αιγύλ ένα πολύ ωραίο, γιατί ήταν ένα από τα, έπρεπε να διαλέξουν ένα ευρωπαϊκό έργο για να κάνουν την εργασία τους. Διάλεξαν λοιπόν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το παρουσίασαν αυτό το έργο μαζί με τα άλλα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Δευτέρα στο Πάρκο Γεωργιάδη, όπου η Περιφέρεια έκανε μια εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν και το Εν Αιγύλ Χανίων παρουσίασε αυτή την εργασία τους, την εργασία του. Επίσης να πούμε ότι αυτό που τόνισε ιδιαίτερα η κυρία Γεντεκάκη, είναι με την οποία μιλήσαμε, είναι εκπαιδευτικός του Εν Αιγύλ Χανίων, είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν διότι αυτά τα παιδιά πρέπει πια, και όχι μόνο σε αυτό το σχολείο Εν Αιγύλ, σε όλα τα ειδικά σχολεία, να νιώσουν αυτόνομα, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να νιώσουν ότι είναι μαζί με όλο το σύνολο και η εξαίρεση του συνόλου. Αυτό είπε, είναι και το νόημα της συμπερίληψης, είπε η κυρία Ιντεκάκη. Και είπε και κάτι, μια παρατήρηση, γιατί προσπάθησα να συγκρίνω τη λειτουργία του Εν Αιγύλ Χανίων με τον Ελγή του Ηρακλείου, που δεν βρίσκει τόπο να κάτσει, που λέω και το είναι σταλιόμενα στη Νέα Λικαρνασό, έτσι.
0: Και για πόσο λοιπόν, θα είναι ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν ξέρουν και πώς θα ήταν ακόμα. Ναι. Μας είπε η κυρία Γεντεκάκη ότι το Ηράκλειο δεν έπρεπε να είχε μόνο ένα Εν Αιγύλ. Έπρεπε να είχε δύο Εν Αιγύλ. Ας πούμε, μας είπε.
0: Είναι τέτοιες οι ανάγκες.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: τέτοιες οι ανάγκες. Ναι. Αυξανόμενες οι ανάγκες. Ο πληθυσμός μεγαλώνει. Μεγαλώνει και οι περιπτώσεις ειδικών παιδιών. Και μας είπε μάλιστα, παράδειγμα, τα Χανιά, ότι εκεί που ήταν 60 τα παιδιά στο Εν Αιγύλ, το Χανίων, φέτος είναι 100.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δηλαδή πάντα υπάρχει. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα στεγαστικό όπως έχουμε εδώ. Υπάρχουν στις Μουρνιές λειτουργία από ό,τι μας είπε. Μόνο ότι μας είπε όμως ότι υπάρχουν και προοπτικές, επειδή ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων από τη σημερινή δομή που βρίσκονται, γιατί ένα μέρος και αυτής της δομής έχει λιόμενα στα Χανιά, θα μεταφερθούν σε μόνιμη στέγη.
0: Μάλιστα, οπότε τουλάχιστον το κτηριακό δεν αποτελεί πρόβλημα,
1: ναι,
0: για το Εν Αιγύλ Χανίων. Αυτό είναι
1: από ό,τι μας είπε η κυρία Γεντεκάκη, ναι.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητοί.
0: Να μου είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

θα κλείσουμε με μία είδηση η οποία αφορά στον κοινωνικό τουρισμό 2026, την Πέμπτη τα προσωρινά αποτελέσματα, έτσι, αύριο δηλαδή. Να σας πω πως στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο 5η 14 Μαΐου, εκτός απρόοπτου βεβαίως, έτσι. Ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, αφού οι επιταγές του νέου προγράμματος ενεργοποιούνται φέτος πολύ νωρίς, ήδη από τις 18 Μαΐου 2026. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ελάχιστες ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, η διαδικασία των ενστάσεων και στη συνέχεια η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Αυτή την στιγμή συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να περιμένουν να δουν αν θα είναι ανάμεσα στους δικαιούχους των 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν εάν έχουν επιλεγεί μέσα από τους πίνακες της ΔΥΠΑ, όπου θα εμφανίζονται ο κωδικός της αίτησης, τα τελευταία 4 ψηφία ΑΦΜΗ και ΑΜΚΑ, η συνολική μοριοδότηση, η σειρά κατάταξης, καθώς και η ένδειξη για το εάν εγκρίνεται η επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Στους πίνακες θα εμφανίζονται επίσης στοιχεία για τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη που δηλώθηκαν στην αίτηση. Όσοι δεν δουν ένδειξη έκδοσης επιταγής, σημαίνει ότι δεν επιλέχθηκαν για επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Τώρα, αμέσως μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μοναδική ένσταση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ. Οι ενστάσεις θα αφορούν είτε περιπτώσεις αποκλεισμού, είτε λάθη στη μοριοδότηση ή στα στοιχεία της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και αποκλειωμένων. Ξεκινούν λοιπόν οι διακοπές από τις 18 Μαΐου, θα διαρκέσει συνολικά 13 μήνες, δηλαδή έως και τον Ιούνιο του 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει επιδότηση διαμονής, επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ειδικές παροχές για ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι περισσότεροι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ωστόσο για περιοχές συγκεκριμένες προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες παροχές. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στη Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, παρέχονται έως 12 διανυκτερεύσεις επίσης χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Οι περιοχές αυτές έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε για λόγους στήριξης του τοπικού τουρισμού, αλλά και των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων έρχεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται εντελώς δωρεάν. Καλή επιτυχία λοιπόν, εγώ να ευχηθώ σε εσάς που έχετε καταθέσει τα χαρτιά σας, έτσι. Σύντομα να έχετε ένα βάουτσερ στα χέρια σας και να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στον Πολίτικα, στους 89 και 8, με την πηξίδα στα ραδιοφωνά σας, στους δέκτες σας, τους ιντερνετικούς, γιατί κακά τα ψέματα μας ακούτε και από το διαδίκτυο, πολύ εύκολα, πολύ απλά, politika.gr και βεβαίως επιλογή σε ένα από τα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας.

ψηλά στην επικαιρότητα πολλά θέματα, θα τα δούμε σιγά σιγά, ένα-ένα. Είναι και σήμερα μαζί μου η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο. Η Ζέτα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Για πάμε να τα βάζουμε σιγά σιγά στην σειρά, γιατί έχουμε και τηλεφωνικές επικοινωνίες σήμερα αρκετές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος. Το κύριο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής, πράγματι. Και εκτίμησε ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται. Πού είναι όλο αυτό? Είναι σε μια εκδήλωση, σε μια συζήτηση με τον Ben Hall, τον Financial Times. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο στο ενεργειακό πεδίο, σημειώνοντας πως από τη χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να με επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο και να πω ότι όταν δεν ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου στον υπόλοιπο κόσμο και όταν δεν αντιλαμβάνεσαι μια πραγματικότητα, είναι πολύ εύκολο να αναθεματίζεις μόνο αυτό που βιώνεις καθημερινά. Το κάνω και εγώ πολλές φορές. Έτσι δηλαδή, θα σας πω τώρα το εξής. Λέμε για τα κακώς κείμενα που υπάρχουν γύρω μας. Καταρχήν θα πούμε ότι ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις των χωρών εκείνων όπου τα θέματα αυτά είναι λυμένα. Και μιλάω για το δυτικό κόσμο. Πρόσεξε, όχι επιμέρους, στο σύνολό τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ γκρινιάζουμε για τα σκουπίδια, σωστά, σωστά. Υπάρχουν χώρες στον δυτικό κόσμο που αυτό το θέμα δεν το συζητάς καν, έχει λυθεί. Είναι κάτι αυτονόητο, δεν μπαίνει στη συζήτηση, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είναι σαν να συζητάμε εδώ αν έχουμε λιακάδα για να πάμε στη θάλασσα το καλοκαίρι. Το συζητάμε, λυμένο. Το έλυσε η φύση, ο Θεός, το σύμπαν, η πλάση. Λες καλοκαίρι, κοντομάνικο, σαγιονάρα, θάλασσα. Δεν το συζητάς. Στη Σκανδιναβία το συζητάνε. Στη Μεγάλη Βρετανία το συζητάνε. Εκεί δεν συζητάνε για τα σκουπίδια, βέβαια. Έτσι. Λέω ένα παράδειγμα. Λέμε πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ότι δεν μας αρέσει αυτό, εκείνο το άλλο. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι αν είσαι ασφαλισμένος και έχεις άμκα και πας και μπεις στο Βενιζέλιο, θα ταλαιπωρηθείς, θα περιμένεις, θα σε εξυπηρετήσουν όμως. Χωρίς να δώσεις νεφρό. Στο εξωτερικό αυτό δεν γίνεται. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πας με την πιστωτική σου κάρτα, να σε χρεώσουν και μετά να περάσεις, να πεις τι έχεις. Σε ποιες χώρες? Σε πάρα πολλές. Αρχίζει για να μένεις από την Αμερική μέχρι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν κάνει πρόοδο πάνω σε αυτό και ανήκουν στο γκρουπ που ανήκει και η Ελλάδα. Εμείς εδώ που αναθεματίζουμε τα νοσοκομεία, που δεν έχει το σωστό σαπούνι, η τουαλέτα, αλλά προσέξτε, το σύστημα λειτουργεί. Το σύστημα λειτουργεί. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε και το ανθρώπινο φιλότιμο, άμα θα πας να μπεις και άμκα να μην έχεις, ασφαλισμένος να μην είσαι, θα σε περιθάλψουν. Δεν θα σε αφήσουν έτσι. Στο εξωτερικό θα σε πετάξουν έξω. Σου πούνε περάστε έξω. Πεθάνετε μόνο σας. Απλά και ξεκάθαρα. Ξέρεις, τώρα που ερχόμουν, θυμήθηκα με αφορμή μια συζήτηση που είχα λίγο πριν να φτάσω εδώ. Μια ιστορία που κάποτε ενδιαφερόμουν να πάρω ένα αυτοκίνητο και έλεγα, μα γιατί ρε γαμώτο, αυτό το αυτοκίνητο δεν βγαίνει σε χαμηλότερο κυβισμό και ξεκινάει η έκδοσή του από τα 2.200 κυβικά, που στην Ελλάδα

το οποίο θα το σχεδιάσουν για το βαλάντιο ή το πορτοφόλι του Έλληνα. Θα το φτιάξουν για αγορές όπως είναι η αγορά της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, μεγάλες αγορές, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, αν μιλάμε για την Ευρώπη. Και πολύ περισσότερο θα φτιάξουν αυτοκίνητα που, ή προϊόντα που απευθύνουν στην Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, για παράδειγμα, μια γερμανική, μια ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η Mercedes, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσα Mercedes πουλάει στην Κίνα το χρόνο? Όσα δεν έχει πουλήσει στην Ελλάδα τη μεταπολίτευση. Γιατί είναι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο. Έτσι. Λοιπόν, άρα τι λέμε μέσα από όλο αυτό? Ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας την διεθνή συγκυρία και τις σταθερές που υπάρχουν γύρω από τα θέματα αυτά που κουβεντιάζουμε κάθε φορά με άλλες χώρες. Και εκεί που είμαστε προβληματικοί να γινόμαστε καλύτερα, βλέπε σκουπίδια, και εκεί που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό, να βάζουμε νερό στο κρασί μας και να το ζυγίζουμε μαζί.

Η συνάντηση του πλανητάρχη με τον Σι των Κινέζων και η ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Πεκίνου είναι νομίζω το δεύτερο θέμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην παγκόσμια δημοσιογραφία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά, είπε για μια ακόμα φορά ο Τραμπ, την ώρα που η αναστολή πυρός παραβιάζεται στα στενά. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίγεται να κλείσει το μέτωπο υπό το φόβο να εμφανιστεί αποδυναμωμένος.

Ψηλά παίζει και το drone. Το drone που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες. Αναφέρομαι στο drone με τα εκρηκτικά στο Ιόνιο. Και βεβαίως σωστά παίζει ψηλά. Πρέπει η υπόθεση αυτή να διαλευκανθεί. Όμως ψηλά στο πολιτικό ρεπορτάζ εξακολουθεί και παίζει η ιστορία με τον πρόεδρο Νίκο, όπου οφείλω να σας πω ότι με έχουν πάρει αρκετοί φίλοι μου τηλέφωνο από το Πασόκ, οι οποίοι βεβαίως και θα ξαναψηφίσουν το Πασόκ, δεν τίθεται θέμα, αλλά είναι ενοχλημένοι από τον τρόπο που ο πρόεδρος αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Διότι αν έχεις φίλε μου 100 καραμέλες, αυτά που έλεγαμε χθες, και χάσεις τη μία, δεν τρέχει κάστανο. Αν έχεις όμως μία καραμέλα και τη χάσεις, συμβαίνουν πολλά. Και εδώ φαίνεται ότι ο Νίκος δεν έχει θέμα με το 1 εκατομμύριο, το ξέχασε. Επίσης δεν μπορείς να λες ότι θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός και επιλέγεις κάποιον που τόσο εύκολα και απλά σε εκθέτει. Έτσι, αυτό. Και το τρίτο που μπαίνει στη ζυγαριά, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι ότι ο πρόεδρος Νίκος που θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα δεν μπορεί να έχει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Το λένε και πολλοί αυτό. Σου λένε ρε μεγάλε, εντάξει, στο εξωτερικό τα έπαιρνες τα λεφτά. Γιατί τώρα, δηλαδή, αυτό το 1 εκατομμύριο εδώ θα μπορούσε να δημιουργήσει μια φοβερή μόχλευση σε μια τράπεζα που το είχε, να δώσει δάνεια, να στηρίξει ένα μικρομεσαίο, ένα νέο ζευγάρι κλπ. Κλπ. Πώς τα λες όλα αυτά, πώς κάνεις κριτική, αλλά τα δικά σου τα λεφτά είναι απ' έξω. Είναι κάτι αντίστοιχο με την παρέα Τσίπρα Βαρουφάκη που θέλαν να μας χρεοκοπήσουν εδώ, να κλείσουν τις τράπεζες με το που εξελέγησαν, γιατί είχαν τα λεφτά τους έξω. Μια χαρά. Πολύ ωραία.

την προέκταση της πολιτικής ανάλυσης θα μου επιτρέψει να σου πω ότι φυσικά το Πασόκ δεν θα χάσει κανένα ψηφοφόρο από τα λεφτά του Νίκου που ξεχάστηκαν, του Προέδρου Νίκου. Αλλά δεν θα πάρει κανέναν από τις αναποφάσεις τους. Δηλαδή, αν εσύ είσαι αναποφάσιστος, αν είσαι ψηφοφόρος του Πασόκ, θα πεις, εντάξει, ανοησία, ας πούμε, ρε γαμώτο, εντάξει, άστο. Αλλά θα πας στην κάλπη, θα το ρίξεις. Αν εσύ είσαι αναποφάσιστος, δεν είσαι αποφασίσει, γιατί αν

0: Σε άλλο κόμμα θα πεις καλά κάνω και είμαι σε άλλο κόμμα. Αν είσαι αποφάσιστος, δεξαμενίκη που είναι κάπου μεταξύ 16-17 και 20%, δηλαδή ένα σημαντικό νούμερο, άμα βλέπεις τέτοια πράγματα δεν θα πας προς Πασόκ. Όπως επίσης δεν θα πας προς Πασόκ όταν βλέπεις τα στελέχη σου να ερωτώνται στην τηλεόραση και να μην μπορούν να απαντήσουν. Το είδαμε και αυτό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Και προκαλεί, θα έλεγα, έτσι, απορία το πώς είναι δυνατόν εκεί στο Πασόκ να συνεχίζουν να είναι αδιάβαστοι. Παιδιά, το τεμπελχανείο είναι καλό μέχρι ένα σημείο. Το λέω διότι δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, πρέπει να καθίσετε να δουλέψετε και να διαβάσετε λίγο. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα εδώ, έχει πάει στο Χατζή ο φίλος μου Ανδρέας ο Σπυρόπουλος, τον ρωτάει ο Χατζής.
1: Έχετε σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτοδύναμη. Αυτοδύναμη κιόλας.
2: Θα στο πάω πολύ δυνατά.
1: Σε καλή διάθεση σας βλέπω.
2: Πόσο στάνε ο μέσος μισθός.
1: Ένα νούμερο.
2: Βέβαια.
3: Και πόσο θα αυξηθεί και ο κατώτερος.
2: Και ποια θα είναι η σύνταξη.
1: Η κατώτερη.
2: Ωραία. Έχετε νούμερα.
1: Θα ήταν εύκολο για...
2: Δεν έχετε.
3: Με ερώτηση. Παρακαλώ. Πόσο είναι τώρα η κατώτατη σύνταξη.
2: Όχι, δεν ξέρει.
3: Δεν ξέρετε.
1: Κυρία Κοραή, μη μας λέει μπαρούφες.
0: Λοιπόν, πέντε πράγματα τον ρωτήσανε, το φίλο μου τον Ανδρέα τον Σπυρόπουλο, πήγε εκεί αδιάβαστος, δεν ήξερε πόσο ήταν εκατοτέτη σύνταξη, δεν ήξερε πόσο είναι ο εκατοτέτης μισθός, δεν ήξερε πόσο θα την πάνε, αν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση αύριο την εκατοτέτη σύνταξη, δεν ήξεραν πόσο θα τον πάνε τον εκατοτέτο μισθό. Τώρα θα μου πεις, εδώ πήγε ο πρόεδρος Νίκος στο Χατζη Νικολάου και ξέχασε το ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τρία πράγματα του είπαν να θυμάται που πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και το ξέχασε το ένα από τα τρία. Φαίνεται κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί με την μνήμη στο Πασόκ.

Πριν από λίγο κυκλοφόρησε μια είδηση στην διεθνή, μάλιστα, επικαιρότητα, όπου δημοσιογράφος, συνάδελφος του Paris Match, αποκαλύπτει τι οδήγησε στις εικόνες του Μαΐου του 2025 στο αεροδρόμιο του Ανόη με τη χλαπάτσα, την μπάτσα που έφαγε ο πρόεδρος Μακρόν. Ο πολιτικός συντάκτης Φλωριάν Ταρντίφ αποκαλύπτει το παρασκήνιο του περιστατικού το Μάιο του 2025 στο Βιετνάμ, καθώς έχει προσγειωθεί το προεδρικό αεροσκάφος και ο πρόεδρος Μακρόν ετοιμάζεται να κατέβει. Η αιτία του χαστουκιού ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Μακρόν, που ήδη η σύζυγός του, προερχόμενα από την Ιρανή ηθοποιό, την Φαραχανή. Ο Ταρντίφ αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες, με τα μηνύματα να είναι προωθημένα. Το Ελιζέ μετανιώνει για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησε μετά το επεισόδιο, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, ενώ η αρχική αντίδραση του Ελιζέ ήταν να αρνηθεί την αυθεντικότητα των εικόνων, ενώ αργότερα μίλησε για ένα συνηθισμένο καυγά ζευγαριών. Πάντως η μπάτσα έπεσε, αυτό το ξέρουμε σίγουρα, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Σε λίγο θα πάμε στο πολιτιστικό συνεδριακό. Εκεί έχουμε σε εξέλιξη το τρίτο φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Στο επίκεντρο είναι η ανάπτυξη, οι υποδομές, η ενέργεια, η βιομηχανία, ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας. Και θα πούμε περισσότερα και θα ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, που βρίσκεται εκεί και καλύπτει το ρεπορτάζ. Τα μηνύματά σας θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι αρκετά και σήμερα, πριν καλά ξεκινήσουμε, με αρκετά θέματα βλέπω να σας απασχολούν και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή η σχέση αλληλεπίδρασης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά είναι αυτό που μας δίνει το κίνητρο να συνεχίζουμε. Καλημέρα Κλέρι. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Λία, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Γιώργο, Λευτέρη, καλώ σε βρίσκω και πάλι, είχαμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό. Ο Γιώργος, ο Νικόλας, η κυρία Μαρία, ευχαριστώ πολύ, η Αθηνά και η Ιωάννα, αρκετός γυναικείος πληθυσμός σήμερα στα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και για τις αναφορές σας και βεβαίως πολύ περισσότερο για την επικοινωνία σας. Σε ρυθμούς Ακύλα από χθες, δεν έχει σημασία αν σας αρέσει ή όχι το τραγούδι. Εγώ είχα κάνει μια εκτίμηση, συνήθως δεν πέφτω έξω. Είχα πει ότι θα πάει καλά ο Ακύλας, όπως το είχα πει και με την Κλαβδία. Και δικαιώθηκα και με την Κλαβδία, προς το παρόν δικαιώνομαι και με τον Ακύλα. Μπορεί να μην σας αρέσει, ακούστε. Μπορεί να μην σας αρέσει. Μπορεί η Eurovision να μην αρέσει. Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης βέβαια, η μετάδοση του Α ημιτελικού στην Eurovision με μέσο μερίδιο 37,7% και στο δυναμικό κοινό 18,54% έκανε 47,7%, παρακαλώ. Δηλαδή η μισή Ελλάδα χθες έβλεπε Eurovision και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένας διαγωνισμός όπου θα πάνε τραγούδια του Πλέσα και του Παπαδόπουλου ή του Μάνου του Χατζηδάκη και του Ξαρχάκου. Μην μπερδεύεστε. Κάτι άλλο. Και εγώ θα ήθελα να είναι έργα του Βιβάλντι, του Σοπέν και πάει λέγοντας. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το κύμα, με βάση το κύμα πας. Μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις κοντά στον άνεμο. Φροντίζεις όμως να ρυθμίζεις τα πανιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που ζητάνε αυτό το πράγμα, αυτό στέλνουμε. Διότι αυτό ζητάνε.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Λοιπόν, είδε Ακύλα χθε εσύ. Καλώ την. Δεν μα έρχεσαι. Έκανε τόσα πολλά πράγματα και δεν μα έρχεσαι καθόλου. Κυρίε και κύριοι, έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου τη Μαρία Μαυρομάτη. Όλα πίσω τα κάνει.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πρέπει να έρχεσαι λίγο περισσότερο στην πηξίδα. Δεν γίνεται.
2: Να πούμε τώρα για την Κρέντια.
1: Ακύλα άκουσε χθε.
2: Δεν άκουσα, κοιμόμουν, Κώστα.
1: Κοιμόσουν από το. Να, βλέπει. Ήταν στο 50% που δεν είδε. Γιατί λέγαμε πριν τα ποσοστά τηλεθέασης.
2: Το είδα όμως για να το φτιάξουμε reel. Γιατί τι το λες? Τμήμα των reels του πολίτη κασαρώνει, έτσι.
1: Για πάμε να μας τα πεις.
2: Λοιπόν, Credia Bank και Περιφέρεια Κρήτης σε μνημόνιο συνεργασίας για την ανάδειξη του κρητικού διατροφικού πολιτισμού. Η Credia Bank προχώρησε χθες στην Περιφέρεια Κρήτης σε μια υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης για την προβολή ακριβώς του κρητικού διατροφικού πολιτισμού στο πλαίσιο του μεγάλου ενδιαφέροντος της τράπεζας για την ενίσχυση της αγροδιατροφικής αλυσίδας με χρηματοδότηση επενδύσεων και τοπικών παραγωγών που αξιοποιούν την τεχνολογία με σεβασμό στο περιβάλλον και προάγουν την προβολή του πλούτου της κρητικής γης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης χθες το μεσημέρι υπεγράφει μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου της Credia Bank, της κυρίας Ελένης Βρετού και του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχουν και οι σχετικές δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού κρητικός διατροφικός πολιτισμός και ιδιαίτερα για την προώθηση του έργου Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, η τράπεζα υποστηρίζει την οργάνωση και επικοινωνία του Διεθνούς Συμποσίου Γαστρονομίας και των Επιμέρους Ημερών Γαστρονομίας με στόχο τη δημιουργία μιας πολυθετικής εικόνας και απήχησης αλλά και ενδιαφέροντος διεθνώς για τον θεσμό, την Περιφέρεια Κρήτης και τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό. Το Διεθνές Συμπόσιο Γαστρονομίας θα συγκεντρώσει ειδικούς ερευνητές, επιστήμονες, παραγωγούς, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού, με στόχο να αναδείξει τις τάσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές της αλυσίδας αξίας που θα ενισχύσουν το κύρος και τη θέση της Κρήτης στο διεθνή χάρτη. Σύμφωνα πάντα με την Τράπεζα και την Περιφέρεια Κρήτης, οι μέρες γαστρονομίας, γιορτές γεύσεων είναι θεματικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στην τοπική κουζίνα, τις ζωντανές παραδόσεις και συνήθειες όλου του νησιού, υπό την επιμέλεια δήμων και τοπικών φορέων σε συνεργασία με παραγωγούς, επιχειρηματίες, γυναικείους συνεταιρισμούς, σεφ και πολλούς άλλους. Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο κύριος Στυλιανός Ηλιάδης, ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της Credia Bank, είπε ότι η τράπεζα γράφει μια ιστορία τραπεζικής επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης στην Κρήτη με ένα διαφορετικό τρόπο, στηρίζοντας τον πολιτισμό μέσα από την κρητική διατροφική γαστρονομία, ενώ συμπλήρωσε ότι ο πολιτισμός για την τράπεζα είναι ένα ισχυρό σημείο στήριξης της αγροτικής οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων του οικοσυστήματος τουρισμού. Και με τη νέα αυτή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης θέλει να συμβάλλει στην προβολή της κρητικής κληρονομιάς παγκοσμίως μέσα από βιωματικές εμπειρίες για το κοινό που συνδέουν τον αγροτικό και τον αστικό χώρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου να ακούσουμε τον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη για τις εργασίες του συνεδρίου που λαμβάνουν χώρα εκεί. Νίκο, σε χαιρετώ.
3: Καλησπέρα. Ολοκληρώνεται τώρα το δεύτερο πάνελ του συνεδρίου, όπου είναι πολύ σημαντικοί έτσι, άνθρωποι για την Κρήτη μας. Αυτή τη στιγμή πάνω στο πάνελ είναι ο κύριος Αναστάσιος Αρανίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΟ, ο κύριος Μάνος Μουστάκας, ο Γενικός Διευθυντής της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο Ομίλου Τέρνα, ο κύριος Γεωργόπουλος, ο πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Ομίλου Μεσόγειος, και ο Άγγελος Σταματέλος, ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος ΑΒΜΙΕ. Λίγη ώρα πριν ήταν ο κύριος Χατζηδάκης στο πάνελ με τον διευθυντή της εφημερίδας και του ομίλου Ελεύθερου Τύπου, τον κύριο Τσαχρούνη, ο οποίος μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια και έδωσε πολύ έτσι, ελπιδοφόρα μηνύματα σε όλους για όσον αφορά τα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, υπό εξέλιξη, αλλά και τα έργα που έρχονται. Προανήγγειλε έργα. Και μάλιστα μας τόνισε Κώστα ότι το Καστέλι, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αναμένεται να τελειώσει ίσως και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και θα δώσει μεγάλη επιμονή στην Κρήτη, αλλά και θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και τον τουρισμό. Ο κ. Χατζηδάκης απάντησε και σε ερώτησή μας όσον αφορά για την τοξικότητα που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Γενικά αυτό το συνέδριο παρουσίασε και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, ήταν μια έρευνα που ήταν η κριτική να μιλάνε για την Κρήτη. Και μέσα υπήρχαν όλα τα καθόλου ζητήματα, όπως η οπλοχρησία, όπως η ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τα σκάνδαλα, τα πάντα. Έχουν αναφερθεί σε αυτή την έρευνα, μια πληρέστατη έρευνα, την οποία την παρουσιάζουμε σε www.politica.gr. Είναι από την Palmos Analysis και δείχνει πραγματικά το πώς σκέφτονται οι κριτικοί αυτή τη στιγμή σε αυτή την εξέλιξη που έχει η Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Και με τα έργα, αλλά και με την αύξηση του τουρισμού που επιδιώκουν να είναι 12 μήνες πλέον. Να σου πω επίσης ότι μέσα από από τα στοιχεία της δημοσκόπησης προκύπτουν μάλιστα ότι οι κριτικοί βλέπουν καλύτερα την επόμενη μέρα του τόπου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα της δημοσκόπησης. Αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
1: Νομίζω είναι κατατοπιστικότατα όλα όσα είπες. Θα ακούσουμε και περισσότερα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να συμβαίνουν, να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις τοπικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Αυτό ήταν που είπε και ο κ. Χατζηδάκης, Κώστα. Να στο επισημάνω ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στην Κρήτη για να μαθαίνει και ο τουρκικός λαός ότι υπάρχουν έργα εξελίξεις τα οποία ίσως δεν φαίνονται και πολύ ή δεν διαφημίζονται πολύ. Και δείχνει και την πρόοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για τα εργά, αλλά και για τους ανθρώπους της Κρήτης, θέλοντας να αφήσει απ' έξω όλα τα τελευταία ζητήματα που απασχόλησαν τα μίντια γενικώς σε όλη την Ελλάδα με τα ζητήματα εδώ από την Κρήτη, όπως τις δολοφονίες που γίνανε τελευταία ή την απόπειρα δολοφονίας. Και το ξεχώρισε τελείως από όλη την Κρήτη όλο αυτό το σχετικό και είπε ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, κάποιο παραβατικό στοιχείο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: καθόλου τυχαία επιλογή. Ε, θα πούμε γιατί. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας πηξίδας εδώ στο Πολιτικά.
1: Παραδιαλύτες μας πήριξαν κάτι, μας είπαν...
0: Λοιπόν, έχω την χαρά να καλωσορίζω έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορώ να επικαλεστώ δημόσια ότι έχουμε μια γνωριμία τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι ιδιαίτερα για το ήθος του, τον επαγγελματισμό του και τη σοβαρότητά του κάθε φορά που εμφανίζεται δημόσια. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και τα καράβια και τη θάλασσα και που βεβαίως μέσα από ένα περιστατικό με το οποίο θα έλεγα ότι συναισθηματικά συνδέομαι, σήμερα θα με γυρίσει λίγο πίσω. Γιατί έτυχε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, να βρεθώ στο Celestial Discovery, στον Περσικό Κόλπο, και να εγκλωβιστούμε λίγες μέρες, εμείς, πολλές εβδομάδες, τα πλοία της Celestial, της μοναδικής ελληνικής ουσιαστικά εταιρείας κρουαζιέρας, στην Doha το Journey, το Celestial Journey, στο λιμάνι του Ντουμπάι, το Celestial Discovery. Εμείς αναχωρήσαμε, επιστρέψαμε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Τα πλοία όμως έμειναν εκεί. Έμειναν εκεί, δημιουργώντας και ουσιαστικά μια υστέρηση, θα έλεγα, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που η εταιρεία με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί στο Αίγαιο. Ο Καπταγιώργης ο Κουμπενάς, που θα τον ακούσουμε τώρα, ήταν ένας από τους ανθρώπους που βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το στίγμα του και συνεχίζει στα πλοία και στη δραστηριότητα της εταιρείας. Πήγε κάτω και βεβαίως ήταν, να το πω έτσι, κομμάτι αυτής της επιχείρησης απεγκλωβισμού να περάσουν τα πλοία τα στενά και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Καπταγιώργη, κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι που μιλάμε σήμερα μαζί. Χαίρομαι που τα πλοία βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Μάλιστα το Journey χθες ήταν και στον Άγιο Νικόλαο εδώ στην Κρήτη. Και χαίρομαι που όλο αυτό στέφθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την ελληνική αυτοσύνη. Ξέρετε, γράψαμε πολλά σχόλια εδώ στο site του Πολίτικα και τα είπαμε κιόλας και για τα πλοία της Celestial αλλά και για τους δύο συναδέλφους πλοιάρχους σας που ήταν στο main shift της TUI και που πήγαν να απεγκλωβίσουν επίσης τα πλοία. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία που θα μοιραστείτε μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Θέλω να πω ότι το πλήρωμα, και θέλω να το πω αυτό, κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού μας στο Ντουμπάι, αναφέρομαι στο πλήρωμα του Celestial Discovery στο οποίο ήμασταν εμείς, ήταν υποδειγματικό και πρέπει να αναφερθεί αυτό δημόσια για μια ακόμα φορά, κύριε Κουμπενά, διότι καταδεικνύει την ευθύνη και τον υψηλό επαγγελματισμό που διέπει τα πληρώματα της Celestial.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάβαμε πολύ θετικά σχόλια ακόμη και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στο Κατάρ για τον τρόπο που χειριστήκαμε τους επιβάτες σε καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν και καθόλου εύκολες.
0: Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω ως επιβάτης αλλά και ως δημοσιογράφος που έτυχε να είμαι εκεί. Ξεκινήστε λίγο να μας λέτε την ιστορία. Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο και το πέρασμα από τα στενά?
2: Κοιτάξτε, η προτεραιότητα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ήταν να βγουν επιβάτες όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Η αγωνία μας ήταν πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε ότι θα βγουν από τα πλοία με ασφάλεια όλοι οι επιβάτες. Αφού έγινε αυτό και με τη βοήθεια πολλών πρεσβειών και τοπικών αρχών, η δεύτερη σκέψη μας ήταν πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληρωμάτων μας, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, ήταν χιλιά άτομα ανάμεσα στα δύο πλοία. Οπότε ξεκινήσαμε να βγάζουμε το πλήρωμα που δεν ήταν απαραίτητο για την ασφαλή συντήρηση των πλοίων και το ταξίδεμα σε τελική φάση. Αφού βγάλαμε και τα πληρώματα που δεν ήταν απαραίτητα με διάφορους τρόπους σε ξενοδοχεία, αεροπορικά, περνώντας σε άλλες χώρες, ήταν και αυτό μια τεράστια επιχείρηση. Μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα και το εμπορικό τμήμα διαχειριζόταν, όπως είπατε, αυτό τις ακυρώσεις των κουρασγυρών στην Ελλάδα. Οπότε όλη η εταιρεία για όλο αυτό το διάστημα ήταν απασχολημένη σε διάφορα μέτωπα προσπαθώντας να διαχειριστεί την κρίση που είχε ξεσπάσει. Στη συνέχεια που βγάλαμε και τα πληρώματα που θεωρούσαμε ότι δεν ήταν απαραίτητα για να ταξιδέψουν τα πλοία, επικεντρωθήκαμε ποιο θα ήταν το σχέδιο και συνθήκες σε εκείνες που θα επέτρεπαν τον ασφαλή απεγκλωβισμό των πλοίων. Αυτό χρειάστηκε πολύ σκέψη πολλή παρατήρηση, πολλές συζητήσεις, διάφορες αρχές με τους ασφαλιστές των πλοίων, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το να ασφαλίσεις τον κίνδυνο των πλοίων και των ανθρώπων. Ξεκινήσαμε λοιπόν, ξεκίνησα εγώ και πήγα στο Discovery που ήταν στο Ντουμπάι, στο πρώτο πλοίο, περίπου 3 εβδομάδες πριν από την εκεχηρία, προσπαθώντας πρώτα απ' όλα να ψυχώσω το πλήρωμα, γιατί παρόλο που είχαμε βγάλει το μεγαλύτερο αριθμό, εξακολουθούσαμε να έχουμε 150 ανθρώπους στα δύο πλοία. Πρώτα απ' όλα να ψυχώσουμε τον κόσμο, να είμαστε κοντά τους, και κατά δεύτερο να δούμε και ποιο θα ήταν το σχέδιο εκείνο που θα επέτρεπε στα πλοία να φύγουν. Βλέποντας λοιπόν πως εξελισσόταν η κατάσταση και τη συγκυρία και πως κάποια πλοία περνούσαν από κάποια σημεία, καταρτήσαμε ένα σχέδιο το οποίο δεν σας κρύβω ότι το επικοινωνήσαμε και στις άλλες εταιρείες, γιατί ήταν 6 κρουαζιερόπλοια συνολικά, μιλούσαμε και με τις άλλες εταιρείες. Αυτό το σχέδιο λοιπόν το οποίο το καταρτήσαμε εδώ τα στελέχη της Ελέστελ με τους πλοιάρχους των πλοίων μας, πρόβλεπε ότι τα πλοία θα περάσουν πολύ κοντά στα στενά του ΟΜΑΝ, έχοντας εξασφαλίσει ότι δεν υπήρχαν άρκες και ότι το πέρασμα ήταν απολύτως ασφαλές για τα πλοία. Στη συνέχεια πήραμε την άδεια από τις αρχές του ΟΜΑΝ, οι οποίοι θα έπρεπε να περάσουν πολύ κοντά στα χωρικά τους, μάλλον μέσα στα χωρικά τους είδατε πολύ κοντά στις ακτές τους, και ήρθαμε και σε επικοινωνία με το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, που βασικά τους κοινοποίησαμε το σχέδιό μας. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα.
0: Τα λέτε μια χαρά, καπετάνια. Μια χαρά τα λέτε, καπετάνια. Μια χαρά. Σας ακούμε έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω να μου επιτρέψετε να σας δώσω και μια ευκαιρία για μια ανάσα, να πω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γνωρίζω τι θα πει σχέδιο κρίσης. Έχω υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, να το πω έτσι πολύ απλά, σε εταιρείες που έχουν να κάνουν με το επιβατικό κοινό στο παρελθόν, και είναι όσα σχολεία και αν έχεις κάνει, όσες προετοιμασίες και αν έχεις κάνει πολλές φορές, πάντα βρίσκονται γεγονότα που είναι εκτός του βιβλίου, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι αυτό που λένε, βάλανε εκτός θεμάτων τις εξετάσεις, δεν έπεσαν τα σοτς που λέμε. Εδώ λοιπόν έχουμε σοτς θέματα που δεν ήταν σοτς. Δηλαδή, το να διαχειριστείς ένα πόλεμο και ένα εγκλωβισμό δύο πλοίων μέσα σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που σου δημιουργεί και οικονομική ασφυξία και το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού που είναι μέσα, που δεν ξέρει πότε θα φύγει, πότε θα γυρίσει, βλέποντας τα αεροπλάνα να πετάνε και τους πυράβλους ουσιαστικά πάνω από το κατάστρωμά σου, είναι από μόνο του ένα θέμα που είναι εξαιρετικά άβολο. Το να βάλεις δε τη διαδικασία να διασχίσεις μια θαλάσσια περιοχή εμπόλεμη, γιατί γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, αυτό κάνει το σχέδιο, την επιχείρηση ακόμα πιο δύσκολη. Και το λέω αυτό γιατί διάβαζα και μια συνέντευξη σήμερα το πρωί, πριν έρθω στο ραδιόφωνο, του εφοπλιστή του κυρίου Γιώργου του Προκοπίου, ο οποίος έλεγε ότι το βασικό είναι το θάρρος των πληρωμάτων, οι αποφάσεις δεν είναι φόβος αλλά εμπειρία. Χαρακτηριστικό αυτό που επί της ουσίας μας περιγράφετε κι εσείς.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και ένα μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης και να κάνει με τον κόσμο που ήταν πάνω στα πλοία και έπρεπε να περάσουν με ασφαλείς συνθήκες, βέβαια, αλλά όσο ασφαλείς και να είναι οι συνθήκες, δεν πάει να είναι μια εμπόλεμη κατάσταση και κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Οπότε εμείς πριν κάνουμε οτιδήποτε, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών, έχοντας καταρτήσει το σχέδιο, έχοντας έρθει σε επαφή με το Αμερικάνικο Ναυτικό, το επόμενο βήμα ήταν να μιλήσουμε με τους ανθρώπους μας, να μοιραστούμε μαζί τους το σχέδιο αυτό που είχαμε καταρτήσει, ώστε να ξέρουν και αυτοί γιατί ακριβώς μιλάμε και πώς θα γινόταν το ταξίδι των πλοίων. Αφού όλοι οι άνθρωποι που ήταν πάνω συμφώνησαν ότι θα ακολουθήσουν τα πλοία, περιμέναμε το κατάλληλο timing για να ξεκινήσει το ταξίδι. Αυτό ήρθε όταν
0: πότε ήρθε είδαμε αυτό το κατάλληλο timing, δηλαδή τι ήταν αυτό που άναψε το πράσινο φως για να βιράρετε τις άγκυρες?
2: Για μας, γιατί πολλοί θεωρούν ότι έγινε όταν ανακοινώθηκε ότι άνοιξε τα στενά, ήταν αρκετά πιο πριν. Ήταν όταν είδαμε ότι υπήρξε η εκεχηρία μεταξύ στο Λίβανο, μεταξύ του Ισραήλ
0: και της Χεζμπολάχ.
2: Και της Χεζμπολάχ, ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσει το πλοίο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το Discovery πρώτα, αφού το σχέδιο προέβλεπε ότι θα περάσει πρώτα το ένα πλοίο και και αφού δούμε ότι το σχέδιο δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα, θα ακολουθήσει και το άλλο πλοίο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτό το ταξίδι από τη στιγμή που το πλοίο σήκωσε άγκυρες μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά επαναπατρίστηκε, ήταν ένα ταξίδι πόσων ημερών τελικά?
2: Ήταν 11 μέρες
0: συνολικά. 11 μέρες. Το κρίσιμο σημείο, το πόση ώρα διήρκησε εκεί ο διάπλους των στενών της επικίνδυνης επί της ουσίας πολεμικής θαλάσσιας ζώνης?
2: Αυτό είναι περίπου 4 ώρες.
0: 4 ώρες.
2: Διάπλους των στενών.
0: Να φανταστώ ότι ήσασταν στη γέφυρα με κομμένη την ανάσα.
2: Βεβαίως, με κομμένη την ανάσα λόγω της ευθύνης που έχεις απέναντι στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που είναι πάνω στο πλοίο βασικά.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, έγινε μέρα ή έγινε νύχτα?
2: Έγινε απόγευμα, έχοντας και το identification system, το AIS, αναμένο για να ξέρουν ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο, γιατί εμείς ποντάμε και σε αυτό ότι πολύ δύσκολα κάποια δύναμη θα βάλει εναντίον ενός επιβατικού πλοίου. Οπότε και αυτό το θεωρούσαμε ότι...
0: Να εξηγήσω λίγο αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα πλοία τα εμπορικά, όπως τα tankers ας πούμε για παράδειγμα, έσβηναν το στίγμα τους από την χάρτη που θα μπορούσαν να τα εντοπίσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, που πλέον, με τι ταχύτητα πλέον, την ρότα τους και το καθεξής. Εσείς λοιπόν διατηρήσατε το στίγμα σας ζωντανό, αναμένο, για να βλέπουν ότι αυτό το στίγμα είναι ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από την εμπόλεμη ζώνη.
2: Αυτό ακριβώς. Έχοντας λοιπόν ξεκινήσει το πρώτο πλοίο, πλησιάζοντας στενά, ακούστηκε ότι έχουν ανοίξει τα στενά. Ήταν την ημέρα που έγινε μια ανακοίνωση ότι τα στενά είναι ανοιχτά, που βέβαια αυτό δεν συνέβη ποτέ. Εμείς συνεχίσαμε την επιχείρηση να περάσουμε. Υπήρξαν κάποιες οχλήσεις από το ιρανικό ναυτικό που έλεγαν στο πλοίο να γυρίσει πίσω. Εμείς τους απαντήσαμε ότι είμαστε ένα επιβατικό πλοίο και δεν προτιθέμαστε να γυρίσουμε πίσω. Θέλουμε να πάμε στον προορισμό μας και τους ζητήσαμε να μην εμποδίζουν και την αυσιπλοεία. Οπότε βγήκε το πρώτο πλοίο, το Discovery, και εκεί ενημερώσαμε και τις άλλες εταιρείες ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει την επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο πλοίων μας με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν όποια από τις άλλες εταιρείες ήθελε να ακολουθήσει, και έτσι και έγινε, και η MSC που ήταν και αυτή, είχαν ένα μεγάλο πλοίο εκεί εγκλωβισμού.
0: Ένα μεγάλο πλοίο το οποίο το θυμάμαι μπροστά μας, ήταν δεμένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, ένα πλοίο που είχε πάνω επιβάτες και πλήρωμα σύνολο 6.000 ψυχές επί της ουσίας της ημέρας του εγκλωβισμού.
2: Ένα πραγματικό. Ας που μιλάμε τώρα, είχαν βγει πλειονότητα, αυτό ήταν 200 άτομα πλήρωμα, που επίσης ήταν πολύ σημαντικός αριθμός ανθρώπων. Οπότε ξεκίνησε το journey κάποιες ώρες μετά που εμείς είχαμε περάσει μόλις περάσαμε τα στενά. Το journey έφυγε από την Τόχα που είναι πιο βόρεια και ακολουθήθηκε από το πλοίο της MSC και από τα δύο πλοία της TUI, που και αυτοί πέρασαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκτός από κάποιο περιστατικό που υπήρξε, αλλά είχε περισσότερο σχέση με κάποια άλλα κοντέινερ που επιχειρούσαν να περάσουν ταυτόχρονα με τα πλοία της TUI.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά είχατε και τη δεύτερη πρόκληση, να το πούμε και αυτό, τον κόλπο του Άντεν, έτσι, εκεί όπου είναι πειρατές. Οι Χούθοι.
2: Βεβαίως, ναι, και αυτό είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια, αυτή είναι πιο ελεγχόμενη. Υπάρχουν οι ένοπλοι φρουροί, τους οποίους χρησιμοποιήσαμε, και εκεί, σύμφωνα με τις συμβουλές που πήραμε από τις δυνάμεις της Ασπίδας, της ομάδας Ασπίδα που ενεργεί στην περιοχή, είχαμε το AIS κλειστό. Είχαμε τους ένοπλους φρουρούς και αυτό το κομμάτι είναι περίπου 3 μέρες το ταξίδι να παραπλέψει το Άντεν, το κόλπο του Άντεν και την Ιεμένη. Στη συνέχεια, πλησιάζοντας προς τη διόρυγα του Σουέζ, τα πράγματα εκεί χαλάρωσαν. Πλέον ανέσανε το πλήρωμα, θεωρώντας ότι τώρα είμαστε σε ασφαλή νερά. Πήρε κάποιες μέρες μέχρι να χαλαρώσουν οι άνθρωποι.
0: Είναι λογικό. Δράτω με τις ευκαιρίες και αφού ευχηθώ να μην ξανασυμβούν αυτά στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον, είμαστε πλέον στο σήμερα όπου η ελληνική κρουαζιέρα έχει επανεκκινήσει, κατά Γιώργο. Είπα και νωρίτερα ότι το Τζέρνι χθες μας έδωσε τη χαρά να το δούμε στον Άγιο Νικόλαο, στην πρώτη του προσέγγιση για φέτος, και ακολουθεί το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, αλλά πριν κλείσουμε την παρένθεση αυτή, ήθελα να πω ότι ακόμη παραμένουν πολλοί ναυτικοί και Έλληνες ναυτικοί και ελληνικά πλοία εγκλωβισμένα εκεί. Και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, γιατί οι ναυτικοί είναι οι αυτοί που πληρώνουν όλα αυτή την ταλαιπωρία.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα.
2: Όσον αφορά την κρουαζιέρα, ναι, η κρουαζιέρα έχει ξεκινήσει δυναμικά για τη Celestial. Οι κρατήσεις ήταν πολύ καλές πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, συνεχίζουν να είναι καλές. Και τα πλοία μας, όπως είπατε στην αρχή, πραγματικά έλειψαν από τα λιμάνια, γιατί είναι τα πλοία που συνήθως ξεκινάνε τη σεζόν και κλείνουν τη σεζόν στα ελληνικά νησιά, οπότε υπήρξε μια υστέρηση σε αριθμό επιβατών και προσεγγίσεων στα ελληνικά νησιά και το σχετικό έσοδο που έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Όμως τώρα οι κρουαζιέρες πάνε πολύ καλά και βλέπουμε ότι υπάρχει πληρότητα που αναμέναμε πριν συμβούν όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα συζητήσουμε σε μία από τις επόμενες κουβέντες μας για την κρουαζιέρα. Χάθηκε ένα διάστημα στην αρχή. Ελπίζω ότι θα ανακτηθεί και ελπίζω ότι τα ελληνικά νησιά, το Αιγαίο, η Celestial θα είναι πλέον σε μία τροχιά με ήρεμες θάλασσες, με καλές πληρότητες και καλά αποτελέσματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ένα κλάδο άκρος ανταγωνιστικό όπου κυριαρχούν πραγματικά τέρατα, τεράστιες εταιρείες, υπ' αυτήν την έννοια βάζω αυτό τον χαρακτηρισμό, εσείς κρατάτε τη σημαία την ελληνική ψηλά, με την ελληνική φιλοξενία πάνω στα πλοία, την ελληνική ναυτοσύνη πάνω στα πλοία και βεβαίως την καλή διάθεση πάντα να εξυπηρετήσετε και να φιλοξενήσετε τους ανθρώπους που σας επιλέγουν και σας εμπιστεύονται από όλο τον πλανήτη, γιατί το πλοίο κάθε φορά που αναχωρεί έχει πάνω πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Έχει και Έλληνες, αλλά έχει πάρα πολλούς ξένους από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη και γίνεστε ο πρεσβευτής της ελληνικής φιλοξενίας και της ελληνικής θάλασσας.
2: Έτσι είναι, ακριβώς προσπαθούμε αυτό που βλέπει ο επιβάτης στα νησιά που προσεγγίζουν τα πλοία μας, να το βλέπει και πάνω στα πλοία. Δηλαδή η φιλοξενία στα πλοία είναι συνέχεια της ελληνικής φιλοξενίας που βλέπει ο επιβάτης στους προορισμούς.
0: Μάλιστα. Το Ηράκλειο είναι φέτος μέσα, έτσι δεν είναι, στο πρόγραμμα?
2: Ναι, στο τρίμηνο, τετράμηνο, είναι δύο φορές την εβδομάδα.
0: Έτσι. Οπότε θα χαρούμε, θα το πω έτσι πολύ απλά, να σας δούμε και με την πρώτη ευκαιρία διαζώσεις. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ακούσατε. Προσωπικά είχα και τη συναισθηματική φόρτιση, γιατί είπα ότι ήμουν από τους τελευταίους επιβάτες που μας βρήκε αυτό το γεγονός πάνω στο Discovery. Θα πω για μια ακόμα φορά πολλά συγχαρητήρια για την εταιρεία, για τους ανθρώπους του πληρώματος που διαχειρίστηκαν αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν είναι μια τρικυμία που ο ναυτικός την έχει ξαναζήσει, μια κακοκαιρία. Είναι ένας πόλεμος όπου δεν υπάρχει πρόγνωση. Στον καιρό έχεις πρόγνωση. Λες, θα έχω 7, 8, 9, 10 μπουφόρ για τις επόμενες 8 ώρες, 10 ώρες, 12 ώρες. Στον πόλεμο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και το ζει η παγκόσμια κοινότητα ότι δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Και όταν είσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου βλέπεις, γιατί το βλέπαμε, τα ντρόουνς θα πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, τα μαχητικά, τους πυράβλους, να βλέπεις τις αναχαιτήσεις ζωντανά, live. Τα Iron Dome που δούλευαν για να αναχαιτίζουν τις βαλιστικές επιθέσεις από το Ιράν, είναι σίγουρα κάτι που μένει στη συνείδηση, μένει στο μυαλό, μένει στην εικόνα και μέσα σε αυτό προσπαθείς να βρεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Κύριε Κουμπενά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές θάλασσες, να ευχηθώ και καλή σεζόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να ξανασμίξουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κουμπενάς, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει αφήσει το αποτύπωμά του πάνω στην θάλασσα, πάνω στην ελληνική κρουαζιέρα και που βεβαίως ήταν ένας από τους ανθρώπους της Celestial, μαζί βεβαίως με όλο το επιτελείο στον Πειραιά, που συντόνισε αυτό τον επιτυχή απεγκλωβισμό των δύο πλοίων της Celestial, το Journey και το Discovery, που είναι πλέον στα ελληνικά έδρα, ταξιδεύουν και υπηρετούν την ελληνική κρουαζιέρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DEC 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 13 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με δύο ειδήσεις εξαιρετικά αντιφατικές. Η μία από την Κρήτη, η άλλη εκτός Κρήτης, από την Αθήνα, από την Αττική. Προφανώς η τραγωδία στην Ηλιούπολη στιγματίζει όχι μόνο τον κόσμο της εφηβείας, στιγματίζει γενικότερα τις οικογένειες, με την έννοια τις οικογένειες που έχουν εφήβους αυτή τη στιγμή στα σπίτια τους, σε σχέση με το πώς οφείλουν να διαχειρίζονται μια πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνονταν οι πανελλήνιες ως διαδικασία και στρέσαρε τα παιδιά. Θα έλεγα ότι μπορεί να ήταν η αφορμή. Σίγουρα όμως δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν η αιτία. Συγκλονισμένη λοιπόν για μία ακόμη φορά η κοινή γνώμη από την πτώση δύο ανήλικων κοριτσιών από τα Αράτσα πολυκατοικίας, νεκρή η μία σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη.

πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν είναι η αιτία, μπορεί να είναι η αφορμή, οι πανελλήνιες εκτάσεις, γιατί κάτι βαθύτερο, όχι μόνο για αυτά τα δύο κορίτσια, κάτι βαθύτερο απασχολεί τους εφήβους.

Δεν ξέρω αν το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια είναι άθλιο όπως χαρακτηρίζεται από αρκετούς. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι οι νέοι βλέπουν ένα τεράστιο τείχο μπροστά τους σε μια χώρα χωρίς προοπτικές. Χωρίς προοπτικές για αυτούς, σε μια χώρα χωρίς δουλειές που μπορεί να σε φτάσουν ψηλά, σε μια χώρα στον πάτο της Ευρώπης στα εισοδήματα, σε μια χώρα πανάκριβη για όλα τα απλά πράγματα που θα έκαναν χαρούμενο κάποιον νέο. Και εδώ έρχεται η δεύτερη είδηση. Θα έκαναν χαρούμενο ένα νέο. Κάποιες στιγμές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα και στιγμές δροσιάς. Εκοφαντικά διαφορετικές οι δύο ειδήσεις, αλλά προέρχονται από τον ίδιο κόσμο, τον κόσμο της εφηβείας. Σήμερα στο κέντρο της πόλης, σε ένα από τα μεγάλα λύκεια της πόλης, υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του διευθυντή του σχολείου, του λυκείου, και μαθητών οι οποίοι σήμερα που ήταν το τέλος των μαθημάτων για να μπουν στην τελική ευθεία της εξεταστικής περίοδου και πολύ περισσότερο των Πανελληνίων, αν μιλάμε για την τρίτη τάξη του λυκείου, επιδόθηκαν σε κάτι το οποίο είναι γνωστό πάρα πολλές δεκαετίες και εγώ το έχω κάνει. Σωστά, Γιάννη Σκαλάκη, και εγώ το έχω κάνει. Ποιος δεν το έχει κάνει? Ποιος έφυγε από το σχολείο στεγνός? Να μας το πει, αν υπάρχει κάποιος. Λοιπόν, το μπουγέλο. Και αντί για νερόφουσκες, οι έφηβοι βρέθηκαν απέναντι σε πολυπολικά. Διότι ο διευθυντής, δεν ξέρω κατά ποιες συνθήκες, θεώρησε σωστό, θεώρησε ορθό, ότι για να απομακρυνθούν οι νεαροί έφηβοι, μαθητές του, από τον προάβλιο χώρο του σχολείου και να διακοπεί το μπουγέλωμα, έπρεπε σε αυτό να συνδράμει η ελληνική αστυνομία.

Αυτή είναι μία εκδοχή. Υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή. Από την πλευρά της διένθεσης του σχολείου. Ότι δεν ήταν μαθητές εκείνοι που αρνούνταν να αποχωρήσουν από τον προάβλιο χώρο. Ήταν εξωσχολικοί, δεν ήταν μαθητές του σχολείου δηλαδή, που δεν ήθελαν να γιορτάσουν το τέλος της χρονιάς, ήθελαν απλά να δημιουργήσουν επεισόδιο. Και μάλιστα λέει ο διευθυντής, λέει η διεύθυνση του σχολείου, ότι κάποιοι από τους εξωσχολικούς στα χέρια τους είχαν αυγά μέχρι και καπνογόνα.

Στο συγκεκριμένο σχολείο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει την εμφάνισή της ως εκδοχή, με την έννοια ότι, όπως μαθαίνουμε, έχει δημιουργηθεί και στο παρελθόν αντίστοιχο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν πρωταγωνιστές ήταν και πάλι εξωσχολικοί ή ακόμη και οι ίδιοι που, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, πρωταγωνίστησαν και σήμερα σε αυτό το σκηνικό. Αλλά είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να ξαναθυμηθούμε ότι τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο της εφηβείας είναι προβληματικά, δεν θα πω ανησυχητικά, κάποιοι θα μπορούσαν να το χαρακτήσουν και έτσι, είναι προβληματικά. Όποια οπτική και αν έχει κανείς στα πράγματα, είναι προβληματικά. Γιατί φαίνεται ότι τους νέους τους απασχολούν πολλά ετερόκλητα ζητήματα, πολλές φορές ανεξήγητα στις μεγαλύτερες ηλικίες, και ταυτόχρονα σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες της εφηβείας δείχνουν αναπερίπτωση αυτά τα νέα παιδιά να βρίσκονται και να κινούνται εκτός ορίων. Η ατάκα του μαθητή, του παιδιού προς το γονέα, προς το φίλο, προς τον εκπαιδευτικό, εμένα κανείς δεν με καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη. Δεν μπορεί να εντάσσεται απλά και μόνο, εντάξει μωρέ, το παιδί περνάει εφηβεία. Χρειάζεται συζήτηση. Χρειάζεται επαναπροσέγγιση. Η ατάκα «εμένα κανείς δεν με καταλαβαίνει» είναι ατάκα πολύ πιο βαθιά από αυτό που κανείς μπορεί να διαβάσει επιδερμικά.

Για να επανέλθουμε στην πρώτη τραγική είδηση, δεν έπεσαν μόνο δύο κορίτσια. Έπεσε πάνω μας η αλήθεια με αυτή την είδηση που χρόνια αποφεύγουμε να κοιτάξουμε. Ότι μεγαλώνουμε παιδιά εξαντλημένα πριν καν προλάβουν να ζήσουν. Παιδιά 16-17 χρονών που κοιμούνται με άγχος και ξυπνούν με φόβο. Που μαθαίνουν από νωρίς πως η αξία τους χωρά σε ένα βαθμό, σε μια σχολή, σε μια λέξη. Πέτυχες, δεν πέτυχες. Πρόκοψες, δεν πρόκοψες.

Και αυτά τα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα σε ένα κόσμο που ζητά συνέχεια κάτι παραπάνω. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αντοχή, περισσότερη αριστεία, μιας και είναι και της πολιτικής μοδός ο όρος. Γονείς που ταυτογραμματώνουν οικονομικά για φροντιστήρια μέσα σε μια δήθεν δωρεάν παιδεία. Μητέρες που πολλές φορές, κυρίως μητέρες, δεν είναι μόνο μητέρες, αλλά κυρίως μητέρες, που κόβουν από τον εαυτό τους για να δώσουν στα παιδιά μια καλύτερη ζωή, κόβουν από τον εαυτό τους από τον χρόνο τους. Αφιερώνοντας τον ελεύθερο χρόνο τους, όσο τους απομένει δηλαδή, μετά την εργασία, γιατί κυρίως περισσότερες πλέον εργάζονται, όσος χρόνος τους απομένει να τον αφιερώσουν στα παιδιά, στις μετακινήσεις, στα φροντιστήρια, προφανώς και ο πατέρας βάζει πλάτη, αλλά κατά γενική ομολογία ένα προβάδισμα στο βάρος αυτό το έχουν οι μητέρες. Με στόχο τι? Με στόχο να αποτελέσουν στην πορεία ένα μέρος της κοινωνίας, αυτά τα παιδιά, που δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να τους υποσχεθεί ότι θα ζήσουν κάποτε το μέλλον για το οποίο έγιναν αυτές οι θυσίες, και από την πλευρά των εφήβων και από την πλευρά των γονέων.

Αλλά αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, και κλείνουμε αυτό, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στα επόμενα μέρη της εκπομπής. Αν είμαστε λοιπόν πραγματικά ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούμε κάτι που πονάει περισσότερο. Ότι δεν φταίει μόνο μια στιγμή. Αυτή η στιγμή που οδήγησε τα δύο κορίτσια στο κενό. Φταίνε και όλες οι φορές που κάναμε το άγχος φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να αγχώνεσαι. Το ακούμε συχνά, το λέμε κι εμείς, στον εαυτό μας. Όλες οι φορές που είπαμε, κράτα λίγο ακόμη, άντεξε. Τελειώνουν τα βάσανά σου, άντεξε λίγο ακόμη. Όλες τις φορές που ένα παιδί φώναζε σιωπηλά, δεν μπορώ άλλο. Και εμείς ενδεχομένως το βαφτίζαμε υπερβολή, τεμπελιά, αδυναμία, φυγομαχία ή ό,τι άλλο μπορούσε να σκεφτεί ένας γονέας εκείνη τη στιγμή για το παιδί του, πιστεύοντας ο γονέας ότι προσπαθεί να προσφέρει ό,τι μπορεί και το παιδί δεν δίνει τα αντίστοιχα της προσφοράς του γονέα. Κοντολογείς αυτά τα δύο κορίτσια, χωρίς να έχουμε τη συνολική εικόνα του παρελθόντος και το τι έχουν ζήσει, τις προσλαμβάνους που έχουν από τον οικογενειακό και φιλικό τους περίγυρο, μπορούμε σχεδόν με βεβαιότητα να πούμε ότι δεν έπεσαν ξαφνικά στο κενό. Ανέβηκαν στην ταράτσα αυτή, όχι σε μια στιγμή, αλλά ανέβαιναν αργά και βασανιστικά τα σκαλοπάτια για την ταράτσα. Όχι εκείνη την ημέρα, χρόνια πριν. Λίγιζαν αργά κάθε μέρα μπροστά στα μάτια και της οικογένειάς τους και του φιλικού τους περίγυρου. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα, ότι κανείς δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.

0: Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Με την ελπίδα και την ευχή τουλάχιστον με μια κοπέλα που δίνει μάχη να βγει νικήτρια. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που όμως ξεκινάει από το Ηράκλειο, μιας και αντιπρόεδρος κυβέρνησης βρίσκεται στο Ηράκλειο, συμμετέχοντας σε ένα φόρουμ που διοργανώνει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για την ανάπτυξη του νησιού. Ο κύριος Χατζηδάκης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε για δεύτερη φορά στο Ηράκλειο, μαζί του και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Τίμας. Για να μας επαναλάβουν ότι η Κρήτη έχει αλλάξει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο με τα έργα του ΒΟΑΚ, του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και μια σειρά παρεμβάσεων που η κυβέρνηση υπόσχεται ότι μετά το 2030 θα αλλάξουν ολοκληρωτικά το νησί. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι, Καζαντζάκης, αν είπα Καζαντζάκης, με συγχωρείτε, αεροδρόμιο στο Καστέλι. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων σημείωσε συμμετέχοντας στο φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου ο κύριος Χατζηδάκης. Αναφέρθηκε και στην υπόθεση για τη διαχείριση του νερού, στις πρωτοβουλίες που εμφανίζεται και φέρεται η κυβέρνηση να αναλαμβάνει με προμετωπίδα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και κυρίως φυσικά για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πιστεύω ότι γίνεται ολοένα και πιο σαφές σε όλους τους κριτικούς ότι μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία εκκρεμούσαν επί δεκαετίες στην Κρήτη είτε ολοκληρώθηκαν είτε προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρομαι στις υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Μεγαλονήσου, αναφέρομαι σε έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, αναφέρομαι στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, αναφέρομαι στο καινούργιο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο του Καστελίου. Αν προσθέσετε σε αυτά την εξόριξη εργοναθράκων νοτίως της Κρήτης με τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με την Exxon και με τη Chevron, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει το επίπεδο και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του Ρακού.
2: Στη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο Ελεύθερος Τύπος είδαμε διάφορα ευρήματα σε ό,τι αφορά την κοινωνία-κοινωνία. Θέλω να πω όχι τα έργα, αλλά την καθημερινότητα. Για παράδειγμα, την εγκληματικότητα, την αυτοτυχία, την οπλοκρισία. Πριν από μερικές μέρες η Κρήτη κρεμάστηκε στα μαντελάκια για άλλη μια φορά, με πόντο αυτή την υπόθεση του πατέρα που σκότωσε το παιδί, εκτέλεσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το χαμό του γιου του.
1: Δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό της Κρήτης και δεν πρέπει να αντιθούμε τους κριτικούς σε αυτούς μας. Το βασικό χαρακτηριστικό της Κρήτης είναι ότι είναι πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας από πλευράς κατακεφαλήν εισοδήματος, από πλευράς ανάπτυξης και από πλευράς προοπτικής με τα έργα που είναι. Φυσικά υπάρχουν βασικά προβλήματα, υπάρχουν ευάλωτες συμπολίτες μας, υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες. Μέσα στα προβλήματα που υπάρχουν υπάρχει και το ζήτημα της οπλοκατοχής. Η κυβέρνηση έχει πάρει πρωτοβουλίες, έχει εντείνει την αστυνόμευση εκεί που υπάρχει και σίγουρα είναι ένα ζήτημα η αποκατοχή που πρέπει να απασχολήσει ολόκληρη την κοινωνία και την ηγεσία κάθε μορφής στην Κρήτη, από τις τοπικές αρχές μέχρι την εκκλησία, το πανεπιστήμιο, όλους αυτούς που έχουν λόγο και επιρροή για να ξεριζώσουμε πλήρως ένα έθιμο που έρχεται από μακριά και που έχει σίγουρα αρνητική χρειά και μπορεί να καταλήξει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο κ. Χατζηδάκης στους δημοσιογράφους λίγο πριν τοποθετηθεί για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Τα ερωτήματα που δέχτηκε από τους συντονιστές του φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Για πάμε να ακούσουμε να δούμε και τι λέει για τη διαχείριση του νερού.
3: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες απουστεύσεις. Τα έργα οριμάζουν με πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλα έργα. Το βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά και η κυβέρνηση έχουν δώσει μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη, λέω εγώ, από προηγούμενες κυβερνήσεις, στην υλοποίηση μεγάλων έργων στην Κρήτη. Σίγουρα ο ΒΟΑΚ ήταν στα χαρτιά για πολλά χρόνια, ξεκίνησε να συζητείται. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Το ανατολικό κομμάτι κατασκευάζεται ήδη. Στο δυτικό κομμάτι έχουν ξεκινήσει όλα τα παρασκευαστικά έργα. Και το μεσημέρι ο Υπουργός Υποδομών θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα και με χρονοδιαγράμματα. Το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο το οποίο θα υπάρχει στην Ευρώπη και ο σχεδιασμός είναι να κλείσει η κατασκευή του και να παραδοθεί στους επιβάτες μέχρι τα μέσα περίπου του 2028. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα είναι προς το τέλος του 2028, αλλά θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να έρθουν τα έργα νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, για να σας συμπληρώσω, έχουν παραδοθεί δύο έργα πολύ μεγάλης ενεργειακής, περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας, το Κρήτη 1 και το Κρήτη 2, που είναι οι υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης, έργα που συζητούνταν από τότε που ήμουν εγώ μαθητής ακόμα εδώ στην Κρήτη. Η σύνδεση της Κρήτης Χανιά με την Πελοπόννησο και της Μεγαλονήσου, Ηράκλειο, με την Αττική. Στο δεύτερο είχα και προσωπική συμμετοχή και χαίρομαι διπλά γι' αυτό. Και πια η Κρήτη έχει υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση με την Αθήνα, θετική επίδραση στο περιβάλλον, θετική επίδραση στην οικονομία και στον καταναλωτή. Και βεβαίως έχουν προχωρήσει έργα στα απόβλητα, να το πω και αυτό, γιατί κάποια στιγμή είδα σχετικές αναφορές στη δημοσκόπησή σας. Λειτουργούσε ούτως ή άλλως μια μονάδα στα Χανιά. Ξεκίνησε να λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα στο Ρέθυμνο, στο Αμάρι. Κατασκευάζονται τρεις ακόμα μονάδες, δύο στο Ηράκλειο και μία στο Λασίθι. Και έχουμε και δύο μονάδες ΜΕΒΑ, βιοαποβλήτων, μικρότερες, οι οποίες επίσης έχουν τα τελευταία χρόνια ξεκινήσει να λειτουργούν. Στα απόβλητα, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν γίνει στην Κρήτη πολύ περισσότερα πράγματα στη διαχείριση, τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, από ό,τι είχαν γίνει από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα μέχρι το 2019. Και βεβαίως, να το υπογραμμίσουμε, προχωρούν κι άλλα έργα πολύ σημαντικά, ενεργειακά και εθνικά, νοτίως της Κρήτης, καθώς εδώ έχουμε τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, την Exxon και τη Chevron, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να κάνουν διερεύνηση υδρογόνων ανθράκων νότια της Κρήτης, διαψεύδοντας ιδιαίτερα η Chevron και σχετικές φημολογίες λόγω του περιβόητου και άκυρου τουρκολιβικού μνημονίου. Επομένως, στην Κρήτη προχωρούν μια σειρά από έργα και δέσμευσή μας είναι να προχωρήσουν και άλλα με έμφαση τη διαχείριση των υδάτων.
4: Να ρωτήσω πάνω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ακούσαμε και ένα απόσπασμα των όσων υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι εργασίες του Φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου εδώ στο Ηράκλειο, για την Κρήτη του 2030, για την ανάπτυξη, τις υποδομές, την ενέργεια, τη βιομηχανία, το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Παρέμβαση έκανε και η κυρία Μπακογιάννη. Θα ακούσουμε συνέχεια της εκπομπής. Πάμε προς το παρόν σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και παραμένοντας στο φόρουμ που πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Ελεύθερος Τύπος εδώ στο Ηράκλειο, ως έναρξη των εργασιών αυτού του φόρουμ, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα μεγάλης έρευνας από την εταιρεία Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του Ελεύθερου Τύπου, σε σχέση με το πώς οι κριτικοί αντιλαμβάνονται τα ζητήματα που απασχολούν τον νησί. Στο ερώτημα ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην Κρήτη, το 57% αναφέρει πρώτο οδικό δίκτυο και δρόμους. Ακολουθούμε 38% η ακρίβεια και οι τιμές, με 26 υπηρεσίες υποδομές υγείας, συγκοινωνίες μεταφορές με 21, εγκληματικότητα με 17, χαμηλές αμοιβές και κακές συνθήκες εργασίας με 16, υπερτουρισμός 15, προσφυγικό μεταναστευτικό 15 και από εκεί πέρα διαφάνεια, συγκοινωνίες, σχολική στέγη, ανεργία και αγροτικό περίπου είναι στα ίδια ποσοστά από 9 έως 11%. Χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, μόλις 4%. Αν επιλέγατε τώρα ένα πρόβλημα υποδομής στην Κρήτη που πρέπει να επιληθεί πιο άμεσα, ποιο θα ήταν? Πρωτεύει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο το οδικό δίκτυο. Σε δεύτερο επίπεδο με 35% υπηρεσίες και υποδομές υγείας. Η διαχείριση των υδάτων πολύ ψηλά, τρίτο θέμα για άμεση επίλυση με 12%. Και η διαχείριση επίσης των απορριμμάτων, τέταρτο θέμα και αυτό από τα κορυφαία.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω για τον κόσμο αισιόδοξη, για την τύχη του εγχειρήματος δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι εμείς. Απάντηση κάρτα από την έρευνα της Παλμός Ανάλυσης για το λογαριασμό του ελεύθερου τύπου. Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά για το τι πρέπει να γίνει στο χώρο του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καρατζάκης μετά το κλείσιμο του υφιστάμενου αεροδρομίου? Συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από το 50-56%, με τεράστια διαφορά από το αμέσως επόμενο, είναι ότι η έκταση, λένε οι κριτικοί και δύο Ηρακλειώτες, ότι πρέπει να αφιερωθεί στο πάρκο, σε πάρκο, σε πράσινο και χώρους αναψυχής. 56%. Στη δεύτερη θέση με 17%, τεράστια διαφορά, 40 ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν, 39 για την ακρίβεια, να παραχωρηθεί η έκταση για τη δημιουργία επιχειρηματικού κέντρου, κέντρου καινοτομίας και τεχνολογίας. Και 14% μόλις οικιστική ανάπτυξη για κατοικίες. Θυμίζω γιατί έγινε πολλής λόγος για την ανάπτυξη κατοικιών εκεί. Άλλοι λένε για κοινωνικές κατοικίες, ο ιδιώτης που θα το πάρει φανταζόμαστε ότι έχει μια οπτική των πραγμάτων σε σχέση με την ανάπτυξη που έχει ήδη γίνει στο χώρο του παλαιού ελληνικού του αεροδρομίου στην Αττική, όπου πλέον ένα μεγάλο μέρος το καταλαμβάνουν πολυτελείς κατοικίες για υψηλά και πολύ υψηλά βαλάντια. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που βλέπουμε στο ελληνικό, οι Ηρακλειώτες απαντούν κατά συντηρητική πλειοψηφία ότι ο χώρος πρέπει να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου για την πόλη. Το έχουμε πει, το λέμε ήδη από το 2019. Προσωπικά τουλάχιστον το έχω επισημάνει, το έχω αρθρογραφήσει. Όταν παρουσιάστηκε και η μελέτη, η πρόπρο μελέτη τότε επιδημαρχίας Βασίλη Λαμπρινού από τους μελετητές, αναρωτηθήκαμε και αναρωτήθηκα και εγώ προσωπικά και θέσαμε κάποια ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν ξανά, ενώ δίνεται αυτή η χρυσή ευκαιρία για το Ηράκλειο, οι μελετητές να δίνουν μεγάλο χώρο σε μπετό. Πολύ μεγάλο χώρο. Ξέρετε, αυτό το κλασικό μπετό, θα κάνουμε χώρους αναψυχής με κερκίδες με μπετό, με παγκάκια με μπετό, με διάφορα αναψυκτήρια με μπετό. Και η ερώτηση είναι η εξής. Δηλαδή, οι μελετητές στην Ελλάδα, πέρα από τον μπετό, δεν γνωρίζουν κάτι άλλο? Είναι τόσο έξυπνοι οι μελετητές κατασκευαστές, σχεδιαστές στην Ελλάδα, και είναι τόσο ηλίθιοι οι μελετητές κατασκευαστές στην υπόλοιπη Ευρώπη και πολύ περισσότερο στις νομές πολιτείες, που παραδίδουν σε πόλεις ολόκληρα πάρκα, απέραντα πάρκα με πράσινο, τίποτα άλλο. Άντε και κανένα παγκάκι ξύλινο. Πράσινο, διαδρομές με πράσινο, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, ενδεχομένως μια αθλητική δραστηριότητα που μπορούσε ήπια, να μπορούσε, όχι μια κερκίδες, ήπια αθλητική δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή, είναι τόσο γκάου όλοι αυτοί οι ξένοι επιστήμονες και εμείς είμαστε τόσο πανέξυπνοι που για μία ακόμη φορά, ενώ δίνεται η μοναδική ευκαιρία, δεν θα υπάρξει άλλη. Με τη ρημοτομία που έχει το Ηράκλειο, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Τα λέμε να τα βρίσκουμε. Δεύτερη ευκαιρία, τόσο κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, δηλαδή από το κέντρο, μόλις 2,5 με 3 χιλιόμετρα, από το κέντρο της πόλης, την πλατεία Ελευθερίας δηλαδή, τόσο κοντά να αποκτήσει ένα τεράστιο πνεύμονα πρασίνου η πόλη του Ηρακλείου, δεν θα έχει ποτέ άλλο. Και εμείς εδώ, το έχει γίνει ήδη από το 2019, και εμείς εδώ συζητάμε για το πώς θα χαθεί ξανά αυτή η ευκαιρία. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για το Ηράκλειο, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο αν δημιουργήσουμε υποδομή μες στη θάλασσα. Και οι Ηρακλειώτες το απαντάνε πολύ ξεκάθαρα. Και είναι η απάντηση και προς το Δήμο Ηρακλείου με την πρόταση που έχει κάνει. Γιατί ξέρετε τώρα, λένε ναι, πράσινο για αναψυχή, για να βάλουμε και λίγο από καινοτομία πάρκο, βάλουμε και λίγο από κατοικίες και λίγο. Και αυτό το λίγο-λίγο, να ξέρετε, όταν λένε πράσινο, πολλές φορές τι εννοούνε? Οι κοινόχρηστοι χώροι των μεγάλων οικοδομημάτων, δηλαδή χώροι περιπάτου γύρω από το οικοδόμημα, χώροι στάθμευσης γύρω από το οικοδόμημα, είναι ουσιαστικά οι χώροι που υποτίθεται
καταλαμβάνουν ποσοστό του πρασίνου και εμείς νομίζουμε ότι γίνεται πράσινο. Και αυτοί είναι χώροι που ουσιαστικά λειτουργούν συμπληρωματικά, παράλληλα και επικουρικά με τις κατασκευαστικές δομές. Δεν είναι πράσινο πράσινο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, βλέποντας, λέω παράδειγμα, το Central Park στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρκο μέσα στους ουρανοξύστες. Αλλά χωρίς αναψυκτήρια. Χωρίς κερκίδες. Χωρίς μπετόν. Ένα πάρκο. Μπεις μέσα να χαθείς για ένα Σαββατοκύριακο. Τόσο απλό. Και αυτό είναι, κοιτάς, σηκώσεις το κεφάλι σου και βλέπεις στην άλλη πλευρά της λεωφόρου, βλέπεις τον ουρανοξύστη 40-50 μέτρα. Είναι στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Κάτι αντίστοιχο εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να το σκεφτούμε. Γιατί δεν έχει χρήμα. Έχει μόνο κόστος. Ποιος θα συντηρήσει το πράσινο, πρώτον, και δεύτερον, πώς θα βγάλουμε εμείς λεφτά. Πώς θα βγάλει ο επενδυτής χρήματα. Αν δεν ανεγείρει οικοδομήματα που θα μπορούσουν να, μπορέσουν να το επιστρέψουν την επένδυση. Απόσβεση και στη συνέχεια κέρδος.

υπάρχει επίσης και μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα από την ίδια έρευνα, που έχει τόση απάντηση των όσων συζητούν εδώ οι αιρετοί σε σχέση με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που ήδη βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Και εμείς εδώ χθες και προχθές συζητήσαμε διεξοδικά, το είπα. Για αυτό το θέμα υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις, αντιρρήσεις. Όμως η άποψη των κριτικών είναι διαφορετική από την άποψη των αιρετών και άλλων ειδικών και λιγότερο ειδικών επί του χωροταξικού για τον τουρισμό. Τι μας λένε? Μας λένε ότι δεν υπάρχει κορεσμός λόγω υπερτουρισμού. Υπάρχει κορεσμός λόγω έλλειψη υποδομών. Αυτή τη διάκριση κάνουν. Δεν είναι δηλαδή κορεσμένες περιοχές, τα Μάλια για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για τα ανατολικά, ή ο Πλατανιάς, αν μιλήσουμε για τα δυτικά, από υπερτουρισμό. Είναι, εμφανίζονται ότι είναι κορεσμένες γιατί δεν έχουν τις υποδομές. Αν είχαν τις υποδομές που έπρεπε να έχουν εδώ και πολλά χρόνια, δεν θα εμφανιζόντουσαν ως κορεσμένες. Αυτό είναι μια εύλογη ανάγνωση που κάνουν οι ειδικοί και οι αυτοδιοικητικοί. Οι κριτικοί πάντως που αντιμετωπίζουν και τον μεγάλο όγκο των τουριστών αλλά και την έλλειψη υποδομών, βλέπουν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα του τουριστικού μοντέλου της Κρήτης σήμερα είναι ο υπερτουρισμός σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού με 34%. Δεύτερο είναι η ανεπάρκεια υποδομών, με κύρια όχι το οδικό δίκτυο που είναι φυσικά ανάμεσα στα πρώτα, αλλά το νερό και την αποχέτευση.

Στο ερώτημα ποιες μορφές θεωρούμε ως κριτική μορφές εναλλακτικού τουρισμού ότι έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης για την Κρήτη, ο αγροτουρισμός και η γαστρονομία του απαντούν οι 7 σχεδόν στους 10. Και αμέσως μετά ο αθλητικός τουρισμός.

Επίσης, η μεταποίηση και τυποποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, σύμφωνα με τους κριτικούς, αποτελούν τις μεγαλύτερες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες για το νησί αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη μονάδων εστίασης και ανάπτυξη μονάδων βραχυχρόνιας μίσθωσης, που βρίσκονται στις τελευταίες επιλογές των κριτικών. Μία άλλη ενδιαφέρουσα κάρτα που αφορά κυρίως την ψυχολογία των κριτικών απαντά στο ερώτημα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και σε μία κλίμακα από το 1 που είναι το καθόλου μέχρι το 5 που είναι το πολύ, πόσο θεωρούν οι κριτικοί ότι τους ανησυχεί η πιθανότητα κάποιου στρατιωτικού ή τρομοκρατικού πλήγματος στην Κρήτη. Και έχει ενδιαφέρον διότι ένα 43%, η αλήθεια είναι ομολογώ ότι δεν το περίμενα, ένα 43% απαντά πολύ ή αρκετά ότι τους ανησυχεί μια πιθανότητα στρατιωτικού ή τρομοκρατικού πλήγματος στην Κρήτη. Καθόλου ή λίγο απασχολεί το 41%. Δηλαδή, αυτό και οριακά, πλειοψηφικά, είναι περισσότερο ανήσυχη η κριτική για ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή ακόμη και στρατιωτικό χτύπημα.

Η Κρήτη ως περιοχή με αυξημένη παραβατικότητα και εγκληματικότητα θεωρείται ότι είναι μια σωστή παραδοχή από το 57% των κριτικών, έναντι 42% που θεωρούν ότι είναι λανθασμένη ή μάλλον λανθασμένη, ενώ θεωρούν το 82% θεωρεί ότι η οπλοκατοχή είναι σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα, παραδοχή με την οποία καλούνται να συμφωνήσουν ή διαφωνήσουν οι κριτικοί. Για το αν η οπλοκατοχή είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη. Το 82% απαντά ότι διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Υπάρχει όμως ένα 16% που δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την οπλοκατοχή. Και χωρίς να έχω στοιχεία, έτσι πολύ συγκεκριμένα, δεν μου απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό το 16% για το πόσα σπίτια στην Κρήτη έχουν όπλα. Δεν μου απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το ποσοστό αυτό φυσικά μεγαλώνει σε συγκεκριμένες περιοχές και μειώνεται ακόμη και κάτω από το 16% σε άλλες περιοχές. Μεσοσταθμικά όμως θεωρώ ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή στην Κρήτη ένα ποσοστό 15-20% που έχει όπλα στο σπίτι του. Αυτό το ποσοστό είναι που συμμετέχει με όποιο τρόπο συμμετέχει στην οπλοχρησία. Με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι έχουμε δει

0: Για το μεταναστευτικό, επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσέγγιση των κριτικών. Στο ερώτημα πώς αξιολογείται την ένταξη μεταναστών στην κοινωνία της Κρήτης και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, όπως τη γεωργία για τον τουρισμό, το 48% απαντά θετικά ή μάλλον θετικά και το 47% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Είναι μοιρασμένοι εντελώς. Η κριτική για το πώς αντιλαμβάνονται την ένταξη των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό του νησιού. Νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την μελέτη της Παλμός Ανάλυσης για λογαριασμό του ελεύθερου τύπου, που αποτέλεσε και έτσι μια καταρχήν τροφή για τις εργασίες του φόρουμ που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Πάμε στη διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα επιστρέφουμε στο μεγάλο θέμα, πως εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία με την πτώση των δύο κοριτσιών στο κενό, την απώλεια της μίας εκ των δύο και τη μάχη που δίνει η δεύτερη για να κρατηθεί στην ζωή. Οι αναφορές δείχνουν ότι τα κορίτσια ήταν πιεσμένα και με αφορμή τις πανελλαδικές εκστάσεις, και έχει ξεκινήσει και πάλι μια συζήτηση γύρω από τη διαδικασία που ακολουθείται, το στρες και την πίεση που βιώνουν τα παιδιά, ιδιαίτερα στην ηλικία της εφηβείας, για αυτή την εξεταστική διαδικασία. Αλλά όπως λέγαμε και εισαγωγικά στην αρχή της εκπομπής, πιστεύαμε και πιστεύουμε, και αυτό θα το συζητήσουμε και με ειδικότερο από εμάς στην ψυχολογία, ότι αν οι πανελλαδικές εκστάσεις μπορεί να θεωρηθούν η αφορμή, σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθούν η αιτία. Η αιτία για να φτάσει κάποιος σε αυτό, σε αυτή την ενέργεια. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα. Καλησπέρα στους ακροατές του πολίτη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Το διαβάζω λάθος, ότι μπορεί να είναι η αφορμή, δεν μπορεί όμως κάποιος να θεωρήσει ότι μπορεί να είναι η αιτία, και ότι προφανώς είναι βαθύτερα τα αίτια να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την ενέργεια? Και μάλιστα δύο παιδιά, δηλαδή, να το έχουν συζητήσει, να το έχουν σχεδιάσει, να το έχουν μελετήσει, να το έχουν προμελετήσει, να το έχουν οριστικοποιήσει και να έχουν οδηγηθεί σε αυτή την ενέργεια.
1: Ακριβώς κύριε Κόνστα. Καταρχήν, ωστόσο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι προφανώς μιλάμε με αφορμή το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και όχι για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν.
0: Προφανώς.
1: Ότι οτιδήποτε ακούμε, οτιδήποτε βλέπουμε, είναι μέσα από δημοσιογραφικές και μόνο πληροφορίες. Θα σας έλεγα ότι η ψυχιατρική, αν θέλετε, η ψυχολογική, έτσι, η πραγματογνωμοσύνη θα μπορούσε να είναι η μόνη που θα αποφανθεί αν υπήρχε κατάθλιψη ή κάποια άλλη ενεργή ψυχοπαθολογία. Χωρίς την προσωπική εξέταση, κάθε σχόλιο έτσι παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο. Από ό,τι ωστόσο φαίνεται, από ό,τι ωστόσο μπορούμε γενικώς να πούμε, στο 80% των περιπτώσεων της αυτοκυρίας, της πετυχημένης αυτοκυρίας, έτσι υπάρχει κατάθλιψη. Ή υπάρχει κατάθλιψη στο 60% για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, στο 20% υπάρχει κάποια άλλη ενεργή παθολογία. Ίσως φαίνεται ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε κάτι τέτοιο με βάση τα γραφτά τα οποία έχουν αφήσει, έχει αφήσει τουλάχιστον η μία από τις δύο άτυχες 17χρονες. Πραγματικά, ξέρετε, αυτό που βλέπουμε στο γραπτό της 17χρονης είναι πραγματικά μια μαχαιριά στην καρδιά. Ακούμε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Δεν θέλω να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν μου δίνει λεφτά. Ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Ξέρετε κύριε Κόνστα, αυτό που μου φέρνει κατά νου είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που επισημάνατε προηγουμένως. Είναι η λέξη αποτυχία. Αποτυχία. Αποτυχία της κοινωνίας να δώσει κάποια υγιή πρότυπα. Αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος να πείσει ότι η εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν σημαίνει απαραίτητα και μια κοινωνική ή οικονομική αποκατάσταση. Και κυρίως αποτυχία του να διαγνώσουμε το ψυχικό φορτίο σε δύο παιδιά τα οποία θα έπρεπε να τα αποτρέψουμε στο να πάρουν εξειδικευμένη ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια.
0: Πριν αποτύχουν, πίστεψαν ότι μπορεί να αποτύχουν τα κορίτσια αυτά, αποτύχαμε εμείς να τα προστατεύσουμε?
1: Ακριβώς. Αποτύχαμε εμείς, νομίζω, να τα προστατεύσουμε. Αποτύχαμε εμείς να τα αποτρέψουμε σε κάποιον ειδικό τους ώστε να πάρουν κάποια εξειδικευμένη βοήθεια. Λέτε, ωστόσο, αν θέλουμε ίσως να μιλήσουμε ίσως λίγο πιο εξειδικευμένα σε σχέση με πιεσμένες καταστάσεις, σε σχέση με καταστάσεις άγχους, στρες ή ακόμα και σε σχέση με καταστάσεις κατάθλιψης στην εφηβεία, ίσως θα πρέπει να τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά που έχει η εφηβεία, η εφηβική κατάθλιψη. Είναι λίγο ίσως διαφορετικά στη σχέση με τα χαρακτηριστικά που έχει η κατάθλιψη των ενηλίκων. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να πούμε και να το τονίσουμε έτσι στους γονείς έχει να κάνει με την έλλειψη χαρά, με τη συναισθηματική, αν θέλετε, φτώχεια που υπάρχει. Το δεύτερο, υπάρχει μια αλλαγή στις συνήθειες ύπνου και φαγητού. Πολύ πολύ βασικό, ειδικά αλλαγή στις συνήθειες φαγητού, ειδικά σε αυτήν την ηλικία, την τάξη, στα εναλλασσόμενη ηλικία, όπου μέσα σε 6 μήνες το σώμα του έφηβου αλλάζει πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη. Το επόμενο έχει να κάνει με αδυναμία, απελπισία. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να κάνω τίποτα, ακόμα και πράγματα τα οποία μου άρεσαν μέχρι πρότινος να κάνω. Ένα χόμπι, για παράδειγμα, στον έφηβο που του άρεσε να κάνει, τώρα βλέπουμε ότι έχει παραιτηθεί πλήρως. ανικανότητα συγκέντρωσης και πτώση της σχολικής απόδοσης. Ένα παιδί το οποίο συγκεντρώνονταν αρκετά, είχε κάποια βαθμολογία συγκεκριμένη, 17 για παράδειγμα, να μιλήσουμε συγκεκριμένα, και κάποια στιγμή αρχίζει μια κάθετη πτώση της βαθμολογίας. Κούραση, κόπωση, ακόμα και για απλά πράγματα. Βασικότατο, ευερεθιστότητα, επιθετικότητα που μπορεί να έχει ο έφηβος, χαρακτηριστικό. Και επίσης μια συνεχής αέναη αναζήτηση καινούριων συγκινήσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του, σε μια προσπάθεια, το θέλετε, να ανεβάσει την αδρεναλίνη του για να μπορέσει να κάνει καλά την κατάθλιψή του. Ωστόσο, μιλώντας για κατάθλιψη, εφηβεία και αν θέλετε αυτοκτονικότητα που είναι και άμεσα συνδεδεμένο, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις τρεις πρώτες αιτίες θανάτου των παιδιών και των εφήβων. Έτσι, και δυστυχώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα στις ηλικίες 15 έως 24. Ηλικίες που πραγματικά είναι έτσι δύσκολες ηλικίες, ούτως ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Κύριε Νικολάου, η κατάθλιψη τρέφεται από την κατάθλιψη. Τι θέλω να πω. Μας κάνει, τουλάχιστον εμάς που είμαστε, δεν έχουμε την κατάρτιση για να το ερμηνεύσουμε, ως γεγονός ότι δεν οδηγήθηκε μία κοπέλα σε αυτοκτονία. Οδηγήθηκαν δύο, το συζήτησαν, το προετοίμασαν. Θέλω να πω, η κατάθλιψη μήπως κυνηγάει την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη μήπως αισθάνεται πιο άνετα μαζί με μία ακόμη κατάθλιψη.
1: Ναι, και ειδικά πολλές φορές, ξέρετε, απενοχοποιώ την κατάθλιψή μου μέσα από βλέποντας την κατάθλιψη κάποιου άλλου συνομιλίκου μου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό, κύριε Κόνστα, το βιώσαμε παλιότερα και σε ευρύτερα κοινωνικά, έτσι, αν θέλετε, στρώματα. Για παράδειγμα, θυμηθούμε την καταθλιπτική τουλάχιστον εμφάνιση την οποία είχαν οι ίμο κάποιες δεκαετίες, μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, 15 χρόνια παλιότερα, που ουσιαστικά υπήρχε πραγματικά ένα θλιμμένο προφίλ, ένα θλιμμένο προσωπείο, ένα θλιμμένο πρόσωπο, ένα θλιμμένο βάσιμο κάποιων εφήβων που ταυτιζόντουσαν ο ένας με τον άλλον. Το επικίνδυνο, ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις έχει να κάνει περισσότερο με το ότι αν υπάρχει μιμητισμός ουσιαστικά σε αυτές τις καταστάσεις. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, ναι, υπάρχει μιμητισμός. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα φαινόμενο που ονομάζεται και αυτοκτονική μίμηση. Ειδικά, ξέρετε, για τους εφήβους που διανύουν μια ιδιαίτερα ευάλωτη και περίεργη αναπτυξιακή.

0: αυτό, αν θέλετε, λειτουργεί πολλές φορές, δυστυχώς θα το πω και σαν οδηγός του, ώστε να υπάρξει μια επόμενη πετυχημένη αυτοκυρία, ταύτιση. Άρα λοιπόν, τι κάνω, το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο, δηλαδή ταυτίζομαι με όλο αυτό και το σκηνικό μου γίνεται πιο οικείο. Και αν περάσουμε άμεσα στο τι πρέπει να κάνουμε, ίσως όχι στις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να εμείνουμε στις λεπτομέρειες, δεν πρέπει να εμείνουμε στον εντυπωσιασμό, αλλά πρέπει να εμείνουμε σε αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή στην εστίαση, στην ανάγκη για βοήθεια, εξειδικευμένη βοήθεια που μπορεί να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά.
1: Μάλιστα. Συζητήσαμε για τις τραγικές πρωταγωνίστρες αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν όμως και συμπροταγωνιστές. Θέλω να πω, η οικογένεια, το συγγενικό φιλικό περιβάλλον. Ποιος είναι ο ρόλος τους?
0: Κοιτάξτε, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος της οικογένειας στο να μπορέσει να προτρέψει, αν θέλετε, στο να μπορέσει να βοηθήσει τα άτομα ούτως ώστε να μην εκδηλώσουν παρόμοιες συμπεριφορές, είναι το να μπορέσει να αλλιεύσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, θα έλεγα, αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτές τις συμπεριφορές τι γίνεται. Τις ταυτίζουμε με κάποιες φυσιολογικές συμπεριφορές της εφηβείας. Ένα μωρέ έφηβος είναι, για παράδειγμα, δεν τρέχει τίποτα, από εκεί που πέφτανε 17, ερωτεύτηκε, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή φέρνει 12. Για παράδειγμα, είναι ερωτευμένη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η κόρη μου και, αν θέλετε, έχει σταματήσει να τρώει περίπου για μια εβδομάδα, τρέφεται με ένα μήλο την ημέρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, τουλάχιστον όσον αφορά την οικογένεια, πρέπει να είμαστε άμεσα ευαισθητοποιημένοι, άμεσα κινητοποιημένοι στο κάθε μικρό σήμα το οποίο μπορεί να πάρουμε από τον έφηβο γιό μας, από την έφηβη κόρη μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τόνει, τι βαραίνει, και από εκεί και πέρα, όταν δεν μπορούμε εμείς να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση, να προτρέξουμε σε κάποιον ειδικό, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση όσο το δυνατόν πιο σύντομα και άρα όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα. Τώρα η επόμενη μέρα προφανώς για τις οικογένειες, η επόμενη μέρα για τις οικογένειες που θρυνούν παρόμοια περιστατικά είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά γιατί αυτό που βαραίνει έχει να κάνει με την ενοχή. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει, αν θα μπορούσα να είχα κάνει ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση, γιατί δεν έδωσα μεγάλη σημασία σε κάποια σημεία, σε κάποια σημάδια τα οποία υπήρχαν από τα συγκεκριμένα άτομα. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για ένα πένθος, το οποίο πένθος είναι βαρύ για κάποιους ανθρώπους που το προσφυλές τους πρόσωπο έχει φύγει από κάποια φυσικά αίτια ή αν θέλετε ακόμα και από έναν βίαιο θάνατο, στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι το πένθος είναι πολύ πιο έντονο, πολύ πιο διαρκές και αν θέλετε υπάρχει πάντα το στίγμα του τι θα μπορούσα να είχα κάνει ούτως ώστε να αποτρέψω αυτή την κατάσταση. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και νομίζω ότι πρέπει οι γονείς τουλάχιστον να προστρέψουν σε μια εξειδικευμένη βοήθεια, δεδομένου ότι μιλούμε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, κύριε Κόνστα, για ένα παθολογικό πένθος. Είμαι κατά, ξέρετε, του ότι στο φυσιολογικό πένθος πρέπει να επιλαμβάνεται ειδικός της ψυχικής υγείας. Το φυσιολογικό πένθος έχει κοινωνική διάσταση, η κοινωνία πρέπει να προστρέψει, να βοηθήσει, να στηρίξει.
1: Θεωρείτε ότι πρέπει να αφαιθεί το πένθος να ξεδιπλωθεί, να εξελιχθεί και σιγά σιγά να.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λέμε, ο χρόνος να το σβήσει ή να το μετριάσει. Μπορεί να μην το σβήσει ποτέ, αλλά να το μετριάσει.
0: Τα παθολογικά όμως πένθη νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει παρουσία ειδικού, ώστε να μπορέσει να ξεμπλοκάρει μια διαδικασία η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες, όπως είπατε πολύ σωστά, εξελίσσεται φυσιολογικά και ομαλά.
1: Φαντάζομαι ότι και εσείς, όπως και εμείς, διαβάσατε μέσω των δημοσιευμάτων το περιεχόμενο του μηνύματος. Η εικόνα που δίνει το μήνυμα, και θα καταλάβετε γιατί το ρωτάω, δεν είναι γιατί θέλω να επισέλθω στα προσωπικά, τα οικογενειακά, αλλά η εικόνα που δίνει το μήνυμα είναι ότι η κατάθλιψη δεν ήταν κάτι άγνωστο για το σπίτι. Δηλαδή το παιδί, από αυτά που γράφει, επαναφερόμενο στην τριετή πάλι που έδινε με την κατάθλιψη, δείχνει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό εισπράττω, ότι ήταν ένα γεγονός για το σπίτι. Και επίσης επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη, δεν υπάρχει η αίσθηση τουλάχιστον ενός έντονου προβλήματος στις σχέσεις του παιδιού με τους γονείς. Επαναλαμβάνω από αυτά που έχουν γίνει γνωστά από το σημείωμα. Θέλω να πω, πόσο συχνό είναι το φαινόμενο η κατάθλιψη να είναι παθολογικό?
0: Η κατάθλιψη μπορεί να έχει τόσο οργανική όσο και μια βάση η οποία να έχει περισσότερο κοινωνική, αν το θέλετε, βάση. Πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο οργανικότητας, αν θέλετε. Αν θέλετε, πολλές φορές υπάρχει και κληρονομικότητα. Δεν θα αναφέρουμε σε τι ποσοστά, γιατί νομίζω ότι θα κουράσουμε τους ακροατές μας να αναφέρουμε συγκεκριμένα ποσοστά. Από εκεί πέρα όμως το σίγουρο είναι ότι οτιδήποτε ουσιαστικά προϋπάρχει μέσα σε ένα νοσηρό περιβάλλον δυστυχώς ανθίζει. Δυστυχώς ανθίζει με την αρνητική έννοια του όρου προφανώς, έτσι. Από εκεί και πέρα το κατά πόσον

0: ήταν μια γνωστή κατάσταση, δεν ήταν γνωστή κατάσταση στην οικογένεια, δεν το γνωρίζω. Το κατά πόσον ήταν μια κατάσταση που είχε παραμείνει για ένα χρονίζον μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί όπως αναφέρατε, εγώ δεν το διάβασα προσωπικά, όπως αναφέρατε τρία χρόνια, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενός ανθρώπου ο οποίος βουτάει συνεχώς μέσα στις αρνητικές του σκέψεις, έχει συνεχώς μια αρνητική αναμάθηση των ιδεών. Και αν το θέλετε διαφορετικά, τη μόνη διέξοδο δυστυχώς που βλέπει ως προς την θεραπεία του έχει να κάνει τη διέξοδο με το ότι εγώ θα κάνω κάτι το οποίο θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα. Είναι αυτό που περιγράφει δυστυχώς ξεκάθαρα η 17χρονη, στο ότι ίσως αυτός ο κόσμος δεν μου αρέσει, αλλά ένας άλλος κόσμος θα ήταν καλύτερος. Άρα λοιπόν, δυστυχώς που το λένε αυτό, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει κατάθλιψη και έχει αυτοκτονικές σκέψεις είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει σαν διέξοδο την αυτοχειρία του. Προφανώς και δεν είναι διέξοδο η αυτοχειρία, προφανώς και δεν είναι λύση η αυτοχειρία, προφανώς και είναι μια κατάσταση που αν αντιμετωπιστεί με τον σωστό τρόπο, είτε φαρμακευτικό, είτε ψυχοθεραπευτικό, είτε θα έλεγα στην καλύτερη των περιπτώσεων μια συνεργασία τόσο φαρμακοθεραπείας όσο και ψυχοθεραπείας, τότε λοιπόν θα έχουμε το μέγιστο, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αν το θέλετε, θα ξεπεραστεί ένα κόπελο που στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πολύ πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να ξεπεραστεί τόσο από το ίδιο το άτομο, όσο και από το άμεσο ή έμεσο οικογενειακό του περιβάλλον.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτές οι ειδήσεις, αυτά τα γεγονότα, σε έναν αντίστοιχο κόσμο, δηλαδή σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ή βρίσκονται στο φάσμα της κατάθλιψης, είναι ειδήσεις και γεγονότα που μπορούν να τα σπρώξουν ή να τα ανακόψουν, βλέποντας το αποτέλεσμα. Γιατί είναι άλλο να το σκέφτεσαι, θέλω να το κάνω,
0: ναι,
1: και άλλο να βλέπεις το αποτέλεσμα, όχι στον εαυτό σου, σε κάποιον άλλο που ήδη δυστυχώς έχει προβλήσει αυτή την ενέργεια. Αυτές οι ειδήσεις μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο όμοχλο ή το φρένο?
0: Δυστυχώς, θα σας έλεγα ότι εξαρτάται από τον τρόπο που τις δίνουμε αυτές τις ειδήσεις. Mm-hmm. Και δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερπληθώρα ειδήσεων, είτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πολλές φορές βγάζουν τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού τους, είτε του εαυτού μας βγάζουν όλοι, ναι, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε μέσα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, τότε λοιπόν έχουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, αυτοκτονική μίμηση. Γιατί δυστυχώς υπάρχει ηρωποίηση, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων και ταύτιση πολλές φορές σε μια ηλικία στην οποία έχουμε ανάγκη να ταυτιστούμε. Άρα λοιπόν, όχι στις λεπτομέρειες, όχι στον εντυπωσιασμό, όχι στις γαργαλιστικές, εντός αγωγικών δεν είναι και τόσο γαργαλιστικές, με την αρνητική έννοια το λέω, στις γαργαλιστικές, ωστόσο λεπτομέρειες οι οποίες πολύ απλά περιγράφουν κάθε στιγμή, όχι στις φωτογραφίες, όχι στα βίντεο.
1: Στα βίντεο.
0: Δυστυχώς διέρεσε σήμερα βίδεο το οποίο προβλήθηκε στο διαδίκτυο.
1: Δυστυχώς.
0: Και σε τηλεοπτικές.
1: Έκανε παρέμβαση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να αποσυρθεί, ζήτησε δηλαδή να αποσυρθεί το βίντεο, μόνο ζημιά μπορεί να προκαλεί, κυρίως στην οικογένεια, στον περίγυρο, που βλέπουν τα παιδιά τους, βλέπουν τα παιδιά τους σε πραγματικό χρόνο, εντός εισαγωγικών, να προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή μέσα στο πένθος, μέσα στην τραγωδία τους, να έρχεται και αυτό ως εικόνα στα μάτια τους, πέρα από την εικόνα που έχουν για τα νεκρά παιδιά τους που θα τα κυδεύσουν αύριο μεθαύριο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά το ότι οι λεπτομέρειες και το βίντεο μπορεί να λειτουργήσουν μιμητικά με βάση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Υπό την έννοια του ότι σε έναν ήδη επιβαρυσμένο ψυχισμό ενός 17χρονου, άλλου 17χρονου, 17χρονου, 15χρονου, 14χρονου, μπορεί να λειτουργήσει μιμητικά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κύριε Κώστα, κλείνοντας θα έλεγα ότι οφείλουμε να εστιάσουμε στη βοήθεια και στην ενεργή συμμετοχή που πρέπει να υπάρξει από οικογένεια, από γειτονιά, από κοινωνικές υπηρεσίες, από υγειονομικές δομές, από τοπική κοινότητα, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και λιγότερο αρνητικοί στην εξωτερική ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια, δεδομένου του ότι η κατάθλιψη στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Και σίγουρα η αυτοχειρία είναι αναστρέψιμη όταν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και έγκαιρα η μηνυτική αυτοχειρία, έτσι.
1: Επειδή το 1/3 του χρόνου του εφήβου μαθητή το περνάει εντός σχολικής κοινότητας, το άλλο 1/3 κοιμάται, λέω πολύ χοντρικά, και μόλις 8 ώρες, και αυτές αν μπορεί να είναι στο δωμάτιό του, μπορεί να είναι με τους φίλους του, είναι για την κοινωνική και οικογενειακή παρουσία ενός παιδιού. Θέλω να πω λοιπόν ότι το 1/3 της σχολικής κοινότητας, πόσο καθοριστικό είναι στο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, να σηματοδοτήσει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί το παιδί αυτό, το κάθε παιδί που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα, να μην γινόταν ορατό επί 7-8 ώρες κάθε μέρα στο σχολείο.
0: Πολύ καθοριστικό. το πολύ καθοριστικό, κύριε Κόνστα, δεδομένου του ότι τόσο οι συμμαθητές οφείλουν να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι, αλλά κυρίως οι καθηγητές και, αν θέλετε, οι διάφοροι ειδικοί της ψυχικής υγείας, οι οποίοι υπάρχουν, ψυχολόγοι για παράδειγμα, οι οποίοι υπάρχουν στο σχολείο, έστω και αν τα περισσότερα δυστυχώς σχολεία είναι υποστελεχωμένα. Υπάρχει ένας ψυχολόγος ο οποίος περνάει μία φορά την εβδομάδα από κάθε σχολική μονάδα. Είναι αδύνατον αυτός ο ψυχολόγος σε μια σχολική μονάδα 200-300 παιδιών να μπορεί να καταλάβει παρόμοια περιστατικά, δει όταν το συγκεκριμένο παιδί δεν είναι ευαισθητοποιημένο, ώστε να αποτανθεί στο συγκεκριμένο ψυχολόγο.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, με βάση αυτό που έλεγα προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει, θα σας έλεγα, ενεργή συμμετοχή από την γειτονιά, από τους συμμαθητές, από τους καθηγητές, θα σας έλεγα, ούτως ώστε να προτρέψουν το παιδί και κυρίως την οικογένεια, απενοχοποιώντας τη βοήθεια που θα μπορούσε να έρθει από κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, να το προτρέψουν να αποτανθεί σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Όσον αφορά το να μπορούμε να προλάβουμε παρόμοιες συμπεριφορές, θα σας έλεγα ότι ήδη στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Λυκείου είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε παρόμοια προγράμματα. Παρόμοια προγράμματα, όπως έχω δει πολλές φορές, προγράμματα ενσυναίσθησης, δηλαδή το να καταλαβαίνω εγώ το τι περνάει ο άλλος, ο συμμαθητής μου εν προκειμένου, ακόμα και ο μαθητής μου, όσον αφορά στους καθηγητές, πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Και προγράμματα τα οποία να μην σταματούν τους δύο εβδομάδες, τους δύο-τρεις μήνες ή στον ένα χρόνο. Να υπάρχουν προγράμματα τα οποία να κρατούν μεγάλη χρονική διάρκεια, κύριε Κόνστα. Όταν λέω μεγάλη χρονική διάρκεια, δύο ή τρία χρόνια. Δυστυχώς οι νοοτροπίες δεν αλλάζονται μέσα στους 6 μήνες ή στον ένα χρόνο. Θέλουν χρόνια ούτως ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Είμαστε αισιόδοξοι.
1: Κύριε Παπα-Νικολά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και τη συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο και κυρίως την ενημέρωση για το πώς γονείς καταρχάς και περίγυρος μπορούν να διαχειρίζονται αντίστοιχα περιστατικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος, και με αυτή τη συζήτηση θα πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Χθες, περίπου την ίδια ώρα, κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζουμε, συζήτηση με τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Σαρόπουλο, με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Σχοινά, μαζί με τον επικεφαλής της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, για το πόσο ωραία έχουν γίνει τα πράγματα με την ενσωμάτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ και τις διαβεβαιώσεις που έδιναν χθες τα δύο κυβερνητικά στελέχη, ότι πλέον τα πορτοπαράθυρα, οι μπαλκονόπορτες και όλες οι τρύπες του συστήματος έχουν κλείσει για τους επιτίδιους και το πάρτι έχει τελειώσει. Και μας εξηγούσε ο κύριος Σαρόπουλος εδώ πώς και γιατί το πάρτι στο ΠΚΠ δεν έχει τελειώσει. Και δεν μπορεί να έχει τελειώσει όταν, για παράδειγμα, δηλώνονται, εξακολουθούν να δηλώνονται 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν τα 15 εκατομμύρια. Πόσα υπάρχουν, πάλι κανείς δεν γνωρίζει. Σίγουρα όμως δεν είναι 15 εκατομμύρια. Η Ελστάτ δίνει ότι είναι 10 εκατομμύρια τα εγωπρόβατα, η εκτίμηση της Ελστάτ. Οι ειδικοί του χώρου, στον πρωτογενή τομέα, εκτιμούν, οι σοβαροί, ότι είναι ακόμη λιγότερα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την αισιόδοξη εκτίμηση της ΕΛΤΑΤ, απέχει παρασάγκας από τα 15 εκατομμύρια που εμφανίζονται σήμερα που μιλάμε, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, εξακολουθούν να εμφανίζονται σήμερα που μιλάμε 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα, μειωμένα μόλις κατά 1 εκατομμύριο σε σχέση με την προ σκανδάλου εποχή. 24 ώρες μετά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, ανακοινώνει ότι ακυρώνονται όλες οι ενισχύσεις για τη βιολογική μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία, καθώς έχει προκύψει νέο σκάνδαλο με μαϊμού παραγωγούς. Πότε, το 2026, χθες μας έλεγαν ότι το σύστημα έχει κλειδώσει. Είναι κομπλέ. Επιτίδη δεν υπάρχουν. Και βγαίνει σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ίδιος άνθρωπος που πριν από 24 ώρες έλεγε ότι το πάρτι έχει τελειώσει, να μας πει ότι το πάρτι συνεχίζεται. Και επειδή συνεχίζεται, κόβω όλες τις επιδοτήσεις. Ο κ. Σχοινάς λοιπόν παραδέχτηκε σήμερα ότι υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο με εικονικές πιστοποιήσεις και νέο πάρτι επί του πάρτι επιδοτήσεων που οδηγεί σε πλήρη ανασχεδιασμό του κλάδου. Και γι' αυτό προχωρά στην ακύρωση των προβληματικών δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, όπου αυτές έχουν εντοπιστεί.

στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός είναι αποκαλυπτικά, καθώς ο αριθμός των δηλωμένων βιολογικών παραγωγών εκτοξεύθηκε από τις 34.000 στις 119.000 σε 4 χρόνια. 250% αύξηση. Στη μελισσοκομεία, κρατηθείτε, άγγιξε η ζήτηση το απίστευτο ποσοστό του 874% πάνω από τον προϋπολογισμό. Ενώ υπήρχαν διαθέσιμα 19 εκατομμύρια ευρώ, υποβλήθηκαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Αντίστοιχα και στη βιολογική γεωργία, οι αιτήσεις έφτασαν τα 398 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα μόλις 172. Και οι έλεγχοι όπου έγιναν έδειξαν το μέγεθος της απάτης. Στη μελισσοκομεία το 27% των ελεγχόμενων δεν συμμορφώνονταν, ενώ το 16% αποχώρησε και οθελώς μόλις εμφανίστηκαν οι ελεκτές. Δηλαδή, προσέξτε, 27 και 16 μας κάνει 43. 43% αποδεδειγμένοι απατεώνες. Πάμε ξανά. 43% εκείνων που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους και τους φακέλους τους για να επιδοτηθούν είναι πατεώνες, de facto. Διότι 27% αποδείχθηκε ότι δεν συμμορφώνονταν με αυτά που απαιτούσε η διαδικασία και το 16% επειδή ακριβώς δεν συμμορφώνονταν δεν άφησε να ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατί ήξερε τι τους περιμένει και αποχώρησαν μόνοι τους, έφυγαν τρέχοντας. Στη μελισσοκομεία αυτά. Κρατηθείτε τώρα, στην κτηνοτροφία. Το 44% δεν συμμορφώνονταν. Το 25% εγκατέλειψε τη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 69% ήταν απαταιώνες. Απλά, τώρα ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε εμείς τους κτηνοτρόφους, ποσός μας ενδιαφέρει. Το 69% βάσει το στοιχείο που παρουσιάζει το Υπουργείο ήταν απατεώνες. Είναι, δεν ξέρω, είναι συντριπτικό το ποσοστό της απάτης. 7 στους 10 που ελέγχθησαν είχαν προβεί σε οποιαδήποτε μορφής παραβατικότητα για να εξασφαλίσουν παρατύπως επιδοτήσεις.

Έτσι λοιπόν, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, γιατί θα υπάρξουν προβλήματα και για τους έντιμους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

όλα αυτά, αν είναι προβληματική η απάτη, είναι ακόμη πιο προβληματικό το κομμάτι της διαχείρισης της απάτης. Όλα αυτά 24 ώρες μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Σχοινάκη, του κυρίου Πιτσιλή, ότι το πάρτι έχει τελειώσει. Εδώ είναι το ερώτημα τώρα, ποιος δουλεύει ποιον και τι σκοπιμότητα είχε η χθεσινή συνέντευξη τύπου, ενώ φανταζόμαστε ότι αυτό δεν προέκυψε τώρα τις τελευταίες 24 ώρες τα στοιχεία αυτά, ενώ γνώριζε ο κύριος Σχοινάς, είχε λάει στα χέρια του τα στοιχεία που θα τον οδηγούσαν την επόμενη ακριβώς ημέρα να ακυρώσει τα προγράμματα μελισσοκομείας και βιολογικής γεωργίας.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8. Ήρθαμε και σήμερα. Ήρθαμε. Ε, ήρθαμε. Σήμερα είχαμε το συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου εδώ στο Ηράκλειο. Ο Χρήστος Δήμας, ο κ. Χατζηδάκης ήταν πολύ εκεί. Όλοι οι Δήμοι, ο Περιφερειάκης ήταν όλοι εκεί. Παράγοντες οι οποίοι σήμερα μίλησαν για το καλό της Κρήτης. Και σήμερα είχαμε μια υγεία εκεί πέρα. Υγεία. Ξεκινάμε με ένα αισιόδοξο θέμα, γιατί η συνέχεια θα είναι δύσκολη σήμερα και σας το εγγυώμαι αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα σε επικαιρότητα που τρέχουν. Υπάρχουν θέματα τα οποία τα έχουμε εδώ στην Κρήτη και τα έχουμε σε δεύτερη τέτοια μοίρα σήμερα, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να παίξουμε κάτι αισιόδοξο. Ήρθε ο κ. Χατζηδάκης και μίλησε για τα έργα, μίλησε για το πόσο ωραία νιώθουν στην κυβέρνηση που υλοποιούνται έργα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να νιώθεις καλά γιατί έχεις κάνει πράξη αυτό που έχεις υποσχεθεί. Λοιπόν, ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν εδώ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Δήμας, ο Χρήστος Δήμας, ήταν και αυτός εδώ στο Ηράκλειο. Μιλήσανε και οι δύο και για το ΒΟΑ και για τα όργα που γίνονται και για την τοξικότητα. Μίλησαν. Γιατί σήμερα έχουμε και ένα θεματάκι το οποίο σκάει εδώ από το Ηράκλειο. Το οποίο μπορεί να είναι μεν σοβαρό, αλλά απ' την άλλη είναι γελίο. Και θα σας πω αμέσως γιατί, τι εννοώ. Ή μάλλον όχι, θα το πούμε μετά για να έχω και λίγο αγωνία. Πρόκειται για δύο κριτικούς εδώ από το Ηράκλειο, δύο αδέρφια, τα οποία τι κάνανε. Στείλανε mail στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Τσιάρα. Απευθυνόντουσαν στον κύριο Τσιάρα και στο Μητσοτάκη. Το τι γράφανε μέσα είναι για να κλάψετε. Δηλαδή, αν μας άφηναν, δηλαδή, ξέρεις, κάποιες έτσι, κάποιοι ηθικοί φραγμοί που έχουμε, θα σας το διάβαζα ακριβώς αυτολεξί όπως το έχουν γράψει. Μιλάμε για τρομερό mail. Πρέπει το πρώτο μάλιστα σε κάποια σημείο μέσα, επειδή απειλούν πολύ έμεσα τον υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, τον απειλούν πάρα πολύ. Δηλαδή με λόγια απίστευτα. Και λένε σε μια φράση μετά, εσύ που το διαβάσεις να του το πεις. Εκεί έκλαψα, δηλαδή έκανα 10 λεπτά να διαβάσω μετά το υπόλοιπο. Τι γράφουν από κάτω, γιατί πραγματικά με πιάσαν τα γέλια, νευρικό γέλιο. Λέω, τι θα έπαθε ο άνθρωπος εκείνος που διάβασε το mail πρώτος όταν πήγε στο Υπουργείο. Λοιπόν, το πρώτο μου μέλημα ήταν να μάθω ποιος το διάβασε. Δεν σας κάνω πλάκα. Πέρα από τις αντιδράσεις του Υπουργού και αυτά που πήγε στη δικαιοσύνη, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τους βρήκε, τα δύο αδέρφια αυτά. Ναι, άστο. Μιλάμε για ηλικιότητα. Ναι, δεν μπορούσα να πει αλλιώς. Νεατρενταλισμός. Έτσι το λέω. Λοιπόν, πήρα σήμερα ένα πολύ στενό εργάτη του Υπουργού και το ρώτησα, του λέω, ρε φίλε, σε παρακαλώ, πες μου, ποιος το διάβασε. Αφού γέλαγε για 10 λεπτά, γιατί το εξήγησα, γιατί ξέρεις, του διάβασα και γιατί δεν το είχε, του το διάβασε και διαβάζω και το σημείο που λέει και να του το πεις εσύ που το διαβάζεις. Έκλαιγε καθώς από τα γέλια και μου λέει η γραμματέα του. Λέω, εντάξει. Τώρα να ψάξω εγώ τη γραμματέα, δεν νομίζω. Αλλά πραγματικά, αν σας διαβάσω, θα σας το διαβάσω. Ρε παιδιά, θα σας το διαβάσω και όπου χρειάζεται θα βάλουμε μπιπ. Θα λέω μπιπ, μπιπ, αλλά θα σας το διαβάσω. Για να δείτε το ύφος και τον τρόμο που προκάλεσαν στον Υπουργό. Γιατί τώρα, όταν λαμβάνεις ένα mail από δύο άτομα τα οποία δεν ξέρεις ποιοι είναι, φοβάσαι. Και όταν βλέπεις και το όνομα από κάτω, που το όνομα παραπέμπει κάπου, σε γνωστό πολιτικό εδώ της Κρήτης, τρελαίνεσαι. Λες, φίλε, για κάτσε, πώς το κάνει αυτός. Δηλαδή, ξέρεις, πας σε πιάνει ένα μοκ. Γιατί το να σου στέλνει το mail έτσι για σου γράφει αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις κι άλλα παραπάνω. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν βγήκε και το ένταλμα και όλα αυτά και κινήθηκε η διαδικασία γρήγορα από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και συλλάβαν αυτούς τους δύο. Και σχηματίστηκε η δικογραφία μάλλον για αυτούς τους δύο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Για να έρθουμε σε λίγο με τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, από τις πιο παλιές εφημερίδες στην Ελλάδα. Εκεί ξεκίνησα εγώ, το 95. Ήμουν μαθητευόμενος, το Δημήτρη Ρίζου εκεί. Θα σου πω μετά ένα σκηνικό, έτσι να πάθεις πλάκα. Θα έχουμε το διευθυντή σήμερα να μας πει έτσι δύο λόγια για αυτό το συνέδριο που διοργανώθηκε σήμερα από τον Ελεύθερο Τύπο, εδώ στο Ηράκλειο, όπου είχε επίδημους έτσι καλεσμένους τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Δήμα, υπουργό υποδομών μεταφορών. Γιατί πραγματικά αυτό το συνέδριο έκανε αίσθηση. Γιατί μίλαγε για την Κρήτη του 2030.
με τα έργα, με τις υποδομές, με όλα όσα γίνονται εδώ πέρα, πραγματικά υπάρχει μια κοσμογονία. Τόσα πολλά έργα στην Κρήτη δεν είχαμε ξαναδεί, έτσι. Λοιπόν, και επειδή αυτά τα έργα θα αλλάξουν το προφίλ της Κρήτης, θα τα συζητήσουμε μαζί του, γιατί έχει και μια έρευνα. Τι λένε οι κριτικοί για την Κρήτη. Μια φοβερή έρευνα. Με πολύ σημαντικές ερωτήσεις, μέχρι και για οπλοχρησία μέσα. Για τα έθιμα αυτά τα παλιά, που πλέον είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι, δεν μπορώ να το πω. Και έχουν και μειωθεί, έτσι. Ή δεν καταγγέλλονται ή έχουν μειωθεί. Ένα από τα δύο. Εγώ λέω και τις δύο εκδοχές. Λοιπόν, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Τσαπρούνη σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι γρήγορο και μετά θα έρθουμε στα κριτικά, καθαρά κριτικά. Με τους δύο που πλακώνονται για μια τρακάρισμα που έχει γίνει και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο ένας. Για την υπόθεση του μικρού Άγγελο που σήμερα είχαμε συντακτικές ατάκες από γιατρούς. Και θα έχουμε και την υπόθεση με την Παντάνασα. Εκεί σας έχω μια έκπληξη σήμερα. Ο 30χρονος σύζυγος της γυναίκας προφυλακίστηκε. Αυτός διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν έχει κάνει τίποτα γιατί είναι αθώος. Ο δικηγόρος, ο κύριος Βέρας, κάνει λόγο για μια δικογραφία χάλια. Κάπως έτσι το. Δηλαδή για μια δικογραφία που δεν στέκει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό τώρα. Θα το ρωτήσουμε τον κύριο Βέρα, αν απαντήσει και σήμερα. Λοιπόν, γιατί εγώ πλέον αυτό θα λέω. Αν απαντήσουν. Λοιπόν, και πιστεύουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουντέκης, και πρώτο μας θέμα σήμερα είναι το ET Forum, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ανεβάζει λίγο τη διάθεση. Γιατί όταν ακούς για έργα, για ανάπτυξη, για υποδομές, για ενέργεια, για βιομηχανία, για τουρισμό, για πρωτογενή τομέα, και συνοδεύονται όλα αυτά με αισιόδοξα μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, αλλά και από ένα μέσο, τον Ελεύθερο Τύπο, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ και δεν το λέω έτσι, επειδή έχουμε καλεσμένο σήμερα τον κύριο Γιάννη Τσαπρούνη, τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, αλλά γιατί από εκεί ξεκίνησα. Καλησπέρα, Γιάννη Τσαπρούνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο ακροατές σας. Καλά, ήταν σήμερα, μόλις ολοκληρώθηκε το ET Forum του Ελεύθερου Τύπου, εδώ στο Ηράκλειο μου, μόλις τελειώσαμε. Νομίζω ότι
0: πήγε καλά.
1: Μια διοργάνωση πήγε πάρα πολύ καλά. Και από τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε για το τι λένε οι κριτικοί.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και όχι για τα κομματικά, για την κοινωνία, για την οικονομία, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προσδοκίες, αλλά και οι συμμετοχές του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χριστού Δήμα, η Ντόρα Μπακογιάννη, η πρώην Υπουργός και Βουλευτής Χανίων Νέας Δημοκρατίας, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι,
0: οι βουλευτές εδώ του Ηρακλείου,
1: Χανίων, Δεθύμνου, Αγίου Νικολάου,

0: βέβαια Ηρακλείου, και ήταν παρευρέθησαν βουλευτές, στελέχοι, εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων. Νομίζω ότι έγινε μια κουβέντα αρκετά καλή και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό ακριβώς.
1: Να σας πω κάτι. Ήταν απολαυστικό, ξέρετε γιατί. Γιατί υπήρχε μια αισιοδοξία, μια νότια αισιοδοξία ότι ξέρεις κάτι, αυτή η Ελλάδα του 2030 ή η Κρήτη του 2030 θα είναι μια διαφορετική Κρήτη. Και εσείς το αναδείξατε σήμερα με όλους αυτούς που αναφέρατε, τους καλεσμένους που είχατε και τους ομιλητές στα πάνελ. Και ωραία πάνελ. Δηλαδή στο τέλος, μ' άρεσε πολύ η εικόνα του Περιφερειάρχη με όλους τους δημάρχους του νησιού να μιλάνε για την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Αυτό είναι. Πραγματικά θα συμφωνήσω, μην μου κάνει εντύπωση, είχα ακούσει ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων. Ειλικρινά όμως, όταν το είδα με τα μάτια μου, το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση, εντυπωσιάστηκα. Το πώς συνεργάζονται, το πώς έχουν, παρά τις διαφορές που υπάρχουν, προφανώς και διαφορετικές οπτικές σε κάποια ζητήματα, έργα, δράσεις, παρεμβάσεις, εξαιρετική η συνεργασία τους, εξαιρετική, είπαν τα προβλήματά τους, λογικό, όπως όλοι οι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που είπατε και πριν. Η επόμενη δεκαετία είναι η δεκαετία της Κρήτης.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπορεί να τραβήξει ως απομηχανή και την ανάπτυξη της Ελλάδας. Τα έργα ύστερα από δεκαετίες που ήταν ξεχασμένοι από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, τα έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή δεν είναι πλέον στα χαρτιά, στα λόγια, σε θεωρία.
1: Ούτε πίσω από παραβάν και κουρτίνες. Είναι...
0: Έτσι, μπράβο. Ο ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται. Προφανώς υπάρχει κάποια χρόνια ταλαιπωρίας, ειδικά για τους κάτοικους εδώ.
1: Μα έτσι πρέπει.
0: Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Το νέο αεροδρόμιο. Που επίσης θα αναβαθμίσει την Κρήτη όχι μόνο ως τουριστικό προϊόν. Εγώ θα έβλεπα την Κρήτη, το είπα και στο φόρουμ σήμερα, εγώ θα έβλεπα την Κρήτη ως ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο
1: την
0: επόμενη δεκαετία, που θα έχει εκμεταλλευτεί σωστά και τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή με ένα νέο μοντέλο, αλλά και ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Τι έχει να ζηλέψει η Κρήτη από άλλες πόλεις στο εξωτερικό?
1: Τίποτα.
0: Πηγαίνουν διεθνείς μεγάλες πολυεθνικές, μεγάλες επιχειρήσεις, ξένες, και επενδύουν για να έχουν εκεί την έδρα τους, κάποια παραδείγματά τους, την ώρα που η Κρήτη βρίσκεται σε κομβικό σημείο, στη μέση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής Ασίας, και πλέον θα καθίσταται ένας ενεργειακός κόμβος. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι η διασύνδεση με την Αττική, με την Υπηρετική Ελλάδα που τελείωσε, είναι η διασύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο,
1: με την
0: το
1: Κύπρο.
0: Καλώδιο, με την Κύπρο, η έρευνα των Ανδράκων, καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος. Είναι τουριστικός κόμβος, πλέον θα γίνει ενεργειακός κόμβος, θα γίνει και μεταφορικός κόμβος.
1: Όντως.
0: Ο τράνζιτ με το νέο αεροδρόμιο.
1: Άμα γίνει και ο ΝΟΑΚ που ονειρευόμαστε όλοι εδώ πέρα, δηλαδή ο νότιος ο δικός άξονας, τότε ξεφεύγει.
0: Αυτό μακάρι, ελπίζω να μην κάνει τόσες δεκαετίες όσες έκανε ο ΒΟΑΚ.
1: Δεν νομίζω πια.
0: Έχουν λάβει τα μαθήματα και πλέον έχουν πάρει τα μαθήματα και η κεντρική εξουσία.
1: Αυτό. Εγώ έκανα μια ερώτηση στον κύριο Δήμα και τον ρωτάω, είσαστε ικανοποιημένος από την ταχύτητα των έργων? Και μου λέει, ποτέ δεν θα είμαι. Δηλαδή αυτό δείχνει και μια διάθεση. Ενώ πάνε γρήγορα τα έργα σε σχέση με άλλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευχαριστημένος. Θέλουν το καλύτερο. Εμένα μου άρεσε αυτό από ένα νέο πολιτικό να το λέει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μου άρεσε και. Ναι, πείτε μου.
0: Όχι, εσείς,
1: αφού είναι πάνω στο Θεό.
0: Ναι, να πω κάτι. Αν πριν από. Εγώ δεν λέω πριν από 10 χρόνια. Πριν από 4-5 χρόνια λέγαμε ότι είμαστε 18-20 μήνες. Κάποια στιγμή θα ήμασταν 18-20 μήνες από την παράδοση του αεροδρομίου στο Καστέλι. Και σταδιακή αποπεράτωση του ΒΟΑΚ στα 2 έως 5-6 επόμενα χρόνια, νομίζω θα
1: το χάναμε.
0: Κάποιος ή θα γέλαγε και θα έλεγε εντάξει, μου λέτε ανέκδοτα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ή μπορεί και να μου ξαναγέλαγε να μας έλεγε τίποτα χειρότερο.
1: Να το πω πιο δημοσιογραφικά τώρα.
0: Ότι τον κοροϊδεύουμε.
1: Αυτό έχετε δίκιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω. Όλοι μας, όλοι, δηλαδή και οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση και τα κόμματα έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Ας κοιτάξουμε μπροστά κάποια στιγμή.
1: Αυτό.
0: Και κάποια αυτονόητα πράγματα, δηλαδή πρέπει να γίνουν. Και να πω, έθεσα ερωτήσεις σε όλους, γιατί υπάρχουν διακυβεύματα για την επόμενη μέρα στην Κρήτη. Σε 2 χρόνια λοιπόν θα ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο. Το 2028. Με το παλιό αεροδρόμιο τι θα γίνει? Αν χάσει οι ευκαιρίες, εδώ είναι.
1: Το έχετε και ερώτηση αυτό μέσα στην έρευνα που κάνατε.
0: Μπράβο,
1: με την Πάλμα.
0: Βέβαια. Και να πω κάτι. Δεν μπορεί να περάσουν, όπως έγινε με το ελληνικό, 20 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: 2050,
1: κατευθείαν.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η διαβούλευση στην τοπική κοινωνία, στις τοπικές αρχές, να προχωρήσει για να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και έπρεπε να γίνεται σιγά σιγά και ο διαγωνισμός για το έργο, για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ με πια, να σας πω κάτι. Εγώ πλέον μετά από τόσα χρόνια πλέον είμαι υπέρ της απευθείας ανάθεσης. Και ας χτυπιούνται κάποιοι, γιατί όταν υπάρχει απευθείας ανάθεση και υπάρχει και ευθύνη από πίσω, δηλαδή για το που αναθέτουμε το έργο.
0: Προφανώς, απλά βέβαια σε τέτοιο, γιατί μιλάμε για ένα έργο που είναι τεράστιο,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Δεν θα καθυστερούσαμε.
0: Υψηλό προϋπολογισμό. Ξέρετε τι χρειάζεται. Επειδή σε αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση, αλλά έπρεπε να είχαν γίνει ήδη.
1: Ναι.
0: 3-4 διαφορετικές προτάσεις, να έχει η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί φορείς να είχαν κάνει τη διαβούλευσή τους, να καταλήγαν σε 2. Η κεντρική εξουσία σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση να είχαν επιλέξει και να λέγανε αυτό είναι. Και ήδη να το είχαμε. Όχι τώρα να ξεκινάει η συζήτηση.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να το πάμε λίγο πιο δημοσιογραφικά τώρα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η έρευνα, γιατί χτυπάει ακριβώς το μεδούλι του κριτικού. Και αυτό ήταν το point και το πετύχατε από ό,τι κατάλαβα και το είδα και πώς το συζητάγατε εκεί στο φόρουμ σήμερα. Υπήρχαν ερωτήσεις, τι λένε οι κριτικοί για την Κρήτη, που δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο έτσι σε τόση μεγάλη έκταση. Και πιάσατε όλα τα θέματα, από την οπλοχρησία μέχρι οτιδήποτε υπάρχει. Εσάς η έρευνα, τα αποτελέσματα της έρευνας σας άφησαν ικανοποιημένο, σας έδωσαν έτσι την εικόνα.
0: Εγώ εντυπωσιάστηκα.
1: Ναι.
0: Εγώ εντυπωσιάστηκα. Όταν ο Πασχάλης Κωνσταντοκεμινής, ο συνεργάτης μας, στην Παλμός Ανάλυσης, που κάναμε μαζί τις ερωτήσεις, μου έστειλε τα αποτελέσματα πριν από 2 μέρες. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Γιατί, ξέρετε κάτι. Είναι η μοναδική περιφέρεια που θεωρούν οι κάτοικοι ότι ζουν καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ένα στους 2 κριτικούς. Εντυπωσιακό στοιχείο. Είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία 1 στους 2 λέει ότι υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης, μεγαλύτερες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας. Στην υπόλοιπη περιφέρεια, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί.
1: Αυτοί οι αριθμοί και οι απαντήσεις σίγουρα.
0: Βέβαια, είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, και το τι εξεδηλώσαν οι κριτικοί, τι θέλουν να γίνει με το πάρκο, ποια είναι τα προβλήματα, το οδικό δίκτυο, οι υποδομές υγείας και η ακρίβεια μέσα σε όλα αυτά, βέβαια. Είναι τα προβλήματα και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπου βάζουν και τον παράγοντα, βέβαια, για τη διαχείριση υδάτων και διαχείριση απορριμμάτων.
1: Εννοείται. Πολύ, πολύ σημαντικό και έχουν πέσει πάνω τώρα. Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε εδώ πέρα.
0: Γίνονται κάποια βήματα εδώ και στην Κρήτη. Και βέβαια. Ακόμα και το γεγονός της οπλοκατοχής, όπου με συντριπτική πλειοψηφία οι κριτικοί...
1: Δεν το θέλουν πια, ναι.
0: Δεν το θέλουν. Νομίζω
1: είναι συντριπτικό, να πω το νούμερο, είναι 82%.
0: 82% βέβαια.
1: Φοβερό.
0: Νομίζω ότι σε αυτό κάπου έχει δυσφημιστεί και η Κρήτη παραπάνω από όσο
1: ναι.
0: Πρέπει. Γιατί τα αρνητικά γεγονότα πάντα παίρνουν δημοσιότητα.
1: Δυστυχώς πουλάνε περισσότερο.
0: Η Κρήτη της φιλοξενίας... η Κρήτη της επιχειρηματικότητας, η Κρήτη του πρωτογενούς τομέα, η Κρήτη των επενδύσεων που βλέπουμε αυτό το επενδυτικό Big Bang είναι γεμάτη μόνο με θετικές ειδήσεις. Πραγματικά το πιστεύω ότι.
1: Τον τελευταίο καιρό έχουμε τρελαθεί.
0: Την επόμενη δεκαετία μπορεί να είναι το πιο δυνατό χαρτί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
1: Και αυτόνομα, όπως λέει και ο τουρισμός, είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού πλέον.
0: Βέβαια,
1: έτσι
0: βέβαια,
1: από τα στοιχεία αυτά που έχουμε από την έρευνα που κάνατε στον Ελεύθερο Τύπο μέσω της Πάλμος Ανάλυσης, αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εκτός από την οπλοχρησία όπως μας είπατε τώρα, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο της έρευνας που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
0: Νομίζω ότι αυτό που σας είπα πριν για το πώς νιώθουν οι κριτικοί για το επίπεδο ζωής και τις ευκαιρίες στην οικονομία δείχνει, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, γιατί ξέρετε με τι άλλο συνδυάζεται. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δημογραφικό. Οι νέοι μένουν εδώ, δεν ερημώνουν τα χωριά, οι νέοι ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και θεωρώ ότι με όλα αυτά τα έργα που γίνονται θα αυξηθεί ο πληθυσμός της Κρήτης.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη θα έπρεπε να έχει πληθυσμό 1 εκατομμύριο και κάτι. Αυτό θα έπρεπε, όχι 600.000 όπως είναι τώρα. Υπάρχει ο χώρος
0: και μακάρι να προσελκύσει. Να προσελκύσει κατοίκους, γιατί είναι ευλογημένος τόπος και είναι πανέμορφος τόπος, πραγματικά.
1: Η καταγωγή σας από πού είναι?
0: Η καταγωγή μου είναι από τη Σερρέα Ελλάδα, τα Ρουμελιώτης.
1: Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί πραγματικά μιλάτε με πολύ αγάπη για την Κρήτη και λαμβάνω μηνύματα τώρα.
0: Ξέρετε κάτι, έχω περάσει και από παιδί και μεγαλύτερος και ακόμα τώρα, δηλαδή τουλάχιστον πάνω από 30 χρόνια έρχομαι στην Κρήτη. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές και Πάσχα και καλοκαίρι. Έχω έρθει σε πάρα πολλές περιοχές. Και στο νομό Χανίων, στο νομό Ρεθύμνου, στο νομό Ηρακλείου, στο νομό Λασιθίου, στη νότια Κρήτη. Σε πάρα πολλές περιοχές. Έχω κάνει πάρα πολλές φορές διακοπές εδώ, ειλικρινά. Και έχω ζήσει ανθρώπους να σταματάω. Θα σας πω μια κουράσω, μία
1: από
0: τέτοιες. Πριν από χρόνια δεν είχαμε και τότε GPS ακόμα. Είμαστε μια παρέα έτσι, σταματάμε κάπου σε ένα μικρό ορεινό χωριό να ρωτήσουμε πώς θα πάμε στο κάπου που παρακάτω. Λοιπόν, και τότε βγήκε έξω μια κυρία με τον σύζυγό της και μας λέει ελάτε πρώτα στην αυλή να σας κεράσουμε ένα μεζέ και μια ρακή και μετά θα συνεχίσετε.
1: Ωραίο, αυτό είναι
0: το
1: πράγμα
0: δεν συμβαίνει πουθενά. Αυτό έχω να πω.
1: Όχι, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα και μου λένε ρώτα τον από πού είναι, γιατί μιλάει πολύ ωραία για την Κρήτη.
0: Θα ήθελα, πραγματικά θα ήθελα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ακριβώς. Μπορεί κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το
1: μέλλον. Εγώ μετά από 27 χρόνια ήρθα Κρήτη.
0: Θα ήθελα να. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ερχόμουν κάποια στιγμή και μόνοι μας στην Κρήτη, γιατί όχι.
1: Μετά από 27 χρόνια στον χώρο, εγώ ήρθα εδώ Κρήτη τώρα, γιατί είναι αλλιώς, είναι διαφορετικά.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από τα θέματα που έχουν σκάσει, το τελευταίο που σας ρωτάω, γιατί ξέρω ότι έχετε και τις συναντήσεις, έχουν σκάσει τον τελευταίο καιρό στην Κρήτη εδώ πέρα πολύ μεγάλα θέματα. Δηλαδή, έχουμε μια δολοφονία ενός παιδιού, έχουμε απόπειρα δολοφονίας μιας γυναίκας. Βλέποντας αυτά τα θέματα ως διευθυντής τώρα του Ελεύθερου Τύπου, μια ιστορικής εφημερίδας, και βλέπετε ότι σε αυτή την περιοχή, ενώ υπάρχουν τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο καλά θέματα, έχουμε και αυτά. Πώς θα.
0: Να σας πω κάτι. Ειλικρινά, εγώ θα.
1: Καθαρά δημοσιογραφικά.
0: Θα πω κάτι. Καθαρά δημοσιογραφικά. Συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν, συνέβαιναν και στο παρελθόν. Τώρα, αν είναι λίγο περισσότερα ή λίγο λιγότερα, δεν υπάρχει διόγκωση που υπάρχει τώρα πλέον μέσα από τα social media.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Και επικυρωνόμαστε, όλη η κοινωνία ξαφνικά βλέπουμε, έγινε αυτό, wow. Μα αν γυρίσουμε στο παρελθόν, θα δούμε και εγκλήματα και δολοφονίες και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη, Ελλάδα. Θα δούμε πράγματα, πώς να πω, και στη βία ανηλίκων που λέμε. Ναι. Πρόβλημα μεγάλο και στην Αθήνα. Υπήρχανε. Τώρα, προφανώς μπορεί να είναι παραπάνω, λίγο παραπάνω η παραβατικότητα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν και στοιχεία, ας πούμε, για τη βία των ανηλίκων. Δεν υπάρχουν στοιχεία, ας πούμε, να συγκρίνουμε τι γίνονταν πριν από 2-3 δεκαετίες.
1: Όντως.
0: Τώρα συμβαίνει ένα περιστατικό με κάποιους ανήλικους, ανεβαίνει στα social media, το ανεβάζουν οι ίδιοι γιατί την ώρα που το κάνουν, γίνεται αμέσως, η εικόνα είναι πολύ δυνατή. Κάποτε γινόντουσαν παρόμοια πράγματα και δεν τα μάθανε για κανείς. Θεωρώ προφανώς, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ζητήματα και παραβατικότητας και εγκληματικότητας και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά πρέπει νομίζω να τα βάζουμε στη σωστή διάσταση, να ασχοληθούμε με αυτά και δημοσιογραφικά, να ασχοληθεί και η πολιτεία, να σκύψουμε ειδικά στους νέους. Για να υπάρξει μια άλλη νοοτροπία, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το δραματοποιούμε.
1: Τελευταίο. Πώς αποφεύγουμε την τοξικότητα? Ρωτάω εσάς που είστε πιο έμπειρος από μένα. Την τοξικότητα στο διαδίκτυο και στο χώρο μας κιόλας. Και στο χώρο μας.
0: Την τοξικότητα στο διαδίκτυο.
1: Σας διακόπτω μόνο για δευτερόλεπτο. Σήμερα έσκασε και το θέμα αυτό με τον κύριο Τσιάρα. Το μάθατε. Που δύο αδέρφια εδώ από την Κρήτη είχαν στείλει ένα απειλητικό email στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα πράγματα που γράφουν μέσα είναι απίστευτα. Ναι. Λοιπόν, και λέω.
0: Δυστυχώς η τοξικότητα έχει επικρατήσει από τα χρόνια των μνημονίων και μετά. Ναι. Έχουμε ζήσει απίστευτα πράγματα.
1: Πάνω και κάτω πλατείες.
0: Και στην κοινωνία. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν 5-10 πράγματα αυτονόητα που πρέπει να γίνουν στη χώρα και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι.
1: Ότι
0: πρέπει να γίνουν τώρα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Θα το βρούμε. Δεν γίνεται. Ας πούμε, οτιδήποτε λέει και κάνει η κυβέρνηση, σχεδόν σίσω με αντιπολίτευση να λέει «Ω, καταστρέφει τη χώρα αυτό». Μα το έχουμε δει, δηλαδή, τι καταστρέφετε. Σε οτιδήποτε. Μπορεί
1: οτιδήποτε,
0: να κάνει,
1: ναι.
0: Να το έχει κάνει, να το στυλιτεύσουν, να το αναδείξουν, να το καταγγείλουν. Δεν γίνεται να είναι όχι σε όλα και καταστροφολογία καθημερινά.
1: Και ένα παράδειγμα είναι ο κ. Γλαβίνας.
0: Το μεγάλο πρόβλημα, αυτό νομίζω ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης, γι' αυτό και βρίσκεται σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Γιατί αντί να αναδείξει αν έχει προτάσεις, πρόγραμμα, θέσεις, διαρκώς ασχολείται με το να καταγγέλει την κυβέρνηση.
1: Όπως το είπατε ακριβώς, γιατί βλέπω προχθές σε μια εκπομπή τον κύριο Γλαβίνο του Πασόκ και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι θα πούμε όχι σε αυτό, όχι σε εκείνο, όχι στο άλλο. Ναι. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος και λέει, αν εσείς, αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεχθεί μια πρότασή σας, θα την καταψηφίσετε. Ναι. Και λέει ναι. Δηλαδή εκεί χάνει το νόημα.
0: Αυτό.
1: Είναι η φόρα της άρνησης, όπως το λέω καμιά φορά.
0: Δυστυχώς.
1: Και ευτυχώς δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδιά Μητσοτάκη. Οπότε αυτό λέω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είσαστε καλά, κύριε Τσαπλούνη. Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Φοβερό. Λοιπόν, Γιάννης Τσαπλούνης, ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου. Πραγματικά ένας αξιόλογος δημοσιογράφος, πολύ χαμηλών τόνων, πολύ έτσι, με πολύ χιούμορ. Και πραγματικά ένας άνθρωπος που μοιάζεται. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί τον είδα και σε ένα πάνελ, το οποίο δεν θα τον περίμενα να το δω. Ως διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου θα μπορούσε να βγει μόνο εκεί που ήταν ο Χατζηδάκης ή ο Δήμας ή ξέρεις, η πολιτική αυτή. Αλλά βγήκε στο πάνελ όπου υπήρχε μια εξαιρετική κυρία η οποία είναι ηνοποιός. Παράτησε τα πάντα στην Αθήνα και ήρθε εδώ πέρα και έγινε ηνοποιός. Πήρε κάποια παλιά αμπέλια τα οποία τα είχαν υψηλό αμελήσει, τα είχαν υψηλό παρατήσει και έχει κάνει ένα εξαιρετικό κρασί. Θα την έχω καλεσμένη εδώ την άλλη εβδομάδα. Γιατί θέλω να μιλήσω και για αυτά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή, τέρμα πια η τοξικότητα, δε, θα τη σχολιάζουμε, θα την έχουμε, αλλά δεν μπορεί. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου προτίμησε να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή με αυτούς που παράγουν εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, τον ακούσατε με πόση αγάπη μίλησε για την Κρήτη, και αυτό είναι κάτι που με χαροποίησε. Γι' αυτό και ήθελα πολύ να είναι καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή. Τον πίεσα αρκετά γιατί ήταν να φύγει τώρα με το αεροπλάνο και τον καθυστέρησα. Αλλά είμαστε εδώ. Λοιπόν, ναι, αν υπήρχαν πιο πολλοί τέτοιοι δημοσιογράφοι. Δεν θα είχαμε τόση τοξικότητα. Ας πω ένα παράδειγμα. Γιάννη, φίλε μου, καλέ. Χθες ήμουν με μια δημοσιογράφη εδώ από την Κρήτη. Άκου να δεις τώρα σκηνικό, να πάτε πλάκα. Κάποιοι της είχαν πει για μένα ότι εγώ είχα μιλήσει άσχημα για εκείνη. Εμένα μου είχαν πει ότι αυτή δεν σε πάει με τίποτα. Χθες κάτσαμε και μιλήσαμε και τίποτα από τα δύο δεν ήταν αλήθεια. Και λέω, κοίτα να δεις τοξικότητα, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα τι κάνεις, πιάνεις αυτούς που τις έλεγαν τις βλακίες. Και τους τσακίζεις, ξέρω εγώ, ή τους κάνεις λίγο ρόμπα. Όχι, δεν θα ασχοληθώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί μας ήταν χθες να μιλάμε μαζί, αυτοί που τα λέγανε, μας ήταν να μιλάμε. Σε πολύ ωραίο κλίμα. Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ο κάθε ένας από εμάς κάνει τη δουλειά του. Εγώ, όταν βλέπω κάποιον συνάδελφο που κάνει ένα αποκλειστικό ωραίο, το χαίρομαι. Γιατί για να βγάλεις ένα αποκλειστικό, είναι παιδί μου, απόλυτη τη δουλειά σου. Απόλυτη κόπων, γνωριμιών, ενός συνεχόμενου κυνηγητού ή να βρεις την είδηση ή να κάνεις είδηση, δεν χωράνε οι κόντρες. Και ειδικά στο νησί, εδώ. Δεν χωράνε. Δηλαδή, τι έγινε, κάνω εγώ ένα αποκλειστικό και ουρλιάζεις. Κάνεις εσύ ένα αποκλειστικό και το σέβομαι. Αυτή είναι η σχέση. Δεν είναι ωραίο. Εγώ πραγματικά τα σέβομαι τα αποκλειστικά των άλλων. Και γι' αυτό δεν τα μηδενίζω. Και γι' αυτό ποτέ δεν θα πάρω τηλέφωνο στην πηγή, ίσως, που έβγαλε το αποκλειστικό, να του πω γιατί το έδωσε αυτός και όχι σε μένα. Δεν το κάνω ποτέ αυτό. Και δεν το έχω κάνει ποτέ. Λοιπόν, και ούτε θα το κάνω. Άλλοι το κάνουν. Δεν πειράζει. Έτσι έχουν μάθει. Επειδή μίλησα για μπέλια πριν, είναι σαν τα μπέλια, ξέρεις. Τα βρήκε η γυναίκα παρατημένα. Αγόρασε το κτήμα. Τα πήρε, τα φτιάξε. Μιλάμε, βγάζει τα φίλη που. Αυτή η ποικιλία ήταν 150 χρόνια πριν. Έβγαινε. Φοβερή. Και τώρα είναι, καταλαβαίνεις τι είναι. Και τώρα που έχει πάρει αξία, κάποιοι τις πήγανε και κόντρα. Καθίστε ρε, ρε κάφρι. Παρατημένα ήταν και τα έφτιαξε γυναίκα και τα θέλετε τώρα. Τι είναι αυτά που κάνετε? Τέσσερα, λοιπόν, αυτά. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το σημερινό το φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου και ξέρετε γιατί μου άρεσε πιο πολύ. Εκτός από ότι είχε απόλυτη επιτυχία, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα και για την Κρήτη, αλλά και για τα έργα που γίνονται στην Κρήτη. Πώς το είπαμε, δεν είναι μακέτες, δεν είναι πίσω από κουρτίνες, δεν είναι μουσαμάδες. Είναι πραγματικά έργα που τα πατάς. Και τα βλέπεις και τα κουμπάς. Και σε λίγο καιρό θα αντέξεις και. Ξέρεις, υπό πλήρη λειτουργία. Λοιπόν, αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε γρήγορα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας

Λοιπόν, έχουμε νέα. Λοιπόν, υπάρχει μια σοβαρή είδηση, θα σας τη διαβάσω τελικά. Πήρα την απόφαση να το διαβάσω το... Αλλά θα... προσπαθούμε εδώ με το γέννη εδώ και 10 λεπτά να βρούμε κάποιες λέξεις, να βρούμε πώς θα τις φτιάξουμε. Δηλαδή από το... αυτό το απειλητικό μήνυμα που στείλανε στον κύριο Τσιάρα και στο... και αναφερόντουσαν μέσα και στον πρωθυπουργό τον κυρία Μητσοτάκη. Λοιπόν, μιλάμε για ένα τρομερό σκηνικό που διαμορφώθηκε, ρε παιδί μου, περίεργα. Τι εννοώ περίεργα? Σχηματίστηκε μια δικογραφία τακτικής διαδικασίας, όπως λέγεται, στο πλαίσιο που κατακτήσει χθες σε βάρος δύο ανθρώπων. Μιας γυναίκας και ενός άντρα που είναι αδέρφια. Έτσι. Το όνομά τους παραπέμπει σε ένα πολύ γνωστό πολιτικό. Δεν θέλουμε να πούμε αν έχουν σχέση με τον πολιτικό ή όχι. Αλλά. Θα τα σας πω. Λοιπόν, οι δύο άνθρωποι αυτοί λοιπόν κατηγορούνται για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 333 και 361 από του ποινικού κώδικα, όπου σημαίνει απειλή και εξύβριση αντίστοιχα. Απειλή. Η απειλή είναι κακούργημα. Η εξύβριση σε κάποιες φάσεις είναι. Λοιπόν, η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από μια καταγγελία που υπέβαλε στην υπηρεσία της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος το Σεπτέμβριο του 2025 ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, εις βάρος αγνώστου χρήστη του διαδικτύου. Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει τότε ο κ. Τσιάρας, ο άγνωστος αυτός, χρήστης του διαδικτύου, έτσι, γιατί μπορεί να ήταν γυναίκα, έτσι, απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική θηρίδα του πολιτικού γραφείου του κ. Υπουργού με απειλητικό και εξυβριστικό περιεχόμενο. Λοιπόν, και τώρα, κρατηθείτε καλά από τις καρέκλες σας, μην πίνετε νερό ή μην έχετε καφέ με καλαμάκι στο στόμα σας, γιατί μπορεί να πνιγείτε. Λοιπόν, Τσιάρα, κάποτε σου έστειλε ένα μήνυμα με τα προβλήματα της Κρήτης, τώρα σου στέλνω άλλο ένα. Κόβεις και ζητάς πίσω χρήματα από πραγματικούς παραγωγούς, είσαι μπιπ γιος. Και εσύ και ο Μητσοτάκης. Το παίζεις κάποιος από απόσταση, αλλά αν κατέβεις Κρήτη, θα σε μπιπ ξεφθύλα. Εσύ που το διαβάζεις, να του το μεταφέρεις. Εσύ που το διαβάζεις, να του το μεταφέρεις. Παιδιά, δεν αντέχετε να το διαβάσετε όλο. Δηλαδή, μα την Παναγία θέλω να το βγάλω σε φεύγω λέω, και να το πετάξω στην Κρήτη όλοι. Δύο άτομα είναι δύο αδέρφια. Έτσι. Λοιπόν, μία γυναίκα και ένας άντρας. Κατηγορούνται τώρα για ένα. Αν σας διαβάσετε λοιπόν το μήνυμα, θα ξεφύγετε. Δηλαδή, το μπι, πάει συνεχόμενα. Μέχρι και ότι θα έρθουμε τέτα-τέ. Άκου. Μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τέτα-τέ. Θα έρθουμε και θα σου μπει το σπίτι. Δηλαδή, μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τέτα τέτ. Εντάξει. Είμαστε όλοι παράνομοι, δεν έχουμε ζώα. Το γάλα το φέρνουμε από Βουλγαρία και το βαφτίζουμε ελληνικό για να νομίζω ότι υπάρχουν ζωντανά εδώ. Δεν σας κάνω πλάκα. Αυτό γράφει το μήνυμα που στείλανε στον Υπουργό. Λοιπόν, σας είπα και πριν ότι έψαχνα να βρω ποιος διάβασε πότε το μήνυμα. Το είχε διαβάσει η γραμματέας του Υπουργού, η οποία πραγματικά όπως μαθαίνω είχε τρομάξει πάρα πολύ. Του το έστειλε, ρε παιδί μου, του το διάβασε και τι αποκλείεται. Λέει μισό λεπτό, θα σας το στείλω. Και του το έστειλε. Ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να πιστέψει, ρε παιδί μου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι του έχουν γράψει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πιο κάτω λέει κάτι άλλο ακόμα πιο φοβερό. Λέει. Θα το πω έτσι ακριβώς όπως το γράφει. Τον βρίζει με κάποιες εκφράσεις και λέει καράφλα που θα μιλήσει για πρωτογενή τομέα τη στιγμή που δεν ξέρεις, λέει, ούτε από πού κατουράει το πρόβατο. Είναι δύσκολο να κρατηθείς. Είναι δύσκολο να κρατήσεις τα γέλια και την ψυχραιμία σου. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα, μιλάμε για ένα μήνυμα εντελώς. Πώς να σου πω, ο τύπος που το έγραψε είναι παράφρονας. Είτε η γυναίκα το έγραψε είτε ο άντρας, δεν ξέρω ποιος το έγραψε από τους δύο. Είναι παρανοϊκός, δεν υπάρχει. Τα όσα αναφέρουν μέσα στο υπόλοιπο γράμμα είναι για να τα διαβάζεις και να λες προς αποφυγή ή ξέρεις. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί άνθρωπος να σκεφτεί τόσες πολλές βρυσίες μέσα σε 15 σειρές. Γιατί είναι 15-16 σειρές το μήνυμα. Αλλά είναι από τις 15-16 σειρές οι 12 είναι βρυσίδια. Δηλαδή, τρομερά βρυσίδια, όχι απλά βρυσίδια. Είναι εκφράσεις αγορές, είναι το ύφος, το στυλ,
Εμείς είμαστε παράνομοι, ξέρω εγώ και καλά, εσύ δεν ξέρεις τα ζώα. Πραγματική παράνοια. Γι' αυτό και σχηματίζει και δικογραφία. Έχουν σταλθεί τέτοια μηνύματα σε όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, χιλιάδες τέτοια μηνύματα κυκλοφορούν. Αλλά αυτό ήταν πραγματικά απειλητικό. Γι' αυτό και οδήγησε τον κύριο Τσιάρα στη δικαιοσύνη. Όχι, δεν είναι θέμα τέτοιο. Δεν μπορείς να βρίζεις έτσι το σπίτι, τη μητέρα, τα αδέρφια, τα παιδιά. Δεν μπορείς. Έχεις να πεις κάτι, είσαι μάγκας, κριτήκαρος, ωραίος. Πας μπροστά του και του τα λες. Εκεί είσαι μάγκας. Κατάλαβες. Όχι πίσω στο διαδίκτυο, πίσω από μια ανωνυμία. Στέλνεις ανώνυμα το μήνυμα. Εσύ τι πιστεύεις, το ίχνος του mail δεν το βρίσκουνε? Πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι βοσκά με πρόβατα και γεια σας. Έτσι. Στείλανε ένα mail. Το mail νομίζαν αυτοί ότι δεν μπορούν να το βρούνε. Γιατί δεν έχει το όνομα πάνω. Έχει άλλο. Βρήκαν όμως τη διεύθυνση. Και από τη διεύθυνση και από το IP φτάσανε στους δράστες. Και σχηματίστηκε η δικογραφία. Λοιπόν, κάποιοι νομίζουν ότι έτσι θα κυλήσει η ιστορία. Αν αλλάξει ο νόμος περί διαδικτύου, ξέρεις πόσοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Ξέρεις τι έγινε στην Τουρκία. Ο Έλλον Μάσκ δεν έδινε στοιχεία στον Ερντογάν για τους γκλενιστές. Που τους κυνήγαγε, λες και κυνηγάμε, ξέρω εγώ, μύγες το καλοκαίρι, έτσι. Έτσι τους κυνήγαγε. Κάποια στιγμή τι έκανε. Έκλεισε το X, το Twitter. Το κλείσε. Το Twitter έχει τρομερά έσοδα. Σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε χώρα. Όταν λοιπόν το κλείνει εκεί το Twitter, υπάρχει έλλειψη κέρδους. Οπότε τι γίνεται. Του λέει, δώσ' μου τα στοιχεία, αλλιώς δεν το ξανανοίγω. Του τα δώσε. Το άνοιξε. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι έγινε. Αυτό είναι το παρασκήνιο. Αν γίνει και στην Ελλάδα αυτό, ξέρεις τι έχει να γίνει στο Twitter. Δεν μπορείς να φανταστείς την τοξικότητα που υπάρχει στο Twitter. Εγώ το έχω παρατήσει. Απλά μπαίνω και διαβάζω μερικούς φίλους και μερικούς έτσι γνωστούς που έχω. Τίποτα άλλο. Και κάποια πολιτικά που, και κάποια site που δημοσιογραφικά τα πετάνε πιο γρήγορα εκεί. Από ό,τι στο Facebook ή σε άλλα. Ή στο σελίδες, δηλαδή άλλα site και τέτοια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και κυλάει πιο γρήγορα. Μέχρι εκεί. Δεν τολμώ να γράψω. Δεν τολμώ να γράψω, γιατί μόλις γράψω από κάτω μπορεί να πάει ένας τρελός και να γράψει οτιδήποτε. Και να με τρελάνει. Και άμα με τρελάνει, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Λοιπόν, πραγματικά είναι. Δηλαδή, άμα δεις την τοξικότητα που έχει στο Twitter, δεν θα το πιστεύεις. Το Facebook είναι πιο ήπιο. Όχι, πραγματικά σου μιλάω, επειδή έχω την εμπειρία και από τα δύο, είναι πιο ήπιο το Facebook. Εκτός από κάποιους κάφρους. Να, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κάφρος, αλλά θα μπορούσε να είναι. Ο Δημήτρης Σαββίδης, αυτός που υποτίθεται ότι δεν κυκλοφόρησε τη φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη να φιλιέται με μια γυναίκα, που δεν ήταν ο Άδωνης τελικά, ήταν ένα πρωτοσέλιδο του 2024 από τη Σερβία. Λοιπόν, ο τύπος αυτός τώρα βγαίνει στο διαδίκτυο και κλαίγεται. Που εγώ είμαι επαγγελματίας, που εγώ είμαι στο διαδίκτυο για σας και μου ζητάτε συμβουλές. Σιγά ρε μεγάλε, σωτήρα του κόσμου. Πήγε, έγραψε την παπάντζα του εκεί πέρα για τον Άδωνη και από κάτω μετά γράφει μια άλλη παπάντζα για να το δικαιολογήσει. Εγώ λέει ποτέ δεν είπα για τον υπουργό. Και τώρα τι έχουν κάνει στο Twitter. Έχουν πάρει τις δύο αναρτήσεις του, τις έχουν βάλει τη μία πάνω από την άλλη και σου λέει κοίτα τι, πόσο γκέγκέ είσαι. Μην το πω γκαγκά. Λοιπόν, και το παραθέτουνε. Τι είπε και τι έγραψε. Τι έγραψε ακριβώς την πρώτη φορά και τι έγραψε τη δεύτερη. Έχει γίνει όμως στο διαδίκτυο. Και τώρα βγαίνει με βιντεάκια μπροστά από τη θάλασσα. Θάλασσα από όσο αγκάλιασα. Και λέει διάφορα. Έτσι αν την γλιτώσω μεγαλύτερο να νομίζεις. Έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα τον πάει αίμα. Τέλος. Τσιλιπίπι. Γιατί έτσι θέλουν οι θρασίδηλοι, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Με τη δικαιοσύνη. Και γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί σήμερα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πρέπει να νιώθει πολύ ευχαριστημένη από μια απόφαση της δικαιοσύνης που τη δικαίωσε για. Πώς να το πω τώρα. Βγήκε η απόφαση σήμερα για έναν γνωστό έτσι δημοσιογράφο εντός εισαγωγικών ή εκτός, βάλτε το που θέλετε, ο οποίος είχε εξυβρίσει μέχρι και νεκρό. Είχε γράψει απίστευτα πράγματα για την Ντόρα Μπακογιάννη, για την οικογένειά της. Και επιτέλους έγινε το δικαστήριο μετά από κάποια χρόνια. Φαντάζομαι ακόμα για τους πολιτικούς αυτούς, γίνεται μετά από χρόνια. Έχετε δικαίωση. Και ήρθε η δικαίωση. Καταδικάστηκε και με χρηματικό πρόστιμο. Μικρό βέβαια, αλλά είναι η καταδίκη. Αυτό μετράει. Έτσι, στο ποινικό. Γιατί τώρα, άμα τους κάσει και η αγωγή, για το αστικό θα έχει άλλα πράγματα. Λοιπόν, αλλά πραγματικά σήμερα έδωσε την ανάρτηση στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τι έλεγε. Τι ήταν, δεν ήταν ούτε μια φωτογραφία στα δικαστήρια, ούτε η απόφαση, ούτε κάτι. Ήταν το σφυρί του δικαστηρίου. Ότι ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι. Έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ας βγαίνουν και να λένε κάποιοι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όποτε γουστάρουν.
Γιατί όποτε γουστάρουν έχουν εμπιστοσύνη, όποτε γουστάρουν δεν έχουν. Όπως τους συμφέρει τον καθένα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και εκεί θα καταλήξω. Μπράβο στην κυρία Ντολαμπακογιάννη που επέμεινε και έφτασε στην καταδικαστική απόφαση. Γιατί πραγματικά αυτά που είχαμε διαβάσει τότε ήταν όχι απλά. Τι να πω, ξεφρενικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να είναι τα σκαλάκι και να πούμε 2-3 βλακίες ακόμα έτσι για να γελάσουμε, να περάσει η ώρα. Γιατί θέλω μετά να ασχοληθούμε με τα άλλα δύο θέματα σοβαρά, με το μικρό άγγελο και τον τύπο και την Πατάνασα που προφυλακίστηκε σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το θέμα με την Λιούπολη. Με τα δύο κορίτσια. Έχει κυκλοφορήσει το τι γράφει το γράμμα μέσα που άφησαν οι παύσοι μια 17χρονη. Έχει κυκλοφορήσει κάτι άλλο. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο δείχνει, όπως λένε, την πτώση. Ή την πτώση ή κάτι με την πτώση των κοριτσιών. Λοιπόν, αν έχει παίξει τέτοιο βίντεο που έχει παίξει, τι αν, έφτασε στο σημείο η ελληνική κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη να το σχολιάσει. Λοιπόν, ζήτησε ο ίδιος ο κ. Παύλος Μαρινάκης ως κυβερνητικός υπόσωπος για υλικό, έκανε λόγο μάλιστα για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Και ζήτησε την άμεση απόσυρση του βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες από κάποια μέσα ενημέρωσης. Όχι όλα. Όλα το έχουν. Στο λέω καθαρά. Όλα τα μέσα το έχουν. Και συνάδελφοι μου, να σου στείλω. Τι να το κάνω. Λοιπόν. Αυτή η αναπαραγωγή δεν ωφελεί σιγά είναι. Δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε για τραγικό βίντεο. Έτσι. Είναι όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, είναι απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς οικογένειες των κοριτσιών. Λοιπόν, και μάλιστα τόνισε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του. Σημείωσε μάλιστα πως θεωρεί αυτονόητο ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα. Δηλαδή, φαντάσου πόσο εξόργησε αυτό το βίντεο. Λοιπόν. Τέλος. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Να το ακούσουμε και να κάνουμε και τις διαφημίσεις στο διάλειμμα. Να πας και εσύ να κάνεις αυτό που θέλεις εκεί. Λοιπόν, να φτιάξουμε και το. Ξέρεις. Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε στον αέρα. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Πολύ 89,8 είναι και στο λοιπόν, όλα μαζί. Και στο 6932-907-898 μα στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

επειδή μου ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα τώρα από. Ναι, είναι από Αθηνά, δεν θα πω ποιο είναι. Είπε Νίκο το αυτονόητο. Επιτέλους λέει κάποιος το είπε. Δεν το έχουμε ακούσει πουθενά αλλού. Όχι, παλιά παιδιά το έχουν πει πολύ. Το αυτονόητο για το βίντεο. Ότι μπορούσαν να το παίξουν όλοι, αλλά δεν το έχουν παίξει όλοι. Λοιπόν, δεν ξεστόμησα το αυτονόητο όπως μου γράφει ο φίλος. Ξεστόμησα αυτό που πραγματικά σκέφτομαι κι εγώ. Είναι φοβερό το βίντεο. Μόλις τώρα βρήκα το site που το έχει δημοσιεύσει, δεν το έχει κατεβάσει ακόμα. Τώρα μου λέει ένας φίλος τώρα, περιττό να πούμε λέει, πόσα λεφτά αξίζει αυτό το βίντεο τώρα που έγινε viral. Γονάτισε λέει το ίντερνετ και τα σχόλια έπεσαν βροχή. Δυστυχώς.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πάμε στην κριτική επικαιρότητα τώρα. Είπαμε τα καλά, τώρα πάμε να πούμε τα άλλα, τα δυσάρεστα. Καταρχήν, μπείτε μέσα στο πολίτικα.gr να δείτε κάτι που έγινε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ικάρου. Φοβερό θέμα. Λοιπόν, βγήκαν από τα λεωφορεία και ξαπλάκωναν το ξύλο. Μιλάμε για νταλίκη, απίστευτο, δεν μπορούσα να φανταστεί. Κατέβηκε, του κατάγανε του δύο. Τον ένα τον κάταγαν τρεις, τον άλλο τον κάταγαν δύο. Μετά τον αφήνουν τον έναν και με τον αφήνουν πάει προς τα πίσω. Ξέρεις, είναι αυτό που είμαι με τον Χατζηχρήστο, το θυμάσαι. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Από μακριά, ξέρεις, δάχτυλα αυτά, έτσι, χέρια. Τρομερός πανικός. Δύο λεωφορεία είχαν σταματήσει μέσα στον δρόμο, δεν μπορούσε να πέρασε ούτε μηχανάκι, ούτε κουνούπι δεν πέρασε μέσα. Αυτοί είχαν σταματήσει εκεί στην άκρη του δρόμου, κλείσαν τον δρόμο. Έγινε ένα τζέρτζελο τρελό, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Και ξαφνικά, εκεί που τους αφήσανε, ξέρω εγώ, να μιλάνε μόνο να βρίζονται, ξαφνικά έρχονται κοντά κοντά και έξουν τα χέρια. Ξέρεις, γίνεται ένα νταμπαντούρι. Πιο πολύ για γέλιο ήταν παρά για κλάμα. Με το που είπε κάποιος φωνάζω αστυνομία, Λούις, κρικρί και οι δύο. Κρικρί μιλάμε, καβαλήσαν τα αυτοκίνητα, φύγανε. Εντάξει. Είναι μια ιστορία και αυτή που έγινε σήμερα στους δρόμους του Ηρακλείου. Πάμε παρακάτω.

Συνεχίστηκε λοιπόν σήμερα η δίκη για τον μικρό Άγγελο στο Μικτόρκο το δικαστήριο του Ηρακλείου. Και συνεχίζεται η εξέταση μαρτύρων. Σήμερα ήταν μια γιατρός του ΕΚΑΒ, η οποία ήταν η γυναίκα η οποία έφτασε στο σπίτι όταν το ειδοποιήσανε, όταν αποφασίσανε να το ειδοποιήσουν. Φτάσαμε, λέει, σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλίση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι, σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησε το όνομα του παιδιού, ήταν παγωμένο. Άγγελε, άνοιξε τα μάτια. Έκανε ένα στεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο. Η γιατρός αυτή ζητούσε, όπως είπε στο δικαστήριο, ένα κουβερτάκι για να μπορούσε να το καλύψει και να το ζεστάνει. Και δεν της το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα. Τους το ζητούσε επανειλημμένα και δεν έκαναν τίποτα. Καθόντουσαν και την κοιτάγανε. Και οι δύο. Λοιπόν. Ζήτησε, λέει, σε κάποια στιγμή από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει μέσα στο ασθενοφόρο. Και αρνήθηκε η μητέρα να το βάλει στο ασθενοφόρο. Η γιατρός τότε, λέει, είπε στο δικαστήριο, το μυαλό της πήγε είτε σε συψεμία είτε σε κακοποίηση. Κατευθείαν, έμπειρη. Ζήτησα, λέει, να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και γιατί τη μονάδα παιδών να βρίσκονται στην ανάληψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληθεί το παιδί, μετάφυσε τους γιατρούς των επικρών των περιστατικών να κάνουν τη δουλειά τους. Ο κατηγορούμενος, λέει η γυναίκα, τους ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει. Όση ώρα, λέει, ήταν μέσα στο σπίτι η γιατρός, για ένα τέταρτο περίπου, είδε μια κοκκινίλα στο πρόσωπο του Άγγελου που δεν ήταν κάτι παλιό, ρε παιδί μου, ήταν πρόσφατο, φρέσκο. Δηλαδή από χτύπημα ή από κάτι τέτοιο. Η γιατρός αυτή κατέθεσε ότι μετά τη στιγμή που το παιδί έκλεισε τα μάτια του και έκανε ένα στεναγμό, δεν υπήρξε ξανά καμιά επικοινωνία μαζί του. Κατάλαβες τη σκηνή? Δεν θέλω να την περιγράψω όπως την περιγράψει η γυναίκα. Ήταν ο τελευταίος αναστεναγμός του παιδιού. Έλα. Ίσως να ήταν και η στιγμή ότι λυτρώθηκα. Κοίτα, ήρθε κάποιος να με σώσει. Και δεν το λέω τώρα αυτά απλά για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Πραγματικά το σκέφτομαι έτσι. Λοιπόν, η μητέρα, λέει, ήταν ατάραχη όση ώρα εμείς αγωνιούσαμε εκεί να δούμε τι έχει γίνει με το παιδί. Δεν είχε αντιληφθεί, λέει, τη σοβαρότητα της κατάστασης και ήταν λύση να μην καταλάβει τι γινόταν. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η άτακα. Τέλο. Το παιδί έφερε διάφορα τραύματα, λέει, τα οποία φαινόταν να διαφορετική χρονική προέλευση. Το παιδί είχε διάφορα τραύματα διαφορετικών χρονολογιών, είπε ακριβώς. Και κάποια μάλιστα τα μπέρδεψα. Νόμιζα, λέει, ότι ήταν λερωμένο. Είχε σημάδια από. Ότι ήταν λερωμένο το παιδί. Αλλά ήταν τελικά παλιά τραύματα. Είναι αυτό που δείξαμε εμείς εδώ στο politica.gr τις πρώτες ημέρες μετά το περιστατικό. Γιατί τότε βγάλαμε τις φωτογραφίες αυτές εμείς που φέρνουν τα σημάδια στο κορμάκι του παιδιού. Γιατί κάποιος έγραψε ότι το παιδί δεν το είχε ακουμπήσει κανένας, δεν είχε τραύματα. Έτσι του είχαν πει αυτού του έξυπνου. Και εκείνη την ημέρα φρίκαρα τόσο πολύ. Και μάλιστα με τον Κώστα Σιλιγάρδο, αν τον πάρουμε και στη γραμμή, αν το θυμηθεί την ιστορία, γιατί το συζητάγαμε πολύ ώρα μετά. Φρικάραμε που είδαμε κάτι τέτοιο γραμμένο. Και λέμε, όχι, ρε φίλε. Και επειδή το ψάξαμε λίγο παραπάνω, βρήκαμε τις φωτογραφίες και τις δημοσιεύσαμε. Δεν τις δημοσιεύσαμε για να κάνουμε κακό, τις δημοσιεύσαμε για να δείξουμε ότι κάποιος προσπαθούσε να καλύψει το ψέμα κάποιου. Έτσι, αυτή ήταν η δουλειά μας. Και αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν δείξαμε το κοριτσάκι να πέφτει από την τάρατσα. Έτσι. Λοιπόν. Ο οδηγός του ΕΚΑΒ είπε πολύ συγκλονιστικά πράγματα μέσα στο δικαστήριο. Σας έχω πει από χθες ότι αυτή η σύνθεση του δικαστηρίου είναι εξαιρετική. Τους είδα εχθές πώς αντιμετωπίζανε τον κάθε μάρτυρα, το τι κάνανε όταν πήγανε κάποιοι να ξεφύγουνε, το πώς αντιμετωπίζουν τους συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορίας, το πώς αντιμετωπίζουν όλη την αίθουσα, δηλαδή τα μάτια τους είναι παντού. Σε κάποια φάση νομίζαν ότι κάποιος έγραφε με το κινητό του κάτι και μπαπ, διακόψανε εγώ το κινητό να δούμε. Φάλεξαν τον αστυνομικό, μπαμ, πήγε ο αστυνομικός, το τσέκαρε, ευτυχώς δεν ήταν έτσι. Δηλαδή είναι σε εγρήγορση οι άνθρωποι. Δεν είναι δικαστές που κάθονται εκεί στην έδρα και απλά ακούνε. Είναι σε εγρήγορση. Είναι στη διαδικασία συμμετοχής για να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το παιδί. Δεν θα πω παραπάνω για το τι έγινε μέσα στο δικαστήριο. Αύριο θα έχουμε εδώ τους δικηγόρους, γιατί σήμερα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, γιατί έχουμε κάτι άλλο. Πάντως σήμερα δώσανε πολλές καταθέσεις οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, ένας από αυτούς τι είπε.
Επειδή χθες άκουσα αυτή την παρούφα ότι έχει μυαλό, λέει, τρίχρονου παιδιού η μητέρα και δεν καταλάβαινε τι έκανε, δεν ξέρει τίποτα. Το μόνο που την ένοιαζε, λέει, ο διασώστης ήταν πώς θα την βρει ο σύντροφός της, γιατί δεν,

Ο ένας από τους διασώστες, εκεί θα κλείσω, είπε: ήταν αδιάφοροι και οι δύο. Από τη στάση μας και τα λεγόμενά μας, είχε καταστήσει σαφές και στους δύο ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού. Αλλά και πάλι δεν ήξεραν, λέει, καταλαβαίνουν στον κόσμο τους. Δεν ήταν, λέει, ένα ενδιαφέρον για το παιδί, να νοιάζονται. Κατακεράβλωσε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το λέγαμε από την αρχή. Απλά τώρα βγαίνουν οι άνθρωποι που το ζήσανε και το περιγράφουν. Μας το κάνουν εικόνα. Η πιο θλιβερή εικόνα που μπορούμε να φανταστούμε στο μυαλό μας. Λοιπόν. Φίλε. Υπάρχει μια άλλη φράση που είπε. Λοιπόν, ο διασώστης κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το νοσοκομείο μιλούσε με τη μάνα και τη ζητούσε πληροφορίες για το παιδί. Αν έχει κάποιο ιατρικό ιστορικό, αν έχει προβλήματα. Και η μάνα το μόνο που του είπε ήταν ότι είχε κάποιο θέμα με τα γεννητικά όργανα. Και ότι επρόκειτο, λέει, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, το μόνο που ρώτησε η γυναίκα ήταν πού θα με βρει ο σύντροφός μου, γιατί δεν έχω μαζί μου το κινητό. Λοιπόν, κατάλαβες γιατί πήγε τα γεννητικά όργανα. Αν θυμάστε από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει τότε στο politica.gr, στα γεννητικά όργανα του παιδιού είχαν καψίμο από τσιγάρα. Λοιπόν, μέσα στην τρέλα της, αυτή που σκέφτεται σαν τρίχρονο και καλά για κάποιους και πάνε να τη βγάλουν τρελή, ήξερε να καίει το παιδί με τσιγάρα στα γεννητικά του όργανα. Τις έχουμε τις φωτογραφίες, τις παίξαμε στο politica.gr. Δεν είναι και τις ξαναπαίξουμε. Αυτό. Λοιπόν, βάλε τραγούδι.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, ειδικά για αυτή την υπόθεση με τον Άγγελο. Ο μικρός Άγγελος, έτσι το λέγαμε όλοι. Τι ήταν να δεις.

Λοιπόν, στο δικαστήριο αυτό υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να πούμε. Κατέθεσε μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στη διαδικασία υιοθεσίας των ανιψιών του 45χρονου κατηγορούμενου των παιδιών. Λοιπόν, που είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης. Λοιπόν, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι τα υπεραγαπούσε τα ανήψια του, τα πρόσεχε και του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι τα προσέχει. Υπάρχουν στα χέρια μας κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τον κατηγορούμενο, τον σύντροφο δηλαδή της μητέρας, να είναι με τον Άγγελο σε μια παιδική χαρά, να είναι στο σπίτι, να παίζουν, πολλές φωτογραφίες μαζί. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει, εάν δείχνει κάτι. Ούτε θέλω να πω ότι είναι αθώος ή ότι αυτός ή πρόσεχε το παιδί. Αλλά αυτές οι φωτογραφίες κάτι δείχνουν. Και αν δείτε τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν εκεί στο TikTok, ειδικά που ανέβαζε η μητέρα, που ανέβαζε κάποιες φωτογραφίες, δείχνουν το παιδί στο πλάι και αυτή να φαίνεται πιο πολύ. Για να παρουσιάζει, ξέρεις, ότι τον εαυτό της. Εκεί που έστειλε μηνύματα. Στο δικαστήριο υπάρχει μια εικόνα η οποία είναι σοκαριστική. Μπροστά είναι η μητέρα. Δεξιά. Αριστερά, στο εδόλιο, κάθεται ο σύντροφός της. Και στο πίσω κάθισμα κάθεται ο βιολογικός πατέρας παιδιού, που δεν είχε αναγνωρίσει το παιδί. Η πλευρά της μητέρας λέει ότι δεν ήθελε να το αναγνωρίσει και είχε εξαφανιστεί και είχε βρει άλλη γυναίκα. Αυτός λέει ότι δεν με αφήνανε να το αναγνωρίσω, δεν με αφήνανε να το πλησιάσω το παιδί. Και επειδή δεν ήμασταν παντρεμένοι, δεν ασχολιόμουν και πολύ. Πόσο άτυχο ήταν αυτό το παιδί, ρε φίλε. Πόσο άτυχο. Μια συγκλονιστική στιγμή είναι όταν κατέθετη μητέρα της μητέρας, μητέρας. Όλο μου ξεφεύγει αυτό, είδες. Λοιπόν, και της λέει το μυαλό της κόρης μου είναι παιδιού 10χρονου. Και της λέει τότε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου. Αφού λοιπόν είναι μυαλό 10χρονου, πώς μπόρεσε και έφυγε από τον Οροπό, πήρε το λεωφορείο, το τρένο, κατέβηκε στον Πειραιά, πήγε από τον Πειραιά στο λιμάνι, από το λιμάνι πήγε αγόρασε εισιτήρια, μπήκε μέσα στο καράβι, από το καράβι πήγε στο Ηράκλειο, από το Ηράκλειο πήρε λεωφορείο, πήγε στη γειτονιά του κατηγορούμενου και έμεινε στο σπίτι του, κάνανε ό,τι κάνανε, είχαν σχέση, ξέρω εγώ, ζευγάρι, τι ήταν. Πώς τα κατάφερε όλα αυτά, ενώ ήταν. Εκεί κόμπλαρε λίγο η τύπισσα και γυρίζει, λέει, τα υπαγόρευε, λέει, από το τηλέφωνο. Εκεί βγήκα έξω από την αίθουσα. Ναι, γιατί ξέρεις, ως άνθρωποι έχουμε και τα όρια μας, παιδί μου. Εντάξει, μπορεί να είμαστε επαγγελματίες και αυτά, αλλά υπάρχουν και όρια. Και ειδικότερα που είναι για μικρό παιδάκι. Ένα ακόμα κομμάτι θα πω και τελειώνω. Γιατί όλο λέω θα το τελειώσω και δεν το τελειώνω. Θυμήθηκα τώρα τι είπε η δικηγόρος της μητέρας. Είπε η κατηγορούμενη, για να μην πω το όνομά της, πιστεύει, λέει, ότι ο Άγγελος ζει. Το λέω έτσι για να μην το πω αλλιώς. Να συνοδεύονται η φράση αυτή με άλλες λέξεις. Το είπε δικηγόρος. Εγώ θέλω να είμαι εκεί. Δηλαδή, άμα φτάσει την ώρα που είναι η εκπομπή στον αέρα και πρέπει να έρθω στην εκπομπή, δεν θα έρθω στην εκπομπή. Θα κάτσω εκεί να τα ακούσω. Την ώρα που θα απολογείται αυτή η μητέρα. Θέλω να την ακούσω να μιλάει. Και θα σου πω κάτι. Το λέω τώρα. Με τον σύντροφό της έχω μιλήσει. Όταν στις φυλακές Δομοκού. Μέσω του δικηγόρου ήταν εκεί και αλλάξαμε με το τηλέφωνο, μιλήσαμε. Του έκανα τότε μια μικρή συνέντευξη. Και μου είπε, ξέρω εγώ, ότι είμαι αφός, δεν έχω κάνει τίποτα. Τόσο είπε διάφορα. Την έχω τη συνέντευξη. Και είπαμε να μην την παίξουμε. Μέχρι να γίνει δίκη. Θα αφήσω να εξελιχθεί και η αυριανή μέρα, για να δω τι θα πούνε οι υπόλοιποι, και μετά θα σας βγάλουμε αυτή τη συνέντευξη. Θα τη βγάλουμε, για να ακούσετε τι λέει αυτός. Εγώ πιστεύω τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Εντάξει, δεν πιστεύω ούτε τους δικηγόρους ούτε κανέναν. Πιστεύω τους διασώστες του ΕΚΑΒ, που μπήκανε μέσα στο σπίτι και είδαν τι κατάσταση επικρατούσε. Και πού ήταν το παιδί, και πώς ήταν το παιδί, και πώς βρέθηκε το παιδί. Καταρχήν, να σου πω ένα πράγμα. Για να το κλείσουμε εκεί. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου, όχι του βιολογικού πατέρα, του συντρόφου της μητέρας, γιατί μου βγαίνει ηχό, δεν ξέρω. Λοιπόν,
έχει μέσα στη δικογραφία μια φωτογραφία από ένα πακέτο με τσιγάρα. Όχι πακέτο, θήκη αυτή που έχει τον καπνό μέσα, ξέρεις. Γιατί αυτή είχε δηλώσει ότι δεν καπνίζει. Άκου. Είχε δηλώσει ότι δεν καπνίζει. Και η άλλη πλευρά έδωσε στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο τον καπνό που φουμάριζε η τύπισσα. Άρα, τι θέλει να δείξει με αυτό? Ότι τα τσιγάρα που καίγανε πάνω στο κορμάκι του παιδιού, που το λέω και τρελαίνομαι, μόνο στην ιδέα του τρελαίνομαι, έτσι. Τα έκανε αυτή, γιατί αυτή κάπνιζε. Και ο άλλος κάπνιζε. Μαζί καπνίζανε. Ό,τι καπνίζανε. Τέλος πάντων. Τσιγάρα εννοώ ή καπνό, ξέρεις. Ή τσιγάρα έτοιμα ή τσιγάρα που τα φτιάχνεις. Το παιδάκι είχε καψίματα από τσιγάρο. Και στα γενετικά του όργανα και σε άλλο σημείο του σώματος. Λοιπόν, οι φωτογραφίες υπάρχουν. Είναι αδιάψευτος μάρτυρας. Τώρα τι θέλουν να βαφτίσουν το ψάρι κρέας. Το κρέας μάλλον ψάρι. Μόνο ο Θεός το έκανε αυτό. Ο Χριστός.

Διαβάζω και τα μηνύματά σας τώρα και εντάξει. Έχετε πιο πολύ ωριά από μένα, νομίζετε. Νομίζετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλο ένα έτσι διάλειμμα. Κοίτανε, εδώ και πολλή ώρα διαβάζω μια είδηση στο διαδίκτυο. Δεν μπορώ να πω ποια είναι. Αλλά πραγματικά είναι η μόνη είδηση σήμερα που με έχει κάνει να χαρώ. Δηλαδή, το τι χαρά έχω δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, έτσι. Θέλω να το βγάλω προς τα έξω, γιατί με ακούνε κάποιοι άνθρωποι τώρα οι οποίοι ξέρουν τι λέω. Καταρχήν θες να κάνουμε μια πλάκα σε μια φίλη μου που έχει γενέθλια σήμερα. Ναι, έτσι κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Πάμε. Βάλε τραγούδι για την πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις. Φυσικά, εννοείται. Μας βάλεις χέρι, Γιάννη μου.

0: Είναι ένας τρόπος αυτός να ηρεμήσουμε, όπως λέει εδώ ο φίλος, ο Στέφανος. Στέφανε, ναι, όλο το μήνυμά σου. Λοιπόν, μου λέει, αντί να σε πιάνει η ψυχή σου και να πιάνει και η δικιά μας ψυχή με αυτά τα θέματα, δεν παίζεις, λέει, το Λακίλα. Ήταν ωραία ιδέα. Καλά τα πήγε χθες, είδες. Καλά τα πήγε, ναι, τα πήγε καλά. Τα πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, πριν πούμε για τον Ακύλα όμως και το φέρτο, θα σας πω κάτι άλλο. Πριν από λίγη ώρα έγινε ένας τσαμπουκάς μεγάλος στη Βουλή. Ήρθαν έτσι πάλι. Δεν ξέρω, ο κύριος Περακάκης μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη είχαν έτσι μια περίεργη κοντρίτσα. Ο κύριος Περακάκης του είπε: ανταγωνίζεστε, λέει, με τον Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός. Δίπλα σας, λέει, όσοι χόρευαν το χορό της χρεοκοπίας. Είναι ατακαδόρος. Είναι ατακαδόρος, δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, η διαμάχη αυτή ξεκίνησε από την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών. Λοιπόν, ο κ. Περακάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα για την τοξικότητα, όπως σας είπα και πριν, και αναφέρθηκε σε αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για πώληση μετοχών σε χαμηλή τιμή και άφησε προσωπικές αιχμές στον Υπουργό Οικονομικών, αναφερόμενου σε όσους χόρευαν το χορό της χρεοκοπίας και των τζαπίων. Λοιπόν, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, έτσι, επιχείρημα που έχει η κυβέρνηση και το χτυπάζει, επειδή μου το πετάει στους άλλους και τρελαίνονται. Λέει, ξέρεις, πάνε κάποιοι και λένε η ΔΕΗ, αυτό, η ΔΕΗ, εκείνο. Και λέει, η περιουσία του δημοσίου με 51% της ΔΕΗ άξιζε 150 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το 34%, λέει ο κ. Περακέκης, κάνει 2,5 δις. Και εκεί του είπε του κυρίου Ανδρουλάκη, βλέπω ανταγωνισμό με τον κύριο Τσίπρα για το οποίο θα γίνει πιο τοξικός για δεύτερη θέση. Κύριε, αυτό το επιχείρημα είναι, ρε παιδί μου, πώς σας πω, μαχαιριά στην καρδιά όλων της αντιπολίτευσης. Να θέλουν να πούνε κάτι, ρε παιδί μου, και να μην μπορούν. Θυμάσαι χθες που παίξαμε ένα βιντεάκι και λέγαμε για τον κύριο Κλαβίνα, παραδείγματος χάρη, που είπε, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, εμείς δεν θα ψηφίσουμε, θα καταψηφίσουμε αυτή την πρόταση της κυβέρνησης. Και του λέει ο δημοσιογράφος, ωραία, λέει, άμα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, πάρει ένα δικό σας θέμα, μια δικιά σας άποψη και το κάνει νόμο, θα το καταψηφίσετε. Θα το καταψηφίσουμε. Δεν ξέρουν τι λένε πια. Δηλαδή έχουν ξεφύγει. Πάμε τώρα να σου πω κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει αυτό, το ξαναβάλω. Εντάξει, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Να είσαι.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό.
0: Είναι έντονη μπογιά. Τι να πεις.

0: Θυμάσαι που λέγανε κάποιοι για τις συγγένειες, μην ποινικοποιείτε τις συγγένειες και αυτά και μην αυτό. Όταν λέγανε για τον Αδουλάκη, ξέρω εγώ, που είχε κουμπάρο αυτό που είναι προφυλακισμένο τώρα για τον ΟΠΚΠ. Λοιπόν, επειδή μου το στείλανε τώρα για τον κύριο Κλαβίνα, ας τα ακούσουμε.
1: Να φύγει ο κύριος Ξυλούρης να μας εξηγήσει ποιες είναι οι κουμπαριές του.
2: Πώς είμαστε, σας απαντάω λοιπόν.
1: Για πάμε στα σημερινά δεδομένα.
3: Πού πάρε λίγο τον κύριο Σαδουλάκη, λέτε από χθες την κασέτα όλη την ώρα.
1: Να έρθει ο κύριος Ξυλούρης και να μας εξηγήσει λοιπόν ότι δεν γνωρίζει την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν γνωρίζει, δεν έχει καμία κουμπαριά, δεν έχει καμία σχέση, θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απαντήσεις του.
2: Είπα εγώ για τον κύριο Σαδουλάκη, δεν τρέπεστε όλοι σας. Είπα εγώ για τον κύριο
3: Σαδουλάκη. Εδώ έχει να παρεμβάσει συγκεκριμένε.
2: Εσείς να ντρέπεστε που
3: πετάτε. Εμείς θα ντρεπόμαστε. Αντί να απολογίσετε που χάσετε και ύφος τώρα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τον όσο λέμε καμιά φορά και μας μας στέλνουν κάποια μηνύματα. Α, τι είναι αυτά που κάνεις, εγκαρέτος και τέτοια. Λοιπόν, ο κύριος Γλαβίνας έβγαινε και έλεγε, ρε παιδί μου, για τις κουμπαριές του κυρίου Ξυλούρη με την οικογένεια Μητσοτάκη. Τότε οι κουμπαριές ποινικοποιούνται. Τσι. Λοιπόν, και όταν είπαν για την κουμπαριά του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Λαμπράκη που είναι προφυλακισμένο, α, είναι αλητία, γιατί ποινικοποιείται τη συγγένεια. Ρε φίλε, αυτό το όποτε γουστάρουμε είναι ποινικό, είναι ποινικά κολάσιμο και όποτε γουστάρουμε δεν είναι. Είναι σαν την κατηφόρα. Δηλαδή, αυτές οι δηλώσεις είναι σαν την κατηφόρα. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Επειδή μου, μου ήρθε η εικόνα τώρα, σκεφτόμουν πώς να το πω με την κατηφόρα, ότι κατεβαίνει κάποιος και πάει στην κατηφόρα, ρε παιδί μου. Είναι σαν να προσπαθεί να ανέβει το Πασόκ από κυλιόμενες σκάλες από αυτές που κατεβαίνουν. Δηλαδή, ανάποδα. Να προσπαθεί να ανέβει, αλλά από αυτές που κατεβαίνουν. Δηλαδή, προσπαθείς. Ακόμα και σε αυτό υπάρχει μια κίνηση προς τα πάνω. Όσο χρησιμοποιούν τέτοια δηλαδή, επιχειρήματα οι βουλευτές του Πασόκ, δεν πρόκειται η βελόνα ή το περπάτημα να σε πηγαίνει παραπάνω. Είναι απλό. Βγάλτε την τοξικότητα για να αρχίσετε να μιλάτε. Γιατί δεν μιλάτε, αυτή τη φωνασκείτε όλοι. Δηλαδή, υπήρχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου στην εκπομπή του Χατζή, στο One, πάλι ο κύριος Γλαβίνας, δεν ξέρω, τις τελευταίες μέρες τον καλούν επίτηδες, γιατί λέει κάτι τέτοια πράγματα και δίνει θέματα, καταλαβες. Δίνει θέματα ο άνθρωπος, εντάξει, πώς να το κάνουμε. Είναι ατακαδόρος, παιδί μου, είναι ατακαδόρος. Λοιπόν, αλλά. Ξεστή, όχι, άστο, μην παίξει αυτό το βίντεο, παίξε το άλλο. Με τον κύριο Σπυρόπουλο του Πασόκ, όπου βγήκε στην εκπομπή του Χατζή και ακούστε τι έγινε.
4: Έχετε γίνονται εκλογές και είστε η κυβέρνηση. Έχετε σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτοδύναμη. Αυτοδύναμη κιόλας. Σας το πάω πολύ δυνατά. Σε καλή διάθεση σας βλέπω.
5: Πόσο θα είναι ο μέσος μισθός?
4: Ένα νούμερο.
5: Βέβαια.
6: Και πώς θα αυξηθεί και ο κανένας.
5: Και ποια θα είναι η σύνταξη.
4: Η κατώτερη.
5: Ωραία.
4: Έχετε νούμερα.
5: Θα ήταν εύκολο για...
4: Μην δεν έχετε.
6: Με ερώτηση. Φαρακαλώ. Ξέρετε πόσο είναι τώρα η κατώτατη σύνταξη.
4: Δεν
6: ξέρετε.
4: Δεν ξέρετε.
5: Κυρία Κοραή.
4: Μη μας λέει παρούφερα. Είναι...
0: Καταλάβατε τι έγινε. Ε? Είχε βγει σε μια εκπομπή και έλεγε να μην μας λέει μπαρούφες ο κ. Μητσοτάκης για τα προγράμματα τα οικονομικά. Τότε ήταν αυτό. Και βγαίνει στον κύριο Χατζή και απέναντί είχε την κυρία Κοραή, η οποία Κοραή ξέρει, δεν πέσετε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ναι, ρε παιδί μου, μανούλα, ναι. Δηλαδή σηκώνει το τηλέφωνο και μπορεί να παίρνει και το Μητσοτάκη τον ίδιο. Να του λέει, Ελλάδα, ρε μεγάλε, για πες μου αυτό, είναι αλήθεια. Και αν τη απαντάει κατευθείαν. Είναι τόσο καλή. Δηλαδή δεν την αμφισβητήσει στην Κοραή με τίποτα. Και δεν μπορεί να την πει και φιλοκυβερνητική. Δεν είναι φιλοκυβερνητική. Λοιπόν. Όχι, είναι αντικειμενική, ρε παιδί μου, εντάξει. Κάνει κυβερνητικό ρεπορτάζ. Όποιο είναι η κυβέρνηση. Είτε είναι το Τσίπρα, είτε όταν ήταν το Τσίπρα, το Πασόκ, πήγαν από Πασόκ, κατά λάθος. Τα αρχαία χρόνια. Με σανδάλια τρέχαμε. Λοιπόν, είμαι το Μητσοτάκη, είμαι το Τσίπρα, όποιο είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά του λένε, λέει μπαρούφε ο Μητσοτάκη για το οικονομικό πρόγραμμα. Και του λένε, ποιο είναι η κατώτατη σύνταξη τώρα. Και δεν ξέρει να απαντήσει. Αυτό θα μα κυβερνήσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν βγει το Πασόκ, αυτό θα μα κυβερνήσει. Θα είναι σε κάποια θέση πολύ μεγάλη, θα είναι υπουργό, θα είναι κάτι και θα μα κυβερνήσει. Και δεν ξέρει. Ποια είναι η κατώτατη σύνταξη. Η κατώτατη, ποια είναι αυτή τη στιγμή. Δεν ήξερε να πει νούμερα άλλα οικονομικά έτσι, μεγέθη που παίζουν μπάλα, ρε παιδί μου, σε ερωτήσει. Και αυτό ο άνθρωπο θέλει να κυβερνήσει. Βγαίνει και λέει: εμείς είμαστε σοβαροί, εμείς είμαστε θεσμικοί. Ναι, του λέει: τι θα κάνετε με αυτό. Σύγκληση απόψεων, θα μαζέψουμε. Ό,τι έλεγε ο Τσίπρας παλιά. Ό,τι έλεγαν αυτοί που έκανε ο Τσίπρας πέραν, μάλλον. Αυτούς. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 10. Ήθελα να βγάλουμε κάποιον στον αέρα σήμερα, ο οποίος ήθελε να βγει να μιλήσει για το θέμα της γυναίκας στην Παντάνασα. Επειδή στο τηλέφωνο μίλησε λίγο περίεργα και επειδή είπε και πράγματα τα οποία ίσως να τα έλεγε στον αέρα, κρίναμε εδώ με τον Γιάννη ότι δεν έπρεπε να το προχωρήσουμε το θέμα. Καλύτερα έτσι. Βέβαια κάποιος άλλος θα το βγάλει τώρα. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι από εμάς δεν θα ακουστούν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακουστούν. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, προφυλακίστηκε ο 30χρονος πατέρας. Αύριο θα κυνηγήσουμε τους δικηγόρους να βγουν να μιλήσουν, γιατί αυτοί μιλάνε πιο έτσι, θεσμικά και πιο, ξέρεις, πιο μαζεμένα, ρε παιδί μου. Δεν είναι μηνύσιμα αυτά που λένε στον αέρα. Δηλαδή, προσέχουν ο ένας τι λέει. Αυτά. Λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα. Ή να κάνουμε μια πλάκα πριν φύγουμε. Προλαβαίνουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν.
1: Έλα, Αϊκάρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, εσύ.
0: Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένη, χαρούμενη, να παίρνεις πολλά πρωταθλήματα, να τα χαίρεσαι με τα παιδιά σου και με τον άντρα σου.
1: Ο φίλος μου, ο Τσίλη.
0: Ναι, ο φίλος σου, Τσίλη.
1: Τις ευχές.
0: Ναι, μόνο που αυτές τις ευχές τις κάνω στον αέρα και είσαι στον αέρα του πολίτικα τώρα.
1: Στον αέρα, είσαι τρελός.
0: Λίγο. Να σε χαιρόμαστε, να κάνεις πάντα ρεπορτάζ καλά. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα καλά. Είναι η Αργυρό Μαυλούλη, η δημοσιογράφος, συντάκτρια, φίλη που καλύπτει το Υπουργείο Εργασίας πάρα πολλά χρόνια.
1: Ευτυχώς δεν με βλέπουν οι ακροατές, γιατί έχω ήδη κοκκινήσει.
0: Έχεις κοκκινήσει.
1: Δυστυχώς
0: δεν σε βλέπουν, γιατί άμα σε βλέπανε θα λέγανε πω ότι όμορφη γυναίκα είναι αυτή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υπάρχει μια κόντρα. Υπάρχει μια κόντρα. Λένε ποιες είναι οι πιο ωραίες γυναίκες, οι γυναίκες των οπαδών του Ολυμπιακού ή οι γυναίκες των οπαδών της ΑΕΚ. Μάλλον υπερτερούμε τον τελευταίο καιρό.
1: Μόνο ΑΕΚ. Τι συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, σκέφτηκα να σου κάνουμε αυτή την πλακίτσα έτσι στον αέρα τώρα, γιατί είναι τα γενέθλιά σου.
1: Όχι, αφού με έβγαλες και μας ακούν, την Πέμπτη μάλλον θα βγουν τα προσωρινά του κοινωνικού τουρισμού.
0: Όπα, για πες.
1: Δίπα. Λοιπόν, θα βγουν λοιπόν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πιθανότατα την Πέμπτη, θα αναρτηθούν οι προσωρινοί δικαιούχοι των επιταγών για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων.
0: Ωραία.
1: Να πούμε και κάτι σοβαρό που ενδιαφέρει τους ακροντές μας, λοιπόν. Και μετά με στόχο να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα και να χρησιμοποιηθούν τα vouchers από τις 18
0: Σούπερ.
1: Μαΐου.
0: Λοιπόν, έδωσες και το ρεπορτάζ, σου είπαμε και τα χρόνια πολλά.
1: Έτσι και οι συνταξιούχοι τελευταία μέρα σήμερα, υποβολή αίτησης.
0: Θα δίνεις ειδήσεις μέχρι να το κλείσουμε, να μην σου πω άλλα χρόνια πολλά. Θα σε δω την Παρασκευή και το Σάββατο από κοντά στην Αθήνα.
1: Σήμερα, τέλος.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις. Να το πούμε ότι δεν ήταν κανονισμένο αυτό και σε πήρα έτσι.
1: Όχι, δεν φάνηκε άλλωστε. Ευτυχώς που δεν είπα και τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Και πάλι χρόνια σου πολλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάτσε καλά, να σε πάρω και μετά.
1: Γεια.
0: Ήθελα να κλείσω την εκπομπή όμορφα. Λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιορτάζουν ή νιώθουν καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, φέρτο, το βάλες. Γιατί έτσι πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Εχθές ο Ακύλας σάρωσε. Μίλησα με την κυρία Μαργαρίτα Μάτσα πριν από λίγο, τη Μήνο EMI που είναι έχει τον καλλιτέχνη. Εντάξει, επειδή την είδα στα πλάνα χθες να πηδάει στον αέρα, να χαίρεται, δεν πάθαμε το σκέτσο που πάθαμε πέρσι. Πέρσι, ξέρεις, περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή να πούνε Ελλάδα και ότι περάσαμε. Χθες ήταν ο πρώτος που βγήκε. Αυτό ήταν μια χαρά. Γεια σας, φέρτο.
1: Σου είπα φέρτο.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί λοιπόν για ένα ακόμη δίωρο με ειδήσεις, με σχόλια, με επικαιρότητα. Τα πάντα όλα λοιπόν και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Οπότε σας θέλουμε συνοδοιπόρους και στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2026, στα μέσα της εβδομάδας, έτσι. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 14 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 28 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε αυτό το πολύ πολύ όμορφο όνομα. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 13η μέρα του Μάη είναι, λέει, η Διεθνής ημέρα χούμους, καθώς και Εθνική ημέρα μιλόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Διεθνής λοιπόν ημέρα χούμους και ο εορτασμός ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής, και εγώ το λατρεύω να σας πω την αλήθεια μου, έτσι. Το χούμους είναι μια εξαιρετική επιλογή για ορεκτικό. Γίνεται με ρεβίθια. Με ρεβίθια, ελαιόλαδο, λεμόνι, είναι έτσι κάποια από τα συστατικά του. Το χούμους λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες το δοκιμάζουν και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ χούμους, τότε σήμερα είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε, έτσι για να συμμετάσχετε και στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Χούμους. Το χούμους λοιπόν, ρεβίθια στα αραβικά, είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή με αραβική πίτα. Παραδοσιακά, όπως σας είπα, παρασκευάζεται από ρεβίθια, λεμόνι, ελαιόλαδο και ταχίνι βεβαίως, με την προσθήκη διαφόρων καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται το ζατάρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Η Διεθνής ημέρα χούμους ξεκίνησε το 2012 ως ημέρα χούμους από έναν νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές, όπως είπαμε, στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάρδο του χρόνου, ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και έτσι κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό, τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται χούμους. Μοιράζονται επίσης και φωτογραφίες στο Instagram και τουιτάρουν χρησιμοποιώντας το hashtag #HummusDay.

περάσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890 και σαν σήμερα ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 και σαν σήμερα δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 και σαν σήμερα ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917 και σαν σήμερα έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Και σαν σήμερα ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Σαν σήμερα το 1883 είχε γεννηθεί ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και βεβαίως ερευνητής, αλλά και εφευρέτης του γνωστού Test Pap. Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ο Harvey Keitel, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστης μεταξύ άλλων στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Και θα κλείσω λέγοντας πως αν σήμερα το 1982 έφυγε από την ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη, έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε την γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

Περνάμε να δούμε και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι διαβάζω θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις. Δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές η Όμβρη και στη Μακεδονία. Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου, μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπική όμβρη και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Για την Μακεδονία και την Θράκη προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Σε νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4.

ματινές ώρες. Η άνεμη βυτική, νότιο-βυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη νότιοι, νότιο-βυτική και στα νότια δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 με 26 και τοπικά στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός για την Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη, αρχικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Η άνεμη βόρη, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr λοιπόν το site μας. Μπαίνετε 24 ώρες το 24ωρο και ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα έγκαιρα και έγκυρα. Και μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο, έσβησε βρέφος 7 μηνών. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Παντάνασα. Στο Ηράκλειο το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο με επίκεντρο το μέλλον της υγείας. Επισοδιακές διακοπές στην Ελήφθη ο 39χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του στη διάρκεια πτήσης. Σοκ από τον χαμό 34χρονου εργαζόμενου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Ηλιούπολη, μάχη για τη ζωή της δίνει 17χρονη μετά την βουτιά στο κενό. Νεκρή η συνομήλικη της. Το χαμόγελο του παιδιού λέει κανένα παιδί μόνο απέναντι στην απόγνωση. Δωρεάν γραμμή όλο το 24ωρο.

Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ολοκληρώσουν την δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Νέες απευθείας πτήσεις από Ηράκλειο.

Eurovision 2026. Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα, συγκινημένος με την πρόκριση. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Τώρα ακούστε μονάχα κάποιους από τους τίτλους των άθρων του Politica. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από αυτές τις ειδήσεις.

0: Στην παρέα μας όμως, στη συντροφιά μας, το VNY Concept Store και σήμερα, το οποίο βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπου εδώ ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας διακοπή. Οπότε πάμε για σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας και καλωσορίζω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για μια μισή περίπου ώρα. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο μας μέρος και περάσαμε και στην πρώτη μας διακοπή, επιστρέψαμε για να δούμε, όπως σας είπα, λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα.gr.

Ασύλληπτη τραγωδία στο Ηράκλειο. Έσβησε βρέφος 7 μηνών. Ανίποτος ο πόνος για ζευγάρι Ολλανδών μετά το χαμό του μωρού τους. Αρχικά το βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαμένουν οι γονείς, και διαγνώστηκε με λίμωξη του αναπνευστικού. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία μεταφορά του στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, που δεν κατέστη δυνατό παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σωθεί, βυθίζοντας έτσι στο πένθος την οικογένειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Επεισοδιακές διακοπές για ζευγάρι. Συνελήφθη 39χρονος που επιτέθηκε στη σύζυγό του κατά την διάρκεια πτήσης. Πριν να καν πατήσουν Κρήτη, επεισοδιακές εξελίχθηκαν οι διακοπές για ζευγάρι τουριστών. Στην πτήση από την Βρετανία με προορισμό το Ηράκλειο, ο 39χρονος άνδρας επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της 37χρονης σύζυγου του, ενώ το ζεύγος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Με την προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ο αλλοδαπός συνελήφθη. Σοκ από τον χαμό 34χρονου εργαζόμενου που κατέρευσε σε ξενοδοχείο. Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια και οι συνάδελφοι 34χρονου στον Καβρό Χανίων. Ο εργαζόμενος κατέρευσε σε ξενοδοχείο την Τρίτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε προκαλώντας ανίποτο πόνο σε οικογένεια αλλά και φίλους. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Παντάνασα. Απολογείται λοιπόν σήμερα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη και με βαριά κατάγματα στην Παντάνασα. Ο 30χρονος οδηγήθηκε χθες και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία και εισήλθε μάλιστα και από την πλαϊνή είσοδο, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις και συγκεντρώσεις πολιτών στον κύριο χώρο εισόδου. Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στο δικαστικό Μέγαρο βρίσκονταν και δημιουργίες, καθώς την ίδια ώρα διεξάγεται στο ίδιο κτίριο και η δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου. Κατά την διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 30χρονος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα υποβλήθηκε από την πλευρά του συνηγόρου υπεράσπισής του κ. Διονύση Βέρα, η οποία επικαλέστηκε ελλείψη στην δικογραφία και ζήτησε επιπλέον χρόνο για να μελετήσει το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 28χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην άκρη του δρόμου σε περιοχή της Παντάνασας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η γυναίκα είχε επιβιβαστεί λίγα λεπτά νωρίτερα στο όχημα του κατηγορούμενου μαζί με τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας. Η 28χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, φέρει κατάγματα στο κρανίο και στον αυχένα, καθώς και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό από τη διοίκηση του νοσοκομείου, η νεαρή μητέρα παρουσίασε περιτραυματική αμνησία και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να θυμηθεί με σαφήνεια τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες στιγμές του τραυματισμού της. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες εξελίξεις και βεβαίως η απολογία του κατηγορουμένου.

Αυξήθηκε κατά 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης δίπλα στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου. Περισσότερο λειτουργικό, ασφαλές και με αυξημένη χωρητικότητα είναι πλέον το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου στο Γάζι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαγραμμίσεων και αναδιάταξης των θέσεων στάθμευσης. Όπως τονίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου, με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, αυξήθηκε κατά περίπου 30% η χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα οχήματα να παρκάρουν με ασφάλεια, τάξη και καλύτερη οργάνωση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και τρεις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, οι οποίες χωροθετήθηκαν στο βόρειο και στο νότιο άκρο του πάρκινγκ, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη. Η νέα διαμόρφωση του χώρου καθιστά το πάρκινγκ σημαντικά πιο λειτουργικό και εύχριστο, καθώς διευκολύνεται η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, μειώνεται η ταλαιπωρία των οδηγών και βελτιώνεται συνολικά η κυκλοφορία εντός του χώρου στάθμευσης.

όμως από τις απειλές σε Τσιάρα και Μητσοτάκη. Δικογραφία κατά δύο αδερφών από την Ακρίτη για ευριστικό email. Δικογραφία λοιπόν σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, μιας 23χρονης και ενός 28χρονου, σχημάτισε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος για υβριστικό και απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλει στο πολιτικό γραφείο του Κώστα Τσιάρα όταν ο ίδιος ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 σχετικά με email που είχε σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του Υπουργού και περιείχε βαριές ύβρις αλλά και ανοιχτές απειλές τόσο κατά του ίδιου του Κώστα Τσιάρα όσο και κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μήνυμα περιλαμβάνονταν ιδιαίτερα σκληρές και επιθετικές εκφράσεις, ενώ οι αποστολείς φέρονται να έγραφαν χαρακτηριστικά «Μην πιστεύεις ότι δεν θα έρθουμε τετατέτ, θα έρθουμε» και θα μπει το σπίτι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Μετά την καταγγελία ακολούθησε ενδελεχής έρευνα από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν μάλιστα και ψηφιακά ίχνη, ηλεκτρονικά δεδομένα και στοιχεία που προέκυψαν από την αλληλογραφία με την διαχειρίστρια εταιρεία της ηλεκτρονικής θηρίδας. Από την αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα προέκυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η εμπλοκή των δύο αδερφών ως διαχειριστών της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, από την οποία εστάλει το απειλητικό μήνυμα.

αλλάζουμε τώρα θέμα, μιας που έκκληση κάνει για πολλωστή φορά το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Από χθες η καρδιά μου έχει μαυρίσει στην κυριολεξία. Όπου το ένα έχασε την ζωή του και το άλλο βεβαίως δίνει μάχη για αυτή, καλώντας όλους, παιδιά και ενήλικες, να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Όπως τονίζεται, η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 με γνώση είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με το γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται, αλλά και με κάθε πολίτη. Η αυτοχειρία είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωπικό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους για να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το αδιέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύση και ανακούφιση. Τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει για το 2025 ο οργανισμός είναι πραγματικά αποκρουστικά, καθώς κάθε μέρα το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίζεται τουλάχιστον δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών. Να δούμε έτσι λίγο αναλυτικά τα στατιστικά του οργανισμού για το 2025. Το χρονικό διάστημα 2021-2025 τα θέματα ψυχικής υγείας για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική. Το 26,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας, περίπου ένα στα τέσσερα, αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Υποστηρίχθηκαν 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών. Το 2025 διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, δηλαδή δύο κάθε ημέρα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13-15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας που αγγίζει το 33,5%. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας, τα παιδιά μας από κοντά και τα παιδιά όλων των άλλων από κοντά βεβαίως, δηλαδή αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας ας μην τα αφήσουμε να περάσει έτσι απλά, ας νοιαστούμε, ας σπεύσουμε και ας μιλήσουμε με ειδικούς, αν κρίνουμε πως αυτό χρειάζεται να γίνει.

Βεβαίως σήμερα έχουμε και την απεργία, έτσι. Κατεβάζει ρολά ο δημόσιος τομέας λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ. Λογικά τώρα που μιλάμε, ο κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί στην πλατεία Ελευθερίας, μιας που εκεί έχει δοθεί το ραντεβού. Ταυτόχρονα κλειστοί παραμένουν παιδικοί σταθμοί και κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου λόγω της απεργίας. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, διεκδικούν υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

0: σε μια διεθνή είδηση τώρα, έτσι για να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο. Έχουμε νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν. Οι ΗΠΑ λέει θα ολοκληρώσουν την αδουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Αμετακίνητος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, την ώρα που και η Τεχεράνη δεν δείχνει κανένα σημείο υποχώρησης. Εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα αντιμετωπίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν τη δουλειά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε εμείς την δουλειά, είπε πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι υψηλού ρίσκου στην Κίνα, η οποία διατηρεί δεσμούς με το Ιράν και παραμένει σημαντικός καταναλωτής των εξαγωγών πετρελαίου της. Στην συνέχεια, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι οι αυξανόμενες τιμές της ΗΠΑ τον ώθησαν να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου. Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο, τόνισε. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, συνέχισε ο Τραμπ. Κάθε Αμερικανός το καταλαβαίνει. Αν η χρηματιστηριακή αγορά ανέβει ή κατέβει λίγο, ο Αμερικανικός λαός το καταλαβαίνει, πρόσθεσε. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι δεν πιστεύει ότι θα χρειαστεί να στρατολογήσει την Κίνα για να επιλύσει την σύγκρουση με το Ιράν, το οποίο συνεχίζει να περιορίζει την θαλάσσια κυκλοφορία που κανονικά παρέχει το 1/5 του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν. Θα το κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ειρηνικά ή με άλλον τρόπο. Όπως και να το κρίνετε, θα κερδίσουμε, τόνισε. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή το έχουμε υπό πολύ μεγάλο έλεγχο. Ή θα κάνουμε μία συμφωνία ή θα αποδεκατιστούν, επέμεινε. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης, αντιμετωπίσει την αποτυχία, αφού ο Τραμπ προειδοποίησε την Δευτέρα ότι η εκχειρία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο πόλεμος που ξέσπασε πριν από περισσότερο από 2 μήνες με Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή και έχει αναστατώσει την παγκόσμια οικονομία παρά την εκχειρία, επηρεάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν να κάνουν παραχωρήσεις και απείλησαν επανειλημμένα να ξαναρχίσουν τις μάχες, αλλά καμία δεν φαίνεται πρόθυμη να επιστρέψει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή πέραν της αποδοχής των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού, όπως παρατίθενται στην πρόταση 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη, ανέφερε μέσω X ο Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έναν και πλέον μήνα αφού του κηρύχθηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

δεύτερο τρίτο για την εκπομπή μας. Εδώ λοιπόν, πάντα εδώ για να συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις, έτσι λίγο πιο πρακτικής φύσεως αυτή την φορά. Να σας δώσουμε διάφορες πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Έρχονται, λέει, νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Βασικός στόχος είναι να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότεροι οφειλέτες, ακόμη και με μικρότερα χρέη, και να δημιουργηθεί έτσι ένα νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Με τις λεξιπρόθεσμες οι κόκκινες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers να ξεπερνούν πλέον τα 235 δις ευρώ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί από ό,τι φαίνεται μέσα στο καλοκαίρι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Οι νέες παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά από τον επόμενο μήνα, με διαφορετικές ημερομηνίες ενεργοποίησης για κάθε παρέμβαση, ενώ βασικός στόχος είναι να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό περισσότεροι οφειλέτες, ακόμη και με μικρότερα χρέη, αλλά και να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Η ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούλιο, έναν μήνα μετά την ψήφιση της νέας νομοθετικής παρέμβασης, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μικρότερα χρέη προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να μπουν στη διαδικασία ρύθμισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερους από 1 εκατομμύριο φιλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός εξοδικαστικού. Ενδεικτικά, πολίτης με χρέος 8.000 ευρώ προς τράπεζα θα μπορεί πλέον να ενταχθεί στο μηχανισμό και να αποπληρώσει την οφειλή ακόμη και σε έως 240 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση. Παράλληλα, εντός του Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Στο νέο αυτό πλαίσιο, όσοι έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ θα μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους στον εξοδικαστικό μηχανισμό με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 240 μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση συνένεσης στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται στο 3%, ενώ υπό προϋποθέσεις θα προβλέπεται και κούρεμα της οφειλής. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή θα ενεργοποιηθεί από τον Αύγουστο και αφορά το νέο μοντέλο προστασίας της κύριας κατοικίας. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στο ίδιο πλαίσιο το σύνολο της περιουσίας του. Στην πράξη, το ύψος της ρύθμισης, οι μηνιαίες δόσεις αλλά και το πιθανό κούρεμα θα καθορίζονται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι με βάση τη συνολική περιουσιακή του εικόνα. Το νέο μοντέλο εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους επιδιώκουν να διασώσουν το σπίτι στο οποίο κατοικούν. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων ή δευτεροβόντων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών για την αποπληρωμή μέρους των χρεών, διατηρώντας όμως την κύρια κατοικία. Ο οφειλέτης θα έχει δικαίωμα είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει τη ρύθμιση που θα προκύπτει μέσω της πλατφόρμας. Σε περίπτωση αποδοχής θα υπογράφεται σύμβαση αποπληρωμής της αξίας της πρώτης κατοικίας σε βάθος χρόνου, με την διατήρηση της προστασίας να εξαρτάται από τη συνεπή καταβολή των δόσεων και την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η δημιουργία του φορέα
φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών που βγαίνει σε πληστηριασμό και στην συνέχεια θα τους τιμισθώνει για 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο ο οφειλέτης θα μπορεί να παραμένει στο σπίτι του πληρώνοντας ενίκιο, ενώ θα έχει τη δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου είτε μετά το τέλος της 12ετίας είτε και νωρίτερα, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις και είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Παράλληλα θα λαμβάνει στεγαστικό επίδομα από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως για όσο διάστημα μισθώνει το ακίνητο από τον φορέα, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταβολή του ενοικίου. Ξεχωριστή παρέμβαση προβλέπει και η διαδικασία άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Η αποδέσμευση θα ενεργοποιείται με άμεση εξόφληση του 25% της συνολικής οφειλής και ένταξη του υπόλοιπου ποσού σε καθεστώς ρύθμισης. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μία φορά, ενώ σε περίπτωση δημιουργίας νέων χρεών θα απαιτείται πλήρης εξόφληση για να ενεργοποιηθεί ξανά. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση του εξοδικαστικού μηχανισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Μόνο τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις με αρχικές οφειλές ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες κατά 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 60.388 επιτυχημένες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δις ευρώ.

Πλησιάζει από ό,τι φαίνεται η ώρα του ΜΙΔΑ, δηλαδή του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Οι αλλαγές στην πιστοποίηση της κύριας κατοικίας και οι διορθώσεις που θα ζητηθούν σε Ε9 και εκτιματολόγιο. Αυτό θα μας απασχολήσει αμέσως τώρα. Να σας πω λοιπόν πως πλησιάζει η ώρα του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του νέου ψηφιακού εργαλείου που θα έχει στα χέρια της ΙΑΔΕ και που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία βάση όλα τα στοιχεία εκείνη της περιουσίας των Ελλήνων, αλλάζοντας έτσι σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιείται η κύρια κατοικία και θα πραγματοποιούνται οι διασταυρώσεις ακινήτων. Ωστόσο, πριν να ενεργοποιηθεί πλήρως το νέο σύστημα, η ΑΔΕ ετοιμάζει μεταβατική περίοδο και ειδική χρονογέφυρα για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις ακινήτων, καθώς οι πρώτες δοκιμές της πλατφόρμας αποκάλυψαν εκτεταμένες αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του κτηματολογίου. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στην Βουλή, από το 2027 το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την απιστοποίηση της κύριας κατοικίας, κυρίως για ακίνητα που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον έμφυα. Όπως προβλέπεται, η απαλλαγή θα αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους συγκεκριμένους οικισμούς, εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Η αλλαγή θεωρείται κομβική, καθώς μέχρι σήμερα η κύρια κατοικία προέκυπτε από την αδήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το ΜΙΔΑ, η κύρια κατοικία θα συνεχίσει να αποδεικνύεται με βάση την φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Το νέο Μητρώο θα συγκεντρώνει στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικές πλατφόρμες και φορείς, δημιουργώντας για πρώτη φορά πλήρη εικόνα του κτηριακού αποθέματος της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαία καταγραφή για φορολογία, στεγαστική πολιτική και ελέγχους, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Στην πράξη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυθαίρετες κατασκευές και ημιπαίθριους χώρους που έχουν δηλωθεί στο Ε9, αλλά δεν έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο, καθώς και σε αγροτεμάχια με διαφορετικά εμβαδά, ανοιχτούς αναδασμούς ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες στο κτηματολόγιο, ενώ καλλιεργούνται ιδιωτικά εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η ΑΔΕ εξετάζει μεταβατική ρύθμιση για περιπτώσεις όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες ταύτισης στοιχείων, ειδικά σε περιοχές χωρίς ολοκληρωμένη κτηματογράφηση ή σε ακίνητα με παλιές εκκρεμότητες. Μόλις ολοκληρωθεί η πλατφόρμα, το ΜΙΔΑ θα διασυνδεθεί με την βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και θα αντλήσει τα στοιχεία των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες. Παράλληλα θα μεταφορτωθούν, συγγνώμη, και όχι μεταμορφωθούν, και τα δεδομένα από το Ε9, ενώ μέσω διαλειτουργικότητας θα συνδεθεί ο ΑΤΑΚ με τον ΚΑΕΚ. Στην συνέχεια, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις για να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την εικόνα της περιουσίας τους. Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά η θέση, τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, η χρήση του ακινήτου, ο αριθμός παροχής ρεύματος, αλλά ακόμη και ο μετρητής ίδρευσης. Παράλληλα, θα δηλώνεται εάν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, εξοχικό, επαγγελματική στέγη, αν είναι κενό, αν ενοικιάζεται ή αν διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υποχρεωτικά στο νέο σύστημα θα μπουν και οι ενοικιαστές, ακόμη και αν δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Θα δηλώνουν το ακίνητο που μισθώνουν, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το ύψος του μισθώματος, ενώ στις περιπτώσεις Airbnb θα αναγράφεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας διατίθεται το ακίνητο. Οι διορθώσεις θα είναι υποχρεωτικές και σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτηθεί η συνδρομή λογιστών, συμβολεογράφων και μηχανικών, ειδικά όπου υπάρχουν διαφορές στα τετραγωνικά ή εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταύτισης στοιχείων θα ξεκινήσουν οι μεγάλες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει και γεωχωρικά δεδομένα από το κτηματολόγιο, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τη θέση, την επιφάνεια και την πραγματική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, το ΜΙΔΑ θα λειτουργήσει ως ενιαίος ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης, μισθώσεων και λοιπόν μεταβολών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων στην ακίνητη περιουσία. Το σχέδιο προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του Μητρώου, εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026, θα ξεκινήσουν διασταυρωτικοί έλεγχοι ανάμεσα στα δεδομένα του ΜΙΔΑ και τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό αποκλήσεων, υποδηλωμένων ακινήτων αλλά και περιπτώσεων λαθασμένης καταγραφής στοιχείων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς μέσω του ΜΙΔΑ η ΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις μισθωμένες ή παραχωρημένες αγροτικές εκτάσεις και τα στοιχεία χρήσης τους. Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εκτάσεις που δικαιούνται ενισχύσεις. Σε περιπτώσεις όπου εντοπιστούν αποκλήσεις ανάμεσα σε Ε9 και κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ εάν διαπιστωθεί ότι ακίνητα ή τετραγωνικά ήταν υποδηλωμένα στην εφορία, θα ανοίγει ο δρόμος για αναδρομικούς φόρους, έμφυα, δημοτικά τέλη και πρόσθετες επιβαρύνσεις. Με την πλήρη λειτουργία του ΜΙΔΑ, κάθε μεταβολή στην ακίνητη περιουσία θα ενημερώνεται αυτόματα, με την ΑΔΕ να αποκτά για πρώτη φορά έναν πλήρη ψηφιακό χάρτη της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

περνάμε τώρα στο χώρο της υγείας. Κάνετε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ? Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο My Health App. Διευρύνονται οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους τις εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές, ακόμη και αν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του My Health App, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον ανεβαίνουν και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους τηλέφωνο. Με την αψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφθούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΙΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, με τον ΕΙΦΗ δηλαδή. Από την στιγμή σύνδεσης με τον ΕΙΦΗ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτό μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του My Health App. Ο φάκελος φορτώνεται με ιατρική πληροφορία, όπου αυτή δημιουργείται στο ιατρείο, το φαρμακείο, το διαγνωστικό κέντρο και εσχάτως και στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα οι πολίτες έβλεπαν στην ψηφιακή εφαρμογή συνταγές φαρμάκων, εκκρεμείς ή εκτελεσμένες, παραπεμπτικά για εξετάσεις, εμβολιασμό που έχει διενεργηθεί. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα επίσης ανεβάζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο, μία άλλη ψηφιακή εφαρμογή που είναι για τα διαγνωστικά. Και από εκεί μέσω της ΙΔΙΚΑ ενημερώνεται ο ΕΙΦΗ και κατ' επέκταση το My Health App. Παρότι η ενημέρωση από τα διαγνωστικά του αποθετηρίου είναι προαιρετική, όποια εξέταση αποζημιώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, από τον ΕΟΠΗ, προκύπτει από παραπεμπτικό μέσο ΕΟΠΗ και φορτώνεται στον ΕΙΦΗ. Οι εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ αφορούν άλλωστε και στην συντριπτική πλειονότητα όσων διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΙΔΙΚΑ, στο ψηφιακό παιχνίδι των εξετάσεων έχουν μπει και τα δημόσια νοσοκομεία. Η σύνδεσή τους με τον ΕΙΦΗ γίνεται σταδιακά, με την χρηματοδότηση για αυτό το έργο να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αντιλαμβάνεστε από όλα αυτά που ακούσατε, το My Health App αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητας των πολιτών στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι την εφαρμογή έχουν 1 εκατομμύριο πολίτες, που σημαίνει ότι η απήχηση στους πολίτες δεν είναι ακόμη μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές στο κινητό, υπάρχει διαδικτυακός χώρος όπου μπορούν να ενημερώνονται για τον ατομικό ιατρικό φάκελό τους. Στο My Health App οι πολίτες μπορούν να κλείνουν άμεσα και γρήγορα ψηφιακά ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία. Στην εφαρμογή αυτή να σας πω πως εντάσσονται και ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις, και έτσι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες και να προγραμματίζουν άμεσα ηλεκτρονικά το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας. Με αυτήν την είδηση θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και συνεχίζουμε με κάποιες ακόμη ειδήσεις. Πάμε να μιλήσουμε για την αγορά ακινήτων και για την ασφάλιση ενοικίου. Μια νέα σπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης, τα απλήρωτα ενοίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται λοιπόν να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια την διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη. Το όφελος για τον ιδιοκτήτη είναι άμεσο και μετρήσιμο. Εξασφαλισμένο ενοίκιο, ακόμη και σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, σημαντική μείωση του κινδύνου κακοπληρωτών και λιγότερη εμπλοκή σε διαδικασίες έξωσης και διεκδίκησης οφειλών. Σε αρκετά συμβόλαια η κάλυψη επεκτείνεται και πέρα από τα ενοίκια, περιλαμβάνοντας ζημιές στο ακίνητο, νομικά έξοδα και δαπάνες έξωσης. Η μίσθωση δηλαδή μετατρέπεται από μια αβέβαιη συμφωνία σε μια πιο προβλέψιμη επένδυση. Την ίδια στιγμή η ασφάλιση ενοικίου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον ενοικιαστή. Η ανάγκη για υψηλές εγγυήσεις που συχνά φτάνουν στα 2 ή και 3 ενοίκια περιορίζεται, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκριθεί μια μίσθωση ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης θα ήταν πιο επιφυλακτικός. Στην ουσία η ασφάλιση λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας που διευκολύνει την πρόσβαση στη στέγαση. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με το όφελος, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 έως 5% του ετήσιου ενοικίου και μπορεί να το αναλάβει είτε ο ιδιοκτήτης, είτε ο ενοικιαστής, είτε να μοιραστεί μεταξύ τους. Για πολλούς ιδιοκτήτες το ποσό αυτό θεωρείται μικρό μπροστά στον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος ή εμπλοκής σε δικαστικές διαδικασίες. Η διαδικασία είναι περίπου η εξής. Ο ενοικιαστής περνά από αξιολόγηση, εξετάζονται εισοδηματικά στοιχεία, εργασιακή κατάσταση και επιστοληπτική εικόνα. Και στην συνέχεια εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία μπαίνει ως τρίτος εγγυητής στην ασυμφωνία, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Η ανάγκη για τέτοιες λύσεις δεν είναι θεωρητική. Χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται κάθε χρόνο αντιμέτωποι με ένα παράδοξο. Φορολογούνται για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 4.500 ιδιοκτήτες έχασαν συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα ενοίκια μέσα σε ένα έτος. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά. Το φορολογικό πλαίσιο είναι σαφές αλλά αυστηρό. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45% ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισπραχθεί ή όχι, εφόσον δεν δηλωθούν σωστά ως ανείσπρακτα. Αυτό αυξάνει σημαντικά την πίεση στους ιδιοκτήτες και ενισχύει την ανάγκη για εργαλεία που μειώνουν το ρίσκο. Σε αυτό το περιβάλλον η ασφάλιση ενοικίου δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιλογή αλλά μία πρακτική λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, ειδικά σε μία αγορά όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά και η συνέπεια στις πληρωμές δεν θεωρείται δεδομένη. Η ύπαρξη ενός έτσι δικτύου ασφαλείας σίγουρα γίνεται κρίσιμη. Πάντως και η ευρύτερη αγορά μισθώσεων γίνεται πιο απαιτητική και πιο οργανωμένη. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η είσοδος περισσότερων επενδυτών στο χώρο έχουν οδηγήσει σε πιο επαγγελματικά μοντέλα διαχείρισης, όπου η διασφάλιση των εσόδων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την 1η Οκτωβρίου του 2025 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ακίνητα
που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αν και πρόκειται για διαφορετικό είδος κάλυψης, η τάση είναι σαφής. Η αγορά κινείται προς περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και λιγότερο ρίσκο. Την ίδια ώρα αλλάζει και ο τρόπος των εξώσεων και της διεκδίκησης των οφειλών. Από την 1η Μαΐου οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθείου δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης μπορούσε να μπλέξει για μήνες ή και περισσότερο σε αναβολές και καθυστερήσεις, πλέον θα υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα με την έκδοση διαταγής ακόμη και μέσα σε 20 ημέρες.

0: Και κάποτε θα βάλουμε μία άνω τελεία, μιας που καλωσορίζουμε στο στούντιο τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Ο οποίος μας φέρνει σήμερα δύο θέματα, τα οποία συζητήθηκαν στην πρωινή του εκπομπή. Το ένα αφορά στη σημερινή 24ωρη απεργία, Νίκο, μιας που είχες εκπροσώπους εργαζομένων και μιλήσατε για την ημέρα και προφανώς για το τι ακριβώς διεκδικούν, θα μας πει στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Και το δεύτερο θέμα αφορά στο Ενεγίλα Χανίων και στο ευρωπαϊκό έργο του, μιας που μίλησες με την κυρία Γεντεράκη Ειρήνη, η οποία
1: ακριβώς
0: είναι εκπαιδευτικός
1: στο Ενεγίλ, το Χανίον είναι ακριβώς. Mm-hmm. Όσον αφορά την απεργία, λοιπόν, μίλησα με δύο εκπροσώπους εργαζομένων. Ο ένας ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο οποίος είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΔΗ. Μας είπε για τα θέματα τα οποία ζητούν, ποια είναι τα αιτήματά τους. Είναι τα θέματα έχουν να κάνουν με την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι το οποίο έχει ξανάρθει στην δημοσιότητα μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό των 30 άρθρων αλλαγής του Συντάγματος, που μεταξύ αυτών υπάρχει και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση είπε ότι δεν μπορεί να το καλύψει, διότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λένε ότι δίνονται πάρα πολλά χρήματα σε ιδιωτικές εταιρείες, σε golden boys, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, σε στελέχη δηλαδή επιχειρήσεων ή υπηρεσιών, τα οποία χρήματα είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαν από εκεί να εξοικονομηθούν τα χρήματα για να δοθεί και ο 13ο και ο 14ο μισθός, να επανέρθει δηλαδή στον δημόσιο.
0: Ναι, μιλούν για επαναφορά ουσιαστικά.
1: Ναι, στο δημόσιο τομέα, ακριβώς. Επίσης μιλάνε για την αξιοκρατία στο δημόσιο, ένα θέμα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Mm-hmm. Ένας από τους δύο συνομιλητές, ο άλλος δηλαδή συνομιλητής μου, ο κύριος Γιαλαδάκης, ο οποίος είναι, είναι στο Γενικό Συμβούλιο, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ, δηλαδή των εργαζομένων στους δήμους της χώρας, είπε ότι θα πρέπει αυτή η αξιολόγηση να ξεκινήσει από την κορφή και δεν έχουν κανένα θέμα να φτάσει και μέχρι τη βάση. Αλλά δεν μπορείς να ζητάς από να αξιολογηθεί ένας δημόσιος υπάλληλος όταν ο προϊστάμενός του ή ο διευθυντής έχει τοποθετηθεί εκεί χωρίς αξιολογικά κριτήρια. Ακριβώς.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ναι,
0: φυσικά.
1: Ναι, βέβαια. Όσον αφορά τώρα να επανέλθω στο 13ο και το 14ο μισθό, ο κύριος Μακράκης μας υπενθύμησε ότι εδώ και ένα χρόνο αναμένεται, περίπου ένα χρόνο, τον περασμένο Ιούνιο, αναμένεται η απάντηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, της απόφασης δηλαδή, που θα είναι και η οριστική απάντηση όσον αφορά το αίτημα αυτό. Αν και φήμες υπάρχουν, διαρροές δηλαδή υπάρχουν από τότε, ότι δεν πρόκειται το Συμβούλιο της Επικρατείας να εγκρίνει το 13ο και το 14ο μισθό. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση όσον αφορά τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τους παντρεύω αυτούς τους δύο, διότι η ΠΟΕ ΟΤΑ συμμετέχει σήμερα στην απεργία της ΑΔΔ, ακριβώς. Λοιπόν, και ο κύριος Γιαλαδάκης μου έκανε εντύπωση, είναι ένα θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, που είπε ότι ενώ επανειλημμένος έχει ενοχλήσει την Περιφερειακή Ένωση Δήμων να συζητήσουν οι υπάλληλοι με τους Δήμους της Κρήτης όλης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων έχει αρνηθεί τη συζήτηση αυτή. Ήταν κάτι που το οποίο κατήγγειλε ο κύριος Γιαλαδάκης και μέσα από την εκπομπή μας. Μου έκανε και εμένα εντύπωση πάνω σε αυτό.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή μπορεί να συμβαίνει τώρα αυτό, να μην δέχεται.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν θα πρέπει να μην το κάνει. Γιατί υποτίθεται ότι η λειτουργία ενός Δήμου θα πρέπει να είναι μια συμπόρευση τόσο των υπηρεσιακών όσο και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που θέλουν οι εργαζόμενοι είναι να δοθεί. Να συζητήσουμε την ΠΕΔ και όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε μετά να πάνε στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα αιτήματα είναι κοινά. Αυτά δηλαδή που προανέφερα προηγουμένως, που μας είπε ο κύριος, τα κυριότερα βέβαια, ο κύριος Μακράκης, είναι και για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να υπενθυμίσουμε, μια και το συζητάμε, ότι σήμερα λόγω της απεργίας είναι κλειστά η παιδική σταθμή και οι δομές, κοινωνικές δομές των Δήμων. Μας είπε βέβαια και ο κύριος Γιαλαδάκης τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στους περιφερειακούς δήμους της Περιφερειακής Ένωτας Ηρακλείου, γιατί είναι πρόεδρος των Σύλλογων Εργαζομένων στους Περιφερειακούς Δήμους, δηλαδή στους 7 από τους 8 δήμους της Περιφερειακής Ένωτας, πλην του Ηρακλείου δηλαδή. Mm-hmm. Εκείνο που μας είπε για άλλη μια φορά είναι αυτή η οριζόντια κριτήρια που διέπουν στην τοποθέτηση των δημοσίων, των υπαλλήλων μάλλον των Δήμων. Μας είπε, έφερε ας πούμε, ένα παράδειγμα ενός μηχανικού, θα μπει με τα ίδια κριτήρια στο Περιστέρι, ας πούμε, στο Δήμο Περιστερίου που είναι κεντρικός, και με τα ίδια κριτήρια στο Δήμο Βιάνου. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, γιατί είναι διαφορετικά οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Αυτά σε γενικές γραμμές σχετικά με την απεργία σήμερα και για τα όσα μας είπαν οι συνδικαλιστές σήμερα στην όμορφη μέρα.
0: Ναι, καλή δύναμη να ευχηθούμε.
1: Αμήν.
0: Σε όλους εκείνους που βρίσκονται τώρα συγκεντρωμένοι.
1: Ναι, συγκεντρωμένοι. Ναι, 10 η ώρα ήταν μια.
0: Ναι, η συνάντηση.
1: Δεν ξέρω αν ακόμα είναι εκεί.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας
1: ακριβώς.
0: Mm-hmm. Τώρα, τι υπόθηκε σε σχέση με το Εν Αιγύλ Χανίων.
1: Ναι, το Εν Αιγύλ Χανίων εκπονεί προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι ένα σχολείο από τους πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Τα παιδιά μέσα σε προθεσμίες που όταν είσαι πρέσβης, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, όταν είσαι πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να τρέξεις κάποιες εργασίες, ας τις πούμε, mm-hmm. Οι οποίες έχουν κάποια πλαίσια και κάποιες προθεσμίες. Λοιπόν, εκπώνησαν λοιπόν για το βόρειο δικό άξονα τα παιδιά του Εν Αιγύλ ένα πολύ ωραίο, γιατί ήταν ένα από τα, έπρεπε να διαλέξουν ένα ευρωπαϊκό έργο για να κάνουν την εργασία τους. Διάλεξαν λοιπόν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το παρουσίασαν αυτό το έργο μαζί με τα άλλα σχολεία πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Δευτέρα στο Πάρκο Γεωργιάδη, όπου η Περιφέρεια έκανε μια εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης. Mm. Εκεί λοιπόν και το Εν Αιγύλ Χανίων παρουσίασε αυτή την εργασία τους, την εργασία του. Επίσης να πούμε ότι αυτό που τόνισε ιδιαίτερα η κυρία Γεντεκάκη, είναι που, με την οποία μιλήσαμε, είναι εκπαιδευτικός του Εν Αιγύλ Χανίων, είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν διότι αυτά τα παιδιά πρέπει πια, και όχι μόνο σε αυτό το σχολείο Εν Αιγύλ, σε όλα τα ειδικά σχολεία, να νιώσουν αυτόνομα, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να νιώσουν ότι είναι μαζί με όλο το σύνολο και η εξαίρεση του συνόλου. Αυτό είπε, είναι και το νόημα της συμπερίληψης, είπε η κυρία Ιντεκάκη. Και είπε και κάτι, μια παρατήρηση, γιατί προσπάθησα να συγκρίνω τη λειτουργία του Εν Αιγύλ Χανίων με τον Ελγύ του Ηρακλείου, που δεν βρίσκει τόπο να κάτσει. Που λέω λόγο, και εδώ είναι σταλιόμενα στη Νέα Λικαρνασό, έτσι.
0: Και για πόσο λοιπόν, θα είναι ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν ξέρουν και πώς θα ήταν ακόμα. Ναι. Μας είπε η κυρία Γεντεκάκη ότι το Ηράκλειο δεν έπρεπε να είχε μόνο ένα Εν Αιγύλ. Έπρεπε να είχε δύο Εν Αιγύλ. Ας πούμε, μας είπε.
0: Είναι τέτοιες οι ανάγκες.
1: Είναι τέτοιες οι ανάγκες. Ναι. Αυξανόμενες οι ανάγκες. Ο πληθυσμός μεγαλώνει και οι περιπτώσεις ειδικών παιδιών. Και μας είπε μάλιστα, παράδειγμα, τα Χανιά, ότι εκεί που ήταν 60 τα παιδιά στο Εν Αιγύλ, το Χανίων, φέτος είναι 100.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δηλαδή πάντα υπάρχει. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα στεγαστικό όπως έχουμε εδώ. Υπάρχουν στις Μουρνιές λειτουργία από ό,τι μας είπε. Μόνο ότι μας είπε όμως ότι υπάρχουν και προοπτικές, επειδή ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων από τη σημερινή δομή που βρίσκονται, γιατί ένα μέρος και αυτής της δομής έχει λιώμενα στα Χανιά, θα μεταφερθούν σε μόνιμη στέγη.
0: Μάλιστα, οπότε τουλάχιστον το κτηριακό δεν αποτελεί πρόβλημα,
1: ναι,
0: για το Εν Αιγύλ Χανίων. Αυτό είναι
1: από ό,τι μας είπε η κυρία Γεντεκάκη, ναι.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητή.
0: Να μου είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

θα κλείσουμε με μία είδηση η οποία αφορά στον κοινωνικό τουρισμό 2026, την Πέμπτη τα προσωρινά αποτελέσματα, έτσι, αύριο δηλαδή. Να σας πω πως στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο 5η 14 Μαΐου, εκτός απρόπτου βεβαίως, έτσι. Ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, αφού οι επιταγές του νέου προγράμματος ενεργοποιούνται φέτος πολύ νωρίς, ήδη από τις 18 Μαΐου 2026. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ελάχιστη ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, η διαδικασία των ενστάσεων και στη συνέχεια η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Αυτή την στιγμή συνεχίζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, με χιλιάδες ενδιαφερόμενους να περιμένουν να δουν αν θα είναι ανάμεσα στους δικαιούχους των 300.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν αν έχουν επιλεγεί μέσα από τους πίνακες της ΔΥΠΑ, όπου θα εμφανίζονται ο κωδικός της αίτησης, τα τελευταία 4 ψηφία ΑΦΗΜΗ και ΑΜΚΑ, η συνολική μοριοδότηση, η σειρά κατάταξης, καθώς και η ένδειξη για το εάν εγκρίνεται η επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Στους πίνακες θα εμφανίζονται επίσης στοιχεία για τα ωφελούμενα μέλη της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη που δηλώθηκαν στην αίτηση. Όσοι δεν δουν ένδειξη έκδοσης επιταγής, σημαίνει ότι δεν επιλέχθηκαν για επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης. Τώρα, αμέσως μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μία και μοναδική ένσταση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ. Οι ενστάσεις θα αφορούν είτε περιπτώσεις αποκλεισμού, είτε λάθη στη μοριοδότηση ή στα στοιχεία της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και αποκλειωμένων. Ξεκινούν λοιπόν οι διακοπές από τις 18 Μαΐου, θα διαρκέσει συνολικά 13 μήνες, δηλαδή έως και τον Ιούνιο του 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει επιδότηση διαμονής, επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ειδικές παροχές για ευάλωτες ομάδες και συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ. Οι περισσότεροι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ωστόσο για περιοχές συγκεκριμένες προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες παροχές. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος παρέχονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Στην Βόρεια Εύβοια, στον Εύρο και στη Θεσσαλία, εκτός Ποράδων, παρέχονται έως 12 διανυκτερεύσεις επίσης χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Οι περιοχές αυτές έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε για λόγους στήριξης του τοπικού τουρισμού, αλλά και των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων έρχεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται εντελώς δωρεάν. Καλή επιτυχία λοιπόν, εγώ να ευχηθώ σε εσάς που έχετε καταθέσει τα χαρτιά σας, έτσι. Σύντομα να έχετε ένα βάουτσερ στα χέρια σας και να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια χαρά.

98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 898, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι ο λίγο νεφελώδης και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου.